0: όλα αυτά που έχετε εσείς στο σπιτικό σας, στο σύλλογό σας, είναι γεγονότα, καταστάσεις, τα οποία έχουν ταξιδέψει από στόμα σε στόμα και από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Όταν έρθει ένα άτομο από τα βάθη της Μικράς Ασίας και έχει κάνει τόσο αγώνα να επιβιώσει και έρχεται σε ένα μέρος που δεν έχει να καθίσει πουθενά, δεν μπορεί να ξεχάσει από εκεί που ήρθε και θέλει να τα μεταδώσει στα παιδιά του ή, αν δεν είναι στα παιδιά του, στα εγγόνια του ή στους φίλους του. Δεν έχουν αφήσει τίποτα. Η εικόνα της Παναγίας Σουμελά τη φέρανε με δυσκολία. Ήρθε στην Ελλάδα, ήτανε στο Ίδρυμα Μπενάκη και μετά από αγώνα ποντίων της Βορείας Ελλάδας πήρε εκείνο το μέρος που είναι το Βέρμιο, που το δώσανε εκεί οι κάτοικοι και κάνανε την Παναγία Σουμελά σαν ένα κέντρο που να μαζεύονται οι πόντοι, όπως ήταν η Παναγία Σουμελά στον πόντο. Αυτά τα πράγματα όμως, για να γίνουν από το τίποτα, τους έκανε να αγωνίζονται πάρα πολύ και νομίζω ότι πετύχαμε πάρα πολλά πράγματα και θα πετύχουμε όταν όλοι είμαστε ένα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.

0: ποντιακή διάλεκτο λοιπόν δεν την έχετε αφήσει.
1: Όχι. Και ό,τι μπορούμε τα λέμε και νομίζω ότι ξεκίνησε από τη Βόρεια Ελλάδα και κάνουν σεμινάρια για την ποντιακή διάλεκτο. Σκοπό έχουμε εμείς να κάνουμε διάφορα σεμινάρια εδώ της ποντιακή διαλέκτου που να μάθουν και οι πόντιοι της Κρήτης αυτή τη στιγμή την ποντιακή διάλεκτο και να την μεταδώσουν και αυτοί στα παιδιά τους.

0: Σύγγενε Ποντιακά, Σύγγενε Ποντιακά, Σύγγενε Ποντιακά, ξέρνε και τα τουρκικά, ξέρνε και τα τουρκικά.
1: Μπούλα, έλα να κάσε, λέει, πως εφτάγατα, έλα.
2: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Λέω, έλα εδώ, να δεις πως τα φτιάχνει.
2: Ωραία.

Τα λάβαρα ήταν κάτι απίστευτο. Εγώ όταν τα βλέπα σαν μικρό παιδί, ελληνική σημαία και εντυμένη, πλουμισμένη και μήλα, απάνω καρφωμένα στον ιστό.

0: πίστην έλαξαν, πολύ πίστην έλαξαν, πολύ πίστην έλαξαν, ένταμο αμέθανη, ένταμο αμέθανη.
1: Όταν ήρθαν εδώ, ψάχνουν να βρουν κάτι ανάλογο για να πάνε. Εμείς έλεγε ο πατέρας μου, είμαστε αγρότες, θα πάμε που μας δίνουν χωράφια στη Μακεδονία. Η Μακεδονία ήταν έρημη τότε, είχε πολύ λίγο κόσμο, οπότε πιστεύω ότι τους βάλαν όλους στη Μακεδονία για να γεμίσουν τα σύνορα και να ζωντανέψει ο τόπος, έτσι. Mm. Ήταν πολύ ωραία χρόνια το παιδί.
2: Και από τη Μακεδονία μετά πώς ήρθατε στην Κρήτη?
1: Α, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι ερωτικός μετανάστης είμαι. Λοιπόν, έφυγα, κατέβηκα στην Αθήνα για δουλειά. Ήταν ο νέος μου αδερφός εκεί παντρεμένος και γνώρισα τον άντρα μου φαντάρο. Χωρίς να έχω... δεν ξέρω πώς. Τα νησιά τα λάτρευα επειδή είχαν θάλασσα. Είχα το νου μου στην Κρήτη. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και όταν γνώρισα τον άντρα μου, φυσικά δεν είχα καμία αντίρρηση να έρθω εδώ. Λάτρεψα τον τόπο και τον κόσμο της φυσικά. Έχουμε πολλά κοινά με τους κρητικούς. Νομίζω το έχετε ακούσει πολλές φορές αυτό. Κοίτανε, εγώ έχω δει πάρα πολλά και με την πεθερά μου ακόμα που κουβεντιάζαμε, ακόμα και στις λέξεις. Πάρα πολλές λέξεις, λίγο πιο τροποποιημένες, να το πω, προς το κρητικό εδώ, ενώ εμείς προς το ποντιακό. Στην ουσία όμως είχαν την ίδια ρίζα, πιστεύω, γιατί καταλάβαινες τι έλεγε. Στην αρχή που ήρθα, λίγο δυσκολευόμουν λόγω του ότι ήταν πιο βαριά η προφορά τους.
2: Ήρθατε λοιπόν στην Κρήτη με μία πρίκα από τον μπαμπά και τη μαμά. Ήσασταν φορτωμένοι με την ιστορία του τόπου σας, με τα έθιμα του τόπου σας, γιατί φρόντισε και η μαμά και ο μπαμπάς να μην αφήσει τίποτα πίσω. Όλα αυτά που είχε από τη δική του πατρίδα, από τη δική τους πατρίδα, τα έδωσαν στα παιδιά τους.
1: Τα έθιμά μας είναι οι ρίζες μας.
2: Αλήθεια, ποια είναι τα έθιμα του γάμου από το δικό σας τόπο?
1: Λοιπόν, άκου. Συνήθως συνήθι θα είναι εκεί στα 15, πρέπει να, 15 με 16 πρέπει να παντρευτεί.
2: Και ο γαμπρός?
1: 18 με 20 το πολύ. Ξεκινάμε με το διάλεγμα, έτσι. Αυτό είναι το διάλεγμα της κοπέλας. Πάμε στο λογόστεμα. Το λογόφερμα λέγαμε εμείς εκεί. Στο λογόστεμα λοιπόν μαζευόταν μπαρμπάδες, πώς το κάνουμε και εδώ. Γιατί υπήρχε σεβασμός, μεγάλος σεβασμός στο σόι, στα αδέρφια του πατέρα, στις μητέρας, και με το να συμμετέχει όλο το σόι έδειχνε το δέσιμο που υπήρχε στην οικογένεια, έτσι. Από εκεί και έπειτα να κάνουν τον αραβόνα, το σουμάδεμαν, κάνοντας τον αραβόνα όλα τα φαγητά που υπήρχαν στο τραπέζι τα είχε μαγειρέψει νύφη. Βέβαια, για να... τα δοκιμάσουν, να δουν ότι είναι άξια, ότι τα λοιπά. Η πεθερά εκείνο που έκανε ήταν η ομελέτα, το λεγόμενο φούστουρο που λέμε εμείς, ας πούμε, για να καλοπιάσει το γαμπρό.
2: Ομελέτα.
1: Ομελέτα, ναι. Ομελέτα, πολλά αυγά, γιατί είχαμε κότες.
2: Εκτός από την ομελέτα, τι άλλο υπήρχε στο τραπέζι?
1: Σίγουρα είχαμε τα βραστά, είχαμε πολλά μπλιγούρια. Ό,τι έχει να κάνει με το σιτάρι, δηλαδή. Κάναμε πάρα πολλά γλυκά, τσουρέκια, γλυκά, χαλβάδες, τι άλλο μπορώ να θυμηθώ, μπακλαβάδες, με αυτά με τα φύλλα και τα λοιπά. Ό,τι κάνανε οι οικοκυρές, δηλαδή προσπαθούσαν και τα μεταδίδαν η μια με την άλλη για να μείνει αυτό. Λοιπόν, εκείνη την ημέρα ορίζανε και το γάμο. Ο γάμος λοιπόν ξεκινούσε... δύο εβδομάδες πριν να ετοιμάσουν την πρίκα της νύφης στο σπίτι, οι φίλες της να σιδερώσουν, να πλύνουν, να κάνουν οτιδήποτε υπήρχε, γιατί είχαν φαντά, είχαν πλεχτά, είχαν σεντόνια, ό,τι μπορούσαν να φτιάχνουν. Ήταν και φτωχοί, μην νομίζεις ότι ήταν και πολλά. Ό,τι είχε δυνατότητα ο καθένας. Λοιπόν, είχαν ένα τελάλι, ήταν ένας άνδρας ο οποίος είχε βροντερή φωνή και έβγαινε και γύριζε όλο το χωριό και έλεγε «Σήμερα γίνεται ο γάμος του Μπαρμπαϊσάκου, του πατέρα μου», ας πούμε. Πάντα είχαν, τα ξέρεις, τα...
3: Τα παρατσούκλια.
1: Τα παρατσούκλια, ναι. Την Πέμπτη γινόταν τον Ιφοστόλη να βγάλουν τα κρυκιά στο ένα δωμάτιο και ερχόταν οι συγγενείς και οι φίλοι, όλοι οι χωριανοί, να φέρουν το κάτι της τους, το δωράκι τους. Την ημέρα του γάμου τώρα ερχόταν ο κουμπάρος για να τις βάλει στο τέλος, αφού τελείωνε το ντύσιμο της νύφης, να τις βάλει τα παπούτσια. Αυτό μου έχει μείνει, ας πούμε, 10 χρόνων εγώ τότε, να σκεφτείς. Κοιτούσε να τις βάλει τα παπούτσια, ένα ωραίο λευκό ζευγάρι γόβες. Η νύφη έκανε τη δύσκολη και κλωτσούσε. Δεν το... Ναι. Ο κουμπάρος λοιπόν ήταν υποχρεωμένος να βάλει κάποια λεφτά στο παπούτσι για να διευκολυνθεί. Λοιπόν, το κάνει μια, το κάνει δυο, άντε στην τρίτη, αφού έβαλε υποτίθεται 2-3 εκατοστάρικα, ανάλογα τι μπορούσε ο κουμπάρος. Τα κατάφερε, το έβαζε το παπούτσι, τη φιλούσε τη νύφη, ήταν έτοιμη νύφη για να σηκωθούν να φύγουν. Την ώρα που έβγαινε από το σπίτι η νύφη, έπρεπε να πατήσει να σπάσει ένα πιάτο για να σπάσει το κακό, οτιδήποτε και αν ήταν αυτό. Να πάνε στην εκκλησία, να γίνει το στεφάνωμα, χορούς και τα λοιπά, με καρσιλαμάδες, λύρες, ναούλια, ο χαμός στο δρόμο. Λοιπόν, μετά το στεφάνωμα, να πάρουν την ύφη να την πάνε στο σπίτι. Η πεθερά έφευγε πρώτη να πάει. Έπρεπε να κεράσει την ύφη ένα κουταλιού γλυκό κουταλιού, για να τη γλυκάνει, να την έχει μαζί της. Συνήθως τότε το ζευγάρι έμενε με τα πεθερικά. Είχανε θέμα, δεν υπήρχαν σπίτια, δεν στο ένα δωμάτιο το ζευγάρι, στο άλλο δωμάτιο τα πεθερικά. Δύσκολη συμβίωση βέβαια εκείνα τα χρόνια. Η νύφη δεν μπορούσε να κοιτάει τον πεθερό στα μάτια, χαμηλωμένο το βλέμμα. Μπορεί να το βλέπετε λίγο ανατολίτικο αυτό, αλλά ήταν, υπήρχε η πεθερά, ο κουμάδος στο σπίτι, βέβαια. Και η νύφη, ανάλογο, να κάνει παιδιά, να τα μεγαλώσουν και τα λοιπά και τα λοιπά.
3: Θα ήταν εύκολο τώρα να μας δείχνατε πώς φτιάχνετε αυτό το γλυκό της χαράς.
1: Βεβαίως, πολύ εύκολο.
3: Βεβαίως. Θα πάμε στην κουζίνα σας.
1: Αμέ. Μπούλα, έλα δακά σε λέξεις πως εφτάγατα, έλα.
3: Εγώ δεν καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Λέω, έλα εδώ να δεις πώς τα φτιάχνω.
3: Ωραία. Να πούμε και τα υλικά, έτσι, στη δική σας διάλεκτο.
1: Λοιπόν, ναι, βάζουμε αλεύρι. Οβά. Βούτωρον.
3: Αυτό το κατάλαβα.
1: Γάλα. Γιαούρτι. Λοιπόν, ζάχαρη. Και τα ανοίγουμε όλα. Βάζουμε μυρωδικά βανίλια. Και μπέκιν. Ένα φουσκόλι λιγάκι, έτσι.

0: Ναι, βάζανε την ύφη για να δείξει τα προσόντα της, έτσι, ότι ξέρει να μαγειρεύει, ότι ξέρει να στήσει οικογένεια. Βασικό ήταν αυτό.
1: Σταματήνει.
0: Η άξια, ας πούμε.
1: Η άξια νύφη ήταν γύρω στα 17.
0: 15, από 15 ξεκινούσε. Γι' αυτό και κάνουν και πολλά παιδιά. Όταν ξεκινάς από τα 16-17 να κάνεις παιδιά, φαντάζεσαι το τι γίνεται, ας πούμε, στις οικογένειες, έτσι. Γιατί όλοι μετρούσαν τουλάχιστον πάνω από 5-6 παιδιά, 10-12.

Οι δεσμοί οι δικοί μου με τον Πόντο κρατάνε από την πλευρά της μητέρας μου. Η μητέρα μου λοιπόν γεννήθηκε στον Ποντολίβαδο Καβάλας και εγώ εκεί πέρασα τα πιο ωραία παιδικά χρόνια. Μέσα στα παιδικά χρόνια λοιπόν τα ωραία, εννοείται ότι ήταν και οι μυρωδιές και τα ακούσματα τα ποντιακά, τα οποία στη συνέχεια ριζώθηκαν μέσα στην ψυχή μου και στην καρδιά μου. Και όταν βρέθηκα εδώ στην Κρήτη, έχοντας φτιάξει πλέον η οικογένεια δική μου, έψαξα να βρω το Σύλλογο Ποντίου για να ενωθώ πάλι με εκείνο το πολύ ωραίο συνέστημα που υπήρχε από τότε.

0: Οι εικόνες από τη γιαγιά, από το σπίτι της γιαγιάς, μέσα στο οποίο ζούσε και η προγιαγιά, η οποία ήταν αυτή που ήρθε από τις χαμένες πατρίδες, είναι γλυκές και πολύ όμορφες, γενικά όλες οι αναμνήσεις. Πολλές ιστορίες από τα δικά τους τα παιδικά χρόνια. Τότε μου τα λέγανε σαν παραμύθια, αλλά τώρα αντιλαμβάνομαι πλέον την πραγματική εικόνα όλων αυτών. Γιατί σαν παιδί δεν μπορείς να αντιληφθείς τη βαρύτητα και την βαθιά ουσία που μπορεί να κρύβει μια όμορφη εικόνα, αλλά και μια εικόνα πόνου. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι κουβαλήσανε πολύ μεγάλο πόνο με τον ξεριζωμό. Αυτές λοιπόν τις ιστορίες, καθώς και τις μυρωδιές, επίσης με τους ήχους, τους ποντιακούς που ακούγαμε και μέσα στο σπίτι και στις γειτονιές, αλλά και στα γλέντια στο χωριό, και όχι μόνο στο χωριό που ήταν η γιαγιά και ο παππούς, αλλά και σε όλα τα γύρω χωριά, γιατί τα περισσότερα χωριά ήταν με ποντιακό πληθυσμό ή και ανάμεικτο, δηλαδή είχε μέσα και βλάχους ή όχι. Πάντως υπήρχαν ακούσματα πολλά ποντιακά στην Καβάλα και σε πολλά χωριά και πόλεις της Μακεδονίας που έχει μεγάλο ποντιακό πληθυσμό. Αν είπα ή όχι τις γεύσεις, θα το ξαναπώ. Υπέροχες αυτές οι ποντιακές γεύσεις. Κλείνοντας τα μάτια, μου έρχεται και η μυρωδιά και βλέπω την εικόνα της γιαγιάς και να τα προετοιμάζει και να τα ψήνει και να φωνάζει, να μας φωνάζει στα ποντιακά: «Ελάτε να φάτε, είναι έτοιμο».
1: Πώς λέγεται στα ποντιακά το «Ελάτε να φάτε, είναι έτοιμο το φαγητό»?
0: «Χάιτε η γιαύρημα, ας τρώμε».
1: Και πώς ήταν τα γλέντια που μας ανέφερες προηγουμένως?
0: Όπως σου είπα ότι μέσα στα χωριά υπήρχαν και άλλοι πληθυσμοί εκτός από πόντιους, θα σου πω ότι στο χωριό της μητέρας μου είχε σαρακατσάνους, οι οποίοι σαρακατσάνοι όταν γλεντούσαν μαζί με τους πόντιους κουβαλούσαν και τις δικές τους συστολές και τα δικά τους στοιχεία, όπως ήταν τα λάβαρα. Τα λάβαρα ήταν κάτι απίστευτο. Εγώ όταν τα βλέπα σαν μικρό παιδί, ελληνική σημαία και εντυμένη, πλουμισμένη και μήλα, απάνω καρφωμένα στον ιστό. Ήταν κάτι απίστευτο για μένα, ένα μικρό παιδάκι, να βλέπω την ελληνική σημαία τόσο πλουμισμένη και εντυμένη και με μήλα απάνω και να την κρατάνε μαζί τους όταν χορεύανε. Ήταν για μένα μια εικόνα η οποία μου έχει μείνει.
1: Αν θα σου έλεγα να μου σιγοτραγουδήσεις λίγους στίχους από ένα ποντιακό τραγούδι.

40 μίλα, μίλα κόκκινα γιαβρί μου, σ' ένα μαντί, ηλδεμένα.

Διακριτικά με τη Βούλα Νεονάκη. Μία παραγωγή της Κρήτη TV.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

Μέρος δεύτερο. Θαύματα του Αγίου Νικολάου στην Ορθόδοξη Ανατολή. Συνέχεια από το 10ο κεφάλαιο, ο Θαυματουργός Άγιος. Άγιο Θαλασσίτης. Η λογοτεχνία με την ποίηση έχουν αφιερώσει χιλιάδες σελίδες και στίχους στον Άγιο Νικόλαο. Αναφέρουμε κάποια τμήματα. Τη θυμωμένη θάλασσα δεν τη δαμάζει πια με την Τρίαινα ο άγριος Ποσειδώνας που έπλασε η μυθολογία, αλλά ο πιο ήρεμος και γλυκύτερος γέροντας, ο Άγιος Νικόλαος, που δεν κρατά καμάκια και κοντάρια, αλλά που ευλογεί τα μανιασμένα κύματα δίχως να τα φοβερίζει και εκείνα ησυχάζουνε και μαλακώνουνε σαν να τους ρίχνει κάποιο λάδι ουράνιο. Από τα διηγήματα του Βελισάριου Μουστάκα δανειζόμαστε το παρακάτω απόσπασμα. Σε κάθε περιγιάλη και μια εκκλησιά θα υπάρχει, με ευλάβια και λαχτάρα χτισμένη στα γιου τη χάρη. Στα ριζά κάθε κατάκορφου πάνω στους θαλασσόδαρτους και αλατοκάμωτους βράχους υψώνεται μικρούλι, κατά καινούριο το οξομονάστηρο του Αγίου Νικολάου του Θαλασσίτη. Των γυναικών η ευλάβεια και των ναυτικών η ευγνωμοσύνη το έχει φρεσκασπρισμένο, καθαρό, με μανουάλια, τέμπλα, πολυελαίους, ασημοκάντυλα, όλα αφιερώματα από ναυτικούς που κινδυνεύουν. Ο ιστοριοδίφης Κλόν Στέφανος από την Ερμούπολη σε δημοσίευμά του αναφέρει πως σε επιγραφή που βρήκε στον όρμο γράμματα της Σύρου γίνεται επίκληση που κάνανε ευλαβείς χριστιανοί στον Άγιο Φωκά να βοηθήσει τους ανθρώπους που ταξιδεύουν, υπερευωδώσεως πλού και σωτηρίας ταξιδευόντων. Σημειώνει δε πως ο αντιλήπτορ των θαλασσινών Άγιος Φωκάς προηγήθη εν τη ιδιαιτέρα λατρεία της του Αγίου Νικολάου, αφού ο Αμασίας Πόντου Αστέριος, περί το 400, αναφέρει αυτήν ως διαδεδομένη είδη. Και ο Μέγας Συναξαριστής αναφέρει «Πολλά δε θαύματα και μετά των θάνατών του έκαμε ο Τρισόλβιος Φωκάς εις τους εν θαλάσσι κινδυνεύοντας, συμπλέον με αυτούς και διασώζον εις τους λιμένα στα πλοία των». Οι ναυτικοί του Βορείου Αιγαίου θεωρούσαν προστάτη τους τον Άγιο Γεώργιο και επικαλούνταν τη χάρη τους στις τρικυμίες. Υπάρχει και σχετικό δημόδες ποίημα των Θεσσαλικών Σποράδων που το βεβαιώνει. «Άγιε μου Γεώργιε Σκυριανέ και Αγία Σοφία της πόλης, γαλήνεψε τη θάλασσα και κάντην σαν το γάλα». Σχετικές προς την πίστη του λαού στον Άγιο Νικόλαο ως προστάτη των ναυτικών είναι και οι λατρευτικές εκδηλώσεις του. Μικρά ξοκλήσια έχουν ανεγερθεί σε εισόδους λιμανιών, σε ακροτήρια, σε κολπίσκους, ακόμη και σε κάμπους και λόφους για να επικαλούνται τη χάρη του Αγίου σε δύσκολες ώρες οι ναυτικοί μας και οι ταξιδευτές. Αξιοπρόσεχτο είναι ότι τόσο οι λόγοι όσο και η λαϊκή παράδοση πιστεύει τον Άγιο Νικόλαο ως Φάρο, Άγκυρα, Νεφοκράτη, Θαλασσοκράτη και άλλα. Θεωρείται επίσης ο αντιπρόσωπος του Χριστού στη θάλασσα, ένα είδος του παλαιοχριστιανικού και ευχαριστηριακού ιχθύος Χριστού, σε συνδυασμό βέβαια με τα καταθάλασσα θαύματα του Αγίου και κυρίως του Σίτου, με υπαινιγμό και αναφορά στον άρτο της Θείας Ευχαριστίας. Για τον ελληνικό λαό πάντως, ο Άγιος Νικόλαος είναι ο προστάτης μας στην ξηρά και στη θάλασσα, ο Άγιος της γης και του πελάγους ή και ο στρατολάτης στρατιλάτης. Ως αρχικός τόπος διαμόρφωσης αυτής της τιμής στον Άγιο Νικόλαο, προστάτη των θαλασσινών, θα πρέπει να θεωρήσουμε τα νοτίως της Λυκίας παράλια της Μικράς Ασίας, όπου οργανώθη αργότερον το ναυτικό θέμα, δηλαδή η επαρχία των Κυβηρεωτών. Είναι πολύ εύλογο να πιστεύσουμε ότι οι ναυτικοί της περιοχής ταύτης συνέδεσαν πρώτοι προς την θάλασσα τον προστάτην Άγιον αυτών και ότι δι' αυτών κατόπιν διεδόθη εις τας νήσους του Αιγαίου και εκείθεν εις των Βυζαντινών κόσμων και δι' αυτού εις την Δυτικήν Ευρώπην. Το θέμα, η επαρχία των Κυβηρεωτών, ήταν επαρχία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Βρισκόταν στην νοτιοδυτική γωνία της Μικράς Ασίας, κοντά στις χώρες της αρχαίας Καρίας, Πισιδίας, Λυκίας,
και επαμφιλίας. Ξεκινούσε από τις εκβολές του ποταμού Μεάνδρου και έφτανε μέχρι το ακροτηρίο Ανεμούριον. Απέναντι από την Κύπρο, δηλαδή, κατήχε το νότιο τμήμα του Ικονίου και τη δυτική άκρη του νομού Αδάνων και περιελάμβανε συγχρόνως και τα νησιά Σίμη, Ρόδο και Μεγίστη. Το θέμα αυτό, καθώς και του Αιγαίου, ήταν τα κατεξοχή ναυτικά θέματα του Βυζαντίου, από τα οποία στρατολογούνταν οι πιο εκλεκτοί ναύτες του στόλου της αυτοκρατορίας. Έδινε πολλές χιλιάδες ναύτες και άνδρες της ξηράς στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Παράδοξο αλλά και θαυμαστό φαίνεται πραγματικά το ότι ο μεγάλος αυτός δαυμαστής της φουρτουνιασμένης και αγριεμένης θάλασσας έδειχνε την εύνοιά του στους κινδυνεύοντες θαλασσινούς, όχι μόνον αφού του μετέστη στην Βασιλεία των Ουρανών, αλλά και όταν ακόμη ζούσε την επίγεια ζωή. Εκείνο που ζητούσε ο Άγιος από τους πιστούς ήταν η ακλόνητη πίστη και η εμπιστοσύνη στο ιερό πρόσωπό του. Τότε και σε απομακρυσμένες θάλασσες προέφθανε τους κλειδονιζομένους και τους απελευθέρωνε από το βήθιον δράκοντα. Γι' αυτό και η Εκκλησία όταν εγκομιάζει τον Άγιο Νικόλαο τον χαρακτηρίζει ως κυβερνήτη των θαλασσινών. Η ενθαλάσσι τον κυβερνήτην, ψάλλει. Αλλά τονίζουμε και πάλι ότι ο Άγιος Νικόλαος υπάρχει προστάτης των ταξιδευόντων στους ωκεανούς του βίου και τους υγρούς των θαλασσών, όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις. Ονομάζομαι θάλασσα την υλική ναυτή ζωή, η οποία ταράσεται από τους ανέμους των πειρασμών και φουρτουνιάζει από τα επανωτά πάθη. Ο Άγιος Νικόλαος ως κύριος του υγρού στοιχείου και των καιρικών συνθήκων που επικρατούν στη θάλασσα λέγεται ότι είναι αυτός που επινόησε το πηδάλιο, χαρίζοντας τα πλοία ασφαλή ταξίδια. Χαρακτηριστικά της θαλασσινής ιδιότητας του Αγίου είναι και τα τάματα των ναυτικών, κυρίως ομοιώματα καραβιών που κρέμονται από την εικόνα του Αγίου στις πολυάριθμες εκκλησίες του σε όλον τον ελληνικό χώρο, θαλασσινό και στεριανό. Όταν κινδύνευαν οι ναυτικοί δεν έφταναν μόνο οι επικλήσεις και τα τάματα προς τον προστάτη τους. Κατέβαζαν με σχοινή το εικόνισμά τους τα αγριεμένα κύματα με την παράκληση «Άι Νικόλα στο τιμόνι μας» ή έχυναν λάδι στη θάλασσα από το καντήλι του που άσβεστο καίει στο εικόνισμά του σε κάθε πλοίο. Η πίστη περί τον Άγιο Νικόλαο ως κυρίου της θάλασσας είχε επικρατήσει ήδη τον 9ο αιώνα. Έτσι η καταστροφή το 807 του στόλου των Αράβων αποδόθηκε σε επέμβαση του Αγίου, όπως αναφέρει ο χρονογράφος Θεοφάνης. Φανερός κατεπολεμήθη υπό του Αγίου και θαυματουργού Νικολάου, πολλών ανέμων και θαλατίων κυμάτων, φροντώντε και αστραπών ανομαλία των στόλων κατέλαβεν, ως ικανάς τριβήνε σκάφη. Τον Άγιο Νικόλαο έχουν προστάτη τους όσοι τον χρειάζονται να τους κυβερνήσει. Ορφανά παιδιά, φτωχοί, ανύπανδρα κορίτσια,

Τα οικονομικά των ανθρώπων. Η περιγραφή της εικόνας των δραστηριοτήτων του Αγίου Νικολάου νομίζομαι πως δεν εξαντλείται με το να καταγράψουμε τα θαυμάσια του Αγίου σε μια κατηγορία ανθρώπων που τον επικαλούνται με πίστη και ζητούν την πρεσβεία του προς τον δωρεοδότη παντός αγαθού. Ιδιαίτερα από την αραβική εισβολή σε χώρες χριστιανικές ή που συνόρευαν ή που μόλις είχαν συγχωνευτεί με άλλα μουσουλμανικά κράτη, είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε, διότι δημιούργησε κάποιες νέες τάξεις ανθρώπων που σε κάθε ανάγκη τους κατέφευγαν στην προστασία του Αγίου Νικολάου. Την αραβική εισβολή δεν πρέπει να τη θεωρήσουμε ως κάτι το δευτερεύον και ανάξιολόγου, διότι αυτή ταλαιπώρησε σεβαστό αριθμό χριστιανών. Αυτοί από ανάγκη κατέφευγαν με εμπιστοσύνη και θερμή πίστη στον Άγιο Νικόλαο, τον θαλασσοκράτορα και φιλάνθρωπο υπηρέτη του Κυρίου, τον φίλο των δυστυχισμένων και αυτών που είχαν ανάγκη της θαυματουργής παρουσίας του, για να ζητήσουν την ταχεία επέμβασή του στην επίλυση των προβλημάτων τους, με τη σταθερή επέμβαση και αντίληψή του. Στο πράξεις των στρατηλατών στρατηγών, κείμενο του 6ου-7ου αιώνα και άγνωστου συντάκτη, παρουσιάζονται καταγραμμένα κάποια θαύματα. Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει οπωσδήποτε πως με την περιγραφή αυτών των θαυμάτων έχει εξαντληθεί και το υλικό για να μορφώσουμε μία πλήρη εικόνα του ψυχικού κόσμου του Αγίου Νικολάου, των πνευματικών του χαρισμάτων και των ενδιαφερόντων του, όχι μόνο στα προβλήματα και τις ανάγκες όλων των χριστιανών, αλλά ακόμη και σε ορισμένες τάξεις επαγγελματιών. Βέβαια, τα κείμενα του πράξης των στρατηλατών έχουν μία βαρύτητα, διότι στηρίζονται σε ιστορικά περιστατικά με γεγονότα φυλακισμένων και καταδικασμένων, τα οποία εδραίωναν τη φήμη του ως φίλου αυτών των κατηγοριών των ανθρώπων. Παράλληλα όμως άρχισε να αναπτύσσεται και μια άλλη πλευρά των ενδιαφερόντων του Αγίου Νικολάου, η οποία συμπλήρωνε την εικόνα της προσωπικότητας και της φήμης του Αγίου, που προοριζόταν να πάρει μεγάλο προβάδισμα, τουλάχιστον όσον αφορούσε αυτή τη φήμη του σε οικουμενικό επίπεδο. Εκείνη που τον εμφάνιζε ως προστάτη των εμπόρων, των φτωχών, των κλεφτών και με όλα εκείνα τα γεγονότα που είχαν σχέση με τα οικονομικά αγαθά. Για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, ο προστάτης των αδικουμένων από τους κλέφτες είναι ο Άγιος Μινάς. Πρόκειται δηλαδή για την προστασία του Αγίου προς κάποια μερίδα ανθρώπων της οικονομίας, με το θέμα των λοιμών.

μείωση φόρων, τη δωρεά σε πτωχά κορίτσια και άλλα που έχουν το γενικό περιεχόμενο με τα οικονομικά αγαθά. Τα θαύματα με αντικείμενο τα χρήματα είναι πάμπολα. Οι αφηγήσεις αυτές των θαυμάτων είχαν τεράστια επιρροή στις ψυχές των πλουσίων που κάτω από διάφορες αφορμές έγιναν φτωχοί, στους φτωχούς που έγιναν πλούσιοι με το εμπόριο ή με τη συμπαράσταση και τις ευλογίες του Αγίου, στους απογοητευμένους πιστούς που παρόλη την αφοσίωσή τους και την πίστη τους στο Θεό, τα οικονομικά τους συνέχισαν να πηγαίνουν άσχημα. Οι καινούργιες αφηγήσεις των θαυμάτων του Αγίου Νικολάου αποτελούν απόδειξη πως το θέμα των χρημάτων, των φτωχών και των εμπόρων είναι πολύ συνηθισμένο και συχνό. Πολλά από αυτά τα θαύματα προέρχονται από την περίοδο του 9ου-10ου αιώνα και μεταγενέστερα. Η φήμη του Αγίου Νικολάου ως προστάτου εκείνου που υπήρξαν θύματα των δολίων και των εμπόρων διαδίδεται σε όλη την Ευρώπη. Ο αναστημένος έμπορος γίνεται ιδιαίτερα γνωστός στη Γαλλία. Ο Εβραίος και ο Χριστιανός απέκτησαν μια παγκόσμια φήμη. Ανάμεσα σε σκηνές που εκτυλίσσονται σε ταβέρνες, στη ζωή των κλεπτών, σε τυχερά παιχνίδια με ζάρια, σε καυγάδες, απατεωνιές, ο Άγιος Νικόλαος γενικά γίνεται αποδεκτός από όλους. Εγκαταλείπει το θυσιαστήριο και προετοιμάζεται να γίνει ο ήρωας πολλών αφηγήσεων.

η παρουσία του Αγίου στους φυλακισμένους. Ο πόνος και η θλίψη που γεύτηκε μία μερίδα ανθρώπων μέσα σε φυλακές δεν περιφρονήθηκε από το μεγάλο οικουμενικό Άγιο της Ανατολής, τον Άγιο Νικόλαο, επίσκοπο Μύρων της Λυκίας. Αυτός απαρνήθηκε τα επίγεια όλα, τα οποία θεωρούσε σκύβαλα, και αφιερώθηκε στο μόνο φίλο του και κύριό του, τον Ιησού Χριστό. Προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο 3, στίχη 7 έως 9. Πλην εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημία δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημία δια το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μου, δια των οποίων ζημιώθηκα τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα, δια να κερδίσω τον Χριστό και να ευρεθώ πλησίον Του. Ο μόνος σκοπός και προορισμός του ήταν να μην πικράνει τον Κύριο, εφαρμόζοντας το θέλημά του στη ζωή του. Και το θέλημα του Κυρίου περιελάμβανε και τους εν φυλακή ευρισκομένους αδελφούς, άνδρας και γυναίκας. Πάντοτε οίκου το γλυκό λόγο του Κυρίου, «Εν φυλακή ήμην και ήρθατε προς με». Άλλωστε και ο ίδιος είχε δοκιμάσει επί 6 ολόκληρα χρόνια τον πόνο και την πίκρα της φυλακής, τη δίψα και την πείνα, τους ονειδισμούς και τον ιδίων στερούμενος. Ελευθέρωσε και απάλλαξε από τον αποκεφαλισμό τους 3 αθώους και σε άλλους πολλούς φυλακισμένους χάρισε την ελευθερία με την άμεση επέμβασή του. Η απελευθέρωση του νεαρού βασιλείου, του οσίου Πέτρου του Αθωνίτη, τα παιδιά του Ιωάννη και της Ταμαρίδας, του καβαλάρη της Λορένης και άλλων. Αυτά τα γεγονότα που γίνονται ολοένα και πιο συνηθισμένα και βαθμιαία εμφανή, ενώ οι Σαρακινοί όλο και κατακτούσαν σιγά σιγά διάφορες επαρχίες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, τις οποίες και κατοικούσαν με απίκους. Οι Σαρακινοί ήσαν κάτοικοι της Βορείας Αφρικής. Κατοικούσαν επίσης την περιοχή της ερήμου του Σινά και ήσαν οι πρώτοι χριστιανοί των γύρω χωριών της Φαράν και της Αγίας Βάτου. Αργότερα εξισλαμίστησαν κατά την χαλιφία του Εμπίδη Αλ-Μαλίκ Ιμπν Μάρουιν. Οι Σαρακινοί σε εξέγερσή τους στο Σινά μεταξύ των ετών 614-633 έσφαξαν με ιδιαίτερη σκληρότητα πολλούς χριστιανούς και μοναχούς. Επιδρομές κατά της Αίγινας έγιναν από τους Σαρακινούς γύρω στο 826-830. Οι Σαρακινοί επίσης κατέλαβαν την Κρήτη το 824-828. Με τον πειρατικό του στόλο έκαναν τρομερές καταστροφές στα ελληνικά νησιά και στις παράλιες πόλεις και λιμάνια του Αιγαίου. Οι Σαρακινοί ήταν κάτοικοι κυρίως των Μεσογείων της Μαυριτανίας και Σαρινσίας, δηλαδή στο δυτικό Αλγέρι και στα βορειοδυτικά παράλια της Μαυριτανίας, την Κιντάνης, δηλαδή το σημερινό Μαρόκο. Σε αυτή την εικόνα του Αγίου Νικολάου, δηλαδή ως προστάτη και υπερασπιστή εχμαλωτιστέντων και φυλακιστέντων, αναφέρονται πολλά περιστατικά σε τούτο το πόνημα. Η προστασία του Αγίου Νικολάου προς τους φυλακισμένους και τους εχμαλώτους δεν είναι ένα φαινόμενο που παρουσιάζεται μόνο στους τόπους της Ανατολής, αλλά είναι ένα γεγονός αρκετά διαδεδομένο και στη Δύση, όπως αποδεικνύουν πολλά περιστατικά που καταγράφουμε και σε αυτή την νεοφώτιστη τότε Ρωσία.

Θαυματουργός Άγιος. Ο Άγιος Νικόλαος, επειδή εκδήλωσε και καθημερινά εκδηλώνει την αγάπη του σε αυτούς που τον αγαπούν και τον εμπιστεύονται, συνεχίζει να βρίσκεται κοντά στους χριστιανούς με χιλίων ειδών θαύματα. Ο ιερός υμνογράφος της Εκκλησίας μας Ιωσήφ, σε ένα ύμνο του προς τον Άγιο Νικόλαο, καταγράφει αυτή την ιδιότητα του Αγίου και την ποικίλη θαυματουργία του. Εν ύψη πολιτείας φαϊνοτάτης αναδραμών, όσπε γνώριμος, πάση τη οικουμένη θαυματουργία Θεοφόρε, ποικίλας φωτίζεις τους εσκότη, Νικόλαε. Λαμπάση της χάριτος Θεόφρουν φωτιζόμενος και φωστήρευσε βία σαφώς γενόμενος, τους εμπειρασμείς διασώζεις, τους εμβυθώ θαλάσσι λυτρούσε και τρέφεις λιμότοντας παραδόξους, παμακάριστε. Εγκόμιο. Μιχαήλ του Αγιωτάτου Αρχιμανδρίτου, 700-710 μετά Χριστόν. Ιερωμίστα Πάτερ, το μεμυρισμένο του Αγίου Πνεύματος Καταγώγιον, ότις εν υποστάτου σοφίας καθαρότατος οίκος, η μονή της ακτής του και παντουργού τριάδος, των αγγέλων το προφανές απεικόνισμα, η φερόνιμος νίκη του εκλεκτού λαού σου, ο των ειδόλων αλκυμότατος καθερέτης, ο των δαιμόνων δραστικότατος φυγαδευτής, ο της σοφροσύνης υπερήμνητος υφυγητής, ο ευμετάδοτος των του Χριστού πολυπλασίων δωρεών οικονόμος, ο των παρανομούντων σφοδρότατος επιτιμητής, ο των συκοφαντουμένων ταχύτατος ελευθερωτής, των παραδόξων θαυμάτων το αδιεξίτητον πέλαγος, ο της εγκρατείας τέ και παρθενίας διδάσκαλος ευκλεής, ο της ευσεβίας μεγαλοφωνότατος ιεροκήρυξ, ή της ιεροσύνης παναρμόνιος και καταλόγων στάθμη, ο μελήρητος του ενθέου κηρύγματος δημηγόρος, ο φανότατος της Χριστού Εκκλησίας Πυρσός, το των θλιβωμένων θεοπάροχων παραμύθιων, πάρεσο κενήν με θυμών, των σε πόθο προσκαλουμένων, αγίασον ημάς τη κρυφιομίστος σου και αγγελική παρουσία, έχει μεν σε αΐ των δεινών ελευθερωτήν.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του αηδήμου αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiak.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiak.blogspot.com.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στους 99,7 στα FM, το σταθμό που μιλάει στην ψυχή μας. Θεέ μου, Θεέ μου, για μένα χτυπάει καμπάνα. Είναι ο τίτλος του έργου του καθηγητή Νικολάου Ανδρουλιδάκη.

Βρισκόμαστε στο σημείο όπου ο καθηγητής ιατρός και διευθυντής του νοσοκομείου, διακρίνοντας την δασκάλισσα στην ουρά με τις έγκυες γυναίκες, τις άπορες, και κάνοντάς του εντύπωση η εικόνα της, η ευγενέστατη εμφάνισή της και γενικότερα ο τρόπος της, την καλεί στο γραφείο του για να ικανοποιήσει την περιέργειά του. Πώς μια τέτοια κοπέλα περιμένει τη σειρά της με τις άπορες και κακοσούλουπες γυναίκες? Εκεί ανακαλύπτει ότι είναι σύζυγος δασκάλου, αλλά και ανιψιά του καλύτερου φίλου του, ιατρού που ήταν μαζί στο πανεπιστήμιο και που έμεναν στο ίδιο σπίτι. Η έκπληξη του γιατρού ήταν μεγάλη, όπως και της δασκάλισσας, η οποία χάρηκε τόσο που ο Θεός την έφερε σε αυτό το νοσοκομείο. Να υπενθυμίσουμε ότι ο λόγος ήταν καθαρά ανθρωπιστικός. Η κυρία Ευτυχία, όταν έμαθε το δράμα της άρρωστης μητέρας του Τάσου, μαθητή της 5ης Δημοτικού, από μια σπαρακτική προσευχή του παιδιού, πήρε την απόφαση, αντί να γεννήσει σε ιδιωτική κλινική, τα χρήματα που θα ξόδευε να τα πάρει το νοσοκομείο που θα γινόταν η θεραπεία της κυρίας Μαρίας, της μητέρας του Τάσου. Μιλούσαν πολλή ώρα και η δασκάλισσα έκανε διάφορες ερωτήσεις στον καθηγητή, όπως το θέμα με τις αμβλώσεις. Η άνεση και η προθυμία με την οποία απάντησε ο καθηγητής στο θέμα των αμβλώσεων της έδωσε θάρρος, και η κυρία Ευτυχία θέτει και το θέμα της ευθανασίας και ρωτά: «Έχει δίκιο ο θείος μου που ισχυρίζεται ότι αν ο ίδιος ο ασθενής διακόψει το νήμα της ζωής του είναι αυτοκτονία, ενώ αν άλλος τη διακόψει είναι φόνος?» «Ομολογώ», συνεχίζει η Ευτυχία, «ότι είμαι πάνω σε αυτό αρκετά μπερδεμένη. Από τη μια μεριά ο θείος μου, στο οποίο την κρίση έχω απεριόριστη εμπιστοσύνη, ακολουθεί πιστά τον όρκο του Ιπποκράτη που ρητά απαγορεύει την ευθανασία, και από την άλλη μεριά έχω προσωπική εμπειρία από γνωστό ασθενή που επίμονα ζητούσε τη διακοπή του νήματος της ζωής του, και για να μιλήσω συγκεκριμένα, στο ορεινό χωριό που τώρα διαμένουμε, σε ένα φτωχικό σπίτι ζει ο κύριος Βαρδής, ένας ηλικιωμένος από προχωρημένο καρκίνο των οστών. Η πόνη δυνατή και αδιάκοπη. Διατηρούσε ένα μικρό μπακαλικάκι και κατά τη διάρκεια της αρρώστιας του ο δάσκαλος τον βοηθούσε σε παραγγελίες, τιμολόγια, παραλαβές κτλ. Μια μέρα φώναξε το δάσκαλο και του είπε: «Δεν σε ζήτησα για παραγγελίες και τιμολόγια, αλλά θέλω να σου πω πως κλαίω από τη χαρά μου, γιατί έχει περάσει μισή ώρα να με πιάσει δυνατός πόνος». Ο κύριος Βαρδής δεν είχε μόνο αφόρητους πόνους, είχε περιπέσει σε μεγάλη φτώχεια και σε αφόρητη μοναξιά. Του έλειπε η συμπόνια που ελαφρώνει το βάρος του πόνου. Του έλειπαν τα δάκρυα της καλοσύνης που εξαγνίζουν τα δάκρυα της οδύνης. Μια μέρα που ο δάσκαλος του πήγε φάρμακα, ο κύριος Βαρδής του εκμυστηρεύτηκε τις μαύρες σκέψεις που τον ζώνουν
και με ύφος παρακλητικό και εκετευτικό του είπε ότι δεν αντέχει άλλο τούτη τη ζωή και θέλει να φύγει από αυτόν τον κόσμο και τον παρακαλεί να του φέρει δηλητήριο για να θέσει τέρμα στη ζωή του ο ίδιος ή να βρει ένα γιατρό να του κάνει μια θανατηφόρα ένεση και να έχει ένα γλυκό θάνατο. Στενοχωρημένος και προβληματισμένος ο δάσκαλος μου το είπε. Αυτή την προσωπική μου εμπειρία σας μεταφέρω και ξαναρωτώ, ποια είναι η δική σας άποψη? Έχει δίκιο ο θείος μου ο γιατρός όταν θεωρεί τη διακοπή της παρούσης ζωής από τον ίδιο τον Πάσκοντα αυτοκτονία, ενώ όταν άλλος διακόψει το νήμα της ζωής του φόνο? Ο καθηγητής της έριξε ανιχνευτικές ματιές και της είπε: «Θέτεις ένα σημαντικό ερώτημα. Η ευθανασία είναι ένα πανάρχιο θέμα που έχει διχάσει όχι μόνο γιατρούς, αλλά και διαπρεπείς νομικούς και άξιους δικαστές. Όχι μονάχα στην εποχή μας, αλλά από την αρχαιότητα. Βέβαια, στις μέρες μας έχει οξυνθεί πιο πολύ. Από τους υποστηρικτές της ευθανασίας, άλλοι έχουν αγνά ελαττήρια ήκτου και συμπάθειας στους πάσχοντας. Να μην βασανίζεται ο άνθρωπος, η περίπτωση του Βαρδί που αναφέρατε. Άλλοι μπορεί να έχουν υστερόβουλα κίνητρα, να μην ταλαιπωρούνται και ξοδεύονται οι συγγενείς σε πανάκριβες και μακροχρόνιες θεραπείες ή να επισπεύσουν τον θάνατο και να κληρονομήσουν νωρίτερα. Και γεννάτε το ερώτημα: έχει το δικαίωμα ο άνθρωπος, ειδικός ή όχι, να επιβουλεύεται τη ζωή του συνανθρώπου του? Σκοπός της ιατρικής είναι η διατήρηση της ζωής όσο είναι δυνατόν περισσότερο και τα κάθε είδους παυσίπονα να ανακουφίζουν όσο είναι δυνατό τον κάθε πάσχοντα. Οι οπαδοί της ευθανασίας κλείνουν τη ζωή στα στενά όρια από τη γέννηση ως το θάνατο και στηριζόμενοι μόνο στην ελλιπή λογική, ούτε αυτοκτονία, ούτε φόνος δέχονται ότι είναι ευθανασία. Εκείνοι που αρνούνται την ευθανασία θεωρούν τη ζωή σαν παλέστρα και τον κάθε άνθρωπο αγωνιστή που αγωνίζεται όχι μόνο για την παρούσα ζωή αλλά και για την πέρα του τάφου. Βλέπουν τη ζωή υπό το πρίσμα της αιωνιότητας και τον πόνο τον θεωρούν ως μέσο που εξαγνίζει τον άνθρωπο. Μέσα στο καμίνι της αρρώστιας και του πόνου ο άνθρωπος εξαϊλώνεται. Ο πόνος μοιάζει με τη φωτιά που καθαρίζει το μέταλλο. Όπως τα φάρμακα καθαρίζουν την ακαθαρσία των πονηρών χυμών από το σώμα, έτσι και η σφοδρότης του πόνου καθαρίζει τα πονηρά από την καρδιά. Οι δοκιμασίες, λέει η Αγία Γραφή, γίνονται κλειδιά που ανοίγουν τις πόρτες της Βασιλείας του Θεού. Ο πιστός χριστιανός πιστεύει ότι ο πόνος την ψυχή την αγιάζει
και την ανεβάζει και την φτάνει μέχρι την κορφή των αγαθών, την αιώνια ζωή, και λαμβάνει το στέφανο της αφθαρσίας. Αλλά και η αλματώδης ανάπτυξη της ιατρικής επιστήμης δεν αποκλείει τη θεραπεία σημερινών ανιάτων παθήσεων, όπως παλαιότερα της λέπρας, της φυματίωσης κλπ. Βέβαια, ο άνθρωπος που δοκιμάζεται από φρικτούς πόνους και ανίατο καρκίνο, όπως ο Βαρδής που αναφέρατε, έχει διαφορετική ψυχολογία, όχι μόνο από τον υγιή, αλλά και τον πολύ πιστό χριστιανό που υποφέρει. Οι δυνατοί πόνοι που έχουν διάρκεια θολώνουν το μυαλό, βυθίζουν τον πολύ πονεμένο πάσχοντα σε ένα σκοτάδι. Μαραίνεται η ελπίδα του, ναρκώνεται η πίστη του. Ο φρικτός πόνος συγκλονίζει την ανθρώπινη ύπαρξη, είναι πυρωμένο καρφί στο μυτερό μαχαίρι που σχίζει ανελέητα και τρυπά την καρδιά του κάθε ανθρώπου. Τότε ο άνθρωπος γογγίζει, αγανακτεί, εκτρέπεται, απελπίζεται και δύσκολα συγκρατείται. Ο πόνος, όχι μόνο ως βιολογικό, αλλά και ως πνευματικό φαινόμενο, παραμένει ουσιαστικά ανερμήνευτος και παράλογος. Για να αντέξει ο βαριά δοκιμαζόμενος, πρέπει να ελπίζει ακράδαντα στην αθανασία της ψυχής και την αιώνια ζωή, να αποκτήσει η όβια υπομονή και να γνωρίζει να αντλεί δύναμη από τους μάρτυρες και επάνω από τα συντρίμμια που αφήνει ο πόνος, ο πιστός να έχει αποκτήσει τόση δύναμη ώστε να ακούει το κελάδιμα της πίστης τερπνό, γλυκό και καθαρό, και να μπορεί να γίνει νέος Ιώβ. Εγώ είμαι γιατρός και ανήκω μαζί με τον θείο σου στην μερίδα των γιατρών που πιστεύουμε στον εσταυρωμένο και αναστάντα Κύριο και απορρίπτουμε την ευθανασία όπως την απορρίπτει και η Ορθόδοξος Εκκλησία μας. Ανήκουμε στους 700 πανεπιστημιακούς και νοσοκομιακούς γιατρούς που απορρίπτουν την ευθανασία και συμφωνούμε με την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας που αρνείται την ευθανασία και τη χαρακτηρίζει ως αντιευαγγελική διαλεκτική. Δύο χώρες, η Αυστραλία και η Ολλανδία, την απεδέχθησαν και την νομιμοποίησαν. Δυστυχώς και στη χώρα μας την Ελλάδα, κάποιοι κύκλοι προσπάθησαν να την νομιμοποιήσουν. Στο κείμενο που οι γιατροί υπογράψαμε, συντασσόμαστε και υπεραμεινόμαστε των θέσεων της Εκκλησίας και κατηγορηματικά δηλώνουμε ότι θα εναντιωθούμε έμπρακτα στη διάπραξη νομιμοποιημένων ανθρωποκτονιών. Επισημαίνουμε ακόμη ότι αρνούμεθα τον μιμητισμό καταστρεπτικών προτύπων ενός ανυπότακτου ανθρωπισμού. Συγχρόνως δηλώνουμε ότι με όλες τις ψυχικές μας δυνάμεις αγωνιζόμαστε εξορισμού για την απάλυνση του ανθρώπινου πόνου και με την χρησιμοποίηση κάθε επιστημονικής δυνατότητας προσπαθούμε να διατηρήσουμε την σωματική και ψυχική υγεία των ασθενών
και να διαφυλάττουμε και την αξιοπρέπειά μας. Η ευτυχία ευχαριστεί εγκάρδια το γιατρό και γεμάτη χαρά και ελπίδα επιστρέφει στον άνδρα της, στον οποίο εξιστορεί τα ανέλπιστα γεγονότα. Η βραδινή προσευχή που έκανε το ανδρόγυνο δεν ήταν μόνο κατανυκτική και ευχαριστιακή, αλλά και διπλάσια σε χρόνο. Ο Αναστάσιος συγκινημένος αναφωνεί: «Δεν μπορώ να δεχτώ τα γεγονότα που ζήσαμε, το ένα μετά το άλλο, ότι έγιναν στην τύχη. Βλέπω ολοφάνερα την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Πράγμα που μου δίνει θάρρος και δύναμη να συνεχίσω τον καθημερινό μου αγώνα. Αισθάνομαι ένα αίσθημα ασφάλειας να κυριαρχεί μέσα μου, ένα κύμα ειρήνης να γεμίζει την καρδιά μου και ένα πνεύμα γαλήνης να πλημμυρίζει την ψυχή μου». Το πρόσωπο της ευτυχίας είχε γίνει φωτεινό. «Έχεις δίκιο, Ανέστη, συμφωνώ μαζί σου», και με χαρούμενη φωνή συνέχισε: «Όταν βρέθηκα στο γραφείο του καθηγητού στη Θεσσαλονίκη, στην αρχή ήμουν ταραγμένη, πολύ σφιγμένη, φανερά φοβισμένη και προβληματισμένη. Όταν στη συνέχεια παρουσιάστηκε το θαύμα της αγάπης του Θεού, η γνωριμία του Θείου με τον καθηγητή, ένιωθα να φεύγει από μέσα μου η ταραχή, ο φόβος, η αγωνία, το άγχος, και να με καταλαμβάνει ένα απίστευτο θάρρος, να με κυριεύει μια ακαθόριστη θεία δύναμη, να βρίσκεται μέσα μου μια εσωτερική ηρεμία και γαλήνη. Αισθάνθηκα ένα κύμα αισιοδοξίας να μελούζει κατάκορφα και να μου δίνει μια ζεστή ελπίδα, μια απέραντη εσωτερική γαλήνη, μια αληθινή ανακούφιση, μια δυνατή παρηγοριά. Η αγάπη και η προστασία του Θεού ήταν μια πραγματικότητα που με συγκλώνησε. Δεν είχε καμία σύγκριση με την αγάπη του Θεού και τη Θεία Πρόνοια που τόσες άλλες φορές είχα ακούσει και διαβάσει, όσο τώρα που ζούσα τα γεγονότα το ένα μετά το άλλο. Τόσο ζωντανά, τόσο αληθινά έβλεπα ότι ο Θεός ήταν παρόν. Ο Θεός με άγγιζε. Ο Θεός ενδιαφέρεται και ασχολείται με μένα. Είχα πιστεί ότι ο Θεός με έβλεπε, με γνώριζε, με καταλάβαινε και μου έστελνε πλούσιο το έλεος Του. Πόσο δίκιο έχουν εκείνοι που διαβεβαιώνουν ότι άλλο να έχεις έννοια μιας καταστάσεως και άλλο να έχεις γνώση και να βιώνεις την ίδια την κατάσταση. Άλλο να ακούς και να διαβάζεις για τα μεγαλεία του Θεού και άλλο να σε λούζει η ευσπλαχνία και η αγάπη του Θεού και να βλέπεις ολοφάνερα την προστασία και τη βοήθειά Του. Η ευτυχία έγραψε ένα πολυσέλιδο γράμμα στον θείο της και δεν άργησε να πάρει ενθαρρυντική απάντηση, η οποία επιβεβαίωνε τη μακροχρόνια φιλία του με τον καθηγητή, εκθίαζε την επιστημονική του κατάρτιση και τα ευγενή και αλτρουιστικά του αισθήματα.
Παράλληλα, ο σπιστός ιατρός εξέφραζε την πίστη του στην Θεία Πρόνοια, παροτρύνοντας την ανιψιά και βαφτισιμιά του, να ευχαριστήσει τον Πανάγαθο Θεό για την προστασία και συμπάθεια που βρήκε κοντά στον επιστήθιο φίλο του. Επισήμανε ακόμη ότι δεν θεωρεί τη συνάντηση αυτή καθόλου τυχαία, αλλά έργο της αγάπης του Θεού, και συνεχίζει το γράμμα του ως εξής: «Όπως μου γράφεις, παρουσιάστηκαν στη ζωή σας απρόβλεπτες συγκλονιστικές περιστάσεις. Θέλω όμως να γνωρίζεις ότι η δύναμη του Κυρίου φανερώνεται εκεί που υπάρχει πόνος, θλίψη, αδυναμία. Πρέπει να ξέρεις ακόμα ότι ο πιστός χριστιανός θεωρεί ότι το μυστικό της χαράς στην πρόσκαιρη αυτή ζωή συνίσταται στο να προσφέρεις τον εαυτό σου σε όσους πάσχουν και πονούν. Γι' αυτό τις δυσκολίες τις αντιμετωπίζει με ψυχική γαλήνη, με ηρεμία και ακλόνητη πεποίθηση ότι τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία και χωρίς να το παραχωρεί και να το επιτρέπει ο φιλεύσπλαχνος Κύριος. Επικίνδυνος το κετός. Οι μέρες περνούσαν και η ευτυχία συνέχιζε με αμύωτο ενδιαφέρον την έμπρακτη αγάπη προς την ταλέπορη γνωστή οικογένεια. Καθώς επιτέλους πλησίαζαν οι μέρες του τοκετού, η ευτυχία κατέβηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου φιλοξενείται σε ένα φιλικό χριστιανικό σπίτι. Ήταν μεσάνυχτα όταν ο επιμελητής ιατρός ειδοποιεί τον κύριο καθηγητή ότι είναι η δασκάλισσα στο θάλαμο των επιτόκων, εκθέτοντάς του την δύσκολη και επικίνδυνη κατάσταση που παρουσιάζει και του προτείνει να συγκαλέσει όσο γίνεται γρηγορότερα επιστημονικό συμβούλιο. Ο καθηγητής ενήργησε αστραπιαία και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα βρέθηκαν και δύο καθηγητές, ο ένας χειρούργος και ο άλλος αναισθησιολόγος στο νοσοκομείο, χάρη του συναδέλφου τους. Το ιατρικό συμβούλιο βρίσκεται μπροστά σε μια αιμορραγία. Χωρίς καθυστέρηση, η επίτοκος εισάγεται στο χειρουργείο σε κρίσιμη κατάσταση. Η χειρουργική επέμβαση αμέσως με πολλή προσοχή αρχίζει. Ενώ το χειρουργείο προχωρεί, η κατάσταση δεν σταθεροποιείται. Όλο και περισσότερο πηγαίνει προς το χειρότερο. Η εγχείρηση παρατείνεται χρονικά και το πράγμα φτάνει σε κατάσταση απελπισίας. Ο αριθμός των μονάδων φιαλών αίματος έφτασε σε αριθμό που είναι δυνατό να προκαλέσει επιπλοκές στην επίτοκο. Σε αυτή τη δύσκολη και δραματική κατάσταση προστίθεται η φωνή του αναισθησιολόγου που απελπιστικά σιγοψιθυρίζει ότι η ασθενής μπήκε στον κύκλο του θανάτου. Σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα καθόρισε την κατάσταση ως μη ανακάμψιμη. Εντείνονται οι προσπάθειες. Εξωτερικό καρδιακό μασάζ, μεταγγίσεις αίματος, χειρουργικοί χειρισμοί κτλ. Χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα. Και επιχειρείται το τελευταίο μονοπάτι που έμεινε, το εσωτερικό καρδιακό μασάζ, που σημαίνει
ανοιχτή η θωρακική κοιλότητα, το περικάρδιο, και να βγει η καρδιά έξω από την καρδιακή κοιλότητα. Και ενώ γινόταν εξωτερικό καρδιακό μασάζ, η καρδιά δεν αντιδρούσε καθόλου. Σε αυτά τα λίγα αγωνιώδη δευτερόλεπτα που περνούσανε και ενώ είχε αποφασιστεί το αναπόφευκτο, σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές καμιά προσπάθεια δεν απέδιδε. Ξαφνικά ένας λεπτός, πολύ αδύνατος παλμός της καρδιάς αναζωογόνησε την ελπίδα ανάκαμψης της καρδιακής λειτουργίας. Σε λίγα λεπτά η λειτουργία της καρδιάς σιγά σιγά άρχισε να αποκαθίσταται. Το δυσκολότερο βήμα απέβη θετικό. Τα πολλά ακόμα που υπήρχαν έγιναν με την ελπίδα ότι η άνωθεν βοήθεια θα συνεχιστεί. Οι προσπάθειες δεν σταμάτησαν και η ευτυχία σώθηκε. Ο γιατρός, καθηγητής αυθόρμητα, υψώνει το δείκτη του δεξιού χεριού, κοιτάζει προς τα επάνω και με ζωγραφισμένη μια βαθιά πίστη στο πρόσωπό του λέει: «Μεγάλο το όνομά του». Η ευτυχία μετά από 12 μέρες μετεγχειρητικής αγωγής εξήλθε του νοσοκομείου υγιεστάτη και χαρούμενη, γελαστή, με δάκρυα στα μάτια και ένα χαριτωμένο κοριτσάκι στην αγκαλιά. Συγκινητική η στιγμή όταν αποχαιρετούσε μαζί με τον άντρα της τον καθηγητή, ο οποίος βαθύτατα συγκινήθηκε όταν επέμεναν με μάτια βουρκωμένα να φιλήσουν το χέρι του, εκφράζοντας με τον τρόπο αυτό την απεριόριστη ευγνωμοσύνη τους. Και επέστρεψαν στο χωριό που υπηρετούσε ο δάσκαλος. Το πρωί ο καθηγητής παίρνει στο τηλέφωνο τον επιστήθιο φίλο του, γιατρό Αρμάνδο, και τον πληροφορεί με κάθε λεπτομέρεια για τον δύσκολο το κετό και παράλληλα εκφράζει τον προβληματισμό του για το αν η συνάντηση με την ανιψιά του ήταν τυχαία, αφού όπως είπε ποτέ δεν κάλεσε άγνωστη έγκυος στο γραφείο του. Ήταν βέβαιος ότι η σειρά των συμπτώσεων κατευθυνόταν από ανεξήγητη γι' αυτόν ανωτέρα δύναμη και ότι ήταν αδύνατο να αντιμετωπιστεί ο τοκετός και να επιζήσει μάνα και κόρη σε οποιαδήποτε άλλη κλινική γεννούσε. Επίσης, τον πληροφορεί ότι γνώρισε τον άνδρα της ευτυχίας και ότι η όλη στάση και συμπεριφορά του δείχνει ένα αξιοπρεπή, ευφυή και καλλιεργημένο άνθρωπο, ο οποίος του διηγήθηκε το λόγο που η ευτυχία επέμενε να γεννήσει στο νοσοκομείο ως άπορη, δωρεάν, γεγονός που ιδιαίτερα τον συγκίνησε. Έδειξε δε απέραντη και γνήσια ευγνωμοσύνη σε όσους συνετέλεσαν στη σωτηρία της γυναίκας του και της κόρης του και πρόσφερε απλόχερα σημαντικό χρηματικό δώρο, πράγμα φυσικά που από κανέναν δεν έγινε αποδεκτό. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί ακροατές και αγαπητές ακροάτριες, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αιρέσεις και Αναιρέσεις» εδώ από το μικρόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Και σήμερα θα συζητήσουμε γύρω από την αίρεση των μαρτύρων του Ιεχωβά με έναν εκλεκτό προσκεκλημένο, τον κύριο Νικόλαο Μαυρομάγουλο. Ο κύριος Μαυρομάγουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε ως μάρτυρας του Ιεχωβά, ανδρώθηκε όμως ως ορθόδοξος χριστιανός, όπως ο ίδιος επέλεξε να βαπτιστεί. Έχει συγγράψει δύο πολύ σημαντικά βιβλία γύρω από την οργάνωση της Σκοπιάς, το «Αναζητώντας την αλήθεια» και το «Παρατηρώντας τη Σκοπιά των μαρτύρων του Ιεχωβά». Βιβλία που έχουν εκδοθεί από την Ιερά Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Μαχαιρά στην Κύπρο. Τα βιβλία αυτά μπορείτε να τα προμηθευτείτε από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην πλατεία του Αγίου Μινά, αλλά και από άλλα εκκλησιαστικά και χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Έχει επίσης γράψει πλήθος άρθρων αντιαιρετικών και απολογητικών και κατηχητικών και έχει έντονη παρουσία στο διαδίκτυο. Αγαπητέ Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι σήμερα κοντά μας.
1: Και εγώ χαίρομαι, Πάτερ, ευλόγησον. Καλημέρα.
0: Ο Κύριος. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με μία περίεργη ερώτηση. Είχες πει κάποτε σε μία ομιλία σου ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά προσπαθούν να μας σώσουν από το Θεό. Τι ακριβώς εννοούσες?
1: Ναι, αυτό ξεκινάει από το δόγμα της σωτηρίας τους. Δηλαδή, για ποιο λόγο ακριβώς ήρθε ο Χριστός? Αυτοί δεν πιστεύουν ότι ο Χριστός ήρθε εδώ πέρα για να σώσει τους ανθρώπους, αλλά ότι όλα γίνονται για το συμφέρον του Θεού. Όλοι δηλαδή εμείς καλούμαστε ουσιαστικά να σώσουμε την υπόλοιψη του Θεού, επειδή ο Θεός θέλει να αποδείξει για όλη την αιωνιότητα το λεγόμενο ζήτημα της παγκόσμιας κυριαρχίας, όπως λένε οι ίδιοι, ότι κάτω από οποιασδήποτε περιστάσεις θα υπάρχουν άνθρωποι που να τον λατρεύουν ό,τι και αν του συμβεί. Ουσιαστικά δηλαδή για το συμφέρον του μας σώζει. Και αυτός είναι και ο λόγος που φέρεται με έναν τρόπο άσπλαχνο στους ανθρώπους. Δηλαδή λένε ότι όταν θα έρθει ο Θεός θα καταστρέψει οποιονδήποτε δεν τον αποδέχεται. Οποιονδήποτε δεν έχει δεχτεί τα δόγματα των μαρτύρων του Ιεχωβά. Mm-hmm. Για να σωθεί λοιπόν κάποιος, λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, θα πρέπει να δεχτεί αυτά τα οποία λένε οι μάρτυρες του Ιεχωβά και να βαπτιστεί και να γίνει μάρτυρας του Ιεχωβά. Διαφορετικά, αν έρθει το τέλος, αν έρθει ο Αρμαγεδόνας που λένε, ο Θεός θα το σκοτώσει, θα το καταστρέψει. Αυτό σημαίνει ότι για να σωθούμε δεν πρέπει να στραφούμε για βοήθεια στον Θεό, αλλά στην οργάνωση των μαρτύρων του Ιεχωβά. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά είναι αυτοί που μπαίνοντας στην οργάνωσή τους θα μας γλιτώσουν από την καταστροφή που θα φέρει ο Θεός. Γιατί ο Θεός δεν έρχεται πλέον ως σωτήρας. Ο Θεός έρχεται ως καταστροφέας. Έρχεται για να καταστρέψει τους εχθρούς του. Και βεβαίως λένε για να σώσει αυτούς οι οποίοι τον δέχτηκαν. Αλλά αν σκεφτείς ότι ο κόσμος έχει 8-9 δισεκατομμύρια, από όλους αυτούς τους ανθρώπους τελικά πόσοι θα απομείνουν, τα 8-9 εκατομμύρια αυτών των ανθρώπων? Οπότε όπως καταλαβαίνεις, αν είναι να πεθάνουν το 90% της ανθρωπότητας και να σωθεί ένα 10%, αυτό σημαίνει ούτε 10%, ένα της χιλίας δηλαδή ουσιαστικά βγαίνει, άμα βάλεις τα δισεκατομμύρια που υπάρχουν. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός έρχεται πλέον ως καταστροφέας. Στη δική μας περίπτωση, στην Ορθοδοξία, αυτό που λέμε είναι ότι ο Θεός έρχεται ως σωτήρας, έρχεται για να αγκαλιάσει όλη την ανθρωπότητα. Έρχεται δηλαδή για να σώσει και όχι για να καταστρέψει. Όλους θα τους βάλει ο Θεός στον παράδεισο. Με τη διαφορά ότι κάποιοι άνθρωποι, αυτή την άκτιστη χάρη του Θεού, η οποία θα αγκαλιάσει όλα του τα παιδιά, καλά και κακά, θα γίνει αντιληπτή ως κόλαση, με δυσφορία. Όχι επειδή ο Θεός δεν τους έβαλε στον παράδεισο, αλλά επειδή σε αυτούς δεν θα αρέσει ο παράδεισος. Mm-hmm. Ο Θεός λοιπόν έρχεται ως σωτήρας, δεν έρχεται ως καταστροφέας. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά τώρα λέγοντάς μας ότι θα σκοτώσει οποιονδήποτε δεν είναι μάρτυρας του Ιεχωβά, αυτό που μας λέει ουσιαστικά είναι ότι ελάτε σε εμάς, για να σας γλιτώσουμε από τον καταστροφέα που θα έρθει να σας σκοτώσει. Και ποιος είναι αυτός ο καταστροφέας? Αυτός είναι ο Θεός.
0: Ποιο νομίζεις ότι είναι το βασικό, το κεντρικότερο δόγμα των μαρτύρων του Ιεχωβά?
1: Θα έλεγα το ότι η ομάδα τους είναι η αληθινή θρησκεία. Όλα τα υπόλοιπα μπορεί να αλλάξουν. Αυτό το οποίο δεν αλλάζει είναι το ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά είναι η αληθινή θρησκεία. Γιατί αφού συνέχεια αλλάζουν όλα τους τα δόγματα και το μόνο που μένει είναι ότι εμείς έχουμε την αλήθεια, τότε τι απομένει? Ακόμα και το δεύτερο βασικό τους δόγμα, το ότι το 1914 ήρθε ο Χριστός και έφερε τη Δευτέρα Παρουσία και τότε τους αναγνώρισε ως την αληθινή του θρησκεία, ακόμα και αυτό μπορεί κάποια στιγμή να το αλλάξουν. Άλλωστε το κάνανε και στο παρελθόν. Ο Ρώσελ έλεγε ότι η Δευτέρα Παρουσία έγινε το 1874. Άρα και αυτό πάλι έρχεται δεύτερο. Αυτό που μένει πάντα σταθερό είναι ότι είναι η αληθινή θρησκεία, ό,τι και αν πιστεύουν. Έστω και αν έχουν αλλάξει τα περισσότερα από αυτά που πιστεύουν.
0: Εννοείς ότι οι σημερινοί μάρτυρες του Ιεχωβά δεν πιστεύουν τα ίδια ακριβώς με τους μάρτυρες του Ιεχωβά που έζησαν το 1960 ή το 1950 και ούτω καθεξής?
1: Όχι, αυτό είναι το θέμα. Ότι αλλάζουν συνέχεια δόγματα, δεν πιστεύουν τα ίδια. Εγώ θα έλεγα ακόμα και νωρίτερα, δηλαδή, και πριν από 10 χρόνια, ας πούμε, άλλα λέγανε. Όχι σε όλα τα

0: Και αυτό που λένε ότι η οδός των δικαίων είναι σαν το λαμπρό φως που φέγγει επί μάλλον και μάλλον μέχρι να γίνει τελεία ημέρα, δηλαδή ότι μαθαίνουμε σιγά σιγά και βελτιωνόμαστε μέχρι να έχουμε την πλήρη αλήθεια, αυτό δεν μιλάει για δόγματα. Αυτό μιλάει για την οδό των δικαίων, μιλάει για τον τρόπο ενεργίας του καθενός πιστού ανθρώπου που ξεκινάει με ένα σωρό πάθη και προβλήματα και με ελλείψεις και καθώς προχωράει τη ζωή του, προχωράει προς το καθομοίωση μέχρι να φτάσει την τελειότητα, σύμφωνα με την Αγία Γραφή.
1: Συνεπώς η οργάνωση της Σκοπιάς ευαγγελίζεται ένα Ευαγγέλιο διαφορετικό, γνωρίζει δηλαδή ότι είναι διαφορετικό από το πρωταρχικό Ευαγγέλιο των συγγραφέων της Καινής Διαθήκης. Έτσι?
0: Ναι, προφανώς το γνωρίζουν. Γιατί, για παράδειγμα, όταν οι μάρτυρες του Ιεχωβά έρχονται σήμερα και σου λένε ότι το 1914 έγινε η δεύτερη παρουσία, ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι οι πρώτοι χριστιανοί στην Αγία Γραφή έλεγαν ότι η δεύτερη παρουσία είναι μελλοντική. Για τους μάρτυρες του Ιεχωβά όμως είναι παρελθοντική. Άρα, εν γνώση τους διδάσκουν ένα διαφορετικό Ευαγγέλιο από αυτό το οποίο δίδασκαν οι Απόστολοι. Ή όταν οι ίδιοι μάρτυρες του Ιεχωβά πάλι γνωρίζουν πολύ καλά ότι στην πρώτη εκκλησία, στην Αγία Γραφή, οι Απόστολοι δίδασκαν το Ευαγγέλιο ότι όλοι θα πάνε στον ουρανό. Όλοι. Σήμερα έρχονται οι μάρτυρες του Ιεχωβά και λένε ότι από το 1934 και μετά υπάρχει και μια επίγεια τάξη. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι από το 1934 αυτό που διδάσκουν είναι διαφορετικό από αυτό που δίδασκαν οι Απόστολοι, γιατί αυτό δεν το δίδασκαν ποτέ οι Απόστολοι. Άρα διδάσκουν άλλο Ευαγγέλιο. Και σύμφωνα με την προς Γαλάτας επιστολή στο πρώτο κεφάλαιο 7-9, όποιος διδάσκει λέει άλλο Ευαγγέλιο, λέει ο Απόστολος Παύλος, ακόμα και άγγελος από τον ουρανό, ακόμα και εμείς οι ίδιοι οι Απόστολοι, αν σας διδάξουμε λέει άλλο Ευαγγέλιο εκτός από αυτό το οποίο ήδη παραλάβατε και ήδη σας διδάξαμε, αυτό σας είναι ανάθεμα και το λέει δύο φορές. Το τονίζει. Ανάθεμα σημαίνει παραδομένο στο διάβολο.
1: Ποιο θεωρούν επομένως εκείνοι το βασικό βιβλίο τους? Διαφημίζουν ότι στηρίζονται, πατούν πάνω στην Αγία Γραφή, αλλά αυτά που μας λέτε, αυτά που μας λες φίλε Νίκο, μας κάνουν να αμφισβητούμε το κατά πόσο θεωρούν την Αγία Γραφή η μοναδική και βασική πηγή τους.
0: Κοίτα, προς τους έξω αυτό θα πούνε, το βασικό τους βιβλίο είναι η Αγία Γραφή. Και βέβαια και οι περισσότεροι από αυτούς το πιστεύουν αυτό. Αλλά όσοι γνωρίζουν καλύτερα την οργάνωση, ξέρουν ότι το βασικό τους βιβλίο είναι η Σκοπιά. Εμένα μου το είπε ευθέως, δεν το λέω εγώ, μου το είπε ευθέως ο επίσκοπος περιοχής των μαρτύρων του Ιεχωβά, στην πρώτη επιτροπή που με περάσανε, τότε που θέλανε να με εξετάσουν για αποστασία. Μου είπε ξεκάθαρα ότι το βασικό μας βιβλίο λέει, κάνεις λάθος αν νομίζεις ότι είναι η Αγία Γραφή, είναι η Σκοπιά. Γιατί λέει την Αγία Γραφή την έχουν όλοι. Αλλά τη Σκοπιά λέει την έχουμε μόνο εμείς. Και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν λέει την Αγία Γραφή, τους βλέπεις ότι δεν πιστεύουν στην αλήθεια. Έχουν παρασυρθεί και πιστεύουν σε ένα σωρό άλλα δόγματα. Ενώ εμείς λέει που έχουμε τη Σκοπιά, πιστεύουμε σωστά. Και αυτά δεν είναι δικά του. Εκ των υστέρων ανακάλυψα ότι αυτό το είπε για πρώτη φορά ο Ρόσελ, το έχει γράψει μάλιστα. Έχουμε στην Ορθόδοξη Ομάδα Δογματικής Έρευνας, στην ΟΔΕ, στο ίντερνετ, σχετικό άρθρο, που το έχει πει ο Ρόσελ, το έχει γράψει το 1910 στη Σκοπιά, στις 15 Σεπτεμβρίου, αυτό ακριβώς το πράγμα. Ότι αν δώσει σε κάποιον την Αγία Γραφή και διαβάζει μόνο τη Γραφή, θα παρασυρθεί και θα πάει σε πλάνη. Ενώ αν έχει τις γραφικές μελέτες, έλεγε τότε, τα βιβλία που είχε γράψει, τότε θα έχει την αλήθεια. Βέβαια, οι σημερινοί μάρτυρες του Ιεχωβά δεν έχουν ούτε τις γραφικές μελέτες και τα έχουν αλλάξει αυτά που λέγανε οι γραφικές μελέτες του Ρόσελ, αλλά εξακολουθούν να λένε ότι όποιος έχει τη Σκοπιά έχει την αλήθεια. Και αυτό το επανέλαβε και ο τρίτος πρόεδρος της εταιρείας, ο Νορ, σε μια συνεδρίαση του κυβερνώντος σώματος, όπως μας αποκαλύπτει το πρώην μέλος του κυβερνώντος σώματος, ο Ρέιμον Φρανς, ο οποίος αποκόπηκε κάποια στιγμή. Το είπε και ο Νορ και το είπε για τη Σκοπιά. Άρα λοιπόν προς τους έξω λένε η Αγία Γραφή, αλλά αυτό το οποίο στην ουσία προκύπτει, αφού διαρκώς αλλάζουν τα δόγματά τους και αφού ακόμα και την Αγία Γραφή αλλάζουν για να ταιριάζει με τα δόγματά τους, η μετάφραση είναι

0: κόσμου που έχουν κάνει στην Αγία Γραφή είναι μια κάκιστη μετάφραση από τις χειρότερες παγκοσμίως, ότι δεν τους αρέσει το αλλάζουν. Άρα τελικά τι κάνουνε? Άμα διορθώνεις την Αγία Γραφή σημαίνει ότι δεν είναι το βασικό σου βιβλίο η Αγία Γραφή, αλλά ότι την Αγία Γραφή τη διαμορφώνεις με βάση ένα προϋπάρχον δόγμα το οποίο έχεις. Και το προϋπάρχον αυτό δόγμα διαμορφώνεται από την εταιρεία Σκοπιά στο περιοδικό το κεντρικό του στη Σκοπιά. Mm-hmm.
1: Θέλεις να μας πεις μερικά παραδείγματα που δείχνουν τις διαφορές που έχουν έχει το δικό τους κείμενο με το δικό μας κείμενο της Αγίας Γραφής?
0: Ναι, είναι αμέτρητα. Το πιο κραυγαλαίο είναι ότι έχουν αντικαταστήσει στην Καινή Διαθήκη, δεν λέω στην Παλαιά, και στην Παλαιά το έχουν κάνει, αλλά στην Παλαιά έχουν μια δικαιολογία, έχουν αντικαταστήσει το όνομα του Θεού, το έχουν κάνει η Εχωβά. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε στο εβραϊκό κείμενο ως τετραγράμματο. Εκεί εντάξει, είναι δικαιολογημένοι να το βάλουν, αφού στηρίζονται στο μασωρητικό κείμενο. Αλλά στην Καινή Διαθήκη δεν έχουν καμία δικαιολογία να βάζουν έστω και μια φορά το όνομα του Θεού ως η Εχωβά. Γιατί στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει στα πρωτότυπα ούτε μία φορά. Ούτε μία. Οι Απόστολοι δηλαδή και ο Χριστός δεν το χρησιμοποιούσαν. Προτιμούσαν να λένε το Θεό Πατέρα και όχι με το όνομά του. Έτσι λοιπόν αυτό είναι το βασικό τους σημείο στο οποίο έχουν διαστρεβλώσει το κείμενο της Αγίας Γραφής. Από εκεί και πέρα ένα σωρό άλλα σημεία, όπως για παράδειγμα ένα σημείο στην προς Εβραίους επιστολή, όπου λέει ότι εμείς περιμένουμε, λέει, πόλη επουράνιον. Δεν τους άρεσε το επουράνιον. Γιατί αυτό το λέει για τον Αβραάμ, ότι ο Αβραάμ περίμενε, λέει, πόλη επουράνια. Επειδή όμως το δόγμα της Σκοπιάς λέει ότι ο Αβραάμ δεν περίμενε να πάει στον ουρανό, αλλά θα έμενε στη γη, έπρεπε να το αλλάξουν αυτό το επουράνιο και το κάνανε που ανήκει στον ουρανό. Επίσης ένα άλλο το οποίο αλλάζουν πολύ συχνά είναι η λέξη τέλειος, η τελειότητα. Δεν θέλουν να φανεί ότι η λέξη τελειότητα είναι κάτι το οποίο μπορεί να υπάρχει στην πορεία του καθομοίωσης. Δεν θέλουν να ταυτιστεί η πορεία του καθομοίωσης με την τελειότητα, γιατί για αυτούς η τελειότητα είναι σωματική, είναι βασικό τους δόγμα. Άρα λοιπόν όπου υπάρχει λέξη τελειότητα στην Καινή Διαθήκη κοιτάνε να το αλλάζουν, για να μην φανεί ότι τελειότητα δεν είναι σωματική αλλά είναι πνευματική στην Αγία Γραφή. Είναι πάρα πολλά τέτοια.
1: Σε μια ομιλία σου αναφέρεις και το θέμα του Τιμίου Σταυρού, τη Σταύρωση του Κυρίου.
0: Ναι, το Σταυρό τον έχουν σχεδόν εξαφανίσει.
1: Δηλαδή.
0: Τον έχουν κάνει ξύλο βασανισμού. Δεν θέλουν ούτε καν να το λένε, να το πιάνουν στο στόμα τους. Τόσο πολύ τους ενοχλεί.
1: Δηλαδή, αν ανοίξουμε το κείμενό τους στο σημείο που μιλάει για τη Σταύρωση του Χριστού, τι θα διαβάσουμε?
0: Όπου λέει λέξη Σταυρός, το έχουν κάνει ξύλο βασανισμού. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουν τη θρασίτητα να αλλάζουν τη γραφή. Επειδή δεν συμφωνεί με αυτά που λένε. Mm-hmm. Και ο καημένος ο μέσος μάρτυρας του Ιεχωβά, που δεν έχει ιδέα από κείμενα Αγίας Γραφής, και οι περισσότεροι από αυτούς δεν έχουν δει στα μάτια τους το αρχαίο κείμενο της Αγίας Γραφής, ξέρουν την Αγία Γραφή μόνο μέσα από τη μετάφραση Νέου Κόσμου των μαρτύρων του Ιεχωβά και την ξέρουν διαστρεβλωμένη. Νομίζουν ότι αυτό που λένε είναι εδάφιο της Αγίας Γραφής και στην ουσία αυτό που λένε είναι μια παράφραση της Αγίας Γραφής σύμφωνα με τα συμφέροντα της οργάνωσης και τα δόγματα της οργάνωσης. Και μάλιστα τα εκάστοτε δόγματα της οργάνωσης, γιατί τα αλλάζει και αυτά.
1: Ναι. Τι συμβαίνει με τον κανόνα της Αγίας Γραφής, με τα βιβλία? Έχουν τον ίδιο αριθμό βιβλίων εκείνοι με εμάς?
0: Όχι, αυτοί έχουν 10 λιγότερα, όπως και οι περισσότεροι Προτεστάντες. Γιατί ως Προτεσταντική ομάδα οι Μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν κληρονομήσει από τις προγονικές Προτεσταντικές τους ομάδες τα 66 βιβλία. Ενώ τα βιβλία της Αγίας Γραφής είναι 76. Έχουν βγάλει λοιπόν 10 βιβλία. Έχουν κρατήσει τον Εβραϊκό κανόνα. Δεδομένου ότι ο Εβραϊκός κανόνας δεν είναι ένας κανόνας που υπήρχε πριν από τον Χριστό, αλλά είναι ένας κανόνας που δημιουργήθηκε 100 περίπου χρόνια μετά τον Χριστό από τους απίστους των Χριστό Εβραίους. Δεν ισχύει δηλαδή το σκεπτικό ότι οι Εβραίοι που ήταν τότε η αληθινή θρησκεία άρα ήξεραν ποια είναι τα βιβλία. Γιατί οι Εβραίοι χρησιμοποιούσαν και τα 76 βιβλία στην εποχή του Χριστού, όπως έκανε και ο Χριστός και οι Απόστολοι. Μέσα δηλαδή στην Καινή Διαθήκη θα δούμε ότι οι Απόστολοι παραθέτουν και από αυτά τα 10 βιβλία τα οποία οι μάρτυρες του Ιεχωβά σήμερα δεν δέχονται. Mm-hmm. Άρα οι Απόστολοι τα δεχόντουσαν και οι Εβραίοι τα δεχόντουσαν, γιατί οι Απόστολοι Εβραίοι ήταν οι πιο πολλοί. Αλλά μετά τον Χριστό, περίπου 100 χρόνια μετά τον Χριστό, οι άπιστοι πλέον στον Χριστό Εβραίοι αφαίρεσαν 10 βιβλία. Και αυτό τον κανόνα των 66 βιβλίων, 10 βιβλία λιγότερα, έχουν σήμερα και οι μάρτυρες του Ιεχωβά, όπως και οι υπόλοιποι περισσότεροι Προτεστάντες.
1: Επομένως λέτε ότι τα βιβλία αυτά αφαιρέθηκαν από τους Εβραίους επειδή ουσιαστικά προετοίμαζαν ή μιλούσαν για τον Χριστό ή ήταν...
0: Δεν θα έλεγα επειδή μιλούσαν για τον Χριστό. Αφαιρέθηκαν από τους Εβραίους, ναι μεν ως αντίδραση προς τους χριστιανούς για να διαφοροποιηθούν, αλλά το κριτήριό τους δεν ήταν το τι έλεγαν για τον Χριστό. Διαφορετικά θα είχαν βγάλει και τον Ισαΐα και τα πιο πολλά βιβλία, τα οποία όλη η γραφή ουσιαστικά για τον Χριστό μιλάει και προφητεύει. Αλλά το κριτήριό τους ήταν ποια βιβλία είχαν γραφτεί πρωτοτύπο στα ελληνικά. Όσα δηλαδή είχαν γραφτεί πρωτοτύπο στα ελληνικά, στην εποχή δηλαδή την ελληνιστική που μιλούσαν οι πιο πολλοί ελληνικά και έγραφαν ελληνικά, αυτά τα απέφυγαν. Θέλησαν δηλαδή για εθνικιστικούς φαντάζομαι λόγους να κρατήσουν όσα γράφτηκαν πρωτοτύπο στα εβραϊκά. Mm-hmm. Αλλά όμως αυτά τα οποία γράφτηκαν στα ελληνικά έχουν μέσα τρομερές προφητείες για τον Χριστό. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να μην είναι κομμάτι της Αγίας Γραφής βιβλία τα οποία και οι Απόστολοι τα χρησιμοποιούσαν και είναι γεμάτα με προφητείες για τον Ιησού Χριστό? Αν δεν είναι από το Θεό, από ποιον είναι που προφήτευαν για τον Χριστό προ-Χριστού? Γιατί αυτά γράφτηκαν προ-Χριστού.
1: Ναι. Παρότι μας παραθέσατε ένα σωρό θέματα και ζητήματα αξιοπιστίας και κυρότητας για την ερμηνεία που κάνουν στην Αγία Γραφή, εν τούτης υπάρχει ένας μύθος, μία φήμη ότι οι μάρτυρες του Ιεχωβά γνωρίζουν πολύ καλά την Αγία Γραφή και γενικά οι Ορθόδοξοι, κάποιοι Ορθόδοξοι πιθανόν να συναντούν μερικές δυσκολίες όταν έρχονται να συζητήσουν θεολογικά με κάποιον μάρτυρα του Ιεχωβά. Γιατί ισχύει αυτό και γιατί συμβαίνει, αν ισχύει?
0: Κοίτα, θα είναι δύο διαφορετικά ζητήματα. Mm-hmm. Το αν γνωρίζουν την Αγία Γραφή, ξέρουν να παπαγαλίζουν κάποια εδάφια τα ίδια κάθε φορά. Ουσιαστικά είναι δηλαδή μια περιορισμένη γκάμα εδαφίων τα οποία χρησιμοποιούν. Και υπάρχουν ένα σωρό εδάφια τα οποία ποτέ δεν τα έχουν προσέξει. Ακόμα και αν τα έχουν διαβάσει, δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Ένας μάρτυρας του Ιεχωβά λοιπόν θα σου πει κάποια εδάφια τα οποία έχει μάθει να παπαγαλίζει. Και τα οποία και αυτά τα ίδια, αν του τα αναλύσεις, δεν λένε αυτό που νομίζει. Λένε άλλα πράγματα. Αυτή η εντύπωση είναι μια επιφανειακή εντύπωση που δίνεται προς τους έξω, ναι. Οι οποίοι έξω έχουν αυτή την εντύπωση, αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι, ότι ο μάρτυρας του Ιεχωβά ξέρει καλά την Αγία Γραφή. Γιατί ο ίδιος δεν τη γνωρίζει. Mm-hmm. Κάποιος ο οποίος γνωρίζει την Αγία Γραφή και θα μιλήσει με ένα μάρτυρα του Ιεχωβά, ουσιαστικά θα γελάει με αυτά που λέει ο μάρτυρας. Mm-hmm. Και με τις διαστρεβλώσεις που κάνει σε αυτά τα λιγοστά εδάφια που παπαγαλίζει. Γιατί δεν καταλαβαίνει και τι λέει. Άρα λοιπόν αυτοί οι οποίοι προβληματίζονται και λένε γιατί ο μάρτυρας του Ιεχωβά ξέρει τόσα πολλά κλπ. Είναι γιατί οι ίδιοι δεν ξέρουν. Ο αμαθής μένει έκθαμβος όταν ακούει τον ημιμαθή να λέει κάτι. Ο μάρτυρας του Ιεχωβά είναι ημιμαθής. Και λέει και η παροιμία ότι στους τυφλούς λέει βασιλεύει ο μονόφθαλμος. Ο μάρτυρας του Ιεχωβά είναι μονόφθαλμος, είναι ημιμαθής. Όταν ο άλλος όμως είναι αμαθής, δεν ξέρει τίποτα, σου λέει αυτός τα ξέρει. Όταν όμως ξέρεις κάποια πράγματα, καταλαβαίνεις ότι αυτά που σου λέει ο μάρτυρας δεν ισχύουν και ξέρεις να το αποδείξεις κιόλας.
1: Τι προετοιμασία κάνει ένας μάρτυρας του Ιεχωβά προκειμένου να έρθει σε μια θεολογική συζήτηση με κάποιον Ορθόδοξο ή με κάποιον άλλο ετεροθρησκό?
0: Κοίτα, για να τον πείσει. Ο δικός τους εκκλησιασμός δεν είναι σαν και εμάς που πηγαίνουμε και προσευχόμαστε και ψέλνουμε και δοξάζουμε το Θεό και κοινωνάμε. Ο δικός τους εκκλησιασμός ουσιαστικά είναι μαθήματα κατήχησης και μαθήματα marketing. Μαθαίνουν δηλαδή πώς να μιλάνε στους άλλους. Έχουν και ειδικές ομιλίες
1: ναι.
0: που τους βοηθάνε σε αυτό και έχουν και πειραματισμούς. Δηλαδή οι ίδιοι ανεβαίνουν και κάνουν κάποιες ομιλίες, κάποια σκέτς για το πώς θα μιλάνε στους άλλους, έτσι ώστε να προετοιμάζονται. Και υπάρχει και κάποιος ο οποίος τους βαθμολογεί και τους λέει ποια ήταν τα λάθη, τι πρέπει να προσέχουν και μαθαίνουν σιγά σιγά να μιλάνε. Αυτό είναι καλό από μια πλευρά. Και μακάρι αυτά τα οποία λέγανε να ήταν σωστά και θα ήταν ευχής έργων να μπορείς να πεις με ωραίο τρόπο κάποια σωστά πράγματα. Το πρόβλημα είναι ότι τους μαθαίνουν να λένε με ωραίο τρόπο πράγματα τα οποία είναι λάθος.
1: Πολύ ωραίο. Επομένως, σε μία συζήτηση με κάποιον μάρτυρα του Ιεχωβά, ο οποίος θέλει να βάλει ως όρο ότι μόνο την Αγία Γραφή πρέπει να εμπιστευόμαστε και από την Αγία Γραφή να συζητήσουμε και με βάση το τι λέει η Παλαιά και η Κοινή Διαθήκη να πορευτούμε. Τι απαντάμε?
0: Κοίτα, καταρχήν όποιος σου πει ότι πρέπει να στηριζόμαστε μόνο στην Αγία Γραφή, το πρώτο που πρέπει να το ρωτήσουμε είναι να μας δείξει έστω και ένα εδάφιο, όχι δύο, ένα από την Αγία Γραφή που να λέει αυτό ακριβώς το πράγμα. Πού λέει η Αγία Γραφή ότι πρέπει να δεχόμαστε μόνο την Αγία Γραφή? Θα πρέπει να μας δείξει έστω και ένα τέτοιο εδάφιο. Γιατί αν δεν μπορεί να μας το δείξει αυτό το εδάφιο, σημαίνει ότι αυτό το οποίο λέει ότι πρέπει να δεχόμαστε μόνο την Αγία Γραφή είναι κάτι παραπάνω από αυτό που ουσιαστικά λέει η Αγία Γραφή. Δηλαδή λέει κάτι δικό του έχει, που δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή. Ψάξτε την όσο θέλετε. Πουθενά δεν θα βρείτε να λέει κάτι τέτοιο. Αυτό είναι ένα δόγμα του 16ου αιώνα, προτεσταντικό, ότι πρέπει να δεχόμαστε μόνο την Αγία Γραφή. Για 1500 τόσα χρόνια ποτέ δεν το πίστεψαν αυτό οι χριστιανοί. Έπρεπε να περάσει μια μισή χιλιετία για να βγουν κάποιοι προτεστάντες και να πούνε ότι πρέπει να δεχόμαστε μόνο την Αγία Γραφή. Η ίδια η Αγία Γραφή λέει το αντίθετο. Λέει ότι να δέχεστε, λέει, να κρατάτε, λέει, τις παραδόσεις τις οποίες, λέει, τις οποίες παραλάβατε είτε διαλόγου μας, είτε με τα λόγια μας δηλαδή, είτε με την επιστολή μας, λένε οι Απόστολοι. Άρα εκτός από τις επιστολές των Αποστόλων που υπάρχουν στην Καινή Διαθήκη, μας λέει ότι πρέπει για να μείνουμε σταθεροί και να είμαστε σωστοί χριστιανοί, να κρατάμε και τις προφορικές παραδόσεις που δεν γράφτηκαν στην Αγία Γραφή. Αφού λοιπόν μας λέει η ίδια η Αγία Γραφή ότι πρέπει να κρατάμε και τις προφορικές για να είμαστε σταθεροί στην πίστη, σημαίνει ότι όποιος κρατάει μόνο τη Γραφή έχει εκπέσει της πίστεως. Γιατί δεν έχει κρατήσει και τις υπόλοιπες παραδόσεις που μας λέει η Γραφή ότι πρέπει να κρατήσουμε. Πέραν αυτού, για να μιλήσεις για Αγία Γραφή, όπως είπαμε και πριν, πρέπει καταρχήν να ξεκαθαρίσεις ποια είναι τα βιβλία της. Δεν μπορεί να λες η Αγία Γραφή και να έχεις διαφορετικό αριθμό βιβλίων από κάποιον άλλον. Πώς ξέρεις ότι αυτά τα βιβλία είναι της Αγίας Γραφής? Ποιος σου τα έδωσε? Η ίδια η Αγία Γραφή πουθενά μέσα δεν έχει θεόπνευστο κατάλογο που να λέει ότι τα βιβλία της Αγίας Γραφής είναι αυτά. Άρα χρειάζεται κάποιος ο οποίος να προηγείται της Αγίας Γραφής και να έχει εξουσία μεγαλύτερη της Αγίας Γραφής για να σου πει ότι η Αγία Γραφή έχει αυτά τα βιβλία, αφού δεν το λέει η ίδια η Γραφή.
1: Και ποιος είναι αυτός ο κάποιος?
0: Φυσικά η Εκκλησία, το σώμα του Χριστού. Ποιος άλλος? Άρα λοιπόν τελικά η βάση της πίστεως δεν είναι η Αγία Γραφή για τους χριστιανούς. Η βάση της πίστεως είναι η Εκκλησία, η οποία Εκκλησία σου έχει μαζέψει τα βιβλία της Αγίας Γραφής και σου λέει ότι αυτά είναι τα βιβλία της Αγίας Γραφής και σου εγγυάται ότι αυτά τα βιβλία της Αγίας Γραφής διατυπώνουν μέσα σωστά τη χριστιανική πίστη. Και αφού είναι αυτός ο οποίος σου το έχει δώσει στα χέρια σου, είναι και αυτός ο οποίος είχε και το πλαίσιο εκείνο μέσα στο οποίο έκρινε ότι αυτά είναι τα σωστά βιβλία και όχι και κάποια άλλα.
1: Ναι. Αγαπητέ Νίκο, ο χρόνος της εκπομπής μας πλησιάζει στο τέλος. Να σε ευχαριστήσω που ήσουν κοντά μας και να ανανεώσω την πρόσκλησή μου για να σε έχουμε στην αμέσως επόμενη εκπομπή να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας.
0: Ναι, ευχαρίστως. Όποτε θέλετε, είμαι στη διάθεσή σας.
1: Ευχαριστούμε και εσάς, Αγαπητοί μας ακροατές και αγαπητοί ακροάτριες που ήσασταν και σήμερα μαζί μας, ευχαριστούμε τον κύριο Νίκολαο Μαυρομάγουλο, ο οποίος είχε την καλοσύνη να απαντήσει στις σημερινές μας ερωτήσεις και απορίες και να μας πει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα γύρω από την αίρεση των μαρτύρων του Ιεχωβά. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, να είστε πάντοτε καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Ο γέροντας Θεόφιλος Παραγιάν» σε μετάφραση επιμέλεια πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Καραϊσαρίδη. Ήρθα στο μοναστήρι την 1η Απριλίου του 1953. Μερικές φορές αστειεύομαι και λέω ότι ήλθα στο μοναστήρι τη μέρα που λένε οι άνθρωποι ψέματα. Εγώ βέβαια δεν ξεγεράστηκα, ούτε ξεγέλασα άλλους. Αν είχα έρθει στις 31 Μαρτίου, δεν θα μπορούσα να κάνω αυτό το αστείο. Αναχώρησα από το Σιμπίου, μαζί με τον πατέρα Βενιαμίν. Ο πατήρ Βενιαμίν ήταν φοιτητής θεολογίας στο δεύτερο έτος και ερχόταν εδώ στις διακοπές. Επιθυμούσε πάρα πολύ να έρχεται στο μοναστήρι. Έκανε τις δουλειές του και ερχόταν όποτε μπορούσε, συνήθως η μέρα Κυριακή. Το 1953 ερχόταν για τις διακοπές του Πάσχα. Στις 31 Μαρτίου ξεκινήσαμε μαζί από το Σιμπίου. Με το τρένο πήγαμε στο χωριό Σύμπατα Ντε Ζος και δεν ξέρω πώς από εκεί πήγαμε στο Σύμπατα Ντε Σους, ίσως με κάρο ή με τα πόδια. Ο πατήρ είπε να σταματήσουμε στο χωριό Σύμπατα Ντε Σους και να μην πάμε στο μοναστήρι. Εκεί ήταν εφημέριος ένας συμφοιτητής μας, ο πατήρ Νικόλαος, ο οποίος τελικά έγινε άγαμος ιερέας και τον τοποθέτησαν στην ορία του χωριού Σύμπατα Ντε Σους, πάντα με την ελπίδα ότι μένοντας κοντά στο μοναστήρι θα γίνει κάποτε μοναχός. Αλλά δεν έγινε μοναχός. Έμενε εκεί στα Σύμπατα 10 χρόνια μέχρι το 1961 και επειδή συνδεόταν με τον πατέρα Παρθένιο Σιωπράν, πρώην επίσκοπο στις ένοπλες δυνάμεις, που είχε γίνει ήδη επίσκοπο στην επαρχία Ρώμαν, τον κάλεσε ο Θεοφιλέστατος Παρθένιος στο Ρώμαν. Πήγε εκεί και ζει μέχρι σήμερα στο Ρώμαν. Τελικά δεν έγινε μοναχός. Κοιμηθήκαμε σπίτι του. Έμενα μόνος του και τον βοηθούσε μια αδελφή που ήταν ουνίτισσα μοναχή και ήταν εθελόντρια αδελφή νοσοκόμα στις κλινικές του Κλούζ. Αυτή με το να είναι ελεύθερη, με την έννοια ότι δεν είχε εργασιακή σχέση, μετά την αποχώρηση του πατρός Τιμωθαίου από το μοναστήρι το 1948, ίσως και με την παρότρεσή της έγινε άγαμος κληρικός, του συμπαραστάθηκε σχεδόν μέχρι την αναχώρησή του για το Ρώμαν. Σε κάθε περίπτωση, ο πατήρ είχε την τάξη του. Τον περιποιόταν η αδελφή του, του μαγείρευε, του καθάριζε, είχε ό,τι χρειαζόταν, μόνο που εκείνη δεν πήγαινε στην εκκλησία γιατί ο Ρωμαιοκαθολικός ιερέας, στον οποίο εξομολογούνταν, της πρότεινε να μην πηγαίνει στην εκκλησία των Ορθοδόξων. Και αυτό ήταν κάτι όχι ευχάριστο, γιατί οι άνθρωποι κάπως διαιρετώντο. «Μα γιατί, τι συμβαίνει με αυτήν εδώ, γιατί δεν πηγαίνει στην εκκλησία?» Δεν ξέρω πώς μπορούσε ο πατήρ να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις στους ανθρώπους. Εκείνη έκανε αυτά που έκανε και πήγαινε στην ακολουθία στους Ρωμαιοκαθολικούς στο Φαγκαράς. Μείναμε με τον πατέρα εκείνο το βράδυ. Το πρωί πήγαμε στην ακολουθία. Τέλεσε την λειτουργία των προηγιασμένων δώρων, ήταν Μεγάλη Τετάρτη. Έπειτα να χωρίσαμε με τα πόδια, με τον πατέρα Βενιαμίν με κατεύθυνση στο μοναστήρι. Εγώ θα το λέω κάποτε με μια δόση αστεϊσμού ότι τότε που ήλθα στο μοναστήρι ήλθα με μια τσαντούλα χειρός και μέσα είχα μια-δυο αραξιές ρούχα, αυτό ήταν όλο. Και έλεγα ότι η τσάντα μου δεν ήταν βαριά, τη σήκωνα με το χέρι. Και ακόμη και τώρα αισθάνομαι πιασμένος στο μπράτσο του πατρός Βενιαμίν που ήταν στα αριστερά μου. Εγώ τον κρατούσα στο μπράτσο και βάδιζα ελεύθερα στο δρόμο. Οι άνθρωποι δούλευαν στα χωράφια, ήταν καιρός που έσπερναν βρώμοι και είχε πολύ μεγάλη ζωή στα χωράφια με τα άρωτρα, με τους ανθρώπους στο όργωμα και τη σπορά και εμείς βαδίζαμε σιγά σιγά και το μεσημέρι φτάσαμε στο μοναστήρι. Οι πατέρες ήταν στην τράπεζα. Ο πατήρ Βενιαμίν είχε τη γνώμη να πάμε κι εμείς στην τράπεζα, παρότι εγώ θα χαιρόμουν αν συναντιόμασταν
με την αδελφότητα μετά την τράπεζα. Για να είμαστε όλοι ελεύθεροι, τελικά μπήκαμε στην τράπεζα. Ο πατήρ Σεραφείμ είπε, «Αδελφέ Ιωάννη, καλώς ήλθες. Τώρα είσαι δικός μας». Εντάξει, όλα σαν να άρχισαν από εκείνη τη στιγμή, χωρίς τυπικότητες, χωρίς τίποτα το συγκλονιστικό. Είχα εδώ στο μοναστήρι δύο συμφοιτητές, τον πατέρα Ιρνέο, που είχε γίνει βοηθός επίσκοπος στο Ιάσιο, και τον πατέρα Αουρέλ Γκρέκου. Ήμασταν δηλαδή τρεις απόφοιτοι θεολογίας από το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Αυτοί ήλθαν το 1952, ενώ εγώ το 1953, μετά τις τόσες αναβολές που οφείλονταν σε μένα τον ίδιο. Είναι αλήθεια ότι μετά την εγκαταβίωσή μου στη Μονή δεν είχα πλέον μεγάλα προβλήματα αυτού του είδους. Δηλαδή, δεν λυπήθηκα που έγινα μοναχός, αλλά λυπήθηκα που έγινα μοναχός σε αυτό το μοναστήρι. Είχα την εντύπωση ότι αν ήμουν σε άλλο μοναστήρι θα ήταν καλύτερα. Θα υπήρχαν άλλες συνθήκες και ίσως προόδευα περισσότερο. Είναι κάποια πράγματα που μπορεί να έλθουν στο νου του ανθρώπου και τα οποία δεν με οδήγησαν στο να καταρρεύσω εσωτερικά, αλλά διευθετήθηκαν με ένα λόγο του καθηγητή πατρός Μάρκου. Αυτός ήταν καθηγητής της Καινής Διαθήκης. Ήρθε εδώ στο μοναστήρι μετά το θάνατο του Μητροπολίτη Νικολάου Μπαλάν και είπε τα εξής. Ο Μητροπολίτης Νικόλος Μπαλάν είχε ιδιαίτερα σχέδια για αυτό το μοναστήρι. Εσείς που είστε εδώ και ζείτε μετά από αυτόν, έχετε καθήκον να κάνετε ό,τι δεν μπορείς να κάνει ο Μητροπολίτης, δηλαδή να προχωρήσετε παραπέρα την ολοκλήρωση των σχεδίων του. Αυτό για μένα ήταν μια προτροπή, να μην ξανασκεφτώ κάποιο άλλο μοναστήρι και διαφορετικές δυνατότητες. Εγώ αληθινά είμαι σίγουρος ότι κι αν ακόμη θα ήθελα να φύγω από αυτό το μοναστήρι, δεν θα ήμουν δεχτός με ευχαρίστηση σε άλλον τόπο και ίσως δεν θα μπορούσα να πάρω ακόμα και άδεια να πάω σε άλλον τόπο. Εδώ οι άνθρωποι με συνήθισαν, όπως και εγώ τους συνήθισα. Θα προχωρήσω τη σκέψη μου παραπέρα. Το 1968 είχα πάει στην Σουτσιάβα. Ταξίδευσα με δύο γιατρούς, ένα ανδρόγυνο. Είχαν αγοράσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο, μικρό, και πήγαιναν στα μοναστήρια της Βορείου Μολδαβίας. Επέμενα να πάω μαζί τους. Είχα καλές σχέσεις με τον γιατρό, που ονομαζόταν Τσουκουλέσκου. Το ζεύγος Τσουκουλέσκου χάρηκαν πολύ που δέχτηκα την πρόσκλησή τους. Ξεκίνησαν μαζί και φτάσαμε στη Σουτσεάβα. Ο πατήρ Ιρνέος, ο συμφοιτητής μου, άρχισε εδώ τη μοναστική του ζωή και αργότερα έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Βουκουρέστι μέχρι το 1956. Τον ίδιο χρόνο χειροτονήθηκε ιερέας και έγινε πνευματικός στο Θεολογικό Ινστιτούτο Συμπίου. Όταν τον επισκεφτήκαμε, ήταν βοηθός επίσκοπος στο Ιάσιο και μάλιστα κατά την άφηξή μας γινόταν μια ιερατική σύναξη στην αρχιερατική περιφέρεια της Σουτσιάβα. Τον συνάντησε, συστηθήκαμε με τον εκεί ηγούμενο που τον γνώρισα νωρίτερα πριν την ιερατική σύναξη και δεν μπήκαμε στη σύναξη. Ο ηγούμενος ήταν ο σημερινός Θεοφιλέστητος Επίσκοπος Ευθύμιος Λούκα, επαρχιούχος επίσκοπος στο Ρώμαν. Τότε δεν πρόσεξε ότι εγώ είμαι τυφλός, αλλά μου άρεσε όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Είπε, «Δεν θα ήθελες να έρθεις σε μας εδώ στον Άγιο Ιωάννη που έχουμε ανάγκη?» Εγώ ήμουν τότε διάκονος. «Από διάκονο?» Εγώ απάντησα, «Εγώ θα σας μιλήσω τώρα για ένα θέμα και είμαι σίγουρος ότι δεν θα επιμείνετε στην πρόσκληση». Και του εξήγησε το πρόβλημα. Τότε είπε, «Ναι, όπως θα καταφέρεις στη Μονή Σύμπατα, θα τα καταφέρεις και εδώ». Μου άρεσε το πώς εξελίχθηκε το θέμα. Οπωσδήποτε, δεν σκόπευα να φύγω από τα Σύμπατα. Και όμως, είπα, ο πατήρ Ρενέος έφυγε από τα
σύμπαντα το 1957 όταν διορίστηκε ως πνευματικός του Συμπίου. Ο Μητροπολίτης Μολδαβίας Ιουστίνος Μωυσέσκου, ο οποίος το χειροτώνησε ιερέα, τον κάλεσε στο Ιάσιο το 1957. Ο πατήρ Ειρηναίος έμεινε ακόμα στο Συμπίου μέχρι ότου ήρθε ως Μητροπολίτης ο Νικόλαος Κολάν. Έπειτα τον Ιανουάριο του 1968 έφυγε από το Ιάσιο, όπου στην αρχή έγινε αρμόδιος σε διοικητικά θέματα και έπειτα χειροτονήθηκε βοηθός επίσκοπος. Το 1973 πέθανε και τάφη στη Μονή Νέαμς. Ο Μητροπολίτης Ιουστίνος λυπήθηκε πολύ, διότι ήταν άνθρωπος στον οποίο μπορούσες να βασιστείς. Ήταν πράος και εύκολος στην εργασία υπάκουος. Ο πατήρ Αουρέλ, ο άλλος συμφοιτητής μου, είχε αναχωρήσει κι αυτός από το μοναστήρι και έτσι από τους τρεις που πήγαμε αρχικά στο μοναστήρι έμεινα μόνο εγώ. Ο πατήρ Αουρέλ Γρέκου ήρθε μερικές φορές εδώ. Συναντιόμασταν όταν ήταν δυνατόν και επικοινωνούσαμε όπως μπορούσαμε και καλά και άσχημα. Αυτός ήταν πολύ εκρηκτικός. Όλοι πέρασαν και τα ξέχασα. Όταν ήρθα στο μοναστήρι έμενα σε κάποιο κελί έξω 6 χρόνια. Κάποτε μείναμε στο ίδιο κελί 3 πρόσωπα. Έπειτα εγώ μεταφέρθηκα σε άλλο και αυτός ήρθε μαζί μου. Μείναμε μαζί μέχρι την αναχώρησή του από τη Μονή. Με βοήθησε πάρα πολύ. Μου διάβαζε κείμενα.

Μελετούσα τότε τη φιλοκαλία. Δεν υπήρχαν τα μέσα για μαγνητοφώνηση και μου υπαγόρευε ο πατήρ Αουρέλ από τη φιλοκαλία ολόκληρα συγγράμματα. Τα έγραφα με τη γραφή Μπράιλ. Έμαθα να γράφω γρήγορα. Όταν κυκλοφόρησε ένα σύστημα γρήγορης γραφής στη γραφή Μπράιλ, έγραφα πλέον πολύ γρήγορα, όπως σχεδόν στη στενογραφία. Ολόκληρες λέξεις με ένα σημάδι. Η ομάδα γραμμάτων με ένα σημάδι. Έτσι δεν ήταν ανιερή η υπαγόρευση. Με αυτόν τον τρόπο αντέγραψα τον πρώτο τόμο της φιλοκαλίας, σχεδόν όλα τα έργα. Αλλά δεν αντέγραψα μόνο με τη βοήθειά του, αλλά και με τη βοήθεια ενός άλλου ιερέα, ο οποίος εστάλει με κανόνα εδώ στο μοναστήρι το 1956. Αυτά ήταν πολύ σημαντικά για μένα. Ο πατήρ Σεραφείμ ήταν πολύ πρόθυμος να μου υπαγορεύσει κάτι. Κάναμε και ένα καθημερινό πρόγραμμα. Ερχόταν ο πατήρ και μου υπαγόρευε τα κείμενα που επιθυμούσα. Ερχόταν και άλλοι φοιτητές θεολογίας, μαθητές της ιερατικής σχολής, με τους οποίους συνδεόμουν και συνεργαζόμουν μαζί τους, με την έννοια ότι αυτοί μου υπαγόρευαν και εγώ έγραφα. Και έφτασα στο σημείο να αντιγράψω αρκετά από τη φιλοκαλία. Τον πρώτο τόμο, τον δεύτερο σχεδόν ολόκληρο, με εξαίρεση κάποια σχόλια σε μερικά κείμενα της γραφής, και τον τέταρτο τόμο. Στη συνέχεια αντέγραψα τον πέμπτον τόμο, που δεν είχε ακόμα εκδοθεί, από χειρόγραφα που υπήρχαν στη βιβλιοθήκη μας. Αναφέραμε στον Πέτρο τον Δαμασκηνό, που μου άρεσε πάρα πολύ, τον έκτο τόμο που δεν είχε ακόμα εκδοθεί, τον Άγιο Σημεών, τον Νέο Θεολόγο και άλλους. Εργάστηκα πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, έως ότου έφτασα να έχω πλέον στη διάθεσή μου ολόκληρη τη φιλοκαλία, είτε σε μαγνητοτενίες και κασέτες, είτε στη γραφή Μπράιλ. Μου άρεσε πολύ η μελέτη της φιλοκαλίας. Ήμουν χαρούμενος με τις φιλοκαλικές μου γνώσεις και πέραν της προσωπικής μου πνευματικής ωφέλειας εισήγαγα στοιχεία από αυτή στα κηρύγματά μου. Μια φιλοκαλική τεκμηρίωση, κάποια φιλοκαλικά κείμενα τα έθετα στη διάθεση των ακροατών μου, παρότι τελικά πιστεύω ότι περισσότερο αυτά τα κείμενα απευθύνονταν σε μένα. Αλλά βέβαια, με οποιονδήποτε τρόπο πάντοτε προσπαθούσα να κάνω κάποια χειρίγματα στο επίπεδο κατανόησης των πιστών, έστω και αν δεν ήταν πάντοτε αυτά που έλεγα μέσα στις δυνατότητες αφομοιώσεως από μέρους τους. Έκανα αυτό που μπορούσα. Τελικά προσαρμόστηκα πολύ καλά στο μοναστήρι. Τότε είχαν ανάγκη από χειρονακτική εργασία και φυσικά και από τα χέρια μου. Εργάστηκα κόβοντας ξύλα, αντλώντας νερό, τακτοποιώντας το αρχιερετικό κατάλημα όταν ερχόταν αρχιερέας στο μοναστήρι. Αργότερα έγινε ένα σύστημα ίδρυυσης και είχαμε νερό και στην κουζίνα από τη δεξαμενή. Εγώ πάντως για πολύ καιρό αντλούσα νερό από τη δεξαμενή. Μετέφερα πάγο από την παγωθήκη. Είχαμε ένα χώρο αποθήκη φυσπάγου που συγκεντρώναμε το χειμώνα. Πηγαίναμε με ένα καλάθι, εγώ και ένας ακόμη πάντοτε, και μεταφέραμε πάγο από την αποθήκη στην κουζίνα για τις διάφορες ανάγκες, ιδιαίτερα για τον Μητροπολίτη. Όλα αυτά για μένα ήταν πολύ όμορφα. Οι μοναχοί που ήταν τότε στο μοναστήρι είχαν βλάβεια. Συνεχώς ήταν απασχολημένοι με την προσευχή. Δεν διάβασαν το ψαλτήριο, τις ακολουθίες από το ορλόγιο. Γενικά η ακολουθία ήταν σύντομη. Ο πατήρ Σεραφείμ επιθυμούσε να γίνει ανάγνωση του ψαλτηρίου. Διάβαζα το ψαλτήρι μόνος μου. Δεν γινόταν κάτι οργανωμένο. Μέσα σε μια εβδομάδα ο πατήρ μας ανέθεσε να διαβάζουμε ολόκληρο το ψαλτήρι. Το διάβαζα, είχα ήδη αντιγράψει το ψαλτήρι και μου άρεσε η ομιλία. Πολλές φορές όταν διάβαζα σκεφτόμουν ότι μερικά κείμενα δεν τέρζαν με μένα. Νεότερος εγενόμην και γάρε γύρασα και ουκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Και συχνά σκεφτόμουν, δεν μπορώ ακόμη να πω νεότερος εγενόμην, γιατί τώρα είμαι νέος. Συνδέθηκα εσωτερικά με ορισμένους ψαλμούς, τους οποίους θεωρούσα δικούς μου, όπως για παράδειγμα η ψαλμή 22
και 102 και έλεγαν κι εγώ μαζί με τον Αβά Φιλίμωνα της Φιλοκαλίας: «Κύριε, αυτό σαν να το είχα κάνει εγώ». Τα λόγια των ψαλμών τέριζαν πολύ καλά στην ψυχική μου κατάσταση, την κατάσταση δηλαδή της ψυχικής αγαλίασης.

Ήρθα στο μοναστήρι, όπως είπα, την 1η Απριλίου του 1953 και τον ίδιο χρόνο, τον Αύγουστο, έγινε η κουράτ μου μαζί με άλλους δύο αδελφούς. Ο ένας ζει ακόμη και είναι πνευματικός στο μοναστήρι Γκυγκίου. Μετά από κάποια χρόνια, δεν ξέρω πόσα, πέθανε από καρκίνο. Τελικά έμεινα εγώ στο μοναστήρι, οι άλλοι δύο έφυγαν, κάτω από συνθήκες όχι καλές. Κράτησαν όμως το σύνδεσμο με την εκκλησία και στο τέλος έγιναν ιερείς. Στην κουρά μου πήρα το όνομα Θεόφιλος. Πώς φτάσαμε σε αυτό το όνομα? Η γιαγιά μου, η μητέρα της μητέρας μου, μου είπε κάποτε ότι αν θα είχε ένα ακόμη παιδί θα το ονόμαζε Θεόφιλο, γιατί πάρα πολλοί της άρεσαν τα λόγια που λέγονται το Πάσχα στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Το μεν πρώτων λόγων επί Σάμι περί πάντων ο Θεόφιλε, ονήρξα το Ιησούς ποιήν τε και διδάσκην. Η γιαγιά δεν ζούσε πια. Πέθανε το 1952 όταν ήμουν φοιτητής και σκέφτηκα, αν αυτό το όνομα άρεσε στη γιαγιά μου, πώς θα ήταν άραγε να μου δώσουν το όνομα Θεόφιλος. Εξέφρασα την επιθυμία μου. Ο Μητροπολίτης δεν έδειξε ο ίδιος ενδιαφέρον για το όνομα που θα μου έδινε. Όταν ήρθε τη στιγμή της προσαγωγής για την κουρά, κατ' την τάξη είπε, οι αδελφοί μας, και έδειξαν εμένα. Και τότε ο ανάδοχός μου στην κουρά πατήρ Ιρνέος είπε στον Μητροπολίτη το όνομα Θεόφιλος. Και ο Μητροπολίτης είχε στα χέρια του τα ονόματα Θεόφιλος, Ανδρέας και Παντελεήμονας, όπως ήμασταν και οι τρεις υποψήφοι στη σειρά. Έτσι μου δόθηκε το όνομα Θεόφιλος, που μου άρεσε πάρα πολύ και μπορώ να πω ότι είναι κληρονομιά της γιαγιάς μου. Έχει σαν όνομα μεγάλη σημασία και μάλιστα ακούγεται όμορφα. Δεν ξέρω αν θα μου τέριαζε άλλο όνομα εκτός από αυτό. Στην κουρά μου ήταν παρόντες και οι δύο γονείς μου και μία θεία μου. Όταν ο πατέρας μου επέστρεψε σπίτι, είπε στους ανθρώπους του χωριού, τώρα πλέον δεν τον φωνάζουν Ιωάννη, αλλά το Άντερ. Ο καημένος ο πατέρας μου δεν συγκράτησε το πραγματικό όνομα, αλλά το όνομα το Άντερ, ένα όνομα που το ήξερε. Έτσι το όνομά μου μεταβλήθηκε στο μυαλό μου και αυτό μετέφερε στους ανθρώπους. Εγώ συνέχισα τη ζωή μου μέσα στις συνθήκες που υπήρχαν τότε ανάμεσα σε ανθρώπους ήσυχους και καλοπροαίρετους. Δηλαδή για την ακρίβεια και ήσυχους και ανήσυχους, γιατί υπήρχε ένας ο πατήρ Δανιανός, ο Θεός να το συγχωρήσει, ο οποίος ήταν ανήσυχος όπως ο πατήρ Αουρέλ. Έζησε εδώ στο μοναστήρι. Εγώ τον βρήκα εδώ. Έγινε μοναχός το 1950 και έζησε εδώ μέχρι το θάνατό του το 1982. Τα τελευταία χρόνια του ζωής του τα πέρασε όπως μπορούσε. Δεν είχε πια επικοινωνία με τους γύρους του, δεν έκανε σε κανένα κακό. Στην πραγματικότητα έφτασε στα τέλη του σε ένα είδος πνευματικής γαλήνης μέσα στα σκοτεινά εκείνα χρόνια. Συν το χρόνο δημιουργήθηκαν κάποιες σχέσεις της μονής Σύμπατα Δε Σούς και της μονής Βλαντιμιρέστη. Πρόκειται για τη μονή Βλαντιμιρέστη της Μολδαβίας με ηγουμένη τη μοναχή Βερονίκη. Ήταν ένα μοναστήρι με ισχυρό πνευματικό ρεύμα. Τη μοναχή Βερονίκη τη γνώριζε ο πατήρ Αρσένιος, καθότι είχε έλθει εδώ στο μοναστήρι. Εγώ δεν τη γνώριζα τα χρόνια που ερχόταν εδώ σε μας. Έλεγε ότι τάχα είχε δει κάποια οράματα εδώ στην περιοχή της μονής. Έφτασε επομένως το θέμα να συσχετιστεί με τη μονή. Ο πατήρ Ιουστίνος Βασιλέσκου ήταν εδώ μοναχός. Ήταν άνθρωπος που υπηρέτησε στο στρατό. Νωρίτερα ήταν αρχιφύλακας, αστυνομικός και έγινε μοναχός. Κατά τη γνώμη μου έμεινε αστυνομικός και μετά την είσοδό του στο μοναχισμό. Ήταν περισσότερο αστυνομικός παρά μοναχός. Το 1953 πήγε στο Βλαντιμιρέστη και μίλησε με τον εκεί πνευματικό πατήρ Ιωάννη. Στο Βλαντιμιρέστη όλοι βρίσκονταν σε μια κατάσταση εξέγερσης εναντίον της επίσημης εκκλησίας του Πατριαρχείου. Ο πατήρ Ιωάννης ειδικά παρακλήθηκε να φύγει από εκεί
καθότι είχε αποφασιστεί η μετάθεσή του στο Πατριαρχείο. Αλλά βέβαια δεν ήθελε να πάει να υπηρετήσει ως εφημέριος στο Πατριαρχείο. Έλεγε ότι η Θεοτόκος τον έβαλε εκεί και ήθελε να υπηρετήσει στο Βλαντιμιρέστη. Αφού γύρισε ο πατήρ Ιουστίνος Βασιλέσκου από το Βλαντιμιρέστη, έκανε μια αναφορά την οποία διάβασε σε στενό κύκλο. Ήταν ο πατήρ Σεραφείμ, ήμουν κι εγώ. Διάβασε την αναφορά του που δικαιολογούσε την κατάσταση στη Μονή Βλαντιμιρέστη. Θυμάμαι ότι στην αναφορά λεγόταν και το εξής, ότι δηλαδή πρέπει οι πιστοί να μεταλαμβάνουν σε κάθε θεία λειτουργία και ότι γι' αυτό εξάγεται στην προσκομιδή ολόκληρος αμνός και όχι μισός αμνός μονάχα για τον ιερέα. Ο πατήρ ήλθε από εκεί με την ιδέα ότι όλοι οι χριστιανοί που παρίστανται στη θεία λειτουργία πρέπει να μεταλαμβάνουν και προκειμένου να είναι δυνατόν να γίνει αυτό, αφού πρώτα μετέδωσε στους ανθρώπους αυτή τη διδασκαλία, εισήγαγε μια μέθοδο που εφαρμοζόταν στο Βλαντιμιρέστη αυτής της καθολικής συγχώρησης όλων των χριστιανών, με την ανάγνωση εκείνης δηλαδή της συγχωρητικής ευχής στην οποία μνημονεύονται όλα τα αμαρτήματα. Και δεν έμεινε μόνο σε αυτό. Ο πατήρ Σεραφείμ ήταν άνθρωπος πολύ πράος, άνθρωπος όμως χωρίς διοικητικές ικανότητες. Παρότι ηγούμενος, δεν είχε τον τρόπο να συγκρουστεί με κανέναν, δεν ήταν πρόθυμος να αντιπαρατεθεί, ήταν ίσως αφιταλαντευόμενος. Έδινε δίκαιο και στον ένα και στον άλλο και τα πράγματα κυλούσαν έτσι έως ότου πληροφορήθηκε για αυτά ο Μητροπολίτης Νικόλαος Μπαλάμ. Τα πληροφορήθηκε όμως αργά. Κατά κάποιο τρόπο πιστεύω πως και εγώ είμαι ένοχος, όχι όμως τόσο ένοχος, αφού εγώ ειδικά δεν μπορούσα να κάνω κάτι περισσότερο. Ο Μητροπολίτης δεν τα γνώριζε. Συνέφεγα μαζί του πολλές φορές, σχεδόν κάθε μέρα, όσο έμεινα εκεί για την εργασία μου. Με προσκαλούσε στο τραπέζι. Την ώρα του φαγητού συνεχώς μου ερχόταν στο νου να αναφέρω στον Μητροπολίτη πως έχουν εδώ τα πράγματα. Κι άλλη σκέψη μου έλεγε, άφησέ τα, μην ανακατεύεσαι, θα τα μάθει από άλλη μεριά. Δηλαδή δεν είχα το κουράγιο να τον πληροφορήσω για αυτό το θέμα. Τελικά ο Μητροπολίτης τα έμαθε και έλαβε μέτρα. Ήθελε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους, αλλά ήταν πλέον δύσκολο γιατί επρόκειτο για ένα ιερομόναχο και τέσσερις μοναχούς. Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και εσάς που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

Κεφάλαιο 14. Λόγοι γέροντος Πορφυρίου. Περί της αγάπης προς τον πλησίον. Μέρος πρώτο.

Ένα είναι το ζητούμενο στη ζωή μας. Η αγάπη, η λατρεία στον Χριστό και η αγάπη στους συνανθρώπους μας. Να είμαστε όλοι ένα με κεφαλή τον Χριστό. Έτσι μόνο θα αποκτήσουμε την χάρη, τον ουρανό, την αιώνια ζωή. Η αγάπη προς τον αδελφό καλλιεργεί την αγάπη προς τον Θεό. Είμαστε ευτυχισμένοι όταν αγαπήσουμε όλους τους ανθρώπους μυστικά. Θα νιώθουμε τότε ότι όλοι μας αγαπούν. Κανείς δεν μπορεί να φτάσει στον Θεό αν δεν περάσει από τους ανθρώπους. Γιατί ο μη αγαπών των αδελφών αυτού ον εώρακε, των Θεών όνουχε εώρακε. Πώς δύναται αγαπάν? Να αγαπάμε, να θυσιαζόμαστε για όλους ανιδιοτελώς, χωρίς να ζητάμε ανταπόδοση. Τότε ισορροπεί ο άνθρωπος. Μια αγάπη που ζητάει ανταπόδοση είναι ιδιοτελής. Δεν είναι γνήσια, καθαρή, ακρεφνής. Να τους αγαπάτε και να τους συμπονάτε όλους. Και είτε πάσχην εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη. Εμείς δέστε μέλη Χριστού και μέλη εκ μέρους. Αυτό είναι η Εκκλησία. Εγώ, εσύ, αυτός, ο άλλος. Να αισθανόμαστε ότι είμαστε μέλη Χριστού, ότι είμαστε ένα. Η φιλαυτία είναι εγωισμός. Να μην ζητάμε εγώ να σταθώ, εγώ να πάω στον παράδεισο, αλλά να νιώθουμε για όλους αυτή την αγάπη. Καταλάβατε? Αυτό είναι ταπείνωση. Έτσι, αν ζούμε ενωμένοι, θα είμαστε μακάρι, θα ζούμε στον παράδεισο. Ο κάθε διπλανός μας, ο κάθε πλησίον μας, είναι σάρξ εκ της σαρκός μας. Μπορώ να διαφορήσω για αυτόν? Μπορώ να τον πικράνω? Μπορώ να τον μισήσω? Αυτό είναι το μεγαλύτερο μυστήριο της Εκκλησίας μας. Να γίνουμε όλοι ένα εν Θεό. Αν αυτό κάνουμε, γινόμαστε δικοί Του. Τίποτα καλύτερο δεν υπάρχει από αυτή την ενότητα. Αυτό είναι η Εκκλησία. Αυτό είναι η Ορθοδοξία. Αυτό είναι ο Παράδεισος. Ας διαβάσουμε από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη την αρχιερατική προσευχή. Προσέξτε τους στίχους. «Είνα όσοι νεν, καθώς ημείς, είνα πάντες εν όσοι καθώς σύ, Πάτερ, εν εμί καγώ εν σύ. Είνα όσοι νεν, καθώς ημείς εν εσμέν, είνα όσοι τετελειωμένοι εισέν, είνα όπου ημί εγώ, κακίνη όσοι με τεμού». Βλέπετε, το λέει και το ξαναλέει. Τονίζει την ενότητα. Να είμαστε όλοι ένα. Ένα με κεφαλή τον Χριστό. Όπως ένα είναι ο Χριστός με τον Πατέρα. Εδώ κρύβεται το μεγαλύτερο βάθος του μυστηρίου της Εκκλησίας μας. Καμία θρησκεία δεν λέγει κάτι τέτοιο. Κανείς δεν ζητάει αυτή τη λεπτότητα που ζητάει ο Χριστός. Να γίνουμε όλοι ένα συν Χριστό. Εκεί βρίσκεται το πλήρωμα. Σε αυτή την ενότητα, σε αυτή την αγάπη, την εν Χριστώ. Καμία διάσπαση εκεί δεν χωράει. Κανείς φόβος. Ούτε θάνατος, ούτε διάβολος, ούτε κόλαση. Μόνο αγάπη, χαρά, ειρήνη, λατρεία Θεού. Μπορείς να φτάσεις να λέεις τότε με τον Απόστολο Παύλο: «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμί Χριστός». Μπορούμε πολύ εύκολα να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αγαθή προαίρεση χρειάζεται και ο Θεός είναι έτοιμος να έλθει μέσα μας. Κρούει την θύραν και κενά ποιεί πάντα, όπως λέγει στην Αποκάλυψη του Ιωάννου. Μεταβάλλε τη σκέψη μας. Απαλλάσσεται από την κακία. Γίνεται πιο καλή, πιο αγία, πιο εύστροφος. Αν όμως δεν ανοίξουμε του κρούοντος την θύρα, αν δεν έχουμε εκείνα που θέλει αυτός, αν δεν είμαστε άξιοι του, τότε δεν μπαίνει στην καρδιά μας. Για να γίνουμε όμως άξιοι του, πρέπει να αποθάνουμε κατά τον παλαιό άνθρωπο. Για να μην αποθάνουμε ποτέ πλέον. Τότε θα ζούμε εν Χριστώ ενσωματωμένοι με όλο το σώμα της Εκκλησίας. Έτσι θα έλθει Θεία Χάρης. Και άμα θα έλθει η Χάρης, θα μας τα δώσει όλα. Στο Άγιον Όρος είδα κάποτε κάτι που μου άρεσε πολύ. Μέσα σε μία βάρκα, στη θάλασσα, μοναχοί, κρατούσαν διάφορα ιερά αντικείμενα. Καταγόταν ο καθένας από διαφορετικό τόπο. Εν τούτης έλεγαν: «Αυτό είναι δικό μας,

η ψυχή του, ό,τι κάνουμε, προσευχή, συμβουλή, υπόδειξη, να το κάνουμε με αγάπη. Χωρίς την αγάπη, η προσευχή δεν ωφελεί. Η συμβουλή πληγώνει, η υπόδειξη βλάπτει και καταστρέφει τον άλλον που αισθάνεται αν τον αγαπάμε ή δεν τον αγαπάμε και αντιδρά αναλόγως. Αγάπη, αγάπη, αγάπη. Η αγάπη στον αδελφό μας προετοιμάζει να αγαπήσουμε περισσότερο τον Χριστό. Ωραίο δεν είναι? Ας κορπίζουμε σε όλους την αγάπη μας ανιδιοτελώς, αδιαφορώντας για τη στάση τους. Όταν έλθει μέσα μας η χάρη του Θεού, δεν θα ενδιαφερόμαστε αν μας αγαπάνε ή όχι, αν μας μιλάνε με καλοσύνη. Θα νιώθουμε την ανάγκη εμείς να τους αγαπάμε όλους. Είναι εγωισμός να θέλουμε οι άλλοι να μας μιλάνε με καλοσύνη. Ας μη μας στεναχωρεί το αντίθετο. Ας αφήσουμε τους άλλους να μας μιλάνε όπως αισθάνονται. Ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Επιδίωξή μας να είναι να αγαπάμε και να προσευχόμαστε με όλη μας την ψυχή για εκείνους. Τότε θα προσέξουμε ότι όλοι θα μας αγαπάνε χωρίς να το επιδιώκουμε, χωρίς καθόλου να ζητιανεύουμε την αγάπη τους. Θα μας αγαπάνε ελεύθερα και ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς τους, χωρίς να τους εκβιάζουμε. Όταν αγαπάμε, χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Αυτό ισχύει για όλους μας. Αν ο αδελφός σου σε ενοχλεί, σε κουράζει, να σκέπτεσαι: τώρα με πονάει το μάτι μου, το χέρι μου, το πόδι μου. Πρέπει να το περιθάλψω με όλη μου την αγάπη. Να μην σκεπτόμαστε όμως ούτε ότι θα αμυφθούμε για τα δήθεν καλά, ούτε ότι θα τιμωρηθούμε για τα κακά που διαπράξαμε. Έρχεσαι εις επίγνωση αληθείας όταν αγαπάεις με την αγάπη του Χριστού. Τότε δεν ζητάεις να σ' αγαπάνε. Αυτό είναι κακό. Εσύ αγαπάεις, εσύ δίνεις την αγάπη σου. Αυτό είναι το σωστό. Από μας εξαρτάται να σωθούμε. Ο Θεός το θέλει. Όπως λέει η Αγία Γραφή, πάντας θέλει σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθύν.

Όταν κάποιος μας αδικήσει με οποιονδήποτε τρόπο, με συκοφαντίες, με προσβολές, να σκεφτόμαστε ότι είναι αδελφός μας που τον κατέλαβε ο αντίθετος. Έπεσε θύμα του αντιθέτου. Γι' αυτό πρέπει να τον συμπονέσουμε και να παρακαλέσουμε τον Θεό να ελεήσει και εμάς και αυτόν, και ο Θεός θα βοηθήσει και τους δύο. Αν όμως οργιστούμε εναντίον του, τότε ο αντίθετος από εκείνον θα πηδήσει σε εμάς και θα μας παίζει και τους δύο. Όποιος κατακρίνει τους άλλους δεν αγαπάει τον Χριστό. Ο εγωισμός φταίει. Από εκεί ξεκινάει η κατάκριση. Θα σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι ένας άνθρωπος βρίσκεται μόνος του στην έρημο. Δεν υπάρχει κανείς. Ξαφνικά ακούει κάποιον από μακριά να κλαίει και να φωνάζει. Πλησιάζει και αντικρίζει ένα φοβερό θέαμα. Μία τίγρης έχει αρπάξει έναν άνθρωπο και τον καταξεσχίζει με μανία. Εκείνος απελπισμένος ζητάει βοήθεια. Σε λίγα λεπτά θα τον κατασπαράξει. Τι να κάνει για να τον βοηθήσει? Να τρέξει κοντά του? Πώς? Αυτό είναι αδύνατον. Να φωνάξει? Ποιον? Κανείς άλλος δεν υπάρχει. Μήπως θα πάρει καμία πέτρα να την ρίξει στον άνθρωπο και να τον αποτελειώσει? Όχι βέβαια, θα πούμε. Κι όμως αυτό είναι δυνατό να γίνει όταν δεν καταλαβαίνουμε ότι ο άλλος που μας φέρεται άσχημα κατέχεται από τον διάβολο, την τίγρη. Μας διαφεύγει ότι όταν και εμείς τον αντιμετωπίζουμε χωρίς αγάπη, είναι σαν να του ρίχνουμε πέτρες πάνω στις πληγές του. Οπότε του κάνουμε πολύ κακό και η τίγρης μεταπηδάει σε εμάς και κάνουμε και εμείς ό,τι εκείνος και χειρότερα. Τότε λοιπόν, ποια είναι η αγάπη που έχουμε για τον πλησίο μας και πολύ περισσότερο για τον Θεό? Να αισθανόμαστε την κακία του άλλου σαν αρρώστια που τον βασανίζει και υποφέρει και δεν μπορεί να απαλλαγεί. Γι' αυτό να βλέπουμε τους αδελφούς μας με συμπάθεια και να τους φερόμαστε με ευγένεια, λέγοντας μέσα μας με απλότητα το «Κύριε Ιησού Χριστέ», για να δυναμώσει με την Θεία Χάρη η ψυχή μας και να μην κατακρίνουμε κανένα. Όλους για Αγίους να τους βλέπουμε. Όλοι μας μέσα φέρουμε τον ίδιο παλαιό άνθρωπο. Ο πλησίον, όποιος κι αν είναι, είναι σάρξ εκ της σαρκός μας. Είναι αδελφός μας και μηδενή μηδενοφίλωμεν ημί το αγαπάν αλλήλους.

τον Απόστολο Παύλο. Δεν μπορούμε ποτέ να κατηγορήσουμε τους άλλους, γιατί ουδείς την εαυτού σάρκα εμίσησεν. Όταν κάποιος έχει ένα πάθος, να προσπαθούμε να του ρίχνουμε ακτίνες αγάπης και ευσπλαχνίας για να θεραπεύεται και να ελευθερώνεται. Μόνο με την χάρη του Θεού γίνονται αυτά. Να σκέπτεστε ότι αυτός υποφέρει περισσότερο από εσάς. Στο κοινόβιο, όταν κάποιος φταίει, να μην του πούμε ότι φταίει. Να στεκόμαστε με προσοχή, σεβασμό και προσευχή. Εμείς να προσπαθούμε να μην το κάνουμε το κακό. Όταν υπομένουμε την αντιλογία του αδελφού, λογίζεται μαρτύριο. Να το κάνουμε με χαρά. Ο χριστιανός είναι ευγενής. Να προτιμάμε να δικούμαστε. Άμα έλθει μέσα μας το καλό, η αγάπη, ξεχνάμε το κακό που μας κάνανε. Εδώ κρύβεται το μυστικό. Όταν το κακό έρχεται από μακριά, δεν μπορείτε να το αποφύγετε. Η μεγάλη τέχνη είναι όμως να το περιφρονήσετε. Με τη χάρη του Θεού, ενώ θα το βλέπετε, δεν θα σας επηρεάζει, διότι θα είστε πλήρης χάριτος. Στο πνεύμα του Θεού όλα είναι αλλιώτικα. Εκεί κανείς θα δικαιολογεί στους άλλους όλα. Όλα. Τι είπαμε? Ο Χριστός βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Εγώ εσένα βγάζω φταίχτη, έστω και αν μου λέεις ότι φταίει ο τάδε ή η τάδε. Τελικά σε κάτι φταίεις και το βρίσκεις όταν σου το πω. Αυτή τη διάκριση να αποκτήσετε στη ζωή σας. Να εμβαθύνετε στο κάθε τι και να μην τα βλέπετε επιφανειακά. Αν δεν πάμε στον Χριστό, αν δεν υπομένουμε, όταν πάσχομαι αδίκως, θα βασανιζόμαστε συνέχεια. Το μυστικό είναι να αντιμετωπίζει κανείς τις καταστάσεις με πνευματικό τρόπο. Κάτι παρόμοιο, γράφει ο Άγιος Σιμεών ο νέος θεολόγος. Όλους τους πιστούς οφείλουμε να τους βλέπουμε σαν ένα και να σκεπτόμαστε ότι στον καθένα από αυτούς είναι ο Χριστός και να έχουμε για τον καθένα τέτοια αγάπη ώστε να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε για χάρη του και τη ζωή μας. Γιατί οφείλουμε να μην λέμε ούτε να θεωρούμε κανένα άνθρωπο κακό, αλλά όλους να τους βλέπουμε ως καλούς. Και αν δεις έναν αδελφό να ενοχλείται από πάθη, να μην τον μισήσεις αυτόν. Μίσησε τα πάθη που τον πολεμούν. Και αν τον δεις να τυραννείται από επιθυμίες και συνήθειες προηγουμένων αμαρτιών, περισσότερο σπλαχνίσου τον. Μην τυχόν δοκιμάσεις και εσύ πειρασμό, αφού είσαι από υλικό που εύκολα γυρίζει από το καλό στο κακό. Η αγάπη προς τον αδελφό σε προετοιμάζει να αγαπήσεις περισσότερο τον Θεό. Το μυστικό λοιπόν της αγάπης προς τον Θεό είναι η αγάπη προς τον αδελφό. Γιατί αν δεν αγαπάς τον αδελφό σου που τον βλέπεις, πώς είναι δυνατόν να αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις? Ο γάρ μη αγαπών των αδελφών αυτού, ο νεόρακε, των Θεών, ο νουχεόρακε, πώς δύναται αγαπάν?

Να έχουμε αγάπη, πραότητα, ειρήνη. Έτσι βοηθάμε τον συνάνθρωπό μας όταν κυριεύεται από το κακό. Μυστικά ακτινοβολεί το παράδειγμα. Όχι μόνο όταν ο άλλος είναι παρόν, αλλά και όταν δεν είναι. Να αγωνιζόμαστε να στέλνουμε την αγαθή μας διάθεση. Ακόμα και λόγια όταν λέμε για τη ζωή του άλλου, που δεν την εγκρίνουμε, αυτός το καταλαβαίνει και τον αποθούμε. Ενώ αν είμαστε ελεήμονες και τον συγχωρούμε, τον επηρεάζουμε. Όπως τον επηρεάζει και το κακό, κι ας μη μας βλέπει. Να μην αγανακτούμε με εκείνους που είναι βλάσφημοι, αντίθεοι, διώκτες κλπ. Η αγανάκτηση κάνει κακό. Τα λόγια τους, την κακία τους να μισήσουμε. Τον άνθρωπο όμως που τα είπε, να μην το μισήσουμε. Ούτε να αγανακτήσουμε εναντίον του. Να προσευχηθούμε για αυτόν. Ο χριστιανός έχει αγάπη και ευγένεια και φέρεται ανάλογα. Όπως ένας ασκητής, χωρίς να τον βλέπει κανείς, ωφελεί τον κόσμο, διότι το κύμα της προσευχής του επηρεάζει τον άλλο, μεταφέρει το πνεύμα του Άγιον στον κόσμο. Έτσι κι εσείς να σκορπάτε την αγάπη σας, χωρίς να περιμένετε ανταπόδοση. Με την αγάπη, την υπομονή, το μηδίαμα. Η αγάπη πρέπει να είναι ακρεφνής και μόνο η αγάπη του Θεού είναι ακρεφνής αγάπη. Στο πρόσωπο που μας κουράζει και μας δυσκολεύει, η αγάπη πρέπει να προσφέρεται με απαλό τρόπο, χωρίς ο άλλος να καταλαβαίνει ότι κάνουμε προσπάθεια για να τον αγαπήσουμε. Και να μην πολύ εκδηλωνόμαστε εξωτερικά, γιατί τότε τον κάνουμε να αντιδρά. Η σιωπή σώζει από όλα τα κακά, εγκράτεια της γλώσσης, μέγα πράγμα. Κατά ένα μυστικό τρόπο, η σιωπή ακτινοβολεί στον πλησίον. Να σας διηγηθώ μια ιστορία. Μια μοναχή που ήθελε πολύ την τάξη, είπε στον γέροντά της αγανακτισμένη: «Η τάδε αδελφή μας αναστατώνει στο μοναστήρι με τις δυσκολίες της και το χαρακτήρα της. Δεν μπορούμε να την υποφέρουμε». Και ο γέροντας απάντησε: «Εσύ είσαι χειρότερη από αυτήν». Η μοναχή στην αρχή αντέδρασε και εξεπλάγει. Αλλά μετά τις εξηγήσεις του γέροντα το κατάλαβε και ευχαριστήθηκε πολύ. Της είπε δηλαδή ο γέροντας: «Ενώ εκείνη την κυριεύει το κακό πνεύμα και φέρεται άσχημα, κυριεύει και εσένα που είσαι τάχα σε καλύτερη κατάσταση και σας παίζει και τις δύο. Η αδελφή έρχεται σε αυτή την κατάσταση χωρίς να το θέλει. Αλλά και εσύ με την αντίδρασή σου και την έλλειψη της αγάπης σου κάνεις το ίδιο. Έτσι ούτε και αυτήν ωφελείς και εσύ βλάπτεσαι».

αγάπης λόγοι. Βίος και λόγοι του γέροντος Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Ιωάννης Φιλιππάκης.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τες ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένα και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγίαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Όσχι εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ανέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προχυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σε ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κνεστέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες θελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμει μήτυρ μου. Η δούγαρ αλήθεια η γάψα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσάσμη. Ραντίσμα ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμα και επιρθιών ευχανθήσουμε. Ακουτίσμα η αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσουν διωστέται ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα νομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσουν εμεί ο Θεό και πνεύμα εφτά συγγένισουν τι εγκάτε μου. Μη απορρίψουμε από το προσώπου σου και το πνεύμα στο άγιον μη αντανέλησα πεμού. Απόδος μη τη γαναγαλία συν σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στο σοδού σου και ασεβή επισέ επιστρέψει. Ρίσα με εξαιμάτων ο Θεό σωτηρία μου αγαλιά στη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξε το στόμα μου να λύει την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησαν θυσιανέ εδώ κάνω λοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμαστε τριμμένων καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε τη ευδοκία του Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη Σιέν δικαιοσύνη σαν αφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι το θυσιαστήριο ω Μόσχου. Μακάρι άμα μεν οδό, η πορευόμενη εν όμο κυρίου. Μακάρι εξερευνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξετίζου συν αυτών. Ουγαρή εργαζόμενη την ανομία εν τη οδή αυτού επορεύθησαν. Σιένε τήλωτα εντολά σου, του φυλάξαστε σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν νεοδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε μου ισχυνθώ, εν το επιβλέπειν επί πάσα τα σεντολά σου. Εξομολογήσω με εν συνευθύτη καρδία, εν το με μαθηκένε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη εγκαταλείψουμε ω φόδρα. Εν τίνει κατορθώ συνεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάξαστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησαν σε, μη απόσε με από τον εντολόν σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μία μαρτωνση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σύλλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου τέρθην, ως επί πάντη πλούτο. Εν τις εντολές σου αδολεσίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τις δικαιώμασή σου μελετήσω, ούκ επιλύσω με το λόγον σου. Ανταπόδος των δούλων σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ είμαι εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επί κατάρατοι εκλυγκίνοντες επί των εντολών σου. Περίελε απέ μου όνειδος και εξουδένωσιν ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα και γάρε κάθισαν άρχοντες κατ' εμού. Κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλέσιεν της δικαιώμασής σου και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και η συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδεξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησόν με και αδολεσή σου εν της θαυμασή σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και των νόμων σου ελεησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου καπελαθόμην. Εκολύθη της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον ότι επλάτηναν την καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσου αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν την τρίβω των εντολών σου, ό,τι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτύρια σου μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδόν σου ζήσον με. Στήσον τον δούλον σου, των λόγιών σου εις φόβον σου. Περίελε των ονειδισμών μου, όν υποπέτουσαν ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σέντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά το λόγον σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδισζούσεις μου το λόγον ότι ήλπισαν επί της δολόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγον αληθείας έως φόδρα, ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φύλαξον τον νόμον μου διαπαντώ, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και λάλουν εν της μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ουκ εισυνόμην. Και εμελέτων εν της σέντολά σου, άση γάπησα σφόδρα και ήρα τα σύρα σου προς τα σέντολά σου, άση γάπησα και ειδωλέσχον εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητε το λόγον σου των δούλων σου, όν επίλπισαν επ' εμέ. Αυτοί με παρεκάλεσαν την ταπεινωσή μου ότι το λόγον σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα που δε του νόμου σου και ξέκλεινα. Εμνήστη των κρυμάτων σου απ' αιώνους, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσει από των αμαρτωλών, των εγκαταλειπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήστη εν νυχτή του ονόματός σου, Κύριε, και φύλαξα των νόμων σου. Αύτη γεννήθη μη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα τους φυλάξαστε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά των λόγιών σου. Διαλογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ου καταράχθην του φυλάξασε τα σέντολά σου. Συνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου και πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρών μη του εξομολογίστεσαι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσών του τα σέντολά σου. Το ελαίου σου, Κύριε, πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησάς με τα δούλου σου, Κύριε, κατά το λόγον σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα σέντολά σου επίστευσα. Προς του με ταπεινωθήνε εγώ επεπλήμησαν δια των τούτων το λόγον σου εφύλαξα. Χριστός η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επλήνθη επ' εμέ δικία υπερηφάνων. Εγώ δεν όλη η καρδία με εξερευνήσω τα σέντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησαν. Αγαθών μη ότι ταπείνωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του σώματός υπερχιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίησάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσομε τα σέντολά σου. Οι φοβούμενοι είν σε όψονται με και εμφρανθίσονται, ό,τι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία η ταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δι το έλεό σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιόν σου των δούλων σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμήν σου και ζήσω με ό,τι νόμος ή εμελετή με εστίν. Εσυνθήτως αν υπερήφανη, ό,τι αδίκως η νόμισα είσαι με, εγώ δε εδωλεσχή σου εν τες εντολέν σου. Επιστρεψάτως αν με υφοβούμενη είσαι και γινώσκοντες τα μαρτύρια σου. Γεννηθήτω η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασή σου όπως μη εσυνθώ. Εκλείπει στο σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου, λέγοντες πότε παρεκάλεσάς με. Ότι γεννήθην ως ασκός εμπάχνει τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόση εισή η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσίας. Αλλούς ο νόμος σου, Κύριε, πάσε εντολέ σου αληθεία, αδίκως και κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ουκ εγκαταλείπω τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεά και γενεά η αληθεία σου εθερμελίωσα στην γη και διαμένει. Τι διατάξει σου διαμένει η μέρα ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμην εν την ταπείνωσή μου. Εις τον αιώνα ουμή επαλεθόμην των δικαιωμάτων σου εν της αυτής έζησάς με. Σώση μη εγώ σώσω με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση δος πέρας πλατεία εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς σου εσώφησα σε μεν την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδούς πονηράς κόλλησα στους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου ξέκλεινα ό,τι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκία το λάριγγί μου τα λόγια σου υπερμέλη του στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμείς σας πάσα οδόν αδικίας. Λίχνων της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμως ακέστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπείνωσα σε ως φόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον, δι Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες εσύ σου διαπαντός, και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μη, και εν το εντολόν σου καπελανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου στον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του πείσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα των δε νόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε απ' εμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου ζήσον με και μη κατεσύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα τα αποστατούντα από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον του ενθυμήματος αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν παρά τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σε φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσεις με. Έκδεξε τον δούλο σου εις αγαθών, μη συκοφαντήτως αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσόν με κατά τον δούλο σου, κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διεσχέδασα τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα στα σεντολά σου υπερχρυσίων και ταπάζιων. Δια τούτο προσπάσαν τα σεντολά σου κατορθώμην πάσα οδύν άδικον εμίσησαν. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερευνήσε τα αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτεί και συνετή νηπείς. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα σεντολά σου υπεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, τι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιόν σου και μη κατά κυριευσάτου μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με προς σκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σεντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί το δούλων σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου. Επίκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σφόδρα. Εξεζήτηξε ο ζήλος μου ότι επελάθαντο των λόγων σου η εχθρή μου. Πεπειρωμένον το λόγιόν σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ είμαι και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου εις τον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψη και ανάγκη ευρωσάν με και εντολέν σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησό με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία με πάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φύλαξον τα μαρτυριά σου. Προέφθασα εν ορία και έκραξε εις τους λόγους επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν οι καταδιωκόντες με ανομία, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσεις η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς, έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι στον αιώνα εθεμελίωσα σε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνουν την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηριότητα δικαιώματά σου και ξεζήτησαν. Η κτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιωκόντων με και εκθλιβώντων με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδων ασυνετούντα και εξετήκοντα τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησε Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή το λόγον σου αλήθεια εκεί στον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σε δηλίασεν η καρδία μου. Αγκαλιασόμεθα επί τα λόγια σου. Όσον ευρίσκω σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσα και ευδελιξάμην το δε νόμον σου ηγάπησα. Επτάχιστες ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολλή της αγαπώς των νόμων σου και ούκε στην αυτή σκάνδαλον. Προσέδωκον των σωτήριών σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξα εν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου επάσε ο δήμου ενοντίον σου Κύριε. Εγγυσάτου ιδεησίς μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύσονται τα χείλη μου ύμνων, ό,τι διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θέγγετο η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με, ό,τι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησαν το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλό ζήτησον των δούλων σου, ό,τι τα σεντολά σου καπελαθώμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομούσεν το Πατρίδιου τα πάντα γένετου. Τον δι' εμάς τους ανθρώπους ήδη τη μετέραν σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντα και νεκρούς ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροχινούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσεψε και Υιέσαι τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας αγίαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Όσον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα αφιλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίσι γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσι ραθυμούντα βλέπεων ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά αν άνυψον κράζους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη τη φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον. Ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελέω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προς επελεύσεται η φωνή σου ηλέγουσα. Ιδού ανυμφίω σου βλέπεων ψυχή μου, μείνει τάξη και μείνει έξω κρύουσα, όσοι οι πέντε παρθένοι. Αλεγρύπνος κατέρτισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιον ή και δόηση των νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νύν και αίκης τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος του της σωτηρίας οχύρωμα, Θεοτό και Παρθένε ηκετεύομεν. Τα στον εναντίον βουλάς διεσχέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετέβαλε. Τον κόσμο σου ανεκάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ Θεοτό και ελπίσιμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και απγείς προχυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελέον, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, η δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτό Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη, τα σεντεύχηχε ήθινον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τίσον ημάς Αγίου σου Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτοφρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ο λόγο τεκούσα την όντως Θεοτόκος αμεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπο αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και αργολογίας μη μηδός. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του οράντα εμά πτέσματα και μη κατακρίνει τον αδελφό μου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησό με τον αμαρτωλό και είσαι πίστα σε κρίμαση, σώσω με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρχός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρόκέστη παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός, αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών. Ας κατά τον παρόντα καιρό της νυχτός, το πλήθη το σώνει κτυρμών θαρούντες. Εκρυπαρών προσέχει ρέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργων και λόγων και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Ναούς ημάς ποιόν του Αγίου σου πνεύματος, και δώρισε ημίν ένα γρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς ηλθήν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετά δόξης επί της γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, ή να μη αναπεπτοκότες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διακυκυρμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι εις τη χαράν και εις τον θείον υφώναν της δόξης αυτού συνεσέλθαμεν. Ένθα, όταν εορτανζών τον ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκπραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σίγαρη το αληθινόν φως, το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε υμνή πάσα οι χτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σε ευλογούμε, ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα να είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, ονοκέστην αρθιμός, τον παρασκόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεση των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεσι ότι ούσιν απ' όλες σας είμαστε σαν ομοίες ημών. Αλλά φιλαθροπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμε την ανήκαστό σου αγαθότητα, φώτισον ημών του της διανοίας οφθαλμούς και τον ούν ημών εκ του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημίν το στόμα και πλήρεσον αυτόν της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμεν απερισπάστος άδυντε και ψάλλην και εξομολογήστε σοι το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξη βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του πείσοντος των ουρανών και την γην. Μη δώσεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσον το Ισραήλ. Κύριος φυλάξει, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη την νύχτα. Κύριος φυλάξει από παντός κακού φυλάξει την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριο πάντα σε δούλη Κυρίου. Η εστότε σε νίκο Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξία πάρετε τα σχέδια σημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλόγησε Κύριος εξιών οποίησα ως των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τους ανεμίες ημίν, Άγιοι επίσεψε και έσατας ασθενίες ημών. Ένε και εν του ονόματος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νίστη Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή οδυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάση απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου εν σίγαρε την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά τον Αγίον ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου. Ένθα ουκέστη πόνο σου λύπη ου στεναγμό, αλλά ζωή ατελεύτητο. Και νυν και αεί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι εν σε πάση γενναία Θεοτό και Παρθένε. Εν σίγαρο εχώρητο Χριστό ο Θεό ημών. Χωρηθήνε η βδόκη σε μακάριε μεν και ημί, προστασίαν σε έχοντε. Ημέρα γάρ και νυχτό προσβεύει υπέρ ημών κατά τα σχήπτρα τη βασιλεία. Τεσέ οικεσίε κρατείνονται. Διό ανυμνούντες βόμενς, η χαίρε και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Μνήστητη Κύριε, τον επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων, πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιώτεν και ακούσιον. Ελόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις κλοερής, εν τόπις αναψύξιος, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου. Χάρισε αυτή στην βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων κοιονία σου αγαθών και τη ίσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρ ή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να απέμβομαι, σύ τον άρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Υπεραένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν τον Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, ο πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγίας Δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ευλόγησον.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου, εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών, νίκονος του μετανοείται και πάντων σου των Αγίων, ημάς ελεήσε και σώσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελεήσον,
0: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, και πάσης της σε Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρήστου στρατού,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελέησον,
0: υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων,
1: Κύριε ελέησον,
0: ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελέησον,
0: και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
1: Κύριε ελέησον,
0: μακαρίσομεν τους ευσεβείς άρχοντας ημών, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους τίτορα ασπασόντε των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Ιερών Μονών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα τους προαπαιθώντας πατέρες και αδελφούς ημών, τους ενθάδε κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Κύριε Λέησον.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
1: Αμήν.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ιές τας ασθενείας ημών, ανε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς αγιεστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί είδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν, οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σήμετε μου η. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτέ με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιον μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελαίο την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με οσύ κράτηστον. Και το έλαιο σου καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσαν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασαν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσή και καθαρός την καρδία, ως ουκ έλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκ όμως εν επιδόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τι σε στην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα, διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει. Ποτήριον σωτηρίου λείψομε και το όνομα Κυρίου επικαλέσομε. Τα σεφχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, εγώ δούλος σως, και Υιός της παιδίσχυς σου διέριξα στους δεσμούς μου. Συ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουμε το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρδε Κύριε, ο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιών του αγράντου σου σώματος και αίματος, μήτε εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχουν το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδεστώ ο ανάξιος, εάν γαρτο λιμίσω η προσελθήν συν της αξίης, ο χιτών με ελέγχει. Ότι ουκ έστη του δείπνου και κατάκριση προξενήσω ότι πολύ αμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεοτόκεπτες μάτων.

0: μετουσίαν πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Προτού μετασχήν της φρικόδους θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσαστην θαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών. Αυτός αθάνατε βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον των ρημάτων μου ήμαρτον γαρ Κύριε ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ουκ ημι άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργησα γάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σε Κύριε ανεξίκακος όν μακρό θυμώστη και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δία του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων των θάνατων του αμαρτωλού αστε επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου γάρ βούλη δέσποτα το πλάσματος όν απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επαπολή ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Δύο καγό, ή και ανάξιο σημεί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτόν υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλώσας και την συν αχριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σον γεγονός. Ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξε ούγκα με φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον και άρων μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων ομοί ελθών, καλέσε δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ειναν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Άγιο Σώματί σου και το αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου. Μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγώ συν πάση της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών ονητήμασας της αγαπός εις Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχης εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτός θείο και πείνω μη διακρίνω το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου αλλά της ικτυρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα εν ημί με ένικα εγώ εν αυτό σπλαχνίστη τιούν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστομοι τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και αγιασμών ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εντιμέλες ήμου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωτος συμβίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ουκ ημι άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν και ουκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν, άλλος εξ ύψους διημάνσε ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρία σου κενήν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώματι εισελθήν, και ως ουκ απεξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν διοικείς.

0: Εσίμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Κι ως ουκ απώσω την ομοίαν μη πόρνη και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου ούτως πλαχνίσιτη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένος ή και απτωμένος σου. Κι ως ουκ ευδελίξω το ρηπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε μη δέ μου ευδελίξει το ρηπαρότερον εκείνης στόμα και εναργέστερον. Μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος εις κουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλός θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη και ή να μη επί πολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι. Διό δέομαι σου ως μόνος, ως Άγιος, Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζουσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλειπτον απεμουποίησον και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκ των δεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απεώνωση ευαρεστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος εκείνα εν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσω τα σπήλας, ας ή μόνο σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις ουγάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα, κατέλειπες ο ίν, αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας, άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχουν ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφεση λάστητη και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα η εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάση μου τε σε στήσεση. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εις άσης επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας, της μητρός σου, της μόνης ακατεσχήν του ελπίδους και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ερώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των εσκοτεινών και πονηρών πνευμάτων. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρε ο Θεός ελέους και εκθυρμών και φιλανθρωπίας και συν δόξαν αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρηπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, Δέξε δε εισιν Χριστέ μου και μη παρουσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησίαν λέγειν, άβε βούλευμε Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν, ή μαρτών υπέρ την πόρνην, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον έξον εισαμένη, ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνην ουκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελιξιλόγε, σους δε πάρες χέμι πόδας και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων ως πολυτιμή το μύρο τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρες χέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, νητρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τη μέρος. Το μένα κατεργαστό μου, έσγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα, γεγραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, εις ζωούτε και θεούτε, πας ο τρόγων σε και πίνων εξιλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δε μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω, αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γάρθιων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μενουν και στη μόνος, αλλά με τα σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ειναγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας δια τούτος υπροσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, ή και τεύω του λαβίμεν με, και των σόνζω ο παρόχων και αμέπτων μυστηρίων με τα σχήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάρητος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόσι. Είδα σότερο ότι άλλος, ως εγώ ούκ επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλελαίο συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθέρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανοίας, ομιλής αυτής πολλάκης, ως περφίλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλε, η αφλέκτος σκιωμένη, τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρωτος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία πατρόσα ιδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόχην, των θάνατων νέκροσών μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών, τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. ότι εν δόξου σου αλείψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσνημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσόν με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνεν την οικουμένην εν δικαιοσύνη ευδόκισον καμέ προϋπαντήσε εσύ εν εφέλεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε εσύ το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν η δε του σούσα χράντου πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων το σώμα τολμών δέξαστε μη κατεφλεχθείν αλλά δέξε με ως περαι εκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι Σύ αληθώς ο Χριστός ο Υιός του Θεού του ζώντος ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτουλούς όσον πρώτος ημι εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο αίμα σου. Δέομαι ουν σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου τα εκούσια και τα ακούσια τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντου σου μυστηρίων εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων.
1: Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία, πύργα υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ιδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλών σωληστής ομολογών συμνίστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξων άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γάρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δεν ούν τρέφειν ξένος. Έθελξα σπόθε με Χριστέ και ηλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτος αμαρτίας μου, και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ή να τας δύο σκυρτών, μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσο σελεύσομαι ο ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω συνεισελθήνη στον ημφώνα όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον Κύριε των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια τα ανάξιον είναι με, άλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδαν της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον είπο, ου φίλη μας ειδώσου καθάπερο ο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός υμνήστη τι μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός,

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: πάρει της αγαθήτας και εσείς μου πάντε Θεοτόκε, στήριξον δόξον πολιτεία, σώζουν σε κέλψα σφλέγει και χωρί για αυτής ο νίκη, διότι έντεκε στον Θεό μόνοι ευλογημένοι.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαέλεό σου, δε με θάσου πάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτου δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτου δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε
1: ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε τη δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ενικία ίδιος αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον.
1: Πάξε η Αγία και ομοουσίω και ζώπιο και η αδιαιρέτω Τριάδη πάντων την ενικία ίδιος αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δόξα εν υψίς Θεό και ποιείς ειρήνη ανθρώπης Θεοδοκία. Δόξα εν υψίς Θεό και ποιείς ειρήνη ανθρώπης Θεοδοκία. Δόξα εν υψίς Θεό και ποιείς ειρήνη ανθρώπης Θεοδοκία. Κύριε, τα χείλη μου άνοιξε και το σώμα να αγγείλει την αίσθησή σου. Κύριε, τα χείλη μου άνοιξε και το σώμα να αγγείλει την αίσθησή σου. Κύριε, τι πληθυνά δεν λεγοντέ με, πολύ επανίστρεπε με. Πόλη λέγου σε ψυχή και σου τρία αυτών του Θεού αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτρο μη δόξα μου και ψώνει κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσα με ξέρω αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπουσα. Εξηγία του κύριου αντιλήπτε μου. Πού φοβηθήσουμε από μυριάδων λόγω το κύκλο είναι επιτυχημένο. Ανάστα Κύριε σώσου μου, Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα στους εθελοντάς Ματέως, ο τότε αμαρτωλός συνέτριψες, του Κυρίου Ιησού διέκει το λόγος ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπουσα, εξηγένω του Κύριου στην ληψτέ μου. Κύριε με το θυμό σου ελέξει με τη δέα του οργή σου παιδεύσου, ότι αβέλουσαν πάγεις άνω και επιστήριξες σε επιμέντη χείρα σου. Ου και εσύ ίεσαι σε σαρκή μου από σώπη σορκή σου, ου και εσύ ειρήνη σε ορθέ μου από σώπη των αμαρτιών μου. Ότι η ανομή μου, η περίνη και ο φαλή μου, χρυσή φορτή βαρύ, βαρύθησε με μένα. Προσώζαν και σάπησαν με όλου πες μου από προσώπη του τη αφουσή μου. Εντάλειπώσε και κατεκάφνει ω τέλου όλη την ημέρα σε κτροπάζουμε προεγό μου. Ότι έψον επλήσε με γουάντου και ο και εσύ μια σαρκή μου, εκακώθηκε ταπεινώθηκε ω φόδρα, οριόμουν από σαμού τη καρδία μου. Κύριε, αντίο σου πάσα επιθυμία μου και ω ναυμό μου σου καπικρίβει. Η καρδία μου ταράχτη, κατέλειπε με ισχύρουν το φω των ανθρώπων μου και αυτού και αισθημέται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξαντίε μου οίκησαν και έσαι και οι έκει στάβου μου από ογκρόθεν έσαι. Και εξεβιάζω οι ζητούντε ψυχή μου και οι ζούντε ακακά μιλάσαν, ματαιότητα και δουλειότητα όλη τη μέρα μελέτησαν. Εγώ δε ω οικοφό, ούπικον και όσοι άλλου κρίνω το σώμα αυτού. Και γινόμενο οι άνθρωποι σου κακούν και ούκο έχουν το στόμα, τι αυτολογμού. Ό,τι εψύ κηρύψα, εσύ ακούσει και ο Θεό μου. Ότι είπον μη ποτέ επιχρώσει με χτύνη και εντό λεφτή πόδα μου επ' με μεγαλολιμόνισαν. Ότι εγώ ει μάσχα έτοιμο και οι άλλοι γειδόμενοι ενώπιον στο παντό. Ότι την ομοίω μου εγώ να κελώ και με ρινήσω πέρα τη αμαρτία μου. Η δε έκθλη μου ζώσει και κρατέονται περμέ και πλήθησε με σώνε αντίκο. Οι ανταπόδεως μου κακά διαγραθών, διαγραφών με πήγα δίκον τα καθοσύνη. Μη καταλήψουν κύριο Θεό μου, μη αποσεβούν πρόσχη τη βοήθεια τη σωτηρία μου. Μη καταλήψουν κύριο Θεό μου, μη αποσεβούν πρόσχη τη βοήθεια με κύριο σωτηρία μου. Ο Θεό μου προσωθρίζω, έδειψε η ψή μου προ απλώσει η σάρξη με κίνη ερήμο και αβάτου και ανίδρο. Ούτω εν το αγίο όχθη του δίνει την ημί σου και δόξα σου. Ό,τι κρίσου το λαιό σου, έρθω άστεχη με πενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εντορματίσω το ισχυρά μου. Ω εξθέατο και ποιότο εσυμπληστή ψυχή μου και χίλια γαλιά σου σε νέση στο στόμα μου. Η επιμνημονευό σου επιστρομή μου με τι όρθε μελέτων εσέ. Ό,τι εγγυνήθη βοηθό μου και έτη σκέπτο το ρίγο αγαλιά σου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου. Εμού δε αντελάπτω δεξιά σου. Αυτή δε ει μάτι εζήτησε την ψυχή μου εισελεύσεις στα κατώτατα της γης, παραδοθήσου της χείρος Ορφέας, μυρίδες αλλοπαίκων έστε. Ο δε βασιλεύσε, φραθήστε επί το Θεό, πνεθήστε πας ομνιών αυτό, ότι είναι φράγιο στο μόλο των άτυκα. Εν της όρθης μέλα του νησέ, ότι γεννήθη βοηθός μου και εν της σκέπτω λίγο σε γαλλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου, δε ανταλάπτω δεξιά σου. Δόξα Πατρί και όγιο ο πνεύμα τιανή και αή, και ίσως Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξατος. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξατος. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξατος. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι. και νυν και αί και εις τους αιώνας. Αμήν. Κύριε, ο Θεός σου τριάς μέρας και έκραξα και νυχτή ανδύα σου. Εις ευθέ των οποίων σου προσευχή μου κλείνω το όσο εστήσει, ότι επλήσει κακόν ύψη μου και η ζωή μου το αδίκηση, προσυλλόγηση μετά των καταπαινόντων εισλάκων εγενήθινου σε άπλους αβοήθως εν Χριστ ελεύθερος. Όσοι οι τραυματίε καθέφθησα εν τάφου, ο νου και μνη σε έτη και αυτή κτη ισχυρός απόσα. Έθετο με ελάκου κατά το άτος και σκοτεινής και σκιάθαρα άντου. Επεμέ πεστηρίχθη ο θυμός και πάντως μου τελούμους επιγείς επιμέν. Εμάκνας του νοσούς μου απαιμού, έθετο με ευδέλιγμα αυτής. Παρεδόθη και ξεπρεγόμουν θερμίους ένας αποτοχίας. Έκαι έκραξα προς εκεί όλη την ημέρα, διαπέτυσα προς εδασχύρες μου. Μήτε συγκρίς ποιείς θαυμάσια ή ιατρία να στήσω και ξομιλογήσω δέση. Μη διηγήσετε σε το τάφο του ελαιός και την αλήθεια στη δικολία. Μη γνωσίσε εν το σκότα θαυμάσιά σου και δικαιοσύνη σου ή επιλεσμένη. Καγώ προς εκεί και έκραξα και το πρωί ο προσευχή μου προστάθησε. Να την κύρια αποθύμψη και μου οστρέψει το πρόσωπο μου. Πτωχό είμαι εγώ και εκόπησε την οτό μου σε δίζει ταπεινώθη και ξεχωρήθη. Επεμέ δίλθουν οι αργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξταραξάν με. Εκεί κλωσάνω σίδωρο όλη την ημέρα, περέσουν μάμα. Μάκρυνσα το ημιφλίο και φλίο. Και του ζωσούμε από τηλεπορία. Κύριο Θεό, τη γέζου μέρε και έκραξα κινητή εντύο σου. Είστε ελθέ των οποίων σου προσφύγει μου κρίνει το στήστη. Ευλόγηψη μου το κύριο και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγηψη μου το κύριο και μη πλανθάνουν πάσα στα σταμποδό αυτού. Τον ευελατεύοντα πάσα στα σανομία στον ιόμενο πάσα στην όσου. Το λυτρό μου εκθωρά τη ζωή του φαντού, το στεφανούντα εν λέει και εκτιμή. Τον επιπλώντα να χτίσει την επιθυμία σου, αλλά και ενστήσει το όσα ετού είναι ό του. Ποιον ελεημοσύνο ο κύριο και εκτιμά πάσα δεκτημένη, εγνώρισε το σωστό σου αυτό Μωυσή τη Ισραήλ τα θύματα αυτού. Η κτήρμον και λίμον κύριο μου πρόθυμο και πολιέψου και στέλνου οργιστήστε, ουδέ τον ένα μηνύ. Ου κατά τη θερμή σου μόνο επίση είναι μήνυ, ουδέ κατά τη θερμή σου μόνο το πέτο και μήνυ. Ό,τι κατ' ου υψηλονό από τη γη σε κρατέ ο κύριο το έλεο αυτού, επί του φοβουμένου αυτών. Καθώ να απέκουσε να δουλεύει από τη μόνη μάκρυ να έχουμε τα θερμή σου μόνο. Καθώ η κτηρή πατηρίου σου κτηρήσε κύριο του φοβουμένου αυτών, ότι αυτό είναι το πλάσμα η μόνη μνήση του τυχού σου. Άνθρωπο σου κόρτο η μέρα αυτό, ω οι άνθρωποι του αγρού, ούτω εξαντήσει, ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ούχε πάξει και ούχε πεινώστε. Έτσι το τόπο αυτού. Το δέλο του κυρίου από του αιώνου και έω του αιώνου, επί του φωμένου αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιων, τη φυλάσου η δίκη αυτού και εμεμημένη των εντολών αυτού του ποιη αυτά. Κύριο του ουρανού, ετοίμα τρόνου αυτού και βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον κύριο πάντη σε άγγελε αυτού δυνατή, εσύ ποιούντα λόγων αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάντη δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού ή ποιούντα θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της ποτείας αυτό ευλόγηψη με τον Κύριο. Εν παντή τόπο της ποτείας αυτό ευλόγηψη με τον Κύριο. Κύριε, εισάξον τις προσφυγείς μου, ενώ τις εντέησεις μου τα ηλικία σου, εισάξον τη δικαιοσύνη σου και μη σέλ της κρίσης μετά του λού σου, ότι ου δικαιωθεί στενόπιον σου παζών. Ότι κατεδείξω ανθρώς ψή μου, εταπίνωσε τη γη τη ζωή μου, εκάτισε με σκοτεινή σου ως εγκρούς αιώνους και κηδίασε με το πνεύμα μου, εν εμέ η τράχτη καρδία μου. Εμνήσει ημερών αρχαίων μελέτησα. Εν πάση τη έργη σου, μην πει με σχηρό σου μελέτων. Διαπέτυσα από τι εντασχέρε μου με σχήμα για να δώσει. Ταχύ άκουσον και εξέλιπτο το πνεύμα μου. Μη απόστρεψε το πρόσωπό σου επί μου και ο μεγεθό με τι τουλάχιστον συνάκουν. Άκουσον πίσω με το πρώτο λόγο σου ότι ψήλυψα. Γνώρισα μου και τον επορεύσουμε. Ό,τι προσέγγα την ψυχή μου. Εξελούμε και τον ανθρώπου κύριε προσέγγα τα έχουν ενταξώμε του πίνου θελμά σου. Ό,τι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα στο ορθόν δική σου πηγή ευθεία, έννοι και τον δώσει κύριε ζήσεις μου. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψε ο ψυχή μου και εντολές σου, εξολοθρέσου μου και απολύσεις πάντα σου ούτε σημείο του εγώ δουλού σημεί. Εισάξω μου κύριε δικαιοσύνη σου και μη θέλει τη κρίση με τα δουλού σου. Εισάξω μου κύριε δικαιοσύνη σου και μη θέλει τη κρίση με τα δουλού σου. Το πνεύμα στο ορθόν δική σου πηγή ευθεία. Δόξα Πατρί και όχι ο πνεύμα και νίκαι και ίσω όνο αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σύ ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σύ. Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λαΐσον. Κύριε Λ
1: Πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

0: ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Εξομολογήστε ο Κύριε ότι αγαθός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού Θεός Κυρίος και επεφανέν ημί. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Πάντα τα έθνη κλωσάνουμε και το όνομα την κρυμνάμιν αυτούς Θεός Κυρίος και επεφανέν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Παρα Κυρίου έγινε το αύτη και έστω μας εν οφθαλμής ημών Θεός Κυρίος και επεφανέν ημίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Εικόνα σου η πάσεπτος φανερωθήσα ημίν. Εν μύρτο έσκυνωσε τη επινεύση της ή και βλύζει άματα. Ω θεν πάλι αν είσαι Θεότο και καλούμεν, πόθο σε ανυμνούντες και πιστός εγώμεν. Έρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.
1: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός εσύ χάρη Ιησού. Της Παναγίας αχράνου περευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραφόμεθα.
0: Κύριε,
1: πότισον το κράτος και σου εσύ η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Κριτών πάσα πληθείς, ευλαβώς προσελθόντες, μονή παλή ανίστης ανείς Θεοτόκου, αυτής είναι τα θαυμάσια, τα πολλά μεγαλύνατε, βρή χάρη γάρε της μυσήνης απαύσος, ένθα και κρυπτέ εικόνα αυτής η Αγία της πίστης.

0: Θεός αληθός, Παρθένε εις κατοικίαν, όθεν επεσκίασεν εν αυτή χρυσάνωθεν και παρέχει άπαση δαψιλώς τα αιτήματα, διώσει ευχαρίστως βόμεν, χαίρεοι και χαρίτωμένοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ

κοναγνή, το πάλε κατέθεντο, αλλά ώρα το ροπή. Εκεί θενελήλυθε δέντρο το της Μυσίνης, ως Ιβδόκησας κόρη, ο περκαθυγιαστή, τι αυτής καταθέσει, διό Θεό γεννή το ρινού με τη δόξα.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Αγίω Πνεύματι, πάσε ψυχή ζωούτε και καθαρσίψου ούτε λαμπρύνεται η τρίτη.

διάξει την κυρία μου και μακαρία επιστρέψει.

Κύριε, δόξα εσύ. Ελεησόν με ο Θεός κατά το μεγαλαίο σου και κατά το πλήθος εν θυρμό σου εξάλληψε το όνομά μου. Επιπλήνω πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτία μου ενώπιον μου στιαπαντός. Σήμωνα ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς του κρέας θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομία συνήλθη και αμαρτία σηκήσε με μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθινη γάψε στα δηλακ τα κρύφια της οφείας σου λουσάζουν. Γραντιείς με ισόβου και καθαριστήσουν, επιλείς με και υπέρχει όταν ευχανθήσουν. Ακουτιείς με αγαλίες και οφσίνα αγαλιά σου το ευθέτω επινωμένο. Απόστρεψον τον πρόσωπό σου από τα μαρτιών μου και απάσαν μη ενοξάλιψο. Καρδία καθαρά κτίσουν μη ο Θεός και πνεύμα ευθέσε και ένσουν τις εκάτσου μου. Μία απορρίψιμα από το προσώπου σου και το πνεύμα σου άγγελο, μία δανειά σου μου. Απόδοση μου την αγαλία σου του θηρίου και πνεύμα την μονικό στηριξό μου. Διδάξω μου σα οδού σου και α πει επιστρέψου. Ρίση με εξαιμάτων ο Θεό τρία μου αγαλιά σε γλώσσα μου και ουσία σου. Κύριε τα χείλη μου άνοιξε και το σώμα να αγγείλει την αίσθησή σου. Ό,τι θέλει, θυσία ανέδοκα να κοφτώ μου το και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντριμμένων, καδία συντριμμένη και δεπένμενο θόσου που εξοδενώσει. Αγάθουν κύριε την ευδοκία σου, ο οικοδομηθείο τότε τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη θεία δικαιοσύνη σαν φράγκελο ακριτώντα. Τότε ανήσαν επί το ουσιαστήριό σου μόσχου και ελέησουν με ο Θεό. Δόξα

0: εξαλείψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων.
1: Και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής ύψος εν κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάβεψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες Παναχράνοντες μηνυσιμών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επ' ουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εδόξου προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άρης, της Αγίας Ενδόξου Πρωτομάρτυρος Θέκλης, εις την Πνεύμα Επιτελούμε και Πάντους των Αγίων, οικετεύομαι σε

0: ειρήνης και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού με το ευλογητώσει, στον Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ηλικία ήδη σου αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθεί.

Κύριε Θεότο και σώσον ημάς, ποιή αγαθότητος ως του ελέους την άδεισον, Χριστόν σώματος ασαόχθης πανάμωμε.

Αγία Θεότο και σώσον ημάς, λυθία ως παφότος ευρέθη, σωθείς Άγνιε εκ του πυρός, οίκον σου υπέρ τίμος, ύπιστης συγκομής άνδες, Αγίας μου επλήστησαν και φωτισμού η Θεόκρονε.

διλαβούς, όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις χάριτι, εις Παναγίας Ακράντη, περευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και αη Παρθένου Μαρίας, που τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αή και σε όρος των αιώνων. Αμήν.

0: σώσουν, ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός, εσύ χάρη τη, της Παναγίας Αχράντη, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου, και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σίγαρη ο Βασιλεύς ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπω με τον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ενικαία ή και σε αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Της εις εικόνος την πολλήν χάριν κηρύττωμεν, της κεκριμένης εν τη μύρτο ως ειδόκησας, δις άπαση παρέχει τας θείας δόσης, αλλά σκέπε και διάσους επανάμωμε, την μονή σου από πάσης περιστάσεως, εκβόσαση, χαίρε πάντων αντίληψης.
0: Χαίρε πάντων αντίληψης.
1: Άχραντε Θεοτόκε της αξίως υμνήσει, την σύμπρος ημάς και δαιμονίαν, ή γάρ και έκρυψας αφημών της ειν εικόνα, αλλά χάριν άφθονον ταύτη τη μύρτο δέδοκας, ή προσιώντες εκβόμεν. Χαίρε πηγή απείρων χαρίτων, χαίρε κρουνέ πολλών θαυμασίων, χαίρε της Αγίας Μονής σου υπέρμαχος, χαίρε ορθοδόξων προστάτης και έφορος, χαίρε ότι χάριν δέδοκα στη μυρσίνη θαυμαστήν, χαίρε ότι αύτη δέδεικτε της εικόνας σου σκηνή, χαίρε των ασθενούντων ταχυνή θεραπεία, χαίρε των δαιμονώντων ίας αισιοξία, χαίρε Θεού ο θρόνος σου έμψυχος, χαίρε Μονής Αγίας σου πρόβολος, χαίρε αΐ παλιανή παρθένε, χαίρε ημών ακλειδώνηστε όρμε, χαίρε πάντων αντίληψης.
0: Χαίρε πάντων αντίληψης.
1: Τη 24η του αυτού μηνός μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλης. Τη αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Κόπριος. Τη αυτή μέρα μνήμη του γεγονότος θαύματος παρά της Θεομήτωρος εν την ίσο κυθύρων ένθα ή εν της Μυρτιδίης ευρεθείς εικόν της Θεοτόκου ήγηρε των παράλυτων. Τη 24η αυτού μηνός σύναξην επτελούμεν εις τιμήν και μνήμη της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας της Παλιανής, εις η θαυματουργός εικόν εύρυτε και κλειμένη εν αιωνοβίο δένδρο μυρσίνης εν τη μονή αυτής εγγύς του Ηρακλείου Κρήτης.
0: Τέσσεις Παναχράντους, Μητρός, Πρεσβύτερος,

Να συγκρίτω στον Σεραφείμ, ή να διαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, κι όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Επίσε κράτος εμβραχίων οι αυτού, οι εσκόρπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών, ήν τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν, ασυγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, ειν όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Αθήλε δεινάς σταυρών και ύψος ταπεινούς, κινώντας έπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς, ειν τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ ή να διαφθόρω εις θεολόγων τεκούσαν όντως Θεοτόκον σε μεγαλυνόμε. Αντελάβετο Ισραήλ παιδός αυτού μνηστήν ελέους ως ελάλησε προς πατέρας ημών το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού αιώς αιώνος ή τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ ή να διαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, κοινώντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: λαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός εσύ η χάριτη.
1: Κύριε ελέησου.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αρήνους και πάσαντες ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι σε ενός η πάση δυνάμεις στον ουρανό και εσύ τη δόξα να αναπέμπωση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Της ειν εικόνα κόρη, καθ' απερθείον θησαυρών,

Πρόσκους είσαι Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος.

λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν. Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν, Κύριε λαϊσόν.

από δύο συνοδημοπάντα και πολλοί και πολλοί, κυρίαξε το πόδι σου όσα ψηφάσαμε.

μου, και εξ αυτών κατά και σύντου άνθρωπου σκορτάσα. Αυτό μόνο ευλόγησε του άνθρωπου σου, του σωσίτων, τον ίδιο και το έργο. Και πλήθηκαν αυτά οι πολιτά μου. Εν τη σύγχυση του προσφορώνου στα πρώτα άρθρα και στον κόσμο σου άνθρωπο, και τον αγάπη σου εξ ανθρώπου στου όρου σου αγία σου. Όλοι σε ευρωπαϊκό πρέπει να εγγυάσουν και συντηρώντα σίγουρα τη σύνδεση των θεσμών. Και σύντηρο του πρέπει να συνάρθουν στου πατρίδου, πανεκκλήτου και αγαπητού και ζωμένου πρέπει να την πίνει και η αρχή.

πάντες των Κύριων, ου καν λατωθήσονται παντός αγαθού. Οικών σου υπασεπτός φανερωθείς ανήμοι,

0: Της άλλωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων Θεού Εκκλησιών,

0: τιμίου πρεσβυτερίου εις εν Χριστώ διακονίας, παντός πλήρ και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κυρία ελέησου.
0: Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, που καταξηράν θάλασσαν και αέρα,

Αλλαλάξα το Θεό πάσα υγεία, δουλεύσα το Κύριο νεφροσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλία εσύ. Εις πρεσβείες της Θεοτόκους, ότερς όσων ημάς, εξομολογήστε αυτό, ενείτε το όνομα αυτού. Εις πρεσβείες της Θεοτόκους, ότερς όσων ημάς, καθά περικούσαμεν ούτω εν είδωμεν, εν πόλη Κυρίου το ειναμεον, εν πόλη του Θεού ημών. Εις πρεσβείες της Θεοτόκους, ότερς όσων ημάς, εγεννήθην ειρήνη ο τόπος αυτού και το κατοικητήριον αυτού εν Σιών. Εις πρεσβείες της Θεοτόκους, ότερς όσων ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τες πρεσβείες.

0: τους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη ελέησον. Στην Αγία Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σου το κράτος και σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αγαπά Κύριος τες πύλες Υιών υπερπάντα τα σκηνώματα Ιακώβ σώσον ημάς Ιε Θεού ο εναγής θαυμαστός ψάλλοντας Σι αλληλούια. Εδοξασμένα ελήθη περί σου η πόλη

Κύρια. Ο Θεός εθεμελίωσεν αυτήν εις τον αιώνα, σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο εναγής θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια. Του ποταμού τα ορμήματα εφραίνουσι την πόλη του Θεού, υγείασε το σκήνομα αυτού ο ύψιστος, σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο εναγής θαυμαστός, ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διά την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθείστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατον πατήσας. Ίσο εν της Αγίας Τριάδος, συνδοξαζόμενος το Πατρί και το

0: σώσουν, ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Ακράνη, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την είναι και άει και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ετοίμη η καρδία μου, ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου, άισο με και ψαλώ εν τη δόξη μου. Οικών σου υπάσεπτος φανερωθήσα ημίν εν μύρτο εσκήνωσε τη επίνευση της η και βλύζει άματα, όθεν πάλι αν είσαι Θεότο και καλούμεν, πόθος εανεινούντες και πιστός εκπόμεν, χαίρε και χάριτο με.

Χριστός ψάλλοντας η Αλληλούια. Η φως σου η πάσεπτος φανερωθήσα ημι, εμήρτο εσκήνωσε τη επινέψη της η και βλύζει άματα. Ω θεμπαλή αν είσαι Θεοτόκεν καλούμεν, πόθος εϊν αν υμνούντες και πιστός εκπόμεν. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Προστασία των χριστιανών να κατέσχυνται με σιτία,

Βοήθειαν ημών, ον πιστός κραυγαζόντονσι, αηχήνων εις πρεσβείαν, και σπεύσον εις οικεσίαν, η προ...

0: Γαλήνη ψυχή μου τον Κύριον και η Γαλλία σε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Ό,τι επέβλεψεν επί ταπείνωσιν της δούλης αυτού.
1: Σουδία.
0: Προς Φιλιππησίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, τούτο φρονίστο εν ημίν ο και Χριστό Ιησού, ως εν μορφή Θεού υπάρχον, ου χαρπάγμον η γη, σαν το είναι, ίσα Θεό. Αλλά αυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος, και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν, και γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Διό και ο Θεός αυτόν υπερήψωσε και χαρίσα το αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα, ή να εν το όνομα τη σου πάν γονικάμψη,

Κύριε ομέρισι ότι οι αδελφοί μου όλοι με κατέληπε διάφωνοι, μπαίνουν αυτοί να μη συναντιλάβετε, αποκριθίζε υπερ αυτοί ο Ιησούς Μάρθα, Μάρθα, περινάς και τη βάζει περί πολλά, ενός δε εσύ κρύα, Μαρία πέ την αγαθή μερίδα εξελέξατο, η της σου καθαρετή.

0: λόγους σου υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι σε δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Οδελφό μου, Κύριε Ιησού, ουδής άξιος σου

Ο Παναγιώτη και αγαπητό και ο οποίο πνεύμα του Ιησού, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θεό, ο Θ

0: Θεήρας εν σοφία πρόσχομεν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, επειδή ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριε Ιησού Χριστόν των Υιών Θεού, του Μαγεννήτου εκ Πατρών, γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Ως εκ φωτός αιών αγνών εν Θεού αγεθνού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα μούσον το πατρίδι του τα πάντα γέννητο. Το δημάς ανθρώπους μετέα σωτηρία κατεχόντα και ουρανών και αρκωτέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας παρθέντα και ανθρωπίσαντα. Σταυροφέντα δεν πέρι μόνο εποντίου πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την ίδια μέρα και το κρεβάσαι. Κι ανεφώντα στου ουρανού και καζόνα δεξιό του πατρό και πάλι να κόμε τα δόξη. Κρίνε ζώντα και ανεφού σου τη λασκία σου και σε τέλο. Και ει το πνεύμα του Άγιον, το Κύριο, το Ζωπιόν, το πατρό του χορευόμενο. Το σύμπατρι και ιό προσινούμενο και ζωξαζόμενο το αγίσα διατροφτό. Ει μία με γίγαν καθολική και αποστολική εκκλησία. Ομολογώ εμάς μεσάβεση αμαρτιών.

λάθο μου και λέω ότι ο Ιησούς ο Θεός Σαββάο πιστεύω εις αυτό μία απόλυτη αλεύθερη ζωή όσο έχω και πάση και οικονομία και υπέρ του και και και

Έτσι προσφέρουμε σε κοιτά μου. Για να έβαξε τώρα τρία, τι παρακαλούμε σε κυβιώματα και εκετεύουν κατά από το πνεύμα στο Άγιο που μας πει πρόεδρο ταύτα και πίσω του μενάρτου του το τίμιο σώμα του Χριστού Σόμι. Το δέντο ποτελείο του το τίμιο νεύμα του Χριστού Σόμι. Μεταβαλώ το πνεύμα τη στο Αγίο. Αμήν, αμήν, αμήν, αμήν, ώστε γενέση μεταλαμβάζω εξ ψυχή άφεση μαρτύρων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.

0: Αγίου Μνημονεύσαντες ετικέτη εν ειρήνη του Κυρίου Δαϊθόμεν υπέρ των προσκομισθέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου Δαϊθόμεν όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσεξάμενος αυτά εις του Άγιον και υπέρ ουράνιων και νοερών αυτού θυσιαστήριων ίσως μην ευωδίας πνευματικής αν την καταπέψουμε τη χάρη του τη Θεία Χάρη και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Υπερτουριστήν ημάς από πάσης θλίψεως οργής και την οικία ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό του Θεού παραθώμεθα. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίασα κατά Κρήτος, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτε μόνο εν της ουρανής εγγεστείτε το όνομά σου. Ερθέτε βασιλεία σου γιατί το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρθε ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερα. Κι άφησε μη τα οφειλήματα ημών ως και μη σαφίαινε τις οφειλέτες ημών. Και μη σε νέης ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και

Ειρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα την ίν και αΐ, εις τους αιώνας των αιώνων προς της Κυρίου.

0: το ύψο του χιλιάδου. Εφαίρε τις ανομίες μας με αυτήν την
1: καρδιά.
0: Ανάσταση Ιησού Χριστέ. Προσκυνήσουμε να αρχίσουμε. Ιησού Χριστό, τον όνομά Του.

0: Επουρανίος ομοιόφρυτων Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν τον Κυρίο.
1: Δόξαση Κύριε
0: Δαβούς, όσων ελέησουν και διαφύλαξουν ημάς, ο Θεός της η χάρητη
1: ελέησου.
0: Την ημέρα πάσα τελείαν Αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον, επισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε,
0: ο αγιασμός ημών και στη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ειν και αή και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ονόμα του Κυρίου, Κύριε ελέησον, Πατρά, Άγιε ευλόγησον.
2: Ευλογώντας ευλογώντας σε Κύριε και αγιάζοντας επιστήμη πειθώτας, σώσου το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώνες την ευπρέπεια αντίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξησον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας

Χριστέ, η ειρήνη του κόσμου σου δόρισε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άκουσε ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσε αγαθή και παντόρημα τέλειον, άρθον εσύ καταβέρεξε του πατρός του πόντο, εσύ τη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπω, του πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειρήνη.

Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, εις πρεσβείες των Αβραάμ του Παναμού Αγίας Αυτομητρός, εις επικαλωμένης με τις ιδιωτήσεις, ηγεσίες του Ιερός, του Πύρου Προδρόμου,

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Τιμίου Σταυρού Εσταυρωμένου Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Το απολυτίκιο της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου, μνήμη της Αγίας Πρωτομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλης. Η Πρωτομάρτυρης Αγία Θέκλα κατήγεται από το εικόνιο της Μικράς Ασίας και ήταν θυγατέρα της ευγενούς ιδωρολάτρησας Θεοκλίας. Όταν ήταν 18 ετών, αραβωνιάστηκε με επιφανή νέο, άρχοντα της πόλεως, ονομαζόμενο Θάμηρη, ο οποίος την αγαπούσε με πάθος. Την εποχή εκείνη ο Απόστολος Παύλος, περνώντας από το εικόνιο, φιλοξενήθηκε στον οίκο του Ονησιφόρου, δίπλα στην οικία της Θέκλας, και εκεί νύχτα και ημέρα εδίδασκε το Λόγο του Θεού. Στους εικονιείς που είχαν συγκεντρωθεί για να τον ακούσουν, έλεγε πως αν διαφυλάττουν τη χάρη που λαμβάνουν στο Άγιο Βάπτισμα, αποφεύγοντας τις απατηλές ειδονές της αρκός και του κόσμου, θα γίνουν ναοί του Αγίου Πνεύματος, θα δοξαστούν με τον Χριστό μέσα στο φως στα δεξιά του Πατρός και θα απολαύσουν την αιώνια μακαριότητα. Η Θέκλα, σαγηνευμένη από τα ουράνια λόγια, επί τρία ημερονύκτια άκουγε τον Απόστολο κρυμμένη πίσω από ένα παράθυρο. Η Θεόκλια και ο Θάμηρης, βλέποντάς την απορροφημένη από τους λόγους του άγνωστου ξένου να έχει λησμονήσει τελείως κάθε τι γήινο, ανήσυχοι μήνυσαν στον ηγεμόνα ότι όλη η πόλη ήταν ανάστατη με τα κηρύγματα αυτού του ξένου που αποτρέπει τις Παρθένους από το γάμο. Ο Παύλος συνελήφθη αμέσως και φυλακίστηκε. Τη νύχτα η Θέκλα δόρισε τα χρυσά της κοσμήματα στους δεσμοφύλακες και εισήλθε στη φυλακή του. Κάθισε δίπλα στα πόδια του Μεγάλου Αποστόλου και καθώς εκείνος της εδίδας και τα μεγαλεία του Θεού, αυτή με πολύ ταπείνωση καταφυλούσε τα δεσμά του. Όταν την επομένη την ανεκάλυψαν, τετρωμένη από τον θείο έρωτα να κάθεται δίπλα στον Απόστολο, οδήγησαν και τους δύο στον ηγεμόνα. Στις ερωτήσεις του η Θέκλα σιωπούσε και η μητέρα της εξοργισμένη ανεφώνησε «Κατάκαυσε την εχθρά του γάμου στο μέσον του θεάτρου». Τότε εκείνος τον μεν Παύλο εφραγγέλωσε και τον απέλασε από το εικόνιο, τη δε Θέκλα κατεδίκασε στον διαπυρός θάνατο. Καθών χρόνων τα παιδιά και οι νέες συνέλεγαν φρήγανα για την πειρά, η Θέκλα είδε τον Χριστό με το σχήμα του Παύλου. Ενώ δε σκεπτόταν, επειδή είμαι μικρόψυχη μου εμφανίστηκε ο διδάσκαλός μου για να με ενθαρρύνει, ο Κύριος μπροστά στα μάτια της ανελήφθη πάλι στους ουρανούς. Όταν την έριξαν στο μέσον της πυράς, θεία δύναμη την ενίσχυσε και έμεινε άθικτη από τις φλόγες. Εν τω μεταξύ έπεσε δυνατή βροχή ανάμεικτη με χαλάζι και η Αγία βρίσκοντας ευκαιρία από την σύγχυση του όχλου εξήλθε από την πόλη. Οδηγημένη από το Θεό η Θέκλα βρήκε τον Παύλο που κρυβόταν μαζί με την οικογένεια του Ονησιφόρου σε νεόκτιστο τάφο κοντά στο εικόνιο και τον ακολούθησε στην Αντιόχεια της Πισιδίας. Κατά την είσοδό του στην πόλη κάποιος νεαρός άρχοντας, ονομαζόμενος Αλέξανδρος, αντικρίζοντας το κάλος της Αγίας, κυριεύθηκε από σατανικόν έρωτα και στο μέσον της αγοράς την εναγκαλίστηκε ανέσχυντα και την καταφυλούσε. Η Θέκλα προσπαθώντας να αμυνθεί του ξέσχισε την χλαμίδα και πέταξε το στεφάνι από την κεφαλή του. Για να αποπλύνει τη δημόσια κατεσχήνη του, ο Αλέξανδρος την παρέδωσε στον Ανθίπατο ως ιερόσυλη και η Αγία καταδικάστηκε σε θηριωμαχία στο στάδιο. Μέχρι να παραδοθεί στα θηρία την παρέλαβε η χείρα βασιλής Τριφένη και την είχε υπό την προστασία της στη θέση της κεκοιμημένης θυγατέρας της Φαλκονίλας. Με την προσευχή της η Θέκλα μετέθεσε την Φαλκονίλα, αν και η υδρολάτρησα, στον χορό των δικαίων, όπως η τελευταία σε όνειρο ζήτησε από τη μητέρα της. Την ορισμένη ημέρα η Αγία οδηγήθηκε στο στάδιο. Οι δήμοι εξαπέλυσαν εναντίον της αρκούδες και λέοντες. Μια αγριότατη Λένα στάθηκε δίπλα στην μάρτυρα και από σεβασμό προς την παρθενία της δεν άφηνε τα άλλα θηρία να την πλησιάσουν. Τότε ο ηγεμόν διέταξε να την ρίξουν σε μεγάλη λίμνη με φώκες. Η Θέκλα βιάστηκε να πέσει μόνη της στο νερό λέγοντας «Ιδού καιρός για να βαπτιστώ εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος».
Φρίκη, ανάμεικτη με συμπάθεια κατέλαβε τις παρευρισκόμενες γυναίκες, στη σκέψη ότι θα κατασπαραχθεί τέτοια παρθένος, ωραιοτάτη, αλλά τη στιγμή που η Αγία βυθίστηκε στα ύδατα, άνωθεν δύναμης εν είδη πυρός, νέκρωσε τις φώκες και νεφέλη φωτεινή εκάλυψε τη γυμνότητα της νύμφης του Χριστού. Οι Δήμοι την παρέδωσαν σε άλλα αγριότερα θηρία, αλλά οι γυναίκες της πόλεως διαμαρτυρήθηκαν έντονα για την άδικη καταδίκη της. Μερικές με τα αρώματα που έριχναν στην ατμόσφαιρα αποχάβνωσαν τα θηρία και δεν την έβλαψαν. Τέλος την έριξαν δεμένη ανάμεσα σε δύο ταύρους, τους οποίους κατέκαιαν με πυρακτωμένα σίδερα για να εξαγριωθούν. Καθώς αυτοί αναπήδησαν από τους πόνους, το πυρ μεταδόθηκε στα σχοινιά, τα έκαυσε και η μάρτης βρέθηκε απελευθερωμένη. Θαυμάζοντας ο ηγεμόνος έβλεπε, ευλαβήθηκε την Αγία και την απέλησε. Για λίγες ημέρες η Θέκλα αναπαύθηκε στην οικία της Τρυφαίνης. Μόλις όμως έμαθε ότι ο Παύλος βρισκόταν στα μοίρα της Λυκίας, εκούρευσε τα μαλλιά της και ντυμένη με ανδρικά φορέματα έφυγε αμέσως προς συνάντησή του. Με την προτροπή εκείνου επανήλθε στο Εικόνιο για να κηρύξει το Ευαγγέλιο, ελεύθερη πλέον διότι ο Θάμηρης είχε πεθάνει. Αλλά επειδή έβλεπε τη μητέρα της αμετάθετη από την ασέβεια να κοφεύει στους λόγους της, εγκατέλειψε την πατρίδα της και ανεχώρησε για την Σελεύκεια. Εκεί στο όρος του Καλαμόνος, ένα μίλι έξω από την πόλη, βρήκε σπήλαιο, όπου έζησε ως ασκήτρια 72 χρόνια, ως το τέλος της ζωής της, υπομένοντας με ανδρεία τις επιθέσεις των δαιμόνων. Οι αρετές της και τα θαύματα που επιτελούσε την έκαναν παντού γνωστή και πολλοί την επεσκέπτοντο για να λάβουν την ιατρία της ψυχής και του σώματος. Οι δωρεάν θεραπείες των ασθενών προκάλεσαν τον φθόνο των ιατρών της Σελευκίας, οι οποίοι έστειλαν ασαλγείς νέους να την ετοιμάσουν. Η Θέκλα, που ήταν τότε 90 ετών, τους είπε με πραότητα: «Εγώ μένει με ταπεινή γραία, περιμένετε όμως λίγο τέκνα μου και θα δείτε τη δόξα του Θεού». Και υψώνοντας το βλέμμα στον ουρανό, ζήτησε από τον Κύριο να την λυτρώσει από τα χέρια τους. Κατά θεία παρέμβαση, ο βράχος που βρισκόταν μπροστά της άνοιξε. Η Αγία εισήλθε στη ρογμή του και έκλεισε πάλι για να γίνει ο τόπος της αιωνίας κατοικίας της.

0: μνήμη του Οσίου Πατρός Σιλουανού του Αθωνίτου. Αυτό το νεοφανές άστρο του στερεώματος της Εκκλησίας, ο Όσιος Σιλουανός, κατά κόσμων Σιμεών Ιβάνοβιτς Αντώνοφ, γεννήθηκε το 1866 σε οικογένεια χωρικών της περιφερίας Ταμπόφ της Ρωσίας. Από την ηλικία των 4 ετών αναρωτιόταν «Πού είναι αυτός ο Θεός? Όταν μεγαλώσω θα γυρίσω όλη τη γη αναζητώντας τον». Όταν μεγάλωσε, οι βίοι των Αγίων και τα θαύματά τους πυρπόλησαν την ιανική καρδιά του από αγάπη προς το Θεό. Ο νους του προσκολήθηκε στην αδιάλειπτη μνήμη του και προσευχόταν πολύ, με δάκρυα. Η χαρισματική αυτή κατάσταση, που διήρκησε τρεις μήνες, διήγηρε μέσα του τον πόθο για τη μοναχική ζωή. Νέος όμως, εύθυμος εκ χαρακτήρως και πρικισμένος με εξαιρετική φυσική δύναμη, επανήλθε στην κοσμική ζωή και συμμετείχε σε όλες τις διασκεδάσεις του χωριού. Κάποια ημέρα, σε μια συμπλοκή, παραλίγο θα σκότωνε ένα συγχωριανό του. Λίγο καιρό μετά από αυτό το επεισόδιο, αποκοιμήθηκε ελαφρά και είδε στον ύπνο του ένα φίδι να σύρεται μέσα του από το στόμα. Μαζί με την αηδία που ένιωσε, άκουσε τη φωνή της Θεοτόκου να του λέει με ασυνήθιστη γλυκύτητα: «Κατάπιες το όνειρό σου, φίδι, και δεν σου άρεσε. Το ίδιο δεν αρέσει και σε μένα να βλέπω τα έργα σου». Ύστερα από την κλίση αυτή, η ζωή του άλλαξε ριζικά. Αισθάνθηκε βαθιά αποστροφή προς την αμαρτία και, κυριευμένος από θερμή μετάνοια, δεν σκεπτόταν τίποτε άλλο παρά μόνον το Άγιον Όρος και τη μέλουσα κρίση. Το 1892, αμέσως μόλις τελείωσε τη στρατιωτική του θητεία, ζήτησε από τον Άγιο Ιωάννη της Κροστάνδης να εύχεται γι' αυτόν να μην τον κρατήσει ο κόσμος και ανεχώρησε για το περιβόλι της Παναγίας. Εισήλθε ως δόκιμος στη ρωσική μονή του Αγίου Παντελεήμονος, που τότε βρισκόταν στο ύψιστο σημείο της ακμής της και αριθμούσε 2.000 περίπου μοναχούς. Μετά τη γενική εξομολόγηση που έκανε στην αρχή της νέας του ζωής, ο πνευματικός του είπε ότι συγχωρήθηκαν όλες του οι αμαρτίες και ο νεαρός δόκιμος παραδόθηκε στη χαρά. Έτσι έχασε τη βαθιά του μετάνοια και άρχισε να πολεμείται από σαρκικούς λογισμούς που τον έδιωχναν στον κόσμο για να νυμφευθεί. Ο πνευματικός τον συμβούλευσε ποτέ να μην συγκατατίθεται στους λογισμούς, αλλά να τους διώχνει αμέσως με την επίκληση του ονόματος του Ιησού. Από τη στιγμή εκείνη, ο μακάριος δούλος του Θεού δεν δέχτηκε κατά τα 45 χρόνια της μοναστικής του ζωής ούτε ένα απρεπή λογισμό. Με απόφαση είπε στον εαυτό του: «Εδώ θα πεθάνω για τις αμαρτίες μου», και άρχισε με πύρινη αδιάλειπτη προσευχή να ζητά από τον Κύριο να τον ελεήσει, την εμένη μέρα στην βαριά και κοπιαστική διακονία του μήλου, που εκτελούσε με ακρίβεια και ολοκληρωτική απάρνηση του ιδίου του θελήματος, κυρίως όμως τη νύχτα, την οποία περνούσε όλη σχεδόν με ζέουσα προσευχή, όρθιος ή καθισμένος σε ένα σκαμνί. Όταν απέκαμε από την εξάντληση, δεν ξάπλωνε, αλλά κοιμόταν καθισμένο στο σκαμνί 15 έως 20 λεπτά και σηκωνόταν πάλι για προσευχή. Συνολικά κοιμόταν 2 ώρες το 24ωρο και αυτές διακεκομένες. Είχαν περάσει 3 μόνον εβδομάδες από την άφηξή του στο μοναστήριο, όταν κάποιο βράδυ, καθώς προσευχόταν μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου, η ευχή του Ιησού εισέδησε στην καρδιά του και άρχισε να ενεργείται εκεί μόνη της απαύστος ημέρα και νύχτα. Τη σπάνια και μεγάλη αυτή δωρεά, που μερικές φορές χαρίζει ο Θεός στους αρχαρίους, ακολούθησε σκληρός αγώνας κατά των λογισμών που του υπέβαλαν οι δαίμονες. Άλλοτε του έλεγαν ότι είναι Άγιος, άλλοτε πάλι τον έρεχναν σε απόγνωση πως δεν θα σωθεί. Μία νύχτα, την ώρα της προσευχής, το κελί του γέμισε έξαφνα από ασυνήθιστο φως που διαπέρασε όλο του το σώμα. Η ψυχή του ταράχθηκε. Η προσευχή, αν και συνέχισε να ενεργείται μέσα του, είχε χάσει την συντριβή και ο δόκιμος Σιμεών κατάλαβε ότι επρόκειτο περί σατανικής πλάνης. 6 μήνες πάλευε με αυτές τις δαιμονικές επιθέσεις, προσευχόμενος με όλη τη δυνατή ένταση, οπουδήποτε και αν βρισκόταν, είτε στο ναό, είτε στο διακόνημα του μήλου, είτε στο κελί, ώσπου έφτασε σε εσχάτη απόγνωση. Καθισμένος μία ημέρα στο κελί του, πριν από τον εσπερινό, σκέφθηκε: «Ο Θεός είναι αδυσόπιτος, πολύ σκληρός». Την ίδια στιγμή ένιωσε τελή εγκατάλειψη και η ψυχή του για μία ώρα περίπου βυθίστηκε στο σκοτάδι απερίγραπτης αγωνίας. Την ώρα του εσπερινού, ενώ προσευχόταν με την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν», έχοντας το βλέμμα του προσιλωμένο στην εικόνα του Χριστού του τέμπλου του παρεκκλησίου του Μήλου, ξαφνικά τον περιέλαμψε υπερφυσικό φως και είδε τον Χριστό ζωντανό να τον ατενίζει με ανεκλάλητη πραότητα. Η Θεία Αγάπη διεπέρασε όλη του την ύπαρξη και άρπαξε το πνεύμα του στη θεωρία του Θεού έξω από τα σχήματα του κόσμου. Στα επόμενα 45 χρόνια του μοναχικού του βίου, ακατάπαυστα μαρτυρούσε ότι δια του Αγίου Πνεύματος εγνώρισε τον ίδιο τον Κύριο, ο οποίος του εμφανίστηκε και του απεκάλυψε την χάρη του στην πληρότητά της. Το όραμα αλλίωσε τόσο την ψυχή του από άμετρη αγάπη προς τον Κύριο, ώστε ακόρεστα πια το πνεύμα του νύχτα και ημέρα στραμμένο προς τον αγαπημένο έκραζε: «Διψά η ψυχή μου τον Κύριο και με δάκρυα τον ζητώ. Πώς να μη σε ζητώ? Συ πρώτος με ζήτησες και μου έδωσες να γευθώ τη γλυκύτητα του Πνεύματος του Αγίου και η ψυχή μου σε αγάπησε ολοκληρωτικά». Μόλις πέρασε ο πρώτος καιρός μετά την εμφάνιση του Κυρίου, οι δαίμονες όρμησαν πάλι εναντίον του με λογισμούς τώρα υπερηφανίας. Ο Σιμεών συγκέντρωσε όλες του τις δυνάμεις στον αγώνα για καθαρή προσευχή. Κατά καιρούς παρηγορείτο από λιγόχρονες επισκέψεις της χάρη του, αλλά όταν αυτή τον εγκατέλειπε και ανεφανίζονται δαίμονες, η οδύνη της ψυχής του ήταν απερίγραπτη. Προκειμένου να κρατήσει αναφέρετη την χάρη μέσα του, άρχισε ένα μακροχρόνιο και εξαιρετικά επίπονον αγώνα. Το 1896 εκάρει μικρόσχημος μοναχός με το όνομα Σιλουανός. Εξωτερικά συνέχιζε να ακολουθεί τη γενική τάξη της μονής, αλλά η ένταση στο εσωτερικού του βίου τον εδίδασκε σταδιακά την τελειότερη ασκητική πράξη. Πέρασαν 15 χρόνια μαρτυρικών αγώνων από την ημέρα που του εμφανίστηκε ο Κύριος. Και μία νύχτα, όταν σηκώθηκε από το σκαμνί του για να κάνει μετάνοιες, ένας δαίμονας εμφανίστηκε μπροστά στην εικόνα του Χριστού, περιμένοντας να δεχθεί αυτό στην προσκύνηση. Ο Σιλουανός, με οδύνη καρδίας, εζήτησε τη βοήθεια του Κυρίου και άκουσε την απάντηση. Οι υπερήφανοι πάντα έτσι υποφέρουν από τους δαίμονες. «Κύριε», είπε ο Σιλουανός, «δίδαξέ με τι πρέπει να κάνω για να ταπεινωθεί η ψυχή μου». Και πήρε την απάντηση: «Κράτα το νου σου στον Άδη και μη απελπίζου». Με το λόγο αυτό, παρακαταθήκη στη γενεά μας, ο Θεός του απεκάλυψε ότι κάθε ασκητικός αγώνας πρέπει να αποβλέπει στην απόκτηση της ταπεινώσεως του Χριστού και ότι αυτή η ταπείνωση είναι η βασιλική και ασφαλής οδός που οδηγεί στην καθαρή προσευχή και την απάθεια. Το 1911 εκάρει μεγαλόσχημος μοναχός. Εκείνη περίπου την εποχή, ποθώντας η αδιάλειπτη προσευχή του να είναι απερίσπαστη, ζήτησε από τον ηγούμενο την ευλογία να αφήσει το διακόνημα του οικονόμου που είχε και να πάει στο παλαιό Ρωσικό, όπου χάρη στην ερημική ησυχία του τόπου ζούσαν αυστηροί ασκητές. Εκεί έπαθε ψήξη στο κεφάλι και έως το θάνατό του υπέφερε από μαρτυρικούς πονοκεφάλους, τους οποίους θεώρησε ως παιδαγωγική τιμωρία επειδή είχε κάνει το θέλημά του. Αυτός ο ταπεινός αγιορείτης μοναχός, που έζησε όλα τα χρόνια της μοναχικής του ζωής ένα μαρτυρικό αγώνα στην αφάνεια, άφησε ως κληρονομιά στην Εκκλησία σαν ένας νέος προφήτης την προσευχή υπέρ του κόσμου. Αυτή είναι η σύνθεση του χριστιανισμού και η συντομότερη οδός για την επίτευξη της τελειότητος. Στηρίζοντας τον κόσμο με την προσευχή του και δεόμενος τον Κύριο να τον γνωρίσουν εν πνεύματι Αγίο όλοι οι λαοί της γης, ετελείωσε εν ειρήνη τον επίγειο δρόμο του στις 24 Σεπτεμβρίου 1938. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Παραγωγή Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 24 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, το 787 μετά Χριστόν, αρχίζει τις εργασίες της στη Νίκαια της Βυθινίας της Μικράς Ασίας από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Έκτο και τη μητέρα του Ειρήνη την Αθηναία, η 7η Οικουμενική Σύνοδος. Είναι η τελευταία σύνοδος που αναγνωρίζει η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία. Οι εργασίες της θα διαρκέσουν έως τις 13 Οκτωβρίου του ίδιου έτους και θα οδηγήσουν στην αναστήλωση των ιερών εικόνων και στο κλείσιμο της πρώτης φάσης της οικονομαχίας. Η Σύνοδος, υπό την προεδρία του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Ταράσιου, αποκήρυξε τις αποφάσεις της Οικονομαχικής Συνόδου της Ιερίας, που είχε συγκαλέσει το 754 ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ο Πέμπτος, καταδίκασε τους οικονομάχους πατριάρχες και επισκόπους και αποκατέστησε την τιμή των εικόνων με βάση τη θεολογία του Ιωάννη του Δαμασκηνού. Η Σύνοδος απέκρουσε έντονα την κατηγορία και την ταύτιση της εικονολατρίας με την ειδωλολατρία, διότι η τιμή της εικόνος επί των πρωτότυπων διαβαίνει.
1: Το 1493 ο Χριστόφορος Κολόμβος αναχωρεί για τη δεύτερη εξερευνητική αποστολή του στο Νέο Κόσμο.
0: Το 1824 ο Ανδρέας Μιαούλης καταναυμαχεί τον τουρκικό στόλο κοντά στη Χίο.
1: Σαν σήμερα το 1828 ο Ιωάννης Καποδίστριας οργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ταχυδρομική υπηρεσία με γραφεία στο Άργος, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και τη Σύρο.
0: Το 1834 αρχίζει στο Ναύπλιο η δίκη των δικαστών Γεώργιου Τερτσέτη και Αναστάσιου Πολυζωίδη που αρνήθηκαν να υπογράψουν την καταδίκη του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη σε θάνατο. Θα αθωωθούν πανηγυρικά από το δικαστήριο.
1: Το 1908 ιδρύεται Παρθεναγωγείο με απόφαση του Δήμου Βόλου, τότε Δήμος Παγασών, το οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί στις 10 Οκτωβρίου του ίδιου χρόνου. Σε αυτό θα φοιτούν μόνο κορίτσια, κάτι το οποίο θεωρείται πρωτοποριακό για την εποχή, διότι κατά πλειοψηφία μόνο αγόρια μπορούσαν τότε να πάνε σχολείο. Διευθυντής του Παρθεναγωγείου διορίζεται ο δημοτικιστής και σοσιαλιστής Αλέξανδρος Δελμούζος.
0: Το ίδιο έτος, το 1908, η Βουλή της Κρητικής Πολιτείας αποφασίζει την ένωση της Νήσου με την Ελλάδα. Μεγάλη συγκέντρωση του λαού των Χανίων στην πλατεία του Άρεως.
1: Το 1961, για πρώτη φορά αρχίζει στη Ρόδο μετά από χρόνια η πρώτη πανορθόδοξη διάσκεψη με τη συμμετοχή αντιπροσώπων όλων των επιμέρους Ορθοδόξων Εκκλησιών και με σκοπό να φέρει σε επαφή τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, να καθορίσει και να συντάξει τον κατάλογο των θεμάτων που χρόνια απασχολούν τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, τον θεολογικό, τον λειτουργικό, τον κανονικό και άλλους τομείς, καθώς και να απευθύνει προς όλο τον χριστιανικό κόσμο μήνυμα ότι η Ορθοδοξία αποδεικνύει το ενδιαφέρον της και προβάλλει τη ζωή της στη σύγχρονη διάρθρωση των χριστιανικών πραγμάτων.
0: Σαν σήμερα το 2000 ο Κάχη Κακιασβίλη κερδίζει το τρίτο του συνεχόμενο χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο και δεύτερο για την Ελλάδα στην κατηγορία των 94 κιλών της άρσης βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Την ίδια ημέρα ο Δημοσθένης Ταμπάκος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο αγώνισμα των Κρίκων στην ενόργανη γυμναστική. Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

Μπροστά μας εκτείνεται η περιοχή των Μυρτιδίων, όπου κατά την παράδοση έβοσκε ο ευλαβής βοσκός τα πρόβατά του, και ένα βράδυ στον ύπνο του είδε την Παναγία να του λέει ότι εάν ψάξεις κάπου εδώ κοντά θα βρεις την εικόνα μου, γιατί ήρθα για να φυλάξω αυτόν τον τόπο. Και πράγματι από την επόμενη μέρα άρχισε ο βοσκός να ψάχνει, και κάτω εδώ που βρισκόμαστε στο παλαιό καθολικό, στον τόπο της έβρεσης, εκεί ευρέθη η Αγία εικόνα της Παναγίας μας μέσα στις Μυρτιές. Και συγκινήθηκε πάρα πολύ ο ευλαβής βοσκός και πήρε την εικόνα στην καλύβα του. Όμως, ενώ την μετέφερε το βράδυ εκεί, το πρωί είδε ότι έλειπε η εικόνα, στενοχωρήθηκε πολύ και έψαξε πάλι να τη βρει, και τη βρήκε στον ίδιο τόπο. Αυτό κατά την παράδοση επανελήφθη 3 φορές. Και κατάλαβε ο βοσκός ότι δεν πρέπει να έχει στην καλύβα του την Αγία εικόνα, αλλά πρέπει να φτιάξει έναν ναίσκο να φυλάσσεται η Αγία εικόνα, πράγμα το οποίο κατεσκεύασε και κατά την παράδοση έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του, έμεινε κοντά στον ναίσκο αυτόν, τιμώντας την Παναγία τη Μυρτιδιώτη.

Ήδη κατεβαίνουμε προς το παλαιό καθολικό, εκεί που βρίσκεται η Αγία εικόνα, η αυθεντική εικόνα αυτή τη στιγμή, και είναι ο τόπος της ευρέσεως της εικόνας.

ήδη βρισκόμαστε στον τόπο της ευρέσεως της εικόνας της Παναγίας μας, εδώ που τη βρήκε ο Βοσκός, και όταν έφευγε τα βράδια η Παναγία μας για τρεις φορές, πάλι σε αυτό το σημείο την συναντούσε και πίστηκε ότι στο χώρο αυτό πρέπει να κάνει έναν ναίσκο, στον οποίο αφιερώθηκε μετά ο Βοσκός μέχρι το τέλος της ζωής του.

Απλή μόνον μεταπίστεως και ευλαβίας ενατένισης της πανσέπτου και χαριτοβρήτου ταύτης εικόνος, πίθη περί της εναυτή οικούσης θείας χάριτος, πληρή δε γαλήνης, ελπίδος, εφροσύνης και αγιασμού τας καρδίας των πιστών. Ότι νηράν ταύτην εικόνα ατενίζων, έλκεται και σαγηνεύεται παρά αυτής, εμπνέεται δε και πείθεται, περί του ότι η θεία όντως ευλογία παρά αυτής προχαίεται. Η ψυχή αυτού πληρούται μυστικός θείας γλυκύτητος και εφροσύνης, παρηγορείται, στηρίζεται και φαϊνώς ελάμπεται από υπερκοσμίας ακτίνας εν θέων ελπίδων εν μέσω των θλίψεων, των πειρασμών και των δοκιμασιών της τρικυμιώδους, πολυταράχου και πολυπλάνκτου θαλάσσης του επιγείου.

Η πάνσεπτός της και χαριτωμένης των μερτιδίων εικόν είναι κατά την παράδοση μία εκ των εικόνων ας επίησεν ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς έχουν ως πρότυπον αυτήν τη Θεοτόκον την επίγειον έτη βιούσα ζωήν. Η μεγαλοπρέπεια και η ιερά επιβλητικότης της πανσέπτου ταύτης εικόνος, το άγιον αυτής ήθος και η παρά το μέλλον της μορφής απαστράτουσα αυτής όψης μαρτυρούσουν την εξύψους αντίληψη του ιστορίσαντος.

Ο νεότερος υμνογράφος της Μυρτιδιώτισσας, αείμνηστος λόγιος Σοφοκλής Καλούτσης, θεωρεί πιθανό χρόνο ανέβρες της εικόνας το διάστημα μεταξύ των ετών 1300 με 1400. Η παράδοση τη θεωρεί έργο του Ευαγγελιστή Λουκά και κατά την περίοδο της Ευρέσεως ήταν μικροτέρων διαστάσεων. Στα χρόνια της Βενετοκρατίας, άγνωστο πότε ακριβώς, τοποθετήθηκε στην εικόνα Ασημένια Επένδυση. Η εικόνα εκείνη την εποχή φυλάσσεται στο Φρούριο, στο Ναό των Λατίνων, για λόγους ασφαλείας, λόγω των επιθέσεων και λαϊλασιών που υπέστη η Μονή από τους πειρατές κατά το 17ο αιώνα. Ο γνωστός καλλιτέχνης από το Μιστρά, Θεοφίλης Πιθάκης, φιλοτέχνησε το αργυρούν ένδυμα του αντιγράφου της εικόνας, το οποίο παραμένει μονίμως στα Μυρτίδια, στον Παλαιό Ναό, γνωστό ως Καθολικό, και αντικαθιστά την πρωτότυπη εικόνα κατά την περίοδο της απουσίας της από τη Μονή. Το παλιό πρώτο ασημένιο ένδυμα που είχε η εικόνα αφαιρέθηκε, επιχρυσώθηκε από τον Θεοφίλη Σπιθάκη και επανατοποθετήθηκε. Αυτό το πρώτο ασημένιο ένδυμα της εικόνας σήμερα δεν σώζεται και δεν γνωρίζουμε την τύχη του. Αντικατεστάθη οριστικά κατά το 1837 από καινούριο με ατόφιο χρυσάφι έργο του Νικολάου Σπιθάκη, ιού του Θεοφίλη. Το αριστουργηματικό χρυσό ένδυμα του Νικολάου Σπιθάκη μοιάζει αχυροποίητο. Κατά την προφορική παράδοση, όταν ολοκληρώθηκε, ο καλλιτέχνης γονάτισε μπρος την εικόνα και ομολόγησε ότι στο έργο αυτό τα χέρια του κατήφθηνε μια ανώτερη δύναμη. Εις το επάνω μέρος της Χρυσής Επένδυσης και εκατέρωθε των μορφών της Θεοτόκου και του Θείου Βρέφους, δύο άγγελοι κρατούν με το ένα χέρι το αδαματοκόλλητο στέμα της Μυρτιδιωτίσσης και με το άλλο η λιτά με τους στίχους του Ακαθίστου. Από τη μία πλευρά, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα και από την άλλη χαίρε ότι βαστάζεις το βαστάζοντα πάντα. Κάτω από τους αγγέλους ο Δαβίδ και ο Σολομών κρατούν ηλιτά με τις φράσεις από τους ψαλμούς και τις παροιμίες αντίστοιχα. Από τη μία μεριά παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών και από την άλλη μεριά πολλέ διγατέρες επίησαν. Εις το κάτω μέρος της Χρυσής Επένδυσης απεικονίζονται τρία θαύματα της Μυρτιδιωτίσσης. Το θαύμα της Ευρέσεως της Αγίας Εικόνας, η ίαση του παραλίτου και το θαύμα της διασώσεως του Φρουρίου όπου εφυλάσσεται η εικόνα από τον κεραυνό κατά τον Ιανουάριο του 1829. Τα αφιερώματα, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στη Χρυσή Επένδυση, παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για την προέλευσή τους και για την καλλιτεχνική τους αξία. Από τα παλαιότερα, καθώς φαίνεται, είναι το χρυσό περιδέρο με τις τρεις σειρές, τα αμυγδαλόμορφα κοσμήματα και το σταυρό της Μάλτας. Μαζί με αυτό είναι ανιρτημένο στην εικόνα και ένα περιδέρο μαργαριταρένιο, το οποίο είναι αφιέρωμα μιας αλόθρησκης Ισραηλίτητος από την Αλεξάνδρεια, η οποία επικαλούμενη τη Μυρτιδιώτισσα ελήθη από τα δεσμά της τυρότητας.

Ο ναός αυτός είναι έργο του μοναχού Λεοντίου, ο οποίος τον αρχικό ναό που έφτιαξε ο ταπεινός Βοσκός τον διεύρυνε, τον εμεγάλινε, τον εξοράησε, έκανε δύο κλήτη δεξιά και αριστερά. Το δεξιό κλήτος είναι αφιερωμένο στον Όσιο Θεόδωρο, τον προστάτη των Κυθύρων, ο οποίος έζησε οσιακά στο νησί το 10ο αιώνα. Αριστερά είναι το κλήτος αφιερωμένο εις την ζωδόχο πηγή της Παναγίας μας, και έξω από το ναϊκό αυτό συγκρότημα είχε κατασκευάσει ορισμένα κτίσματα, προσκτίσματα για τους προσκυνητές.

Βρισκόμεθα στον χώρο που εκτίθενται τα αφιερώματα της ευλαβίας των προσκυνητών, οι οποίοι είχαν κάποιο θαύμα από την Παναγία μας και για λόγους ευγνωμοσύνης προσέφεραν αυτά τα ομοιώματα που βλέπουμε εδώ ή τις λαμπάδες, δείχνοντας έτσι τον σεβασμό τους προς την Παναγία μας, η οποία απάλυνε τον πόνο τους. Μπροστά μας είναι οι δύο μεγάλες λαμπάδες, τις οποίες αφιέρωσε κάποια τουρκάλα, η οποία θεραπεύτηκε με την παρέμβαση της Παναγίας μας, και από βαθιά ευγνωμοσύνη και τιμή προς την Θεοτόκο προσέφερε αυτό το τάμα της, δείχνοντας την βαθιά ευλάβεια.

Μετά την Ιερή Πανήγυρή της, που όπως ξέρουμε είναι στις 24 Σεπτεμβρίου, στις 21 Νοεμβρίου η εικόνα της Παναγίας μας κατεβαίνει στο Καθολικό και παραμένει μέχρι την παραμονή της Κυριακής της Ορθοδοξίας.

Και θα ρωτήσετε ίσως, απορώντες, καλά, ποια γιορτή έχουμε αύριο? Η Παναγία γιορτάζει αύριο. Ποια είναι η γιορτή της Παναγίας αύριο? Ο περισσότερος κόσμος αγνοεί αυτή τη γιορτή. Δεν την ξέρει. Τι γιορτή πανηγυρίζει αύριο η Εκκλησία? Είναι η γιορτή της Μυρτιδιώτισσας. Της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας. Μια γιορτή που ξεκινάει από ένα μικρό νησί, από τα Κύθυρα. Εκεί η Παναγία εσκήνωσε μέσα σε μια μυρτιά η μορφή της, το εικόνισμά της, και με άπειρα θαύματα έχει φανερώσει τη δύναμή της. Αλλά δεν είναι μόνο η Αγία Μυρτιά των Κυθύρων, αλλά η Εκκλησία μας εδώ, η τοπική Εκκλησία μας, γιορτάζει, αγαπητοί μου, και την Παναγία την Παλιανή. Αν έχετε πάει στην Παλιανή, πίσω ακριβώς στο ιερό υπάρχει η Αγία Μυρτιά, όπως τη λένε οι μοναχές, ένα στάμνος που έχει γίνει δέντρο.

εκεί και που κατά την παράδοση τη μοναστηριακή εκείνης της μονής, της παλαιάς μονής, γι' αυτό ονομάζεται και παλαιανή, παλαιά μονή, χρονολογείται από την πρώτη Βυζαντινή περίοδο, κατά την παράδοση λένε, μέσα στον κορμό της υπάρχει θαυματουργό εικόνισμα της Παναγίας, γι' αυτό αν προσέξετε και στα φύλλα πάνω της Αγίας Μυρτιάς είναι ζωγραφισμένη η εικόνα της Παναγίας. Όλοι δε οι κλάδοι της σχηματίζουν σταυρό. Αν θα πάτε καμιά φορά, και εύχομαι να πάτε, στην Παναγία, αν θα πάτε λέγω εκεί, θα δείτε πως όλοι οι κλάδοι της Παναγίας σχηματίζουν σταυρό, αγαπητοί μου. Γι' αυτό και όταν ήμουν εκεί εφημέριος πριν από 15 χρόνια, είχα συλλέξει τα θαύματα που είχε κάνει η Παναγία στους χριστιανούς, τα οποία γράφει ο κώδικας της Μονής και την ιστορία, και τα είχα στείλει στο Άγιο Όρος τον Γεράσιμο, τον Μικραγιαννανίτη, τον μεγάλο υμνογράφο της Εκκλησίας, και μας έγραψε αυτή την ακολουθία που ακούσατε απόψε που ψάλαμε εδώ, την ακολουθία της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, αγαπητοί. Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία μας γιορτάζει απόψε και αύριο την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα, που έχει σχέση δηλαδή αυτή η γιορτή με άπειρα θαύματα τα οποία έχει κάνει η Παναγία, η μορφή της οποίας είναι, βρίσκεται σε δέντρο που ονομάζεται Μυρτιά. Αύριο, αγαπητοί μου, είναι τα 40 της Παναγίας. Τα 40. 40 μέρες είναι αύριο από την κοίμησή της. Γι' αυτό καθιέρωσε και η Εκκλησία στα 40 της Παναγίας να γιορτάζεται η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα. Γι' αυτό δεν έβαλε άλλη μέρα, έβαλε την αυριανή. 40 μέρες ακριβώς είναι αύριο, γι' αυτό και οι ύμνοι ψάνουν το τεσσαρακονθήμερο της Παναγίας. Δεν θέλω να σας κουράσω με περισσότερα λόγια απόψε, απλώς μόνο ακόμα δυο σκέψεις να πω στην αγάπη σας. Ποια είναι η Παναγία και τι είναι σε μας η Παναγία. Το ποια δόξα έχει η Παναγία στον ουρανό είναι μεγάλη, είναι ασύγκριτη. Βρίσκεται στο θρόνο της θεότητος. Παρέστη η Βασίλισσα εκ δεξιών σου, νηματισμώδια χρήσω, περιβεβλημένη, πεπιχυλμένη. Οι Άγιοι και οι Άγγελοι από τα θεωρία της αιωνιότητος πέφτουν και προσκυνούν την Παναγία. Είναι η μετά Θεών Θεός. Είναι εκείνη η οποία κατέχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος. Αυτή είναι η Παναγία. Χιδόξα μεγάλη στον ουρανό. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, τι τιμάει ο ουρανός στην Παναγία. Τι τιμάει ο ουρανός. Τιμάει η Εκκλησία, το βλέπετε και τη ζωγραφίζει η Εκκλησία. Όλα τα βιβλία της Εκκλησίας περιέχουν ύμνους προς την Παναγία. Όλα τα βιβλία. Να ξεκινήσουμε από την Οκτώηχο, την Παρακλητική, πάμε στα Μηναία, να προχωρήσουμε στο Τριώδιο, στο Πεντηκοστάριο, στο Ορολόγιο με τους χαιρετισμούς και τις παρακλήσεις. Να φτάσουμε στο Θεοτοκάριο, το Θεοτοκάριο. Όχι, ποιος το διαβάζει. Ποιος ξέρει πως υπάρχει. Ένα βιβλίο του Αγίου Νικοδήμου, του Αγιορείτου, το Θεοτοκάριο, που έχει κανόνες κάθε μέρα και στους 8 ήχους. Κάθε μέρα και στους 8 ήχους αφιερωμένους στην Παναγία. Ξέρετε πόσα τροπάρια έχει το Θεοτοκάριο. 2.500 τροπάρια αφιερωμένα στην Παναγία. Πάρτε το. Ξεφυλίστε το βιβλίο αυτό. Το Θεοτοκάριο, το οποίο διαβάζουμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, αλλά και πρέπει να διαβάζεται κάθε βράδυ. Ο αείμνηστος εκείνος ο Υγειασμένος, ηγούμενος, ο Γαβριήλ της Μονής Διονυσίου, έγραφε σε κάποιο μοναχό. Να διαβάζεις κάθε να μη σου λείπει. Να μη σου λείπουν οι χαιρετισμοί κάθε βράδυ και το Θεοτοκάριο. Και μάλιστα του έγραφε κάποιος μοναχός, έχω λέει στο κελί μου 15 εικονίσματα της Παναγίας. Να φοβούμε, μη φοβάσαι του λέει. Έχεις 15 εικονίσματα, μη φοβάσαι. Η Παναγία είναι κοντά σου. Μόνο να μην εγκαταλείπεις κάθε μέρα τους χαιρετισμούς και το Θεοτοκάριο. Όλα λοιπόν τα βιβλία της Εκκλησίας έχουν ύμνους
προς την Παναγία και να πούμε κάτι που δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει. Η ωραιότερη ύμνη είναι η ύμνη προς την Παναγία. Η ωραιότερη ύμνη είναι η ύμνη προς την Παναγία. Δεν μπορεί, αγαπητοί μου, κανείς να υμνήσει επάξια την Παναγία. Η γλώσσα του Θεού απορεί πάσα γλώσσα, εφημεί προς αξία. Και μάλιστα θυμούμε εκείνα τα υπέροχα λόγια που έγραψε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμάσκηνος. Ξέρετε τι είπε για την Παναγία. Αυτή λέει, η Παναγία λέει, αυτή μου πήρε τα μυαλά και μου δέσε τη γλώσσα. Ένιωθε τόση έκσταση, τόση αφασία μπροστά στο μυστήριο της Παναγιότητος, της Παναγίας, που δεν είχε τη δύναμη να αρθρώσει λέξη, να ψελίσει ύμνων επάξιων προς την Παναγία. Και μάλιστα κάπου παρακάτω στον ίδιο λόγο, αγαπητοί μου, γράφει κάτι φοβερό για την Παναγία. Φοβερό. Εμνήσθην της Θεοτόκου και εσώθην η ψυχή μου. Θυμήθηκα, λέει, την Παναγία και σώθηκε η ψυχή μου. Πραγματικά από την Παναγία προέρχεται η σωτηρία. Την Παναγία. Αν δεν ήταν η Παναγία δεν θα είχαμε τον Χριστό. Όλος ο κόσμος έγινε για την Παναγία. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όπως λέει κάποιος καλλιεργεί ένα περιβόλι και φυτεύει ένα δέντρο και να του δώσει καρπό, έτσι και το περιβόλι αυτό που λέγεται κόσμος έγινε για το δέντρο της ζωής που λέγεται Παναγία και για να δώσει τον καρπό που είναι ο Ιησούς Χριστός. Όλος ο κόσμος λοιπόν, όλη η κτήση έγινε για την Παναγία. Και προχωρεί ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Κι αν έπεφταν, λέει, και τα 9 τάγματα των αγγέλων, κι αν έπεφταν και όλοι οι άγιοι, όλος ο υλικός και πνευματικός κόσμος, αρκούσε η Παναγία για να δοξάζει τον Θεό λόγον, για να υμνεί την Παναγία Τριάδα. Τέτοια δόξα, τέτοια δύναμη έχει η Παναγία, αγαπητοί μου. Είναι, όπως λέω πάλι και πολλάκις, το γλυκί όνομα, το γλυκύτατο πράγμα στα χείλη μας και στη ζωή μας. Χωρίς Παναγία δεν μπορούμε να ζήσουμε. Γι' αυτό και αμέτρητες φορές τις φωνάζουμε καθημερινά και επικαλούμαστε τη χάρη της, πολλές φορές δίχως να το νιώθουμε, δίχως να το αισθανόμαστε, το όνομά της ανεβαίνει στα χείλη μας, γιατί το όνομά της είναι εκφύσεως χαραγμένο στα φύλλα της καρδιάς μας. Γι' αυτό και φωνάζουμε και ψελίζουμε το χαριτόβλητο όνομα της Παναγίας. Αυτήν τιμούμε. Αυτή είναι, όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης, αυτή είναι η Αγία της ζωής μας χαρά, η Αγία της ζωής μας αγάπη. Αυτή και απόψε πανηγυρίζομαι και θα σας παρακαλέσω να επικαλεστούμε με πίστη τη μεσητεία της, αγαπητή μου. Έχει τέτοια απαρησία προς τον Θεό, έχει τέτοια δύναμη που με ένα μητρικό νεύμα της απαλύνει το θυμό του Θεού. Όταν ο κόσμος, όταν οι άνθρωποι πιστεύουν στην Παναγία, δεν χάνονται. Όταν ο άνθρωπος συνεχίζει, ένας αγιορείτης να γράψει, όταν ο άνθρωπος έχει ευλάβεια προς την Παναγία, ας είναι αμαρτωλός, θα σωθεί. Και παρακαλώ την αγάπη σας να έχετε, να έχουμε όλοι μαζί, κλήρος και λαός, μεγάλη ευλάβεια, μεγάλη ευγνωμοσύνη, αλλά και μεγάλη αφοσίωση προς την Παναγία, Μητέρα μας Θεοτόκο. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6 Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν, εκτός της αιτήσεώς τους, και δύο φωτογραφίες.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας. Thank you.

0: το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, επέτειος της ελεύσεως του αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος Παναγίας Γοργοϋπηκόου και της προστασίας αυτής εκ του φοβερού σεισμού της 27 Σεπτεμβρίου 2021, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Χουδέτσι Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στον οικισμό της Ενωρίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η βράβευση των επιτυχόντων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεώρτιος Εσπερινός και η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο την επικαλουμένη Γοργοϋπήκο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο των ιερέων, ιεροψαλτών, επιτρόπων, διακονισάντων, κτητόρων, ανακαινιστών, δωρητών, ευεργετών και αναδόχων των ιερών ναών της Ενωρίας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Ενόπολη Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής στο νέο καθολικό της Μονής, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 5:30 θα τελεστεί ο Μεθεώρτιος Εσπερινός.
0: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Μιχαήλ Αρχαγγέλου Νέου Σταδίου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
1: Το πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο. Όρο Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια. Από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69-36-74-79-00.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

το δάσος και του έδωσαν φωτιά. Καθώς λέγουν ή το δάσος και του έδωσαν φωτιά. Όταν

Εβώα, μια φωνή προστακτικά, μη αδιάκοπα εβώα, μια φωνή προστακτικά.

μουσική. Μέσα σε μυρτιά σκλονάρια της Παρθένου η μορφή διεκρίνε το ανάρια, έτσι είχε ζωγραφιστεί. Διεκρίνε το ανάρια, έτσι είχε ζωγραφιστεί. Του σχολείου

νίκαν τα ζωγράφιστα κλαδιά και αλήθινα γεννήκαν τα ζωγράφιστα κλαδιά.

περιπλέξαν και φουντώναν θάλερα. Τα κλονάρια περιπλέξαν και φουντώναν θάλερα.

βρισκόταν στα κλονάρια της Μυρτιάς. Την επαύριο βρισκόταν στα κλονάρια της Μυρτιάς.

χωρίσουν απ' τα δικά της τα κλαδιά. Την εικόνα να χωρίσουν απ' τα δικά της τα κλαδιά.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, αυτό είναι ένα αφιέρωμα της μακαριστής μοναχής Θεοτήμης με την ημερομηνία Ιερά Μονή Παλιανής, 24η 9 του 1940.

0: Κατά Λουκάν, κεφάλαιον δέκατον. Μετά δε ταύταν έδειξεν ο Κύριος και εταίρους εβδομήκοντα και απέστειλεν αυτούς ανά δύο, προπροσώπου αυτού εισπάσαν πόλην και τόπον, ού ήμελεν αυτός έρχεστε. Έλεγενον προς αυτούς, ο μεν θερισμός πολλής, ή δε εργάται ο λίγη. Δεήθητη ούν του Κυρίου του θερισμού όπως εκβάλλει εργάτασης των θερισμών αυτού. Υπάγεται. Ιδού εγώ αποστέλω ημάς ο σάρνας εν μέσω λύκων. Μη βαστάζετε βαλάντιον, μη πείραν, μη δε υποδήματα και μη δένα κατά την οδό να σπάσιστε. Η σύντανική αν εισέρχεστε πρώτον λέγεται, ειρήνη το οίκο τούτο. Και αν ή εκεί ως ειρήνης επαναπαύσετε επ' αυτόν η ειρήνη ημών. Η δε μίγε εφημάς επανακάμψει. Εν αυτή δε τη οικία μένεται εστίοντες και πίνοντες τα παραυτών. Άξιος γάρο εργάτης του μισθού αυτού εστί. Μη μεταβαίνετε εξ οικίας εις οικίαν. Και η σύναν πόλην εισέρχεστε και δέχονται ημάς, εστίετε τα παρατηθέμενα ημίν. Και θεραπεύετε τους εν αυτοί ασθενείς και λέγεται αυτής. Ίγκη γεν εφημάς η βασιλεία του Θεού. Η σύνταν πόλην εισέρχεστε και μη δέχονται ημάς, εξελθόντες εις τας πλατείας αυτής είπατε. Και των κονιορτών των κολληθέντα ημίν από τις πόλεως ημών εις τους πόδας ημών απομασώμεθα ημίν. Πλην τούτο γινώσκεται, ότι ίγκη γεν εφημάς η βασιλεία του Θεού. Λέγω δε ημίν, ότι σοδόμησεν τη ημέρα εκείνη ανεκτότερον έστε, ή τη πόλη εκείνη. Ο έσι Χοραζίν, ο έσι Βιθσαϊδά, ότι ή εν Τύρο και Σιδόνια γένοντο εδυνάμεις εγενόμενε εν ημίν, πάλαιν εν Σάκο και Σποδό καθήμινοι μετενόησαν. Πλην Τύρο και Σιδόνια ανεκτότερον έστε εν τη κρίση η ημίν, και σύ Καπερναούμ, η έως του ουρανού υψωθήσα, έως άδου καταβιβαστήσει. Ο ακούων ημών εμού ακούει, και ο αθετών ημάς εμέ αθετεί. Ο δε εμέ αθετών, αθετεί τον αποστηλαντάμε. Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα με τα χαράς λέγοντες, «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσατε ημίν εν το ονόματί σου». Είπε δε αυτής, «Εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδου δίδομοι ημίν την εξουσίαν του πατήν επάνω όφεως και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμην του εχθρού και ουδέν ημάσου μη αδικήσει. Πλην εν τούτο μη χαίρετε ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσετε. Χαίρετε δε ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής». Εν αυτή τη ώρα εγαλιάσατε το πνεύμα ο Ιησούς και είπεν, «Εξομολογούμε σοι Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψες αυτά νηπίης. Ναι, ο Πατήρ, ότι ούτως εγένετο ευδοκία εμπροσθέν σου». Και στραφής προς τους μαθητάς είπε, «Πάντα μη παρεδόθη υπό του πατρός μου, και ουδής επιγεινώσκει της έστειν ο Υιός ημί ο Πατήρ, και της έστειν ο Πατήρ ημί ο Υιός, και ο εάν βούλητε ο Υιός αποκαλύψει». Και στραφής προς τους μαθητάς κατηδίαν είπε, «Μακάρι οι οφθαλμοί βλέποντες αβλέπετε. Λέγω γάρ ημίν, ότι πολλοί προφήτε και βασιλίσι θέλησαν οι δύναοι εμείς βλέπετε και ουκ είδων, και ακούσε ακούατε και ουκ ήκουσαν. Και ιδού νομικός της ανέστη εκπειράζων αυτών και λέγων, «Δάσκαλε, τι ποιείς σας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω?» Ο δε είπε προς αυτόν, «Εν τον νόμο τι γέγραπτε, πώς αναγινώσκεις?» Ο δε αποκριθείς είπεν, «Αγαπήσεις Κύριον των Θεών σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύου σου και εξ όλης της διανύου σου και των πλησίων σου ως σε Αυτόν». Είπε δε αυτό, «Ορθώς απεκρίθεις, τούτο πει και ζήσει». Ο δε θέλων δικαιούνε αυτόν είπε προς τον Ιησούν, «Και τι έστιμο πλησίων?» Υπολαβών δε ο Ιησούς είπεν, «Άνθρωπός της κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ και ληστές περιέπεσεν ή και εκδίσαντες αυτόν και πληγάς επιθέντες απήλθον αφέντες η μηθανή την χάνοντα. Κατά συγκυρίαν δε ιερεύστης κατέβαινε εν τη οδό εκείνη και ειδών αυτόν αντιπαρήλθεν. Ομοίως δε και Λεβίτης γενόμενος κατά των τόπων ελθών και ειδών αντιπαρήλθε. Σαμαρίτης δε της οδεύων ήλθε κατά αυτόν και ειδών αυτόν εσπλαχνίσθη και προσελθόν κατέδυσε τα τραύματα αυτού επιχαίων έλεον και ίνων. Επιβιβάσας δε αυτόν επί το ίδιον κτίνος, ήγα γεν αυτόν εις πανδοχείων και επεμελήθη αυτού. Και επί την αύριον εξελθών, εκβαλών δύο δινάρια έδωκε το πανδοχή και είπεν αυτό, επιμελήθη τι αυτού, και ό,τι αν προσδαπανήσεις εγώ εν το επανέρχεσθε με αποδόσωση. Τι σουν τούτων των τριών πλησίων δοκίσει γεγονένε το εμπεσόντος στους ληστάς? Ο δε είπεν, οποίησας το έλεος μεταυτού. Είπενουν αυτό ο Ιησούς, πορεύου και εσύ, και πει ομοίως. Εγένετο δε εν το πορεύεσθε αυτούς και αυτός εις ήλθεν εις κόμην τεινά. Γίνει δε της ονόματι Μάρθα, υπεδέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής. Και τι δε είναι αδελφή καλουμένη Μαρία ή και παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, οίκουε των λόγων αυτού. Η δε Μάρθα, περί εσπάτω περί πολλήν διακονίαν. Επιστάσα δε είπε, Κύριε, ου μέλησι ότι η αδελφή μου μόνην με κατέλειπε διακονήν. Υπέουν αυτοί να μη συναντιλάβετε. Αποκριθείς δε είπεν αυτοί ο Ιησούς. Μάρθα, Μάρθα, με ρημνάς και τυρβάζει περί πολλά. Ενός δε εστί χρία. Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ή της ούκα αφαιρεθήσετε απ' αυτής. Κεφάλαιο δέκατο. Ύστερα από αυτό, ο Κύριος διάλεξε και άλλους 70 μαθητές, που τους έστειλε 2-2 πριν από αυτόν σε κάθε πόλη και τόπο που έμελε να επισκεφθεί. Ο θερισμός είναι πολύ, τους έλεγε, οι εργάτες όμως λίγοι. Παρακαλέστε λοιπόν τον Κύριο του θερισμού να στείλει εργάτες για το θερισμό του. Πηγαίνετε. Σας στέλνω σαν πρόβατα ανάμεσα σε λύκους. Μην παίρνετε μαζί σας χρήματα, ούτε σακίδιο, ούτε υποδήματα. Και μην χάνετε την ώρα σας για να χαιρετήσετε κάποιον στο δρόμο σας. Σε όποιο σπίτι μπείτε, πρώτα να λέτε «Ειρήνη σε το σπίτι». Αν εκεί μένει κάποιος ειρηνικός άνθρωπος, η ευχή σας θα πιάσει τόπο. Αλλιώς θα γυρίσει πίσω σε εσάς. Να μένετε στο ίδιο σπίτι τρώγοντας και πίνοντας ό,τι σας προσφέρουν, γιατί στον εργάτη πρέπει να δοθεί ο μισθός που του αξίζει. Μην αλλάζετε κατοικία. Όταν πάλι μπαίνετε σε κάποια πόλη και σας υποδέχονται, τρώτε ό,τι προσφέρουν. Να θεραπεύετε τους αρρώστους εκείνης της πόλης και να τους λέτε «Έφτασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού». Σε όποια πόλη μπαίνετε και δεν σας δέχονται, βγείτε στους δρόμους και πείτε «Ακόμα και τη σκόνη της πόλης σας που κάθισε στα πόδια μας, την τεινάζουμε πάνω σας. Ένα όμως να ξέρετε, έφτασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού». Σας βεβαιώνω πως την ημέρα της κρίσεως ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επίοικια στα Σόδομα παρά στην πόλη εκείνη. Αλίμονό σου Χοραζίν, αλίμονό σου Βηθσαϊδά, γιατί αν γίνονταν στην Τύρο και στη Σιδώνα τα θαύματα που έγιναν σε εσάς, οι κάτοικοί τους θα είχαν μετανοήσει από καιρό, φορώντας ρούχα πένθυμα και βάζοντας τάχτη στα μαλλιά τους. Στην Τύρο και στη Σιδώνα ο Θεός θα δείξει μεγαλύτερη επίοικια την ημέρα της κρίσεως παρά σε εσάς. Και εσύ Καπερναούμ που ανέβηκες ψηλά στα ουράνια, θα κατεβείς βαθιά στον Άδη. Όποιος ακούει εσάς, ακούει εμένα. Όποιος απορρίπτει εσάς, απορρίπτει εμένα. Και όποιος απορρίπτει εμένα, απορρίπτει αυτόν που με έστειλε. Όταν γύρισαν πίσω οι 70 μαθητές έλεγαν γεμάτη χαρά, «Κύριε, ακόμη και τα δαιμόνια μας υπακούνε όταν τα προστάζουμε στο όνομά σου». Και ο Ιησούς τους είπε, «Εγώ έχω δει τον Σατανά να πέφτει από τον ουρανό σαν αστραπή. Σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε φίδια και σκορπιούς και να κυριαρχείτε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Τίποτε δεν θα σας βλάψει. Μη χαίρεστε όμως γιατί σας υπακούνε τα δαιμονικά πνεύματα. Μάλλον να χαίρεστε που τα ονόματά σας έχουν γραφτεί στον ουρανό». Εκείνη τη στιγμή ο Ιησούς ένιωσε μέσα του αγαλίαση και είπε, «Σε ευχαριστώ Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, γιατί αυτά που απέκρυψες από τους σοφούς και τους συνετούς τα φανέρωσες στους ταπεινούς. Ναι Πατέρα μου, αυτό έγινε γιατί έτσι το θέλησες». Ύστερα στράφηκε στους μαθητές και είπε, «Όλα μου έχουν παραδοθεί από τον Πατέρα μου. Κανένας δεν ξέρει ποιος είναι ο Υιός παρά μόνον ο Πατέρας. Ούτε ποιος είναι ο Πατέρας παρά μόνον ο Υιός και εκείνος τον οποίον θέλει ο Υιός να το φανερώσει». Και γυρίζοντας τους μαθητές του, τους είπε ιδιαιτέρως, «Μακάρι είναι εκείνοι που βλέπουν όσα βλέπετε εσείς. Σας βεβαιώνω πως πολλοί προφήτες και βασιλιάδες θέλησαν να δουν αυτά που βλέπετε εσείς, μα δεν τα είδαν. Να ακούσουν όσα ακούτε εσείς, μα δεν τα άκουσαν». Κάποιος νομοδιδάσκαλος παρουσιάστηκε στον Ιησού και για να τον φέρει σε δύσκολη θέση του είπε: «Διδάσκαλε, τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή?» Ο Ιησούς τον ρώτησε: «Ο νόμος τι γράφει?» Εκείνος απάντησε: «Να αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου, με όλη τη δύναμή σου και με όλο το νου σου, και τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». «Πολύ σωστά απάντησες», του είπε ο Ιησούς. «Αυτό κάνε και θα ζήσεις». Εκείνος όμως, θέλοντας να δικαιολογήσει τον εαυτό του, είπε στον Ιησού: «Και ποιος είναι ο πλησίον μου?» Πήρε τότε αφορμή ο Ιησούς και είπε: «Κάποιος άνθρωπος, κατεβαίνοντας από τα Ιεροσόλυμα για την Ιεριχώ, έπεσε πάνω σε ληστές. Αυτοί τον ξεγύμνωσαν, τον τραυμάτισαν και έφυγαν παρατώντας τον μισοπεθαμένο. Από εκείνο το δρόμο έτυχε να κατεβαίνει και κάποιος ιερέας, ο οποίος τον είδε, αλλά τον προσπέρασε χωρίς να του δώσει σημασία. Το ίδιο και κάποιος Λεβίτης που περνούσε από εκείνο το μέρος. Παρόλο που τον είδε κι αυτός, τον προσπέρασε χωρίς να του δώσει σημασία. Κάποιος όμως Σαμαρίτης που ταξίδευε, ήρθε προς το μέρος του, τον είδε και τον σπλαχνίστηκε. Πήγε κοντά του, άλυψε τις πληγές του με λάδι και κρασί και τις έδεσε καλά. Μάλιστα τον ανέβασε στο δικό του το ζώο, τον οδήγησε στο πανδοχείο και φρόντισε γι' αυτόν. Την άλλη μέρα φεύγοντας, έβγαλε και έδωσε στον πανδοχεία 2 δινάρια και του είπε: «Φρόντισέ τον και ό,τι παραπάνω ξοδέψεις, εγώ όταν ξαναπεράσω θα σε πληρώσω». Ποιος λοιπόν από αυτούς τους 3 κατά τη γνώμη σου αποδείχτηκε πλησίον εκείνου που έπεσε στους ληστές? Ο νομοδιδάσκαλος απάντησε: «Εκείνος που τον σπλαχνίστηκε». Τότε ο Ιησούς του είπε: «Πήγαινε και να κάνεις και εσύ το ίδιο». Καθώς περιβόταν με τους μαθητές του, ο Ιησούς μπήκε σε ένα χωριό και τον υποδέχθηκε σπίτι της κάποια γυναίκα που την έλεγαν Μάρθα. Αυτή είχε μια αδερφή που ονομαζόταν Μαρία και η οποία κάθισε στα πόδια του Ιησού και άκουγε τη διδασκαλία του. Αντίθετα, η Μάρθα δούλευε ασταμάτητα για να τους περιποιηθεί. Πήγε λοιπόν στον Ιησού και του είπε: «Κύριε, δεν νοιάζεσαι που η αδελφή μου με άφησε μόνη να σε περιποιούμε? Πες της λοιπόν να με βοηθήσει». Ο Ιησούς της αποκρίθηκε: «Μάρθα, Μάρθα, ασχολείσαι και αγωνιάς για πολλά πράγματα, ενώ ένα μόνο χρειάζεται. Αυτό διάλεξε η Μαρία και δεν πρόκειται να της το αφαιρέσει κανένας».
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και στις διδαχές τους με την κυρία Πινελόπη Κυριακάκη. Στα μονοπάτια της ιστορίας με τον Κωστή Παπαγεωργίου. Φιλοκαλία Ανεπτικών Πατέρων με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Απαμίας κύριο Παΐσιο. Λόγια Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου διαβάζει ο πατέρας Δημήτριος Μιχούδης. Επώνυμα διηγήματα από την ελληνική και την παγκόσμια λογοτεχνία. Χρονολόγιο, μία εκπομπή της Κρήτη TV με την κυρία Βούλα Νεονάκη. Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων με τον πατέρα Νικόλαο Κριτσοτάκη.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενωριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του κρυστάλλινη, αγιοπατερική, αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του Αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

Κοσμικό φρόνημα. Χαρακτηριστική θέση του Αγίου Γερβασίου σε πάμπολες από τις θεοφώτιστες μελέτες του είναι ο καυτηριασμός του κοσμικού φρονήματος, το οποίο συνιστά τον κύριο εχθρό του σύγχρονου ανθρώπου και τον καθιστά επιλύσμονα των θείων εντολών. Ο φόβος της γνώμης και των εμπεγμών των ηλοφρόνων ανθρώπων, οι ηρωνίες και οι κοροϊδίες των ψυχρών και αδιαφόρων ανθρώπων, ο φόβος του κόσμου γενικότερα, μας φράζει το στόμα. Δένει τη γλώσσα της αληθείας. Και τότε η αλήθεια σιγά, γιατί φοβάται τον κόσμο της αμαρτίας. Ο φόβος του αμαρτωλού κόσμου και των οργάνων του αποσπά τον πιστό από το ύψος που τον έχει ανεβάσει ο Θεός και τον υποβιβάζει στην έσχατη ευτέλεια του να δεσμεύει την ελεύθερη θέλησή του για τον φόβο των ανθρώπων. Έτσι σιωπά, εκεί που δεν πρέπει, ή ψεύδεται παρά την θέλησή του. Φοβάται περισσότερο τους ανθρώπους από την αλήθεια, τον Θεό. Υποδουλωμένος ο άνθρωπος πλέον, στην κρίση και στη γνώμη των ανθρώπων του κόσμου, ζει μακριά από την αλήθεια, μακριά από τον Θεό. Προσέχει μόνο τον κόσμο και το τι θα πει αυτός. Πάβει να φοβάται τον Θεό και τους χριστούς και αγαθούς ανθρώπους. Δεν σέβεται την αλήθεια, δεν ακούει την συνείδησή του. Φοβάται μόνο την κοινή γνώμη, τη γνώμη του κόσμου της ακρισίας, του ψεύδους και της πλάνης. Έτσι, παρόλο που το Ευαγγέλιο έχει κηρυχθεί παντού, η ανθρωπότητα παρασυρμένη από το φρόνημα του κόσμου λατρεύει ακόμη ψεύτικες θεότητες. Είναι γεμάτη από ναούς των ειδώλων. Και εξηγεί ο ιερός πατήρ. Τι είναι ο σημερινός κινηματογράφος? Δεν θεοποιήθηκε η μόδα και δεν λατρεύεται ως θεά ακόμη και από μεγάλη μερίδα ευσχημόνων γυναικών και θεοσεβουμένων ανδρών? Μήπως η γύμνωση και η γυμνοπρέπεια δεν λατρεύονται ως θεές από άντρες και γυναίκες? Τι είναι τα μεικτά λουτρά? Με όλα αυτά δεν λησμονείται αλλά και καταφρονείται το όνομα του Αγίου Θεού? Εκείνος που εξουσιάζεται κατά αυτόν τον τρόπο από το φρόνημα του κόσμου δεν είναι πλέον ελεύθερος. Έχει χαρακτήρα δουλικό, παρασιωπά την αλήθεια. Διαστρέφει ό,τι ακούει και βλέπει. Ανέχεται το ψέμα για να είναι αρεστός σε όλους. Λησμονεί το σπουδαίο Παύλιο ρητό «Η ανθρώπης ήρεσκον, Χριστού δούλος, ουκαν ήμην». Ο διακριτικός Ποιμένες επισημαίνει ότι ο επαμφωτερισμός ή δεξιαριστερισμός ή το χολένιν επαμφωτέρεστε συγνίες, το να κλείνει δηλαδή κάποιος τα γόνατά του και στον Θεό και σε ό,τι ζητεί ο κόσμος της αμαρτίας, του συμφέροντος και της εγωπάθειας, είναι ο υπουλότερος και δολιότερος εχθρός κάθε λογικού ανθρώπου. Εκείνος όμως που θέλει να αντισταθεί στο ρεύμα του αμαρτωλού φρονήματος του κόσμου, να σταθεί ανώτερος της ιδιότροπης και ιδιόρυθμης γνώμης του, πρέπει να έχει ως γνώμονα την φωνή της συνειδήσεώς του, την φωνή του Θεού. Να είναι εδραίος και σταθερός στο θέλημα του Θεού και στις πατροπαράδοτες παραδόσεις μας. Έτσι θα παραδίδει η μία γενιά στην άλλη την Αγία Τόλμη και το θάρρος για την αλήθεια.

Ο ρόλος της γυναίκας στην κοινωνία. Όχι λίγες από τις αναλύσεις των Ευαγγελικών περικοπών αφιερώνονται στο ρόλο που διαδραματίζει στην κοινωνία η γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τον Άγιο Πατέρα είναι η μυστική έκφραση της Μητρός Εκκλησίας.

η διάσπαση ή η ολοκληρωτική διάλυση της οικογενείας και το αξίωμα κάτω η παρθενία. Από την ημέρα όμως που η γυναίκα βρήκε και ακολούθησε τον Ιησού, έγινε η μητέρα του, η ακόλουθος, η μαθήτριά του, η Ανδρία ύπαρξη, δια της οποίας ο σύζυγος δοξάζεται και επενείται. Από ερείπιο και κατεστραμμένη προσωπικότητα εξαιτίας του ανδρικού εγωισμού, η γυναίκα δια του Ιησού Χριστού γίνεται εκείνη η οποία πρώτη άκουσε και διδάχτηκε τι είναι Θεός και πού και πώς πρέπει να λατρεύει και να προσκυνεί Αυτόν. Πρώτη αφύπνισε τα πλήθη των καταφρονητών της από το λίθαργο της ανομίας και τους συγκέντρωσε γύρω από τον Ιησού. Η καταφρονημένη γυναίκα γίνεται η σεβαστή μητέρα, η προσφυλής αδελφή, η αγαπημένη κόρη, το στολίδι της οικογενείας, εκείνη που γεννά στρατιώτες του ουρανίου βασιλέως και άνθη του παραδείσου.

Πόση αγάπη επιδεικνύει ο στοργικός πατέρας προς την γυναίκα και πόσο προσπαθεί να την ανυψώσει στο βάθρο που την τοποθέτησε ο Θεός. Αναρωτιέται όμως ο Άγιος Ποιμένας, πόσες γυναίκες της σύγχρονης εποχής που στερούνται αυτής της πίστεως και δεν έχουν συνέστηση της αληθινής αξίας τους, έχουν απολέσει το είναι τους. Ζώντας μέσα στην άγνοια αυτή, καταράκωσαν και εξουθένωσαν την υπόσταση και την αξία της γυναίκας. Παρόλη τη φεμινιστική τους εξέλιξη, υφίστανται ανα πάσα στιγμή τέτοιες ταπεινώσεις, οι οποίες μαρτυρούν τέλεια κατάπτωση της ηθικής και περιήβρηση της θεϊκής τους υποστάσεως. Δεν γίνονται ανεκτές ούτε από την ίδια τους την συνείδηση. Πολύ περισσότερο από τα ανθρωπάρια που τις προσβάλλουν και υβρίζουν, για τα οποία δεν αρμόζει η προσωνυμία του ανθρώπου. Βλέποντας τη σύγχυση της σύγχρονης γυναίκας, προσδιορίζει τους στόχους της, προτρέποντάς τη να ζηλεύει την ανδρεία, αλλά όχι την ανθρωποίηση και όλα τα ξένα προς τον προορισμό της. Να ζηλεύει όλα τα μεγάλα και σπουδαία, τα οποία επιβεβαιωμένα είναι οι χριστιανικές και ελληνοπρεπείς παραδόσεις. Και αυτό γιατί μόνον τότε θα γίνει η αληθινή εστιάδα του Αγίου οικογενειακού θεσμού και η καλή προϊσταμένη του οίκου της. Η γυναίκα που γνωρίζει την πραγματική της αξία και τον ρόλο που της έδωσε ο Δημιουργός Θεός, της διαβίου βοηθού και συντρόφου του άνδρα, είναι ανδρεία στην ψυχή, με φρόνημα σταθερό, σεμνή, επιβλητική στην περιβολή, ευπρεπής στο βάδισμα, αξιοπρεπής κατά τις συζητήσεις και κυρία του νου και της καρδίας της στις αναστροφές της. Με σθένος και επιμονή διεκήρυται ότι εάν η γυναίκα ανυψωθεί στο βάθρο που την ετοποθέτησε ο ίδιος ο Θεός, τότε θα γίνει ο παράγοντας εκείνος ο οποίος θα καταστήσει την κοινωνία υγιή. Γιατί η εξυγίανση της κοινωνίας είναι αποκλειστικό έργο των γυναικών, με την έννοια ότι η γυναική εξυγίανση

είναι η επίγνωση κάθε γυναίκας ότι αυτή είναι η μήτηρ πάντων των ζώντων και ως τέτοια μόνο αυτή μπορεί να εμφυσίσει νέα ζωή και πνοή στις μέλουσες γενναίες.

Ως άλλος προφήτης, ο ιερός πατήρ είχε δει ήδη την αιτία της κοινωνικής καταπτώσεως στην κατάργηση της εμνοπρέπειας σε όλες τις εκφάνσεις του βίου του σύγχρονου Έλληνα. Γι' αυτό έγραφε σχετικά ότι αν τα περιζώματα που έφτιαξαν οι πρωτόπλαστοι για να καλύψουν τη γύμνια τους ήσαν αρκετά για την σεμνοπρεπή εμφάνισή τους, δεν θα τους έδινε ο ίδιος ο Θεός με δερμάτινους χιτώνες. Ποια δικαιολογία έχουν αυτοί που σήμερα καθιστούν τη γύμνωση εμφανέστερη και προκλητικότερη, χρησιμοποιώντας σκανδαλώδη λακωνικά περιζώματα? Τόση σημασία δίδει στην σεμνότητα, ώστε γράφει «Ηματισμένος και μέσα εις το σπίτι σου». Η κατάληψη του νου από την μέρημνα του «Τι θα φορέσουμε» καταντά παράλογο πάθος. Όντως το πάθος τούτο, διότι περί παθολογικής καταστάσεως πρόκειται, είναι πάντων των παθών αλογότατων, γράφει εύστοχα ο Άγιος Γερβάσιος. Η παθολογική αυτή κατάσταση καταρχήν θαμπώνει τον άνθρωπο, μέχρι ότου τον σκοτήσει και τον υποτάξει στην οτροπία της μόδας, η οποία τελικά τον γελιοποιεί εν μέσω γελίων. Άνθρωπος, ο οποίος θαμπώνεται από την λάμψη των φορεμάτων κλπ, έχει θολό και σκοτεινό νου και άρα άχρηστο για τον ίδιο και τους άλλους.

Η οικογένεια βρίσκει με την εύχημο γραφίδα του Αγίου Γερβασίου την ύψιστη θέση την οποία κατέχει στο σωτηριολογικό και εσχατολογικό στάδιο του ανθρωπίνου βίου. Θεωρεί την χριστιανική οικογένεια ως μία μικρή εκκλησία, προορισμένη να γίνει απαρχή και φυτώριο νέας πατριάς και οικογενειακού δέντρου, στην οποία εξαϊλώνονται οι ψυχές και διαπλάθονται οι καρδιές και οι άνθρωποι σώζονται η σωτηρίαν αιώνιων και ευλογίαν ουράνιων. Η οικογένεια που έχει θρονίσει το Χριστό στο κέντρο της μοιάζει με ναό, όπου ως ευκλιματούσα άμπελος η μητέρα εν μέσω των παιδιών της αναπέμπει προσευχές προς τον Θεό. Μέσα σε μια τέτοια οικογένεια θα δούμε τους γονείς να προσπαθούν με την αγαπόσα καρδία τους να ενσταλάξουν στις απαλές καρδιές των παιδιών τους ό,τι υψηλό, ευγενικό και άγιο μπορεί να τα αναδείξει τέκνα της Βασιλείας του Θεού, αλλά και τέκνα της πατρίδας μας και μέλη χρήσιμα της κοινωνίας. Εισερχόμενος ο Χριστός στην οικογένεια, γίνεται η δύναμη που την κρατά ενωμένη με ένα φρόνημα και αδιάσπαστη αγάπη. Η εν Χριστώ ζωή δίνει και χαρίζει την μεγαλύτερη οικογενειακή ευτυχία και χαρά, ένα αγαθό, μεγαλύτερο του οποίου δεν υπάρχει πάνω στη γη. Και αυτό γιατί όλη η οικογένεια συνέχεται από εκείνον που συνέχει και συγκρατεί τα πάντα. Αντιθέτως, τίποτε υψηλό και ανώτερο δεν συνδέει την άνευ Χριστού οικογένεια. Η χαρά αναζητείται εκτός του οικογενειακού περιβάλλοντος. Η ευτυχία και η αναψυχία αναζητούνται σε χώρους επιβλαβής, όπου επικρατεί η ανεσχυντία και η ξεσηποσιά. Σύνδεσμος και συνοχή μεταξύ των μελών δεν υπάρχει. Έτσι παραλύει η οικογένεια, η οποία μένει χωρίς κεφαλή, διότι ο άνδρας, μάλλον ως μουσαφίρης επισκέπτεται το σπίτι και η γυναίκα το θεωρεί ως φυλακή. Τα παιδιά παράλληλα επιζητούν την πρόωρη χειραφέτηση, την αυτοπεποίθηση για αυτοδιάθεση, η οποία όχι μόνον καλλιεργείται από τα νεότερα συστήματα, αλλά και διδάσκεται από τους παιδαγωγούς και τους δασκάλους των νεοτέρων σχολών. Ο τελώνης Ζακχαίος, ο οποίος ζήτησε να δει τον Κύριο Ιησού Χριστό, αποτελεί παράδειγμα για κάθε οικογένεια η οποία βρίσκεται μακριά από τον Χριστό, ώστε να τον αναζητήσει και να τον ενσωματώσει στα μέλη της. Εισερχόμενος ο Ιησούς στην οικογένεια δεν την διαλύει ούτε την καταστρέφει, αλλά την αγιάζει και την καθιστά παράγοντα χαράς και ευτυχίας, πηγή κάθε τελειότητος. Έτσι σώζεται και προάγεται η οικογένεια στα υψηλά και στα άγια.

ευθύνη των γονέων για τα παιδιά τους. Φιλόστοργος και υπεύθυνος πατέρας ο ίδιος γνώριζε ότι η έμφυτη στοργή των γονέων για τα παιδιά τους, εάν δεν διαφωτιστεί με τον πρέποντα τρόπο, είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να δώσει στα παιδιά βάσιμα και στερεά θεμέλια αληθινής ευημερίας και να συντελέσει στην κατά Χριστόν ζωή των παιδιών. Η ευθύνη, την οποία έχουμε όλοι απέναντι στο σύνολο της κοινωνίας και στον καθένα ξεχωριστά, είναι σχετική με το αξίωμα ή την θέση την οποία κατέχουμε μέσα στο κοινωνικό σύνολο που κινούμαστε και ζούμε. Από χριστιανικής πλευράς όμως, η ευθύνη ενός χριστιανού είναι ανάλογη με την γνώση του Θείου Θελήματος την οποία έχει. Έτσι, μεγαλύτερη ευθύνη έχει εκείνος που γνωρίζει τον Θείο Νόμο και αμαρτάνει, από εκείνον που τον αγνοεί, αλλά και από εκείνον που από αδιαφορία ή αδικαιολόγητη αμέλεια σκανδαλίζει τον πλησίον, μη γνωρίζοντας πόσο βαρύ έγκλημα είναι το σκάνδαλο. Κατά παρόμοιο τρόπο και οι γονείς είναι υπεύθυνοι για τη διαγωγή τους απέναντι στα παιδιά τους. Θα δώσουν λόγο αν με την σκανδαλώδη ζωή τους, με την αδιαφορία τους προς κάθε υψηλό και ευγενές, με την ψυχρότητά τους για κάθε τι χριστιανικό, γίνουν δάσκαλοι του κακού, προαγωγή της ανηθικότητος, οι οδηγοί των σημερινών τυφλών και οι πατέρες της κατακλυζούσης τα πάντα ηθικής παραλυσίας. Επισημαίνεται ακόμη από τον έμπειρο παιδαγωγό ότι η άκρητη και τυφλή στοργή των γονέων αποβαίνει πρόξενος μεγάλης ζημιάς και σοβαρής βλάβης για τα παιδιά. Γι' αυτό, διότι το ασύνετο ενδιαφέρον θεμελιώνει σε σαθρά θεμέλια την οικία της ζωής των παιδιών, τα ερείπια της οποίας συχνά καταπλακώνουν με εκτρό τρόπο τα παιδιά. Οφείλει ο γονέας να περιορίζει και να περιστέλει τις άτακτες ορμές και τα ελαττώματα του παιδιού του από την βρεφική του ηλικία και να μην αναβάλει το έργο αυτό για δήθεν πιο ώριμη ηλικία. Γιατί όπως οφείλει να μην αναβάλει κάθε φροντίδα για την ίαση των σωματικών ασθενειών του παιδιού, πολύ περισσότερο πρέπει να σπέβδει για τη θεραπεία και την πρόληψη επιδεινώσεως του κακού, για τις ψυχικές ασθένειες. Εντοπίζει ο Άγιος Γερβάσιος ένα ακόμη σπουδαιότατο χρέος των γονέων προς τα παιδιά τους, το να τα συνηθίσουν από νεότητος να κάμπτουν τον τράχυλό τους κάτω από τον Χριστό ζυγό του Κυρίου. Με βεβαιότητα αποφαίνεται ότι αν από τις βρεφικής ηλικίας συνηθίσουν οι γονείς να μαθαίνουν στα παιδιά ότι τίποτε δεν είναι μονιμότερο και πολυτιμότερο από την φροντίδα για την ουράνια αποκατάσταση, αν οι γονείς και όλο το περιβάλλον της βρεφικής ηλικίας ασχολείται και συζητεί τι το θέλημα του Κυρίου, το αγαθόν, το ευάρεστον και τέλειον, τότε είναι δυνατό και εύκολο να αποκτήσουμε και να έχουμε άρχοντες και πολίτες όπως τα λαμπρά παραδείγματα των Αγίων.

Ασφαλώς από την πείρα του ως εξομολόγος, είχε διαπιστώσει ότι πολλές φορές ενυπάρχει στους γονείς η συνηθισμένη προσπάθεια δικαιολογήσεως και αποποιήσεως της ευθύνης τους. Όταν θερίζουν από τα παιδιά τους όσα έσπηραν. Όταν συλλέγουν και απολαμβάνουν τους καρπούς της αμελίας τους και της αδικαιολόγητης αδιαφορίας τους. Όταν δηλαδή δεν έχουν επιληφθεί από την βρεφική και παιδική τους ηλικία την ψυχική εξυγίανση των τέκνων τους. Και αυτό γιατί πρόσεχαν σε κάθε τι που αφορά στα του σώματος και της σωματικής υγείας των παιδιών τους και παραμέλησαν εξ ολοκλήρου τον έσω άνθρωπο. Δεν είναι η τρίτη και η άλλη υπεύθυνοι για τις ψυχικές ασθένειες των παιδιών τους, αλλά αυτοί οι ίδιοι, οι οποίοι πρώτοι στο καθήκον έχουν να προφυλάσσουν τον αγρό, δηλαδή την καρδιά των παιδιών τους, με άκρα επιμέλεια. Με πατρικότητα υπενθυμίζει ο Άγιος Ποιμένας στους γονείς ότι κάθε παιδί που τους χαρίζει ο Θεός είναι και ένας νέος ελπιδοφόρος αγρός, έξω από τον οποίο και κοντά σε αυτόν στέκουν και παραμονεύουν οι εχθροί, έτοιμοι ανα πάσα στιγμή να σπείρουν σε αυτόν ζυζάνια, να τον κατακυριεύσουν ή να τον εχμαλωτήσουν. Γι' αυτό οφείλουν με άγρυπνο βλέμμα να φυλάσσουν τις εισόδους, δηλαδή τα αισθητήρια του τρυφερού βλαστού τους και πολύτιμου αγρού. Συμπερασματικά θα σημειώναμε ότι όλα τα ανωτέρω αποτελούν αμυδρή μόνον απόδειξη ότι το έργο αυτό του Αγίου Γερβασίου αποτελεί διαχρονικό θεολογικό σύγγραμμα. Θελήσαμε με τα λίγα θέματα που θίξαμε να καταδείξουμε ότι το πόνημα αυτό ανήκει μεν στο πεδίο της ερμηνείας της Καινής Διαθήκης, δεν πάβει όμως να συνιστά εγχειρίδιο που προσφέρει πολλαπλή ωφέλεια, αποτελώντας αφενός μεν βασική πηγή ευσεβίας και εμβαθύνσεως στο οντολογικό νόημα του θελήματος του Θεού, αφετέρου δε οδηγό προσωπικής, οικογενειακής και κοινωνικής ισορροπίας και συνοχής.

στα μονοπάτια των Αγίων. Σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Κρήτη TV.

Σε απόσταση 9 περίπου χιλιομέτρων από την πόλη του Αγίου Νικολάου βρίσκεται το χωριό Κριτσά, στην πλαγιά του βουνού Κάστελος, σε υψόμετρο 330 μέτρων, με μια πανοραμική θέα προς την κατάφυτη κοιλάδα που απλώνεται προς τα ανατολικά του χωριού.

Την περίοδο της ενετοκρατίας η Κριτσά ήταν από τα πιο πολυάνθρωπα χωριά της Κρήτης. Αποτελεί το από ξεχωριστές συνοικίες, οι οποίες αναφέρονται ξεχωριστά στις απογραφές και γι' αυτό το λόγο η ονομασία του χωριού αναφέρεται στον πληθυντικό Κριτσές. Το 1577 το χωριό αναφέρεται από τον Φραγκίσκο Μπαρότσι Κριτσές Κορναράτα και Κριτσές του Χριστού. Ο Πέτρος Καστροφύλακας στην απογραφή του 1583 αναφέρει τους συνοικισμούς Κριτσές Κυπριανά με 458 κατοίκους, Κριτσές Κορναράτα με 712 κατοίκους και Κριτσές Χριστού με 455 κατοίκους, σύνολο 1625 κάτοικοι. Φαίνεται ότι στην Κριτσά ζούσαν τότε αρκετοί Κύπριοι, αλλά και πολλά μέλη της οικογένειας των Κορνάρων, ενώ η συνοικία του Χριστού οφείλει την ονομασία της στην παλαιά εκκλησία της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος του 13ου αιώνα.

Το βόρειο κλήτος των Αγίων Αναργύρων προσθέθηκε το 1877 και οικοδομήθηκε από κτίστες της Καρπάθου. Στο ναό σώζονται αξιόλογες στιχογραφίες που χρονολογούνται στα τέλη του 12ου και αρχές του 13ου αιώνα.

0: Σε αυτή την εκκλησία ήταν ιερέας ο πατέρας της ηρωίδας Χρυσοτοπούλας Ροδάνθης, Γεώργιος Πάγκαλος, που πολέμησε τους Τούρκους μεταμφιεσμένη σε άνδρα στο πλευρό του καπετάν Μανώλη Καζάνη.
1: Βρισκόμαστε σε ένα ναό εδώ της μεταμορφώσεως του Σωτήρος και των Αγίων Αναργύρων. Ο ναός αυτός χρονολογείται κατά τον 13ο αιώνα, είναι σε τρεις φάσεις. Είναι δίκητος κεραμοσκεπές και περιέχει πλούσιες τοιχογραφίες, οι οποίες είναι από τον ίδιο αγιογράφο που έχει αγιογραφήσει την Παναγία Τυχερά κατά την ίδια περίοδο. Ο ναός είναι διμάρτυρος, τιμάται στη μεταμόρφωση του Σωτήρος, ο οποίος είναι και ο πρώτος ναός, και τον αριστερά είναι τον Αγίον Αναργύρων, ο οποίος κατασκευάστηκε μεταγενέσαρα. Χρημάτισε ενωριακός ναός και γύρω εδώ στην προάβλιο χώρο του ναού υπάρχουν τάφοι, τους οποίους πρόσφατα με την ανακαίνιση του ναού από την αρχαιολογική υπηρεσία τους ανακαίνισαν και αυτούς. Επίσης σε αυτό το ναό κρυμάτισε εφημέριος ο πατήρ Γεώργιος Πάγκαλος, ο οποίος ήταν ο πατέρας της Κριτσότσας Ροδάνθης, η οποία έδωσε τη ζωή της μαχόμενη τους Τούρκους κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας εδώ. Κάπου εδώ γύρω στην αυλή είναι ο τάφος, οι οποίοι έχουν ενταφιαστεί και οι δύο, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιος είναι.

Μια από τις παλαιότερες αναφορές της Κριτσάς γίνεται σε ένα έγγραφο του 1497, στο οποίο αναφέρεται ότι ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος Ανδρέας Λάντο έδωσε άδεια στον παπά Γεώργιο Ταγκώνα του χωρίου Κριτσές, ο οποίος ορκίστηκε υπακοή στην Αγία Μητέρα Ρωμαϊκή Εκκλησία.

Σε μικρή απόσταση προς τα νότιο-ανατολικά της Κρητσάς, στην τοποθεσία Λογάρι, βρίσκεται η υπέροχη βυζαντινή εκκλησία της Παναγίας Κεράς. Είναι ένας τρίκλιτος καμαροσκεπής ναός με τρούλο, με τοιχογραφίες του 14ου αιώνα.

Το κεντρικό κλήτος είναι αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου, το νότιο κλήτος στην Αγία Άννα και το βόρειο στον Άγιο Αντώνιο. Ο ναός στηρίζεται με αισθητικό τρόπο από έξι κτιστές αντιρρίδες στο βόρειο και το νότιο κλήτος σε αρμονία με την αρχιτεκτονική του υπέροχου μνημείου.

εντύπωση προκαλούν οι θαυμάσιες τοιχογραφίες και στα τρία κλήτη της παλαιολόγιας, μακεδονικής και κρητικής σχολής αγιογραφίας. Η ακριβής χρονολογία της οικοδόμησης του ναού δεν μας είναι γνωστή, αλλά θεωρείται ότι αρχικά οικοδομήθηκε ένας μονόχωρος ναός με τρούλο, με το παλαιότερο στρώμα των τοιχογραφιών του κεντρικού κλήτους να χρονολογείται στον 13ο αιώνα. Η σημερινή μορφή του ναού είναι το αποτέλεσμα πολλών επεμβάσεων. Η τοπική παράδοση αναφέρει ότι στο ναό υπήρχε η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Κεράς, η οποία μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη κατά την διάρκεια της οικονομαχίας και αργότερα επεστράφει στο ναό. Την περίοδο της ανετοκρατίας και συγκεκριμένα το 1498, ένας Έλληνας έμπορος έκλεψε την εικόνα, η οποία αργότερα μεταφέρθηκε στο ναό του Σαν Αλφόνσο στον Εσκουιλίνιο λόφο της Ρώμης.

Το 1722 η οικογένεια Μαναγκάρι ανακαίνισε την εκκλησία και το 1732 ζωγραφίστηκε μια νέα εικόνα της Παναγίας από άγνωστο καλλιτέχνη.

καθεδρικός ναός της Χρυσάς είναι αφιερωμένος στην Παναγία Οδηγήτρια, ενώ σε ολόκληρη την περιοχή υπάρχουν περισσότερες από 40 εκκλησίες.

Στη μέση του χωριού δεσπόζει η επιβλητική εκκλησία του Αγίου Γεωργίου του Χαρακίτη και ονομάζεται έτσι επειδή η εκκλησία οικοδομήθηκε πάνω στα χαράκια.

Η Κριτσά είναι από τα αρχαιότερα χωριά της Κρήτης και διατηρεί μέχρι σήμερα σε μεγάλο βαθμό αναλύωτη την αρχική αρχιτεκτονική της φυσιογνωμία. Οι κάτοικοί της συνδέονται με την γειτονική αρχαία πόλη Λατό Ετέρα, της οποίας υπήρξαν απόγονοι. Η ανθρώπινη παρουσία στην Κριτσά θεωρείται αδιάκοπη από τα ιστερομινωικά χρόνια και άκμαζε κατά την πρώτη Βυζαντινή περίοδο μέχρι το 823 που καταστράφηκε από τους αρακινούς του Αμπού Χαφσουμάρ. Μετά την απελευθέρωση της Κρήτης από τον Νικηφόρο Φωκά το 961, η Κριτσά γνώρισε νέα άνθηση και στα χρόνια της ενετοκρατίας από το 1204 έως το 1669. Ήταν το πολυπληθέστερο χωριό της Κρήτης μέχρι που άρχισε η ζωφερή νύχτα της τουρκοκρατίας.

Οι Τούρκοι αποκαλούσαν την Κριτσά κλεφτοχώρη και ο λόγιος Διάγενο Μιχάλης στο έμετρο έργο του για την Κριτσοτοπούλα Ροδάνθη αναφέρει: «Στου Μεραμβέλουνα χωριό Κριτσά το ονομάζαν. Ιδίως δε το έλεγαν οι Τούρκοι κλεφτοχώροι, όπου οι ξένοι πετινοί ποτέ σ' αυτό δεν κράζαν και κάθε Τούρκου τάλογο εκεί δεν επροχώρη. Γιατί είχε άνδρα σωρινούς και σκυραγωγημένους που δεν ψηφούσαν τους εχθρούς αν ήταν και χιλιάδες. Ευρώστους με γερή καρδιά, περίσσια ανδριωμένους, και οι Τούρκοι από το φθόνο τους τους λέγαν κλεφταράδες».

Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, οι κάτοικοι της Κρητσάς προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες στον απελευθερωτικό αγώνα με τους τουρκομάχους καπεταναίους Καπετάν Μανώλη Καζάνη, Αλέξο Μανώλη, Κοζίρη, Παπά Πόθο και τον οπλαρχηγό της Κρητσάς Καπετάν Ιωάννη Ταβλά και άλλους.

Κάθε δεύτερη Κυριακή του Μάη τιμάται στην Κριτσά ως ιστορικό γεγονός η διήμερη μάχη εναντίον του Χασάν Πασά το 1823. Όταν οι αρχηγοί των επαναστατών πληροφορήθηκαν ότι ο Χασάν Πασάς με ένα στρατό από 16.000 άνδρες ερχόταν από τη Βιάνος παίρνοντας τον Όλεθρο στο πέρασμά του, συγκεντρώθηκαν στην Κριτσά 3.000 κριτικοί αγωνιστές για να τον αντιμετωπίσουν. Φτάνοντας ο Αιγύπτιος στρατάρχης στο καλό χωριό, χώρισε το στρατό του σε δύο σώματα. Το ένα από 5.000 άνδρες επιτέθηκε στην Κριτσά από το γειτονικό χωριό Κρούστας και με τους υπόλοιπους 11.000 πεζικό και υπηκό επιτέθηκε κατά μέτωπο. Οι κριτικοί με γενναιότητα και αυτοθυσία αντιμετώπισαν τον εχθρό σε μια λισαλέα μάχη στην τοποθεσία Κοντάρατος, κοντά στην αρχαία Λατό, αναγκάζοντας τους Τούρκους να υποχωρήσουν στο καλό χωριό, αφήνοντας πίσω τους πολλούς νεκρούς. Η έλλειψη σε βόλια και μπαρούτι όμως ανάγκασε τους επαναστάτες να εγκαταλείψουν τις οχυρές θέσεις στην Κριτσά παρά την περηφανή νίκη τους. Μετά την πρώτη ημέρα της μάχης, κανένας αγωνιστής δεν είχε πάνω από 3 ή 4 φυσέκια. Ο καπετάν Καζάνης είχε φέρει από το Λασίθι όλο του τον μπαρούτι και τρόπος να προμηθευτούν άλλο δεν υπήρχε. Μάλιστα, στο τέλος της πρώτης ημέρας της μάχης, οι επαναστάτες για να κάνουν οικονομία στον μπαρούτι έκαναν επιθέσεις με τα μαχαίρια τους εναντίον των πάνοπλων Τούρκων για να πάρουν τον μπαρούτι από αυτούς που θα σκότωναν, αλλά αυτή η τακτική τους κόστισε αρκετές απώλειες. Σε μια τέτοια επίθεση λαβώθηκε θανάσιμα από μαχαίρι και η 17χρονη γενναία Κριτσοτοπούλα Ροδάνθη.

Η κόρη του πρωτόπαπα της Χρυσάς Ροδάνθη είδε τους Τούρκους να σφάζουν τη μητέρα της μπροστά στα μάτια της και από εκείνη την ώρα αφιέρωσε τη ζωή της στον αγώνα εναντίον των βάρβαρων κατακτητών. Όταν ήταν σε ηλικία 5 ετών, ο πατέρας της την πήγε στο κρυφό σχολείο στο μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης για να μορφωθεί και να γίνει δασκάλα. Μετά από 3 χρόνια επέστρεψε στο σπίτι της στην Κρυτσά, το οποίο σώζεται μέχρι σήμερα σε ένα στενό δρομάκι του χωριού, και έμαθε δίπλα στη μητέρα της την πατροπαράδοτη τέχνη του αργαλιού. Μια μέρα που η Ροδάνθη ήφαινε στον αργαλιό της τραγουδώντας, περνούσε από το χωριό ο Χουρσίτ Πασάς από το Χουμεριάκο. Άκουσε τη γλυκιά φωνή της Ροδάνθης και μόλις την είδε την ερωτεύθηκε. Γύρισε ο Χουρσίτ Πασάς στο Χουμεριάκο και διέταξε το πρωτοπαλίκαρό του τον Ομέραγα να πάει στην Κρυτσά με τους άνδρες του να απαγάγει την όμορφη Κρυτσοτοπούλα. Οι Τούρκοι εκμεταλλεύτηκαν την απουσία του πατέρα της Ροδάνθης που είχε πάει στις Τάπες ως ιερέας για την κηδεία ενός αγωνιστή και όρμησαν στο σπίτι να την αρπάξουν. Η μητέρα της, για να σώσει την κόρη της, άρχισε να καλεί σε βοήθεια και ο Ομέραγας την έσφαξε μπροστά στα μάτια της κόρης της και στη συνέχεια πήρε τη Ροδάνθη στο Χουμεριάκο. Την επόμενη μέρα ο Χουρσίτ Πασάς την παντρεύτηκε και το ίδιο βράδυ η Ροδάνθη με την ομορφιά και την εξυπνάδα της ξεγέλασε τον Πασά και τον σκότωσε με το δικό του μαχαίρι πάνω στο κρεβάτι του. Φόρεσε ύστερα τα ρούχα του, ζώστηκε τα άρματά του και έφυγε κρυφά μέσα στη νύχτα από το σπίτι του Πασά. Περπατώντας έφτασε στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη στα Ζένια, όπου έκοψε τα ολόξαντα μαλλιά της για να μοιάζει με άνδρα και στη συνέχεια πήγε στο Λασίθι, όπου συνάντησε ένα παπά ο οποίος την οδήγησε στο λιμέρι του οπλαρχηγού Εμμανουήλ Ροβίθι ή Καπετάν Καζάνη, όπως τον αποκαλούσαν, με το παρατσούκλι του παππού του, τον οποίο όταν βάφτιζαν στη Μονή Κρουσταλένιας το 1740, μπήκαν οι Τούρκοι, λαιλάτισαν την εκκλησία και έσπασαν την πύληνη κολυμβήθρα. Αλλά οι ιερείς έκαναν τη βάφτιση σε ένα καζάνι. Από τότε του έμεινε το παρατσούκλι Καπετάν Καζάνης. Μόλις συνάντησε τον καπετάν Καζάνη η Ροδάνθη, του συστήθηκε με το όνομα Μανολιός και επειδή δεν είχε γένια, την φώναζαν Σπανομανόλη. Σύντομα διακρίθηκε για τη γενναιότητα που επέδειξε στις πολεμικές αποστολές που της ανατέθηκαν από τον καπετάν Καζάνη, αλλά και τη μανία με την οποία σκότωνε τους Τούρκους. Κανένας δεν είχε καταλάβει ότι ο γενναίος Σπανομανόλης ήταν γυναίκα μέχρι την ώρα που τραυματίστηκε βαριά την δεύτερη ημέρα της μάχης της Κρυτσάς τον Ιανουάριο του 1823 σε μια επίθεση με το μαχαίρι της για να σκοτώσει Τούρκους προκειμένου να πάρει τον παρούτι τους. Την μετέφεραν στην Κρυτσά και όταν της έβγαλαν τα ρούχα για να περιποιηθούν το τραύμα της, αν και ήταν ήδη πολύ αργά, διαπίστωσαν όλοι έκπληκτοι ότι ο Σπανομανόλης ήταν γυναίκα και μάλιστα η κόρη του πρωτόπαπα, η Ροδάνθη. Ο πατέρας της, μόλις είδε τη μοναχοκόρη του νεκρή, δεν άντεξε και πέθανε αμέσως. Όλοι οι χωριανοί τους έκλεψαν και τους έθαψαν μαζί στον ίδιο τάφο που είχε νωρίτερα θαυτεί η μητέρα της Ροδάνθης.

Μετά την αποχώρηση των αγωνιστών από το πεδίο της μάχης τη δεύτερη μέρα, λόγω έλλειψης πυρομαχικών, οι κάτοικοι της Κριτσάς εγκατέλειψαν το χωριό και ο Χασάν Πασάς έστειλε τα σκέρια του και το κατέστρεψαν από τα θεμέλια, παραδίδοντάς το στις φλόγες. Τέτοιο ήταν το μίσος του Χασάν Πασά, που είχε χάσει πολλούς άνδρες στη μάχη που προηγήθηκε, ώστε όταν βρήκε στο χωριό τρεις τυφλούς γέροντες, διέταξε και τους σούβλησαν ζωντανούς για να ακολουθήσει η καταστροφή του Λασιθίου και η σφαγή στο σπήλαιο της Μιλάτου.

Το 1827 συγκεντρώθηκαν στην Κρισά οι κριτικοί της υπηρετικής Ελλάδας που είχαν αποβιβαστεί στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου και αφού ενώθηκαν με τους ντόπιους αγωνιστές εξόντωσαν τους Τούρκους του Χουμεριάκου και της Νεάπολης καθώς και τον ισχυρό τουρκικό στρατό που είχε σταλεί από το Ηράκλειο στη σφοδρή μάχη που έγινε στο Σελινάρι.

κριτικοί καπετάνοι τους περίμεναν στη χαράδρα του Αγίου Γεωργίου στο Σελινάρι και μόλις οι Τούρκοι μπήκαν στα στενά δέχθηκαν μια σφοδρότατη ευνηδιαστική επίθεση με αποτέλεσμα να σκορπιστούν αποδεκατισμένοι. Στην επιστολή που έστειλε ο Ιωάννης Χάλης προς την Επαναστατική Επιτροπή Κρήτης αναφέρεται μεταξύ άλλων για την έκβαση της μάχης στο Σελινάρι. Στις 23 του Νοεμβρίου, ενώ εκανονιοβολούσαμεν τους εις των πύργων κλεισθέντας εχθρούς, έφτασαν ευνηδίως υπέρ τας 2.000 εχθροί εφοδιασμένοι με 3 κανόνια και ένα χαβάνι. Αλλά η απαραδειγμάτιστος ορμή των Ελλήνων εμπόδισε την προσχώρηση των ενδότερων. Ο αμοιβαίος του φεκισμός και κανονιοβολισμός διήρκεσεν υπέρ τας 7 ώρας, αλλά οι Έλληνες τελευταίων εις τα οχυρώματα των εχθρών επιπεσόντες πανταχώθεν τους ευβίασαν να περικλειστώσει εις το μοναστήριο Όλη. Περί την πρώτη της νυχτός ώραν, επειδή και οι Έλληνες πολλά πλησιάσαντες έμελον να επιπέσωσιν και εις αυτό το μοναστήριο, οι εχθροί απελπισθέντες πλέον έφυγον κακήν κακός, αφήσαντες τα κανόνια των πολεμοφόδια, ζωοτροφάς και πολλά ψηλά άρματα με 3 σημαίας. Εις αυτήν την μάχην εφωνεύθησαν από μέν τους εχθρούς υπέρ τους 200 με 150 λογομούλαρα, από δε των ειδικών μας 5 μόνο επληγώθησαν.

Το Νοέμβριο του 1867 συναντήθηκαν στην Κριτσά οι οπλαρχηγοί Σύφης Δερμιτζάκης, Κωνσταντίνος Κοζίρης, Εμμανουήλ Λακέρδας, Εμμανουήλ Μουρέλος και άλλοι, οι οποίοι εξόρμησαν στην επαρχία Σιτίας ξεπαστρεύοντας τους Τούρκους και γύρισαν με αιχμαλώτους και πλούσια λάθη.

Λόγω της στρατηγικής θέσης, η Κρητσά αποτελούσε το σημείο κίνησης πολλών πολεμικών επιχειρήσεων στα χρόνια της τουρκοκρατίας και από εδώ ξεκίνησε το 1897 τις επιθέσεις στα φρούρια της Ιεράπετρας και της Πίνα Λόγκας ο Αριστοτέλης Κόρακας, αφού ενισχύθηκε και από αρκετούς ντόπιους πολεμιστές.

Όπως και στα χρόνια της Ανατοκρατίας, κατά τον 19ο αιώνα, η Κρητσά ήταν από τα πολυπληθέστερα χωριά της Κρήτης, με 3.321 κατοίκους στην τελευταία απογραφή των Τούρκων του 1881, και μετά το 1890 ήταν από τους μεγαλύτερους δήμους που δημιουργήθηκαν με την πρώτη θεσμοθέτηση των αυτοδιοικητικών ενωτήτων της Κρήτης στις 5 ανατολικές επαρχίες, με πρώτη πρωτεύουσα την Νεάπολη.

Το 1904, με απόφαση της Κρητικής Βουλής, αποφασίστηκε η μεταφορά της πρωτεύουσας από την Νεάπολη στον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος αποτελούσε ήδη έδρα του Δήμου Κριτσάς από το 1900.

Ωστόσο, η Κριτσά συνέχισε να αποτελεί Δήμο μέχρι το 1926. Με την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας το 1923, στην περιοχή της Κριτσάς δημιουργήθηκε ο προσφυγικός οικισμός του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη μοναστηριακή περιουσία, όπου εγκαταστάθηκαν πολλές οικογένειες προσφύγων, όπως και σε πολλά άλλα μέρη της Κρήτης. Τότε παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η καλλιέργεια της ντομάτας και οι πρόσφυγες κατόρθωσαν με πολύ αγώνα να ενσωματωθούν αρμονικά με την κοινότητα της Κριτσάς, συμβάλλοντας παραγωγικά και κοινωνικά στην ανάπτυξη της περιοχής.

Οι άνδρες της Κριτσάς συμμετείχαν σε όλους τους εθνικούς αγώνες και πολλοί από αυτούς έπεσαν στα πεδία των μαχών πιστοί στις παραδόσεις και τον πατριωτισμό των προγόνων τους. Στη διάρκεια της γερμανοϊταλικής κατοχής, η Κριτσά αποτέλεσε κέντρο της εθνικής αντίστασης. Με το γειτονικό χωριό του Κρούστα και στο χωριό Τάπες ήταν εγκατεστημένος ασύρματος των συμμάχων, ενώ υπήρξε σημαντική και η συμμετοχή των γυναικών της Κριτσάς στην αντίσταση, τιμώντας την ιστορία της Κριτσοτοπούλας Ροδάνθης. Στις 6 Νοεμβρίου 1943, ο αιμοσταγής Γερμανός επιλοχίας Φρίτς Σούμπερτ κύκλωσε την Κριτσά με τους Έλληνες γερμανοντημένους δολοφόνους του, οι οποίοι προέβησαν σε ακατονόμαστες πράξεις σε βάρος των κατοίκων της Κριτσάς, και στην πλατεία του χωριού δολοφόνησαν με αδίσταχτο τρόπο δύο νέα παλικάρια του χωριού, τον Εμμανουήλ Τζανάκη και τον Ιωάννη Κουτουλάκη. Για τα εγκλήματά του στην Κρήτη, τα Γιαννιτσά και την Μακεδονία, ο Φρίτς Σούμπερτ δικάστηκε από ελληνικό δικαστήριο και καταδικάστηκε σε θάνατο. Η εκτέλεσή του έγινε στις 22 Οκτωβρίου 1947 πίσω από τις φυλακές του Επταπυργίου Θεσσαλονίκης.

Σε απόσταση 3 χιλιομέτρων προς τα βόρειο-ανατολικά της Κριτσάς, στη θέση Γουλάς, βρίσκεται η αρχαία πόλη Λατοετέρα. Με την ίδια ονομασία υπήρχαν δύο πόλεις, η Λατό προς Καμάρα, στη θέση του σημερινού Αγίου Νικολάου, και η Λατοετέρα κοντά στην Κριτσά. Η πόλη αυτή ιδρύθηκε την περίοδο των υπομινωικών αρχαϊκών χρόνων, αν και είναι δύσκολο να χρονολογηθεί από τα οικοδομήματά της.

Η Κρυσά, λόγω της γειτνίασης με τον Άγιο Νικόλαο, δέχεται πολλούς ξένους επισκέπτες, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που εγκαταστάθηκαν μόνιμα εδώ. Το γαλήνιο τοπίο της περιοχής, με το ορεινό ανάγλυφο, τα στενά γραφικά δρομάγια του παραδοσιακού οικισμού και η ιστορία του τόπου αποτελούν πραγματικό πόλο έλξης.

τα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, συνεχίζουμε και στην εκπομπή αυτή την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στα κείμενα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή και συγκεκριμένα στην πέμπτη εκατοντάδα με τίτλο «Διάφορα κεφάλαια περί θεολογίας, οικονομίας, αρετής και κακίας». Εκείνος που τη γνώση του συνοδεύει η πράξη και την πράξη του η γνώση είναι θρόνος και υποπόδιο του Θεού. Θρόνος είναι για τη γνώση που έχει και υποπόδιο για την πρακτική του αρετή. Αν τώρα κανείς υποστηρίξει ότι και ο ανθρώπινος νους είναι ουρανός, καθαρός από κάθε υλική φαντασία και ασχολούμενος ή μάλλον καταστολισμένος με τους θείους λόγους των νοητών, νομίζω ότι δεν βρίσκεται έξω από την αλήθεια. Κάθε φιλόσοφος και ευσεβής που φρουρείται από την αρετή και τη γνώση ή την πράξη και τη θεωρία, όταν δει να έχει εξεγερθεί εναντίον του μεταπάθη η πονηρή δύναμη, όπως εναντίον του Εζεκία ο βασιλιάς των Ασσυρίων, μία μόνο βοήθεια έχει για τη διάλυση των δεινών το Θεό, που τον εξηλαιώνει με αλάλητη κραυγή, με την επίταση δηλαδή της αρετής και της γνώσεως, και τότε δέχεται σε συμμαχία ή μάλλον προσωτηρία άγγελο, δηλαδή λόγω ανώτερης σοφίας και γνώσεως, που συντρίβει κάθε δυνατό πολεμιστή και άρχοντα και στρατηγό στο εχθρικό στρατόπεδο. Αρχή κάθε πάθους είναι το αντίστοιχο αισθητό. Χωρίς να υπάρχει κάτι που να κινεί προς τον εαυτό του τις δυνάμεις της ψυχής διαμέσου κάποιας αισθήσεως, πάθος δεν δημιουργείται ποτέ. Γιατί χωρίς αισθητό πράγμα δεν σχηματίζεται πάθος. Αν δεν υπάρχει παραδείγματος χάρη γυναίκα, δεν υπάρχει πορνεία. Χωρίς φαγητά δεν υπάρχει γαστριμαργία. Και αν δεν υπάρχει χρυσάφι, δεν υπάρχει φιλαργυρία. Λοιπόν, σε κάθε εμπαθή κίνηση των φυσικών μας δυνάμεων δεσπόζει κάποιο αισθητό, δηλαδή διαμέσου αυτού ερεθίζει ο δαίμονας στην ψυχή να αμαρτήσει. Η τριβή εξαφανίζει μόνο την ενέργεια, ενώ η εκτριβή και αυτή τη θύμηση της κακίας. Γιατί η τριβή καταργεί μόνο την ενεργητική εμπαθή πράξη, ενώ η εκτριβή εξαφανίζει εντελώς και τις πονηρές κινήσεις της διάνοιας. Ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους είναι τα αισθητά και τα νοητά, τα οποία υπερβαίνει ο ανθρώπινος νους που κινείται προς τον Θεό. Αυτό συμβαίνει όταν ο νους κατά την πράξη δεν υποδουλώνεται στα αισθητά και κατά τη θεωρία δεν αποκόπτεται καθόλου από τα νοητά. Η χτίση γίνεται κατήγορος των ασεβών ανθρώπων, γιατί με τους λόγους που βρίσκονται μέσα σε αυτήν κηρύττει τον ποιητή της, ενώ με τους φυσικούς νόμους που αφορούν καθένα είδος παιδαγωγή τον άνθρωπο προς την αρετή. Οι λόγοι λοιπόν αναγνωρίζονται στη συνοχή της μονιμότητας καθενός είδους, ενώ οι νόμοι φαίνονται στην ταυτότητα της φυσικής ενέργειας του κάθε είδους. Όταν όμως δεν μελετάμε αυτά με την οαιρή δύναμη που έχουμε μέσα μας, τότε και την αιτία των όντων αγνοούμε και είμαστε προσκολλημένοι σε όλα τα παραφύση πάθη. Ο Θείος Λόγος μας συμβουλεύει να προσφέρουμε δώρα στο Θεό για να μας δείξει πόσο άπειρη είναι η Θεία Αγαθότητα. Και σαν να μην μας έχει δώσει τίποτα εκ των προτέρων, δέχεται τις εισφορές από εμάς σαν δώρα και αποδίδει την εισφορά ολόκληρη σε εμάς. Με αυτό δείχνει ότι είναι μεγάλη και ανέκφραστη η αγαθότητα του Θεού προς εμάς, αφού δέχεται ως δικά μας τα δικά Του, που εμείς Του προσφέρουμε και ομολογεί ό,τι μας τα οφείλει, σαν να μην είναι δικά Του. Ο άνθρωπος, κατανοώντας τους πνευματικούς λόγους των ορατών, μαθαίνει ότι υπάρχει κάποιος δημιουργός όσων βλέπουμε. Δεν εξετάζει όμως πώς είναι αυτός, γιατί τούτο είναι ανέφικτο. Γιατί η χτίση όπως τη βλέπουμε μας δίνει να καταλάβουμε ότι υπάρχει δημιουργός, όχι όμως και πώς είναι. Οργή Θεού είναι η οδυνηρή αίσθηση εκείνων που παιδαγωγούνται από το Θεό. Και γίνεται οδυνηρή αίσθηση όταν έρχονται αθέλητοι πόνοι, με τους οποίους ο Θεός οδηγεί πολλές φορές το νου, που φουσκώνει για την αρετή και τη γνώση του σε συστολή και ταπείνωση. Έτσι παραχωρεί να αποκτήσει επίγνωση του ίδιου του εαυτού του και συνέστηση της ασθένειάς του. Και όταν τη συναισθανθεί, αποβάλλει τη μάταιη έπαρση της καρδιάς του. Οργή Κυρίου είναι το σταμάτημα της χορηγίας των θείων χαρισμάτων, η οποία γίνεται σε κάθε νου που μετεωρίζεται στα ύψη
και καυχιέται για τα καλά που του έδωσε ο Θεός σαν να είναι δικά του. Που κάθε γνωστικός και φιλόσοφος νους κατέχει και την Ιουδαία και την Ιερουσαλήμ. Την Ιουδαία ως πρακτική φιλοσοφία, ενώ την Ιερουσαλήμ ως θεωρητική μυσταγωγία. Όταν λοιπόν με τη Θεία Χάρη ο Φιλόθεος νους αποκρούει στην πράξη και τη θεωρία κάθε δύναμη που είναι ενάντια στην αρετή και τη γνώση και αναδειχθεί τέλειος νικητής των πονηρών πνευμάτων, δεν αποδώσει όμως την πρέπουσα ευχαριστία στο Θεό που είναι αίτιος της νίκης, αλλά υπερηφανευτεί και νομίζει τον εαυτό του αίτιο του όλου κατορθώματος, τότε επειδή δεν ανταπέδωσε στο Θεό τις ευεργεσίες που του έκανε, δέχεται όχι μόνον αυτό στην οργή της εγκαταλείψεως από το Θεό να ξεσπά επάνω του, αλλά και η Ιουδαία και η Ιερουσαλήμ, δηλαδή η έξι της πράξεως και της θεωρίας. Και αμέσως, κατά παραχώρηση Θεού, από τη μια επαναστατούν εναντίον της πρακτικής αρετής τα πάθη της ατιμίας και μολύνουν την μέχρι τότε καθαρή συνείδηση και από την άλλη συμπλέκονται με τη θεωρία των όντων οι ψεύτικες έννοιες και διαστρέφουν τη μέχρι τότε σωστή γνώση. Γιατί εκείνον που υπερηφανεύεται για την πρακτική αρετή τον περιμένει η ατιμία των παθών και εκείνον που επέρεται για τη γνώση τον αφήνει η δίκαιη κρίση του Θεού να σφάλει γύρω από την αληθινή θεωρία. Υπάρχει μέσα στα όντα κατά θεία πρόνοια θεϊκός αληθινά κανόνας και νόμος που επιτρέπει εκείνοι που φάνηκαν αγνώμονες για τα καλά που έλαβαν να τιμωρούνται με τα αντίθετά τους, για να γίνουν ευγνώμονες και την πείρα από αυτά να την κάνουν επίγνωση της θείας δυνάμεως που κατορθώνει τα καλά. Τούτο για να μην παραχωρηθεί από την πρόνοια να έχουμε ανίκητη την ίεση για τα κατορθώματα και γλιστρήσουμε στην αντίθετη υπερηφάνεια, νομίζοντας ότι η αρετή και η γνώση είναι χτήμα δικό μας από τη φύση μας και όχι μεταγενέστερο απόκτημα με τη δύναμη της χάρης. Οπότε θα φανεί ότι μεταχειριζόμαστε το καλό για τη δημιουργία του κακού και ακόμα ότι αυτά με τα οποία έπρεπε να συσφιχτεί περισσότερο και να μείνει ασάλευτη μέσα μας η Θεία επίγνωση να γίνονται όπως δεν έπρεπε αιτία να περιπέσουμε στην άγνοιά της. Γνωρίζομαι ότι η πρόνοια που συγκρατεί τα όντα ενυπάρχει σε αυτά ως θείους κανόνας και νόμος. Αυτή κατά δίκαιη κρίση εκείνους που φάνηκαν αχάριστοι απέναντι στο Θεό για τα άφθονα αγαθά που τους έδωσε, τους παιδαγωγεί με τη στέρηση των αγαθών, ώστε να γίνουν ευγνώμονες και με τα αντίθετά τους οδηγεί σε συνέστηση και αναγνώριση αυτού που χαρίζει τα καλά. Γιατί η ίεση για την αρετή, όταν μένει ατιμώρητη, γεννά το νόσημα της υπερηφάνειας που κάνει την προαίρεση του ανθρώπου να είναι αντίθετη με τον Θεό. Εκείνος που νομίζει ότι έφτασε στο άκρο της αρετής, δεν θα ζητήσει διόλου πλέον την πηγαία αιτία που παρέχει τα καλά, γιατί περιόρισε τη δύναμη της επιθυμίας στον εαυτό του μόνο και τον όρο της σωτηρίας του, ενώ το Θεό τον χάνει από τον εαυτό του. Εκείνος όμως που συναισθάνεται τη φυσική φτώχεια του στα καλά, δεν σταματά να τρέχει βιαστικά προς εκείνον που μπορεί να αναπληρώσει τις ελλείψεις του. Εκείνος που κατάλαβε ότι η αρετή είναι απεριόριστη, δεν πάβει ποτέ να τρέχει προς αυτή. Πρώτα για να μην χάσει την αρχή και το τέλος της αρετής, δηλαδή το Θεό, περιορίζοντας την κίνηση της επιθυμίας του γύρω από τον εαυτό του και δεύτερον, μην τυχόν χωρίς να το αντιληφθεί, νομίζει ότι έφτασε στην τελειότητα και ξεπέσει από το αληθό σον προς το οποίο βιάζεται να φτάσει κάθε αγωνιστής.

Στο νου που η ψηλοφρονή δίκαια επέρχεται οργή, δηλαδή εγκατάλειψη όπως υπόθηκε. Παραχώρηση δηλαδή να ενοχλείται από τους δαίμονες κατά τη θεωρία για να συναισθανθεί τη φυσική ασθένειά του και να γνωρίσει καλά τη θεία δύναμη και χάρη που τον σκεπάζει και κατορθώνει κάθε αγαθό. Και τέλος να ταπεινωθεί και να απομακρύνει εντελώς το αλόκοτο και παραφύσει υπερήφανο φρόνημα, ώστε να μην επέλθει σε αυτόν η άλλη οργή, η αφαίρεση δηλαδή των χαρισμάτων που του δόθηκαν, αφού θα έχει ταπεινωθεί και θα έχει έρθει σε συνέστηση εκείνου που χορηγεί τα καλά. Εκείνος που με το πρώτο είδος της οργής, δηλαδή της εγκαταλείψεως, δε σοφρονίστηκε, ώστε να έρθει σε ταπείνωση, θεωρώντας την δάσκαλο της θεογνωσίας, αυτός δέχεται το δεύτερο είδος της οργής, η οποία του αφαιρεί την ενέργεια των χαρισμάτων και τον αφήνει έρημο από τη δύναμη που τον φρουρούσε πρωτύτερα. Γιατί λέει ο Θεός για τον αχάριστο Ισραήλ, «Θα αφαιρέσω το περίφραγμά του και θα παραδοθεί στη διαρπαγή. Θα χαλάσω τον τοίχο του και θα καταπατηθεί. Θα εγκαταλείψω το αμπέλι μου και δεν θα κλαδευτεί ούτε θα σκαφτεί. Θα μείνει χέρσο και θα γεμίσει αγκάθια και θα δώσω διαταγή στα σύννεφα να μην βρέξουν πάνω του». Η αναισθησία για τη στέρηση των αρετών είναι κατήφορος προς την ασέβεια. Γιατί εκείνος που συνήθισε για τις ειδονές της σάρκας να παρακούει το Θεό, θα φτάσει και να τον αρνηθεί όταν δοθεί αφορμή και θα προτιμήσει τη ζωή της σάρκας αντί το Θεό, τις ειδονές της οποίας θεωρεί καλύτερες από τα θελήματα του Θεού. Όταν νομίσουμε με οποιοδήποτε τρόπο ότι κάτι έπαθε ο νους, τότε να πιστέψουμε ότι με το νου αυτό, σύμφωνα με το φυσικό τους λόγο, συμπάσχουν οπωσδήποτε τόσο η πρακτική όσο και η θεωρητική του δύναμη. Γιατί δεν μπορεί να πάθει κάτι το υποκείμενο και να μην πάσχουν εκείνα που βρίσκονται μέσα σε αυτό. Υποκείμενο εννοώ το νου, γιατί αυτός δέχεται την αρετή και τη γνώση. Μέσα σε αυτό εννοώ ότι βρίσκεται η πράξη και η θεωρία, οι οποίες ακολουθούν το νου. Γι' αυτό και όταν πάσχει ο νου, συμπάσχουν οπωσδήποτε και αυτές, έχοντας την όποια κίνησή του ως αρχή της δικής του μεταβολής. Κάθε θεοφιλής και ενάρετος άνθρωπος όπως ο Εζεκίας, που με τη γνώση έχει ζωστή δύναμη κατά των δαιμόνων, πρέπει να αντιμετωπίσει η επίθεση των πονηρών πνευμάτων που διεξάγουν αοράτως εναντίον του νοερό πόλεμο και να δεχτεί με την προσευχή του άγγελο σταλμένο από το Θεό, εννοώ λόγω ανώτερης σοφίας, και να συντρίψει και να διασκορπίσει όλο το στράτευμα του διαβόλου. Αν αυτός δεν αναγνωρίσει το Θεό ως αίτιο αυτής της νίκης και σωτηρίας, αλλά αποδώσει όλη τη νίκη στον εαυτό του, τότε δεν ανταπέδωσε στο Θεό σύμφωνα με τη δωρεά του και δεν εξίσωσε τις ευχαριστίες με το μέγεθος της σωτηρίας, ούτε έδειξε ευγνωμοσύνη ανάλογη με την ευεργεσία εκείνου που τον έσωσε. Ας φωτίσω με το νου με τα θεία νοήματα και ας λαμπρύνω με το σώμα με τους τρόπους των πιο θείων λόγων που εννοήσαμε, κάνοντας το λογικό εργαστήριο αρετής με την αποβολή των παθών. Γιατί τα έμφυτα πάθη του σώματος, όταν τα κυβερνά το λογικό, είναι αδιάβλητα. Όταν όμως κινούνται χωρίς το λογικό, γίνονται διαβλητά. Πρέπει λοιπόν να αποβάλουμε τα πάθη που έχουν έμφυτη κίνηση, αλλά που δεν γίνεται πολλές φορές σύμφωνα με τη φύση ή χρήση τους, γιατί δεν την κυβερνά το λογικό. Καθένας που υπερηφανεύτηκε για τα χαρίσματα που έλαβε και υψηλοφρόνησε, σαν να μην τα έλαβε από το Θεό, δέχεται δίκαια επάνω του την οργή με το να παραχωρεί ο Θεός τον διάβολο να τον πολεμήσει νοερά και να ταράξει κατά την πράξη τους τρόπους της αρετής και να θολώσει κατά τη θεωρία τους διαυγείς λόγους της γνώσεως. Έτσι θα μάθει την ασθένειά του και θα αναγνωρίσει τη μόνη δύναμη που καταπολεμεί μέσα μας τα πάθη. Και αφού μετανοήσει και ταπεινωθεί απορρίπτοντας τον κομπασμό της ιήσεως, και το Θεό θα εξηλαιώσει και την οργή που έρχεται στους αμετανόητους θα αποφύγει, η οποία αφαιρεί τη χάρη που φρουρεί την ψυχή και αφήνει έρημο τον αχάριστο νου. Οργή σωτήρια είναι η παραχώρηση από το Θεό να πολεμείται ο υπερήφανος νους με τα πάθη από τους δαίμονες. Έτσι μαθαίνει, καθώς πάσχει με ατιμία επειδή κόμπαζε για τις αρετές του, ποιος είναι εκείνος που τις δίνει, ή απογυμνώνεται από αυτές που δεν είναι δικές του, αλλά που νόμιζε ότι τις έχει ο ίδιος χωρίς να τις λάβει από το Θεό. Μακάριος πράγματι είναι εκείνος ο νους που πέθανε με τρόπο αξιέπαινο για όλα τα όντα. Για τα αισθητά με την απόθεση της ενέργειας των αισθήσεων, ενώ για τα νοητά με την πάυση της νοερής κινήσεως. Σημείωσε ότι επενετό θάνατο του νου εννοεί την προαιρετική αποδέσμευση από όλα τα όντα,
ύστερα από την οποία ο νους δέχεται τη ζωή της Θείας Χάρης, όπου παίρνει ως ανταπόδοση αντί των όντων, τον αίτιο των όντων με τρόπο που δεν μπορεί να εννοηθεί. Μακάριος είναι εκείνος που ένωσε την πράξη με το καταφύση αγαθό και τη θεωρία με την καταφύση αλήθεια. Γιατί κάθε πράξη γίνεται για το αγαθό και κάθε θεωρία επιζητεί τη γνώση για χάρη της αλήθειας μόνο. Όταν αυτά ολοκληρωθούν, τίποτε απολύτως δεν θα υπάρχει πια που να επηρεάζει την πρακτική ικανότητα της ψυχής, ούτε να τραυματίζει οδυνηρά τη θεωρητική της ικανότητα με άσχετα θεωρήματα. Η ψυχή θα έχει πάει πια πολύ πέρα από ό,τι υπάρχει και από ό,τι νοείται και θα έχει εισδύσει στον ίδιο το Θεό, τον μόνο που είναι αγαθός και αληθινός και βρίσκεται πάνω από κάθε ουσία και κάθε νόηση. Τέλος της πρακτικής αρετής είναι, λένε, το αγαθό. Η ολοκλήρωσή του οφείλεται στη Θεία Ενέργεια που οδηγεί προς αυτή το λογικό της ψυχής με τη σύμφωνη με τη φύση χρήση του θυμού και της επιθυμίας. Σε αυτήν συνηθίζει να φανερώνεται το καθομοίω συγκάλλος. Η δε αλήθεια είναι, λένε, το τέλος της θεωρητικής φιλοσοφίας. Αυτή είναι η αδιαίρετη και ενιαία γνώση όλων όσα αφορούν το Θεό, προς την οποία κατευθύνεται ο καθαρός νους, αφού σβήσει από τον εαυτό του εντελώς την κρίση που βασίζεται στην αίσθηση. Στη γνώση αυτή φανερώνεται απαραποίητα το αξίωμα της Θείας εικόνας. Κανείς δεν μπορεί να δοξάζει αληθινά το Θεό, αν δεν αγιάσει το σώμα του με τις αρετές και δεν καταφωτίσει την ψυχή του με τις γνώσεις. Γιατί η ενάρετη διάθεση είναι το πρόσωπο του θεωρητικού νου, το οποίο στρέφεται σαν σε ουρανό προς το ύψος της αληθινής γνώσεως. Μακάριος είναι εκείνος που γνωρίζει ότι με όλους εμάς ως όργανα ο Θεός πραγματοποιεί την πράξη και τη θεωρία, την αρετή και τη γνώση, την νίκη και τη σοφία, την αγαθότητα και την αλήθεια, χωρίς εμείς να προσφέρουμε τίποτε εκτός από την καλή μας προαίρεση. Αυτήν είχε ο Μέγας Ζωροβάβελ σχετικά με τα πιο πάνω και έλεγε προς το Θεό: «Ευλογημένος είσαι που μου έδωσε σοφία και ομολογώ, Θεέ των πατέρων μας, ότι από σένα προέρχεται η νίκη και από σένα η σοφία. Σε σένα ανήκει η δόξα και εγώ είμαι δικός σου δούλος». Πράγματι, ως ευγνώμων δούλος ανέθεσε τα πάντα στο Θεό που του χάρισε τα πάντα, από τον οποίο είχε λάβει τη σοφία και σε αυτόν που ήταν Θεός των πατέρων ομολογούσε τη δύναμη των αγαθών που του χάρισε τα όποια, όπως είπαμε, είναι η ένωση της νίκης και της σοφίας, της αρετής και της γνώσεως, της πράξεως και της θεωρίας, της αγαθότητας και της αλήθειας. Γιατί αυτές οι αρετές, ενωμένες μαζί, αστραποβολούν μια δόξα και λάμψη Θεού. Όλα τα κατορθώματα των Αγίων είναι ολοφάνερα χαρίσματα του Θεού και κανένας δεν είχε απολύτως τίποτε παρά μόνο αυτό το αγαθό που του έχει δοθεί από τον Κύριο το Θεό και που ήταν ανάλογο με το μέτρο της ευγνωμοσύνης και αγάπης εκείνου που το δεχόταν. Και είχε εκείνα μόνο όσα θέλησε να του δωρήσει ο Κύριος.

Ο νους που κατευθύνει την αρετή και τη γνώση και είναι αποφασισμένος να απαλλάξει την ψυχή από την κακή δουλεία των παθών λέει «Υπερισχύουν οι γυναίκες, υπερνικά όμως η αλήθεια». Γυναίκες εννοεί τις θεοποιητικές αρετές από τις οποίες αποτελείται η αγάπη που ενώνει τους ανθρώπους με τον Θεό και μεταξύ τους. Αυτή αρπάζει την ψυχή μακριά από όλα όσα εξουσιάζονται από τη γένεση και τη φθορά, ακόμη και από τις νοητές πάνω από αυτά ουσίες, και τις συνδέει με μια ερωτική ένωση με τον Θεό, όσο είναι δυνατό στην ανθρώπινη φύση και δημιουργεί μυστικά την αμόλυντη και θεία συμβίωση. Αλήθεια πάλι εννοεί τη μόνη και μία αιτία των όντων, την αρχή και τη βασιλεία και τη δύναμη και τη δόξα, από την οποία και για την οποία όλα έγιναν και γίνονται, και από την οποία και μέσω της οποίας όλα συγκρατούνται στο είναι και για χάρη της οποίας εκδηλώνεται από τους φιλόθεους κάθε επιμέλεια και κίνηση. Λέγοντας παραπάνω, οι γυναίκες υποδήλωσε το τέλος των αρετών, την αγάπη, η οποία είναι η αμύωτη ειδονή όσων μετέχουν στο φύση αγαθό που επιθυμούν και η αδιάσπαστη ένωση με αυτό. Λέγοντας αλήθεια, υποδήλωσε το πέρας κάθε γνώσεως και κάθε αντικειμένου γνώσεως, προς το οποίο σαν αρχή και τέλος όλων των όντων έλκονται γενικώς όλες οι φυσικές κινήσεις, γιατί η αρχή και η αιτία των όλων ως αλήθεια τα νικά όλα από τη φύση της και έλκει προς τον εαυτό της την κίνηση των όντων. Η αλήθεια από τη φύση της εμφανίζεται ως ένα και μόνο, κατά την απόλυτη απουσία των πολλών, καλύπτοντας τις γνωστικές δυνάμεις όλων όσα μπορούν να εννοήσουν και να νοηθούν, επειδή η υπερούσια ύπαρξή της είναι πάνω από όσα νοούν και όσα νοούνται. Και επειδή περικλεί με άπειρη δύναμη τα άκρα της αρχής και του τέλους των όντων, έλκει προς τον εαυτό της κάθε κίνηση όλων. Και σε άλλους παρέχει ολοφάνερη γνώση της χάρης που στερήθηκαν, ενώ σε άλλους δορίζει με ανέκφραστη αίσθηση την επίγνωση της αγαθότητας που επιθυμούσαν ολοκάθαρη με τη μετοχή σε αυτήν. Ο νους είναι όργανο της σοφίας ενώ το λογικό της γνώσεως. Η φυσική εσωτερική βεβαιότητα του νου και του λογικού είναι όργανο της πίστεως που συγκροτείται με τη σοφία και τη γνώση. Η φυσική φιλανθρωπία είναι όργανο του χαρίσματος των ιαμάτων, γιατί κάθε χάρισμα θεϊκό έχει μέσα μας το επιτίδιο και κατάλληλο δεχτικό του όργανο σαν δύναμη ή έξι ή διάθεση. Παράδειγμα, εκείνος που καθάρισε το νου του από κάθε φαντασία αισθητών δέχεται σοφία. Εκείνος που έκανε το λογικό κύριο των έμφυτων παθών, εννοώ του θυμού και της επιθυμίας, δέχεται γνώση. Εκείνος που έχει την ακλόνητη βεβαιότητα με το νου και το λογικό σχετικά με τα θεία, δέχεται την πίστη που μπορεί να κάνει τα πάντα. Και εκείνος που κατόρθωσε τη φυσική φιλανθρωπία, αφού ξερίζωσε τελείως τη φιλαυτία του, δέχεται χαρίσματα γεμάτων. Ο καθένας από εμάς, ανάλογα με την πίστη του, έχει και τις εκδηλώσεις της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος, ώστε ο καθένας είναι ταμεία της χάρης για τον εαυτό του. Και ποτέ, αν σκέφτεται σωστά, δεν θα φθονήσει άλλον που προεδεύει στα χαρίσματα, αφού από αυτόν εξαρτάται η διάθεση που δέχεται τα θεϊκά αγαθά. Αιτία της διανομής των θεϊκών αγαθών είναι το μέτρο της πίστης του καθενός, γιατί ανάλογος με την πίστη μας είναι ο βαθμός της προθυμίας μας να πράττουμε. Εκείνος λοιπόν που πράττει ανάλογα με την πράξη δείχνει και το μέτρο της πίστεώς του και δέχεται όσο πίστεψε το μέτρο της χάρης. Εκείνος που δεν πράττει, ανάλογα με την απραξία του φανερώνει και το μέτρο της απιστίας του και δέχεται όσο απίστησε τη στέρηση της χάρης. Επομένως, δεν κάνει καλά ο φθονερός να φθονεί εκείνους που κατορθώνουν την αρετή, αφού σαφώς από αυτόν εξαρτάται και όχι από άλλον η επιλογή μέσω της πίστεως και των έργων του να δεχτεί τη χάρη που έρχεται κατά το μέτρο της πίστεως. Εκείνος που έχει έρωτα προς τα καλά, κατά θεία πρόνοια σπέβδει θεληματικά προς τη χάρη της θεώσεως, μέσω των λόγων της σοφίας. Εκείνος που δεν έχει τέτοιον έρωτα, κατά δίκαιη κρίση του Θεού απομακρύνεται χωρίς να θέλει από την κακία μέσω τρόπων παιδαγωγίας. Ο πρώτος ως φιλόθεος θεώνεται από την πρόνοια. Ο δεύτερος δεν αφήνεται με την παιδαγωγική τιμωρία να έρθει ως φιλόηλος σε καταδίκη. Γιατί ο Θεός ως αγαθός, με λόγους σοφίας περιποιείται τους πρόθυμους, ενώ με παιδαγωγικούς τρόπους θεραπεύει εκείνους που είναι δυσκίνητοι στην αρετή. Η πραγματική πίστη είναι αλήθεια που συνέχει και συγκρατεί όλα και δεν περιέχει ψεύδος. Η αγαθή συνείδηση φέρνει τη δύναμη της αγάπης, γιατί δεν τη βαρύνει καμιά παράβαση εντολής.
Και θα αναπαυθούν, λέει, σε αυτόν 7 πνεύματα. Το πνεύμα της σοφίας, το πνεύμα της συνέσεως, το πνεύμα της γνώσεως, το πνεύμα της επιστήμης, το πνεύμα της βουλής, το πνεύμα της ισχύως, το πνεύμα του φόβου του Θεού. Ιδιαίτερα γνωρίσματα αυτών των πνευματικών χαρισμάτων είναι του φόβου, η αποβολή των κακών της ισχύως, η πραγμάτωση των αγαθών της βουλής, η διάκριση των αντιθέτων της επιστήμης, η ανώθευτη πληροφορία για ό,τι οφείλουμε, της γνώσεως η ενεργητική κατανόηση των θείων λόγων των αρετών, της συνέσεως η καθολική συγκατάθεση της ψυχής προς όσα κατανοήθηκαν, της σοφίας η ακατανόητη ένωση με το Θεό. Κατά αυτή η επιθυμία του Θεού γίνεται για τους άξιους απόλαυση του Θεού, η οποία με τη μετοχή στο Θεό θεώνει αυτόν που μετέχει και τον κάνει εξηγητή της Θείας Μακαριότητας κατά την αέναη και μυστική προβολή και κοινοποίηση των θείων μυστηρίων σε όσους έχουν ανάγκη. Το πνεύμα του φόβου του Θεού είναι αποχή από τη διάπραξη των κακών. Το πνεύμα της ισχύως είναι η πρόθυμη ορμή και κίνηση προς εργασία των εντολών. Το πνεύμα της βουλής είναι η έξι της διακρίσεως, σύμφωνα με την οποία πράττομαι με λόγο τις θείες εντολές και αποχωρίζομαι τα καλύτερα από τα χειρότερα. Το πνεύμα της επιστήμης είναι η σωστή πληροφορία των τρόπων που πράττουμε τις αρετές, που όταν ενεργούμε σύμφωνα με αυτή, δεν πέφτουμε έξω στην ορθή κρίση του λογικού. Το πνεύμα της γνώσεως είναι η κατανόηση των εντολών και των λόγων τους, σύμφωνα με τους οποίους υπάρχουν οι τρόποι των αρετών. Το πνεύμα της συνέσεως είναι η συγκατάθεση στους τρόπους και στους λόγους των αρετών. Ή, κυριολεκτικότερα, η μεταβολή με την οποία γίνεται ανάμειξη των φυσικών δυνάμεων με τους τρόπους και τους λόγους των εντολών. Το πνεύμα της σοφίας είναι η ανάβαση προς την αιτία των πιο πνευματικών λόγων των εντολών και η ένωση με αυτήν. Κατά την ένωση αυτή με τρόπο άγνωστο εισαγόμαστε γενικά στους λόγους των όντων που υπάρχουν στο Θεό, όσο είναι δυνατό στους ανθρώπους. Και από την καρδιά μας, σαν από πηγή που αναβλύζει, προσφέρομαι με διάφορους τρόπους στους ανθρώπους την αλήθεια που υπάρχει στα πάντα.

Από εκείνα που είναι στο Θεό μακριά και σε εμάς κοντά, ανεβαίνουμε διαδοχικά και μετάξει στα πρώτα, αφού είναι μακριά από εμάς και κοντά στο Θεό. Από την αποχή των κακών λόγω φόβου, προχωρούμε με την ισχύ στην εργασία των αρετών από αυτήν, στη διάκριση της βουλής. Από τη διάκριση στην έξι των αρετών, δηλαδή την επιστήμη. Από την έξι των αρετών, στη γνώση των λόγων αυτών των αρετών. Από αυτή στην έξι που μας μεταβάλλει σύμφωνα με τους λόγους των αρετών που γνωρίσαμε, δηλαδή τη σύνεση. Από αυτήν τέλος, στην απλή και ακριβή θεωρία της αλήθειας που βρίσκεται σε όλα. Από αυτήν ξεκινώντας, θα προσφέρουμε πολλούς και ποικίλους ευσεβείς λόγους για την αλήθεια από τη σοφή θεωρία των αισθητών όντων και των νοητών ουσιών.

Φιλοκαλία των Υπτικών Πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής, Θεσσαλονίκης.

0: Διαβάζει ο ευεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.
1: Δεύτερο μέρος. Υπερηφάνεια, η ρίζα του κακού. Ο υπερήφανος είναι χωρισμένος από το Θεό, γιατί η υπερηφάνεια είναι κακός αγωγός, μονοτικό που δεν αφήνει την χάρη του Θεού να περάσει και μας απομονώνει από το Θεό.

Γέροντα, έχω ζήλια, μνησικακία, κατακρίνω, θυμώνω. Η ζήλια, η κατάκριση, ο θυμός, η μνησικακία κλπ. Όλα από την υπερηφάνεια ξεκινούν. Η υπερηφάνεια είναι το γενικό επιτελείο όλων των παθών. Αν λοιπόν χτυπήσεις την υπερηφάνεια, χτυπάς όλα τα πάθη και έρχεται μέσα σου η ταπείνωση και η αγάπη. Γι' αυτό νομίζω αρκετό είναι να ασχοληθείς ή μάλλον να ανοίξεις μέτωπο μάχης με την υπερηφάνεια, να στρέψεις όλα τα πυρά προς το κάστρο της υπερηφανίας, το οποίο μας χωρίζει από το Θεό. Βλέπεις, όταν ο εχθρός πολεμάει ένα κράτος, τις περισσότερες δυνάμεις θα τις στείλει να χτυπήσουν την πρωτεύουσα. Μία βόμβα, αν ρίξει στην πρωτεύουσα και την καταστρέψει, πάει μετά. Κατέστρεψε όλο το κράτος. Γέροντα, με ποιον συγγενεύει ο υπερήφανος? Με τον έξω από εδώ. Με τον διάβολο. Αν και ευκολότερα κάμπτεται ο διάβολος παρά ο υπερήφανος. Γιατί τον δαίμονα τον κάμπτεις αν ταπεινωθείς, ενώ τον υπερήφανο ακόμη και να ταπεινωθείς και να του ζητήσεις συγγνώμη, δεν τον κάμπτεις. Θα σου πει υποκρίνεσαι. Όποιος έχει περισσότερη ταπείνωση έχει περισσότερο πνευματικό περιεχόμενο. Ο υπερήφανος δεν έχει εσωτερικό περιεχόμενο. Είναι σαν το αψώμωτο στάχι που στέκεται όρθιο, ενώ το ψωμωμένο στάχι γέρνει το κεφαλάκι του. Και εκτός που είναι σκοτισμένος, είναι και εσωτερικά ανήσυχος και εξωτερικά ταραγμένος και θορυβώδης. Γιατί όταν υπάρχει υπερηφάνεια, ό,τι κάνει ο άνθρωπος είναι μια φούσκα που τη φουσκώνει ο διάβολος και μετά την τρυπάει με μια καρφίτσα, κάνει κρότο και σπάει. Είναι άτιμη η υπερηφάνεια. Είναι φοβερό πράγμα, αφού τους αγγέλους τους έκανε δαίμονες. Αυτή μας έφερε από τον παράδεισο στη γη και τώρα από την γη προσπαθεί να μας στείλει στην κόλαση.

όταν δεν καταλαβαίνουμε την υπερηφάνεια. Εγώ, γέροντα, δεν καταλαβαίνω να υπερηφανεύομαι για κάτι συγκεκριμένο. Τότε θα υπάρχει μέσα σου μια γενική υπερηφάνεια. Πολλές φορές ο διάβολος τα παρουσιάζει όλα καμουφλαρισμένα και δεν παίρνει ο άνθρωπος είδηση όταν ενεργεί υπερήφανα. Αν όμως παρακολουθεί και εξετάζει τον εαυτό του, βλέπει που ενήργησε με υπερηφάνεια. Μπορεί να μην καταλαβαίνει όλη την υπερηφάνεια που έχει, αλλά λίγο θα την καταλαβαίνει. Θα δει ότι νιώθει μέσα του μία εγωιστική ικανοποίηση, μία υπεροχή απέναντι στους άλλους. Και όταν, γέροντα, κάποιος δεν μπορεί να καταλάβει καθόλου ότι έχει υπερηφάνεια, τι γίνεται? Τότε λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Υπερηφανεύεται, πέφτει και ταπεινώνεται. Ξανά υπερηφανεύεται, πάλι πέφτει, πάλι ταπεινώνεται. Και συνεχίζεται η ίδια κατάσταση σε όλη του τη ζωή. Υπερηφάνεια, ταπείνωση, υπερηφάνεια, ταπείνωση. Αυτή η ταπείνωση δεν είναι αρετή. Είναι το αποτέλεσμα των πνευματικών νόμων που λειτουργούν. Ταπεινώνεται δηλαδή ο άνθρωπος χωρίς να το θέλει και χωρίς να βγαίνει τίποτε. Υπάρχει μια στασιμότητα. Του δίνεται μόνον η ευκαιρία να καταλάβει ότι δεν πάει καλά. Λέω, ας πούμε, σε μια αδελφή: αυτήν την εικόνα την έκανες καλή. Αν υπερηφανευθεί όταν πρόκειται να κάνει άλλη εικόνα, θα πει: αυτή την εικόνα θα την κάνω πιο καλή από την προηγούμενη, για να μου πει ο γέροντας πάλι μπράβο. Και βλέπεις, μετά κάνει μια καρικατούρα. Την διορθώνω και, επειδή πάλι λέει μέσα της, τώρα θα την κάνω όπως ακριβώς μου είπε ο γέροντας, για να μου πει μπράβο, κάνει πάλι καρικατούρα. Μπορεί όμως, γέροντα, η ίδια να την θεωρεί καλή? Πώς δεν μπορεί? Την καρικατούρα μπορεί να τη θεωρήσει αριστούργημα και να έρθει με χαρά να μου πει: πώς σας φαίνεται, γέροντα, τώρα, είναι καλή? Θα της αποδείξω ότι είναι καρικατούρα και τότε θα καταλάβει. Και αν δεν το καταλάβει, τότε η υπερηφάνειά της έχει πιάσει πουρή και θα συνεχίζει να κάνει τα ίδια λάθη. Ό,τι και να πεις, δεν θα βγαίνει από το δικό της. Εάν, γέροντα, με το νου μου πιάνω την υπερηφάνεια, αλλά η καρδιά μου μένει σκληρή, από εκεί θα αρχίσεις και σιγά σιγά θα έρθει η θεραπεία. Ο γιατρός πρώτα κάνει τη διάγνωση και ύστερα προχωρεί στη θεραπεία.

Γέροντα, πιο πολύ με βοηθάει να έχω λίγη δυσκολία όταν κάνω τα πνευματικά μου καθήκοντα. Μπορεί όμως να έχει και αυτό υπερηφάνεια. Εάν δεν προσέξει κανείς και ξαπλωμένος να είναι και να μην κάνει τίποτε, πάλι μπορεί να υπερηφανεύεται. Το τρένο εκτροχιάζεται και από τα αριστερά και από τα δεξιά. Ο διάβολος και από εδώ και από εκεί μας πιάνει. Με ρωτούν μερικοί τι να προσέξω για να μην πέφτω στην υπερηφάνεια. Είναι σαν να λένε από πού κινδυνεύω να πέσω, από εδώ ή από εκεί. Και από εδώ και από εκεί μπορεί να πέσεις. Και από αριστερά και από δεξιά. Και από τη σκάλα και από την καρέκλα και από το σκαμνί. Κάθε στιγμή και κάθε περίπτωση χρειάζεται προσοχή. Γιατί η υπερηφάνεια ισχωρεί παντού. Μπορεί γέροντα κάποιος να μην έχει τίποτε και να υπερηφανεύεται. Καμιά φορά αυτός μπορεί να έχει περισσότερη υπερηφάνεια. Όταν ήμουν στη Μονή στο Μίου, στην Ήπειρο, είχα μάθει για ένα γέρο τσομπάνο ότι ήταν τελείως εγκαταλελειμμένος. Δεν είχε κάνει οικογένεια και γύριζε εδώ και εκεί. Τελικά τον σημάζεψε ένας άλλος τσομπάνος και τον έβαλε σε μία καλύβα όπου είχε τα κλαδιά για τις κατσίκες. Δεν τον άφηνε να ανάβει ούτε φωτιά για να ζεσταθεί, γιατί φοβόταν μην πιάσουν φωτιά τα κλαδιά. Εκεί μέσα στο κρύο, σε μια γωνιά, είχε δύο σανίδες για κρεβάτι και ένα στρώμα. Όταν το έμαθα, πήγα να τον δω. Ήταν χάλια. Είπα μετά σε μια φτωχή γυναίκα, «Πόσα θέλεις για να τον πλένεις λίγο?» «Τίποτε», μου λέει, «μόνο το σαπούνι να μου δίνεις». Μια μέρα που είχα πάει, ήταν μεσημέρι και έτρωγε. Μόλις τελείωσε το φαγητό, με κοιτάζει. Γυρίζει το πιάτο ανάποδα και λέει με μια ικανοποίηση, «Αυτό θα πει μελό, καλόγερε. Αυτό θα πει μελό. Έχει σκυλιά, γατιά εδώ». Δηλαδή, το ότι γύρισε ανάποδα το πιάτο για να μην το γλύφουν τα γατιά και τα σκυλιά, το θεώρησε κατόρθωμα. Λες και ανέβηκε στο διάστημα. Να η υπερηφάνεια. Τα χάλια του είχε. Και όμως, τι υπερηφάνεια είχε.

Γέροντα, τι πρέπει να κάνουμε όταν μας έρχονται λογισμοί υπερηφανίας? Όπως οι άλλοι γελούν όταν μας βλέπουν να υπερηφανευόμαστε, έτσι και εμείς να γελούμε με τους λογισμούς υπερηφανίας. Στον ταπεινό έρχονται υπερήφανοι λογισμοί? Έρχονται. Αλλά γελάει γιατί γνωρίζει τον εαυτό του. Γέροντα, κάπου διάβασα ότι τον λογισμό της υπερηφανίας πρέπει να τον διώχνουμε αμέσως, όπως τον αισχρό λογισμό. Το θέμα είναι ότι τον αισχρό λογισμό τον καταλαβαίνεις εύκολα, ενώ τον λογισμό της υπερηφανίας, για να τον καταλάβεις, χρειάζεται πολύ εγρήγορση. Αν λόγου χάρη την ώρα της προσευχής περάσει ένας άσχημος λογισμός από το νου σου, θα τον καταλάβεις και θα τον διώξεις αμέσως. Άντε φύγε από εδώ, θα πεις. Αλλά αν πας στην εκκλησία, σου περάσει ο λογισμός ότι διάβασες ωραία το ψαλτήρι και υπερηφανευθείς, χρειάζεται εγρήγορση για να τον καταλάβεις και να τον πετάξεις. Γέροντα, τις περισσότερες φορές προλαβαίνει και έρχεται ο λογισμός της υπερηφανίας σε χρόνο μηδέν. Πώς θα προλαβαίνω να φέρνω ταπεινό λογισμό? Πρέπει να γίνει δουλειά από νωρίτερα. «Ιτιμάσθην και ουκ εταράχθην», λέει ο Δαβίδ, γιατί οι λογισμοί της υπερηφανίας έρχονται αστραπιέ. Αυτό είναι παλιά μηχανή του διαβόλου. Τώρα να πάρεις μια καινούρια μηχανή, να καλλιεργείς συνέχεια ταπεινούς λογισμούς για να τρέχεις. Μόνον οι ταπεινοί λογισμοί φέρνουν ταπείνωση, και μόνον με την ταπείνωση φεύγει η υπερηφάνεια. Μια φορά ένας ιεροκήρυκας μου είπε ότι ετοίμασε ένα ωραίο κήρυγμα. Ανέβηκε στον άμβονα και μιλούσε πολύ ωραία. Κάποια στιγμή όμως του πέρασε ένας υπερήφανος λογισμός και μπερδεύτηκε. Ξέσπασε τότε σε ένα νευρικό κλάμα και κατέβηκε από τον άμβονα ντροπιασμένος. Ύστερα για πολύ καιρό δεν μπορούσε να κάνει κήρυγμα. Είχε αχρηστευτεί. «Κοίταξε», του λέω, «εκείνο το έπαθες από υπερηφάνεια. Επειδή υπερηφανεύτηκες, απομακρύνθηκε η χάρις του Θεού. Τώρα να ξεκινήσεις ταπεινά. Όταν έρθει η ώρα να ανεβείς στον άβονα να πεις: αν μπερδευτώ, σημαίνει ότι μου χρειάζεται ρεζιλίκι, γιατί αυτό θα με βοηθήσει πνευματικά. Και αν τυχόν σε πιάσει πάλι το κλάμα, οι άνθρωποι θα νομίζουν ότι συγκινήθηκες, οπότε θα βοηθηθούν και δεν θα σκανδαλιστούν. Μη φοβάσαι. Πράγματι, ξεκίνησε έτσι ταπεινά, περιμένοντας ρεζιλίκι, και άρχισε πάλι να κηρύττει.

ο άνθρωπος πρέπει να ομιλεί όταν πρέπει. Να ομιλεί όσον πρέπει και να ομιλεί όπως πρέπει.

Οι πιστοί άνθρωποι πρέπει να παραμένουν ακρόνητοι εμπρός εις τας δοκιμασίας του Θείου. Οι πιστοί και ευσεβείς άνθρωποι γίνονται πραγματικοί Χριστοφόροι όταν κοινωνούν αξίως των αχθάντων μυστηρίων. Γίνονται Χριστοφόροι και εντός των αναπαύεται ο Θεός και χαρίζει εις αυτούς πάν αγαθών προσωτηρία. Ο άνθρωπος ο πιστός και ευσεβής, αυτός δεν έχει να φοβηθεί τίποτε, ούτε κακούς ανθρώπους, ούτε αντιξόρους περιστάσεις. Τίποτε δεν φοβηθεί, διότι η στήριξη των ελπίδων του εις τον Κύριον γίνεται πηγή δυνάμεως που αναμορφώνει και ολοκληρώνει των εσωτερικών άνθρωπων και την κοινωνία ευεργετεί και την εξυγιένει. Ο φόβος του Θεού είναι η αρχή της αρετής. Ο φόβος γεννάται από την πίστη. Η αρχή της εναρέτης ζωής είναι το να καταγίνεται ο νους του ανθρώπου πάντοτε εις την μελέτη των Θείων Λόγων. Οι λόγοι αυτοί του Κυρίου μας αναγκάζουν να αναγνωρίσουμε και το δικό μας καθήκον. Την Αγία Ζωή Του να εκλέξουμε ως παράδειγμα και όλες τις αρετές Του να μιμηθούμε. Η διδασκαλία του Ιησού είναι φως. Ο άνθρωπος που επιθυμεί να κατανοήσει τη διδασκαλία του Κυρίου καθ' όλην αυτή την έκταση πρέπει να πιστεύει εις τον Ιησούν και οφείλει να τακτοποιεί την ζωή του σύμφωνα με την ζωή του Χριστού. Επίσης οφείλει να μετανοεί για κάθε παράβαση ειλικρινά. Είναι ματαιώτης η απόκτηση προσκέρων θησαυρών. Είναι ματαιώτης. Όταν η ψυχή αγαπά τον Θεό, ευρίσκει την ανάπαυση εκεί, εις τον Θεό και όχι εις τη ματαιότητα του κόσμου. Η ψυχή δεν αναπαύεται με το φρόνημα των κοσμικών, δηλαδή με τις πολυτέλειες, με τις αναπαύσεις, με την καλοπέραση. Δεν αναπαύεται η ψυχή εκεί. Γι' αυτό και βλέπουμε τους ανθρώπους που τα έχουν όλα αυτά και δεν είναι αναπαυμένοι. Δεν έχουν χαρά. Πρέπει λοιπόν για να βρούμε τη χαρά και την ανάπαυση η ψυχή μας να αγαπά τον Θεό. Για να αγαπήσεις τον Θεό, για να αγαπήσει ο άνθρωπος τον Θεό, πρέπει να πιστέψει στο Ευαγγέλιο του. Ολόκληρο το Ευαγγέλιο, όχι μέρος του Ευαγγελίου, όχι ορισμένα του Ευαγγελίου, όλα του Ευαγγελίου, όλο το Ευαγγέλιο. Και για να πιστέψει ο άνθρωπος ολόκληρο το Ευαγγέλιο του Θεού, πρέπει να απαλλαγεί από τα υλικά πράγματα. Για να απαλλαγεί ο άνθρωπος από τα υλικά πράγματα, πρέπει να μην αγαπά αυτά. Ο άνθρωπος που είναι συνδεδεμένος με την φιλοκτιμοσύνη είναι δούλος των παθών. Για να νεκρωθούν τα πάθη μας πρέπει να γίνουμε ελεήμονες. Ο ελεήμον πρέπει να δίδει από όσα απέκτησε ο ίδιος εκ των κόπων του, από τον ίδρυτά του, όχι από αδικίες. Διότι ο κάθε ελεήμον πρέπει να είναι δίκαιος
διότι αν δεν είναι δίκαιος, τότε είναι τυφλός. Δεν βλέπει. Δεν βλέπει. Γιατί δεν μπορεί να αρπάζει, να αδικεί άλλους ανθρώπους και να κάνει ελεημοσύνη.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής Θεσσαλονίκης. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.

Τον επετροβολούσαν οι μάγκες της αγοράς. Τον εχλέβαζαν τα κορίτσια της γειτονιάς. Τον εφοβούνταν τα νήπια και τα βρέφη. Τον έλεγαν κοινώς ο Ταπόης ή ο Μανώλης το Ταπόη. «Ο Ταπόης, να, ο Ταπόης, έρχεται!» Φόβος και τρόμος εκολούσε τα άκακα βρέφη στο άκουσμα του ονόματος τούτου. Η νεολαία του χωρίου, οι θαμώνες των μαγαζιών και των καφενείων, δεν έπαιβαν ποτέ να τον πειράζουν. «Είσαι ένα χταπόδι, καημένε Μαναλιό, είσαι χταπόδι!» Και εκείνος με την γλώσσα του τη δεμένη διαγλωσσοδέ του μέχρι τις ρίζες των οδόντων, απήντα. «Ναι, είμαι Ταπόη, εσύ είσαι Ταπόη!» Είχε φίλους τόσον ολίγους και τόσον αμέτρητους εχθρούς, εις μέρος τόσον ολιγάνθρωπων. Κάποτε φιλάνθρωπος ή διακριτικός της τον υπερίσπιζεν εναντίον της επιθέσεως των αγιοπαίδων. Εις εκείνον εγίνετος κλάβος ισόβιος και εξετέλει δι' αυτόν διακονήματα προθήμος με τα βίας δεχόμενος φίλεμα ή κέρασμα. Προς όλους τους άλλους δεν υπήρχε φιλία ούτε σπονδί. Μόνον την μητέρα του είχεν εις τον κόσμο. Εκείνη τον επώνει, τον ηγάπα περιπαθώς και αυτός την ελάτρευεν. Αδελφήν δεν είχεν. Ο ένας αδελφός του είχε χαθεί στην Αμερική προχρόνων και δεν εκούστη. Ο άλλος, χασομέρης άχρηστος, ως μόνον επάγγελμα είχε το να πηγαίνει κάθε χρόνον μέσα εις την μεγάλην στερεάν, εκεί όπου υπήρχον άφθονα θέρι, και να κάμει το έργο της Βάρνας. Ήτο δε εις Βάρνα βαρίας σανής, την οποίαν έσυρον άλογα η βόδια εις το αλόνι. Και αυτός εκάθετο επάνω εις την σανίδα, έψυχον βάρος, δια να γίνεται τέλειον το αλόνισμα. Εκεί είχε να ποθάνει. Ο τρίτος εγύριζε ναυτικός εις τα ξένα. Ο Μανώλης άλλην στοργήν δεν είχε εις τον κόσμο από την μητέρα του. Αυτή ή το ήδη γραία, και αυτός είχε μεγαλώσει πολύ. Οι ολίγοι φίλοι του, εκείνοι ήτινε συνεπάθουν προς αυτόν εν τη αγορά, τον είχον ακούσει επανειλημμένος να απειλεί και να λέγει με την γλώσσα του την υπιώδη. «Τάν γιά, πέ του γω πηγώ με τα μπούτι. Σαν πεθάνει η γριά, θα πέσω εγώ να πνιγώ με στο πούρτσι». Εθεώρη τον εαυτόν του ως άχρηστον. Εξαιρουμένης της γλώσσης το ίμιση του ανθρώπου ή το υγιές. Ο δεξιός πους εσύρε το κατόπιν του αριστερού. Δεν εκινεί το ελευθέρως. Η δεξιά χείρ, αν και χονδρή και δυσανάλογος και σχεδόν παράλυτος φαινομένη, είχε τεραστή εν ρώμην. Ομοίαζε με μάγκανον ή με οδόντα σταυροσκύλου. Δια να δράξει εν πράγμα, συνήθως βραχίωνα ή πλάτην κανενός πεδίου οχληρού, εχρειάζεται κόπον. Έπρεπε να την βοηθήσει η άλλη χείρ, να ψάψει δηλαδή τον γρόνθον της δεξιάς και να τον διευθύνει. Αφού όμως άπαξ έδρατε το αντικείμενο, η τεραστία χείρ δεν το άφηνε πλέον, σχεδόν και αν ήθελε να το αφήσει. Αλίμονον τότε εις τον βραχίωνα, εις την ομοπλάτην, αλίμονον εις την κεφαλήν του αφθάδους. Ήτο χολός και κυλός και μογυλάλος. Ήτο ο Μανολιός το Ταπόη.

τέσσερα ή πέντε άνθρωποι εγνώριζαν καλώς την γλώσσα του εις όλων των χωρίων. Ούτε εκαλούντο καθώς τους είχε ονοματίσει ο ίδιος, ο Γομαίος, ο Παγιώτας και ο Παπαγάς. Τα καθ' αυτό ονόματα των ήσαν Λαμιαίος και Μιχαλιός και Παπαγιάννης. Αλλά πώς εκ του Μιχαλιός εσχημάτισε το Παγιώτας, άπορον. Σπανίως προσέθετε συλλαβήν ή μετέθετε των τόνων. Η θογκολογία του ή το περιεργοτάτη και εν αυτή επλεώναζον τα λαριγκόφωνα ως και τα σκληρά και ψηλά εκ των αφώνων. Γατί ονόμαζε το γατί. Γατί το γιατί. Γατί το χαρτί. Αλέξαφνα μίαν ημέρα εξέφερε φράσιν ενή υπήρχεν οι λέξεις αυτή πλην δεν έβγαινε νόημα ούτε ως γατί, ούτε ως γιατί, ούτε ως χαρτί. Η φράση σήτω. Πότε τη γουτού, γουπατού μαμ γατί. Πότε νάρθει του Χριστού, το αι βασιλείου να φάμε. Καταρχάς, οι τρεις γνώστοι της γλώσσης ενόμισαν ότι απεκάλει μυκτηριστικός γατιά τα κρέατα, τα οποία επολούσαν οι κρεοπόλε του χωρίου. Οι τρεις προηρημένοι και μάλιστα ο Παγιώτας ήσαν δυνατοί στην γλώσσα του και την ομίλουν οι ίδιοι. Αλλά όταν προσέτρεξαν εις τα ανώτερα φώτα του Κυριώργη του Λαφιώτη, διευθυντού του μεγάλου καφενείου, ως τη Σίτο και ο επίσημος προστάτης του Ταπόη και Ιωνή επίτιμος καθηγητής της ιδιαίτερας γλώσσης, χωρίς να την ομιλεί ο ίδιος, ούτως απεφάνθη ότι τη αυτή πικρά ειρωνία δεν θα ήρμοζεν εις τα αισθήματα του πτωχού του Μανώλη, αλλά ότι ίσως ονόμαζεν απλώς γατί και το κατσίκι και το αρνί. Ωστόσον το πράγμα έμεινε αφίβολον άχρη της ώρας ταύτης.

περίμενε πράγματι ανυπομόνως πότε να έρθει του Χριστού τα η βασιλιού. Κι άμα έμβαινε το 40ήμερον, όπισθεν τη θύρα του καφενείου του Κυριώργη, εσημείωνεν ιδιοχείρος με εν τεμάχιον κυμολίας τόσες γιώτες όσας ημέρας έχει η Σαρακοστή. Και κάθε πρωί πριν του δώσει ο Γιωργής τσιγάρο να καπνίσει ή καφέ να πιεί, έσπευδε να σβήσει μία νιώτα και θα σε έβλεπε με χαρά να ολιγοστεύουν. Πλην οι μοσχομάγκες της αγοράς, λαθρέως, επήγαιναν και έγραφαν άλλες τόσες γιώτες όσες είχε σβήσει εκείνος. Κι έτσι η Σαρακοστή εφαίνεται ότι δεν θα είχε ποτέ τελειωμόν. Ο Άης Νικόλας είχε ασπρίσει ήδη τα γένια του προημερών και ήταν η σειρά του Αγίου Σπυρίδωνος να σπρίσει τα ειδικά του. Δεν έμεναν πλέον η μη 12 ημέρα έως τα Χριστούγεννα. «Έχουμε χαβά ακόμα, Βρεχταπόδη», του εφώναζε ο Νικολός ο Μπαλαλάς. 22 μέρες ακόμα θέλουμε». «Ναι, τα πω», εψέλιζε ο Μανώλης. «Τα κότι κότα τι? Να μαζόξεις τη γλώσσα σου, σύ». «Σε γελούν, βρε Μανιέ, 12 μέρες ακόμα», τον επαρηγόρη ο Γιωργής. Και έρχεται η καρδιά του Μανώλη στον τόπο της. Είχε να αναλάβει μίαν υποχρέωση δια τα εορτάς. Επρόκειτο να συνοδεύει μερικά εκ των παιδιών της κάτω γειτονιάς. Όσα ήσαν τέκνα ή ανεψίδια φίλων και προστατών του, όταν θα ανήρχοντο προς τα επάνω, αφεσπέρας της παραμονής των Χριστουγέννων, ως και του Αγίου Βασιλείου και των Φώτων, ανά δύο και τρία, δια να τραγουδήσουν τα χαρμόσυνα τραγούδια στα σπίτια και στα μαγαζιά της επάνω ενορίας, διότι δεν θα ετόλμουν ποτέ να ανέλθουν μοναχάν τον εκεί επάνω. Όλα τα πεδία του χωριού ήσαν διηρημένα εις δύο μεγάλα πάνωπλα στρατόπεδα. Εχθροπραξίε ήρχιζον από το φθινόπωρον, δίρκουν καθόλων τον χειμώνα, εξικολούνθουν την άνοιξη και δεν έπαυαν το θέρος. Η μη εφόσον μετεφέροντο εις των ελεύθερων κάμπων, όπου εκοκίνιζον άωρα και ημωδίαζον τους οδόντας προκλητικά τα μήλα, τα κεράσια, τα απίδια και ύστερον τα σταφύλια. Ο επίσημος Πετροπόλεμος διεξήγεται ιδίως την Κυριακή των Βαΐων, αλλά όμως ο Πετροπόλεμος ο καθημερινός ποτέ δεν εκόπαζε μεταξύ των δύο φουσάτων. Εις την επάνω ενορίαν, εκεί άνωθεν του βράχου, εβασίλευεν ο φοβερός Ψηλότατος, ή το Υψηλός, όσον και ο βράχος εφού είχε τον θρόνο του, σγουρομάλης, ακτένιστος, ξεσκούφωτος, ξυπόλυτος και αποτρόπαιος. Ή το αυτός ο ανεγνωρισμένος αρχηγός των μαγκών της άνω ενορίας και όλου του χωρίου. Τα δύο ποδάρια του ήσαν χονδρά, μελαψά και πλατέα, ως δύο κατάρτια. Εφόρη παρδαλήν φανέλαν, ήτης ήτο άμα το υποκάμισον και το επανοφόρι του, και κοτών πανταλόνι χειμώνα και θέρος. Άδειαν δεν είχε παιδί ή νέος ή γέρος να περάσει από εκεί σημά εις των βράχων, εξουσίαν δεν είχε γριά η νέα να πάγει στην βρύση με τη στάμναν της. Ήτο ως 17 ετών και ήτο φοβερός σκιάς ήδη. Εφορολόγητας γραίας, τας οικοκυράς, τας πτωχάς χείρας. Αν δεν του έδιδε μερδικό από τα φουρνιάτικα η γοροφαλιά ή φουρναρού, δεν της επέτρεπε να ψήσει τα ψωμιά. Έβαλε φωτιά εις τα κλαδιά και τα έκεν, εις το προάβλιον του φούρνου, και φώναζε τα άλλα τα παιδιά να πηδήσουν εκ τρίτο από επάνω, από τη λαμπίν της φωτιάς, ως να είτο ήδη τα γιανιού στο λιοτρόπι. Από την μίαν γειτόνισσα να πείτε να του φέρει τη ρόπιταν που να πλέει στο βούτυρο δια να φάγει. Από την άλλην λαδόπιταν με λάδι πολύ. Η καμίαν γριά, μεγάλην την γανίταν, ίσιν με το τηγάνι. Από την άλλην τη λιχτό, η μπομπότα με πολύ πολύ μέλι. Είχε να ακούσει τους παλαιούς μύθους δια τα θεριά, τα οποία εφόλευαν σημάει στην βρύση, από την οποίαν ιδρεύεται το χωρίο. Εάν επέζει ώστε να γίνει 20 ετών, εμελέτα να επιβάλλει στους κατοίκους ως ετήσιον φόρων ένα κορίτσι τουλάχιστον. Και ο Σουλτάνος, καθώς ήκουσε να λέγουν, μίαν φοράν παντρεύεται τον χρόνο. Δυστυχώς υπήρξε πολύ βραχύβιος, δεν επρόφτασε να φτάσει εις ηλικία και υπήρξε ο τελευταίος της γενεάς του. Παιδίον όταν ήτο, εις τον ανεμόμυλον όπου είχε να ανατραφεί, είχαν αποθάνει τα δύο αδελφάκια του. Κατόπιν να πέθανε η γριά, η μάνα του, ύστερον ο γέρος. Το εφάνει ότι είχε πέσει απ' επάνω τους ο ανεμόμυλος και τους επλάκωσε. Και πράγματι έπεσεν, αφού ο γέρος δεν εζούσε πλέον δια να τον αλέθει. Από τον μήλον έως τα μνημούρια, το κημητήριον του χωρίου ή το πολύσημα. Οι γονείς του ήσαν καλοί χριστιανοί, εσκέφτη, και δεν επέβαλαν εις τους ανθρώπους μεγάλην αγκαρία να τους κουβαλούν μακρά δια να τους θάψουν.
Πλην και αυτός αρκετά ετάισε τους πεθαμένους, είπε, και ήταν καιρός πλέον να αρχίσει να βυζένει τους ζωντανούς. Και αφού ο πεσμένος ανεμόμυλος δεν ήταν πλέον καλός για να κατοικεί της μέσα, εκουβαλήθηκε αυτός εις το άλλο άκρο της υψηλής συνοικίας, επάνω από τους βράχους. Εκεί έστησε τον θρόνο του. Ήταν ανεγνωρισμένος ηγεμόν όλων των μαγκών και φοβερός πολέμιος όλων των πεδίων του σχολείου. Όλα τα παιδιά του έκαμαν το σχήμα. Ήταν ο Μήτρος ο Τσιλότατος ή Τσιλότατος γιατρός. Πόθεν και διατί ονομάστη ούτω, άδειλον. Ίσως να ήταν παιδική αντίληψη του Υψηλότατος ή του Εξοχότατος, αγνώ. Ο δήμαρχος του τόπου εκπληρών και τα αστυνομικά συνέβη να περάσει μίαν ημέρα απ' εκεί ή μάης των βράχων, όχι μακράν από την Βρύσιν, εν θα είχε το στραταρχείον του ο Τσιλότατος. Επτωχέ γυναίκες της γειτονιάς είχαν παραπονηθεί πικρός εναντίον της μάστιγος. Ο δήμαρχος έσυσε τους ώμους, εμιδίασεν, απίφθηνεν υπείας επιπλήξεις εις των μήτρων και εις όλην την δωδεκαμελή συμμορία των μαγκών. Ο Τσιλότατος είχε ακριβώς μίαν δωδεκάδα, όσοι συμβούλους είχε και ο δήμαρχος και απεφάνθη. «Αφήστε τα παιδιά να παίζουν καλέ, αυτό δεν βλάπτει, φτάνει να μην τον παρακάνουν»,

5 ή 6 παιδιά του σχολείου, από εκείνα τα οποία η κυνήγια σπόνδος ο Τσιλότατος είχαν αναβεί εν συνοδεία του Μανολιού του Ταπόη στην επάνω γειτονιά, την εσπέραν της παραμονής του Αγίου Βασιλείου κατά εκείνο το έτος. Ο Μανολιός ο Ταπόης, το έλεγε η καρδιά του μια φορά, τίουτον σχήμα συντάξεως με την άδεια όλων των γραμματικών μας εφαίνεται παραστατικών δια των άνθρωπων. Ο Μανολιός ο Ταπόης, αλλού επήγαιναν τα πόδια του, αλλού εχείρες και αλλού το σώμα του. Πλην οι μειώνες του ήσαν ισχυροί και ο γρόνθος της παραλίτου χειρός εκείνης έσφυγγεν ως μάγκανος. Ανέβαιναν και είχον και των φόβων. Δεν ήταν η πρώτη φορά. Κατά τα προηγούμενα έτη ο Μήτρος ο Τσιλότατος με το φουσάτον του, αν και μικρός ακόμα, τον είχε καταρριμάξει των πτωχών των Ταπόην μαζί με τους προστατευόμενούς του. Την φοράν αυτήν δύο ή τρεις εκ της συμμορίας του Μήτρου, όπου εφύλαγαν καραούλι, είχαν κατοπτεύσει στο φως της σελήνης μακρόθεν τους ερχομένους. Ήτο ως 2 ώρες μετά την δύση. Ο Μανώλης το κταπόδι έρχεται. Μας φέρνει και λεπούρια. Έδωκαν είδηση στο Μήτρον των Τσιλότατων. «Είναι πολύ», ρώτησε ένα άλλος μάγκας, ώστις ίστατο πλησίον του Μήτρου. «Είναι 5, 6, 7, 8. Είναι καμιά δεκαριά. Ωας και μια ντουζίνα», είπε το καραούλι. «Σιώπαση», επετίμησε ο Μήτρος τον ερωτήσαντα. «Δεν είναι δουλειά σου». «Πούντι». «Κοντεύουν, ζυγώσανε». «Στα πόστα σας εσείς. Μαζόξετε πολλά βράχια», διέταξε ο Τσιλότατος. «Αν δεν σας πω εγώ, κανένας να μην ρίξει». Όταν επλησίασαν η συνοδεία, το φουσάτον ήταν ανυπόμονο να χυθεί εναντίον της. Αλλά ο Μήτρος διέταξε να μείνουν κρυμμένοι στα πόστα τους. «Θα τους πάρουμε κατά κοντά», εξηγήθη ο Μήτρος εις τον πλησιέστερόν του. «Να ψωμώσουν πρώτα και ύστερα». «Α», έκαμεν εκείνος. «Να ψωμώσουν» εννοούσε ο Μήτρος να πάρουν λεπτά, αφού τραγουδήσουν εδώ και εκεί στα σπίτια. «Ύστερον θα τους ερίχνοντο, θα τους έπαιρναν τα λεπτά και θα τους έδιδαν και ξύλο. Τα βράχια τα οποία είχαν μαζέψει θα εχρησίμευαν μόνον αν τυχόν ετρέποντο εις ταχύ αν φυγήν οι άλλοι». Τα παιδεία της κάτω ενορίας μοιραστέντα εις δύο, εισήλθον εις δύο μαγαζιά και ήρχισαν να τραγουδούν τον Άι Βασίλη. Ο Μανώλης το κταπόδι ίστατο εις τον παραστάτην της θύρας του ενός. Κατόπιν εισήλθον εις άλλα μαγαζιά, ακολούθως ανέβησαν εις γνώριμα σπίτια. Ο Μανώλης πάντοτε φρουρός της έξω θύρας. Η συμμορία του Τσιλότατου πάντοτε αφανής τους παρικολούθη εξόπιστεν, κρυμμένη στα στενά και στα γκονάρια των σπιτιών. Με τα όραν, η συνοδεία του Μανώλη κατέβει πάλιν στην κυρία Νοδόν. Ηκούω το οβρόντο στη τσέπη των πεδίων. Ο Ταπόης εκοίταζεν εδώ και εκεί. Είχε ακούσει ψιθυρισμούς 2 ή 3 φορές. Δεν εγνώριζε καλά τα κατατόπια. Υποπτεύεται και ήθελε να ψάξει να βεβαιωθεί. Δεν ήθελε να αφήσει τα παιδιά μοναχά τους. «Ο Τσιλότατος τι να γίνεται», είπε την στιγμήν αυτήν εν των πεδίων. «Πώς δεν μας θυμήθηκε». «Να ο Τσιλότατος», ικούστη έφνης φοβερά φωνή. «Τσιλότατος γιατρός». Ήτο ο ίδιος ο Τσιλότατος, ώστις εξεπίδησε έφνης από ένα χάλασμα και κατόπιν του έτρεξεν όλη η συμμορία. «Τσιλότατος γιατρός», επανέλαβον εν χορό η συμμορίτε του. «Κάμετε όλοι το σχήμα, Τσιλότατος γιατρός». «Πιάστε εσείς τα κελεπούρια», εφώναζε ο Τσιλότατος. «Το χταπόδι το κοπανίζω εγώ». Εν τρυπή οφθαλμού, ευρέθησαν αντιμέτωποι ο Τσιλότατος και ο Ταπόης.

Η μάχη ήρχισε. Πάρα αυτά ο πτωχός ο Ταπόης έφαγε δύο κατακεφαλιές, τρεις, τέσσερες από την χείρα του φοβερού τσιλότατου. Δεν εφαίνεται η ελαχίστη πιθανότης, δεν υπήρχε ελαχίστη ελπής ότι ήθελε την πάθη. Το εν των πεδίων, το οποίο ήταν το σχετικότερο του Ταπόη, εξεγλίστρησε από τα χέρια του ενός μάγκα και πλησίασε σιγά εις τον Ταπόη. Το πεδίο τούτο εννοούσε καλώς την γλώσσα του Μανώλη. Ο προβλεπτικός Ταπόης του είχε νυπεί διαγλώσσης και διαχειρονομίας. «Άγις το τατό, μάμι μίμι, εαντά χέ το αχέ». Του τέστην, άμα ειδήσει τον τσιλότατον να κοντεύει να με κάμει ψοφίμι, έλα κοντά να μου βάλει το χέρι αυτό, το αριστερό, εις τον καρπόν του άλλου χεριού, του δεξιού. Κατά την κρίσιμον στιγμή το πεδίον αυτό ενθυμήθη την σύσταση, επλησίασε εις τον Ταπόην και δοκίμασε να εκτελέσει τη συνταγή. Επέτυχε. «Τι του έκαμες βρε, μάγια?» ρώτησαν οι άλλοι. Με τα μίαν στιγμήν ο λαιμός του τσιλότατου ευρίσκεται ως εν φοβερά αρπάγη εντός του σφιχτού γρόνθου με τους γαμψούς όνυχας, της πελωρίας χειρός του Ταπόη. Ο τσιλότατος αφήκε πνιγμένη κραυγή. Ίσπερεν, η γωνία, εσφάδαζεν. Ο λίγον ακόμη αν έσφυγε ο Ταπόης δεν θα υπήρχε πλέον τσιλότατος. «Πόκυλο», έκραξε μόνο ο Ταπόης. «Ας απόσκυλο». Τα παιδιά της συμμορίας εκρέμασαν τα χέρια κάτω και άφησαν τα κελεπούρια. Δεν επρόφθασαν να ψάξουν τα θυλάκια. Η συνοδεία από την κάτω ενωρίαν ανεθάρισε. «Μπράβο Μανώλη, μπράβο!» Ο λίγον ακόμη και οι αμυντικοί θα ελάμβαναν επιθετική στάση. Ο τσιλότατος επνίγετο, ερόχαζεν, εξεψυχούσε. Τα μάτια του είχαν πεταχθεί έξω από τα σκόνχας. Η αντάβια από τους λίχνους των μαγαζιών τα εδείκνυε τρομερά εις τη νύχτα. Η σελήνη έλαμπεν εκεί επάνω υψηλά, σιωπή και τρόμος και αγωνία. Εν των πεδίων από τη συμμορία έτρεφε να λυθεί στοργήν προς τον τσιλότατον. Τον ηγάπα ως αδελφοποιτών. Το πεδίον τούτο είχε ακούσει να λέγουν ότι ο Ταπόης, όταν συνέβη ποτέ να ακούσει ότι η μήτυρ του αρρώστησεν έξαφνα, έτρεξεν έξαλλος εκ τρόμου και απελπισίας. Εύνης του ήλθεν η ενθύμηση σε αυτή. Το πεδίον αυθορμήτως εφώναξε. «Πεθαίνει η μάνα σου, Μανώλη! Μανώλη, τρέχα! Πεθαίνει η μάνα σου!»

Διανασωθεί της από τους οδόντας της κύλης των παλαιών καιρών, έπρεπε να επικαλεστεί την μητέρα του τέρατος. Αυδάν δε κρατέιν, μητέρα της κύλης, ημιντέ και πει μαυρωτήσει. Εις τους καθημάς χρόνους, όσοι επικαλούνται των Άγιων Φανούριων, οφείλουν να λέγουν «Θεός χωρέστη τη μητέρα του Αγίου Φανηρίου, Θεός χωρέστην». Η σύμπτωση μαρτυρεί απλώς πόσον κοινή είναι η προς την μητέρα φιλοστοργία και εις τους Αγίους και εις τα τέρατα. Ο ταπόης ετρόμαξε, κατεπλάγει, οχρίασεν. Επίστευσε προς στιγμήν το ψευδές άγγελμα, ιτήθη από το τέχνασμα το πεδαριώδες. Αφήκε των λαιμών των οποίων αγρίως έσφυγγεν. Ο Τσιλότατος εγλίτωσε ευθυνά την βραδιάν εκείνη. Τα παιδιά της συμμορίας είχαν αρχίσει να διασκορπίζονται. Οι δύο γείτονες καταστηματάρχε επήραν είδηση εν τω μεταξύ. Εξήλθον με φωνάς και με επιπλήξεις. «Τι είναι εδώ, τι γίνεται εδώ?» Ο Τσιλότατος ζαλισμένος έπεσε εις μίαν γωνίαν, δια να αναλάβει πνοήν. Και τα λοιπά παιδιά εκτός εκείνου του αφοσιωμένου, ως της είχεν επινοήσει και εκτελέσει το τέχνασμα, ετράπησαν εις φυγήν. Ο Μανώλης μετά τη συνοδεία του κατήλθον προς την ενορίαν των. Όλα τα παιδιά ήσαν υπερήφανα και καμαρωμένα. Αυτήν την χρονιά εξήλθον νικητέ από τον αγώνα. Ο Μανώλης ήταν εντροπιασμένος, διότι επίστευσε το ψευδολόγων πεδίων. «Δεν πειράζει», τον επαρηγόρησε ο Βαγγέλης. Εκείνος ως της εγνώριζε τη γλώσσα του και ως της είχε εκτελέσει το πείραμα της εμβολής και της κατευθύσεως της χειρός. «Καλύτερα που σε γέλασε, παρά να σου το λέγει αλήθεια και να λες πάλι, καθώς την άλλη φορά θυμάσαι που κινδύνεψε να αποθάνει η μάνα σου. Παμένη, πάντα μένει». «Πάει καημένη, πάντα πάει κατακαημένη».

0: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
1: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

0: Για 36 ώρες η Σμύρνη ήταν ζωσμένη στις φλόγες. Τεράστια σύννεφα ολοένα και μεγάλωναν και ανέβαιναν στον ουρανό. Ένα τεράστιο ανθρώπινο πλήθος με τη φωτιά στην πλάτη και τη θάλασσα μπροστά του παρακολουθούσε τα αμέτωχα πολεμικά πλοία. Η αγριότητα και όλα τα στοιχεία τρόμου ήταν μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπινα μάτια κάθε ηλικίας. Οι ληστείες, οι σφαγές και οι βιασμοί δεν σταματούσαν ούτε στιγμή. Φοβερά ουρλιαχτά ακούγονταν σε όλη την ακτή. Όσοι σώθηκαν, συσσωρεύτηκαν σε λιμάνια της Ελλάδας. Ο τυφοειδής πυρετός και η ευλογιά σάρωναν και δεν υπήρχε κανείς που να μην έχει ψήρες. Πολλές γυναίκες γέννησαν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Κάποιοι έπεσαν στη θάλασσα για να βάλουν τέλος στα μαρτυριά τους. Μέσα σε λίγες εβδομάδες, χιλιάδες άνθρωποι είχαν στριμωχτεί στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, αλλά και σε Κρήτη, Μυτιλίνη, Χίο, Εύβοια. Αποβιβάστηκαν με τον πυρετό να τους τυρανάει, χωρίς κουβέρτες, ζεστά ρούχα, τροφή και χρήματα. Γυναίκες που έχασαν τους άνδρες τους και άνδρες τις γυναίκες τους. Γονείς που έχασαν τα παιδιά τους, που πέθαναν ή εξαφανίστηκαν, βρέθηκαν κουβαλώντας μόνο τον πόνο τους στις ακτές της Ελλάδας.
1: Η σταθμή επιβίβασης ήταν η Χίος, η Μυτιλίνη, ο Πειραιάς και η Παραμυθιά. Η μεταφορά γινόταν με πιβατικά και εμπορικά πλοία, όπως το Αδριατικό, σε Κατερίνη Σίγμα, Αντιγόνη, Γένουα, Ερμούπολης, Μικάλη, Πολικός, Σμύρνη, Σπάρτη, Χίος και το υπεροκειάνιο Θεμιστοκλής.

0: Από τη στιγμή που ήρθαμε, δεν πόνεσαν το βιός που άφησαν. Πόνεσαν τα νιάτα που άφησαν πίσω. Κυρίως άνδρες, αλλά και πολλές γυναίκες. Όσο για τους άνδρες, ο αριθμός ήταν πολύ μεγάλος, γιατί ήταν από τα 18 μέχρι τα 45 και τα 50 πολλές φορές. Όλοι ήτανε καταδικασμένοι να κάνουν την πορεία του θανάτου προς τα λεγόμενα κατά τους Τούρκους αμελέ ταμπουρού, τάγματα εργασίας. Εκεί πήγαιναν, δεν πρόλαβαν να δουλέψουν, νηστικοί, διψασμένοι, με το βούρδουλο από πάνω, ελάχιστοι σώθηκαν.
1: Στο Δήμο Ηρακλείου έφτασαν 14.069 πρόσφυγες, από τους οποίους οι 384 πριν τη μικρασιατική καταστροφή και οι 13.865 μετά τη μικρασιατική καταστροφή.
0: Από την Καπαδοκία κάποιοι προνόησαν και έφυγαν μέσω Κωνσταντινούπολης. Μποδοσάκης. Ο Μποδοσάκης, ο μεγαλύτερος Έλληνας επιχειρηματίας, ήταν από την Καπαδοκία. Μποδοσάκης δεν ήταν το επίθετό του. Ήταν Αθανασιάδης, πρόδρομος Αθανασιάδης. Οι Τούρκοι το πρόδρομο στη γλώσσα του τον λένε Μποδοσάκ. Και τον καθιερώσαμε και εμείς οι Έλληνες και τον λέγαμε Μποδοσάκης. Τέτοιοι έφυγαν όχι πολύ. Άμαχος πληθυσμός έφυγε βιαστικά και δεν πέρασε τις δοκιμασίες που πέρασαν όλοι, από παλαιά φώκια, νέα φώκια, από Αρτάκι. Κάποιοι είχαν δικά τους μέσα, από Πέραμο, είχαν δικά τους μέσα, φόρτωσαν οικογένειες και γνωστούς και πέρασαν στη Μυτιλήνη ή στη Χίο, στο πιο κοντινό σημείο. Αυτοί πέρασαν και κάποια περιουσιακά στοιχεία κινητά.

Η μητέρα μου ήταν από το Ρέιζερ της Μικράς Ασίας. Έφυγε 10 χρονών. Οι χαρές και οι λύπες της έβρισκαν εμένα για να εκτονωθεί η λύπη της ή η χαρά της. Αλλά δυστυχώς οι λύπες ήταν περισσότερες, διότι είχε φύγει από την πατρίδα της ξεριζωμένη, κυνηγημένη, με πάρα πολύ βαριές στην ψυχή της καταστάσεις. Όταν έγινε ο ξεριζωμός και η καταστροφή, επήγε στην πέμπτη τάξη το χωριό τους. Πρέπει να σας πω ότι ήταν πολύ ανεβασμένο το επίπεδο το μορφωτικό. Υπήρχε παρθεναγωγείο και αρεναγωγείο, χωριστά τα κορίτσια, χωριστά τα αγόρια. Στο παρθεναγωγείο λοιπόν που πήγαινε η μητέρα μου, μάθαιναν γαλλικά. Ο τόπος τους ήταν κατάλληλος για καλλιέργεια του αμπελιού. Είχαν καλλιεργήσει μεγάλες εκτάσεις, πολύ μεγάλες εκτάσεις με αμπέλια και μάλιστα αμπέλια με σουλτανίνα.

έλεγε συχνά για την εκκλησία τους, τον Άγιο Δημήτριο, που το τέμπλο ήταν σκαλιστό και το είχε σκαλίσει ο Χαλεπάς, μάλιστα ήταν γραμμένο και στο ότι ήταν έργο του Χαλεπά, το τέμπλο, το μαρμάρινο. Όταν βέβαια πήγαμε, εγώ που πήγα μετά, τώρα μετά την καταστροφή, δεν υπήρχε, δεν το βρήκαμε, την εκκλησία δεν την βρήκαμε, ήταν χωράφι. Εδώ υπάρχει στην Ιερά Πέτρα μια εκκλησία η οποία έχει στεγάσει την εικόνα που είχαν φέρει οι Ρεϊδεριανοί από το χωριό τους, από τον τόπο τους. Ήταν θαυματουργή εικόνα, με θαυματουργό τρόπο την βρήκαν και την μετέφεραν, την πήραν από όταν γίνει η καταστροφή της Σίου. Είχαν πάει πολλοί Ρεϊδεριανοί εκεί, πιάτσικο, δυστυχώς. Κάποιοι Τούρκοι είχαν πάρει μια εικόνα να την σκίσουν, να την βάλουν στη φωτιά. Λέγεται, η παράδοση λέει ότι έριξαν δύο-τρεις με το τσεκούρι, αλλά η εικόνα δεν καταστράφηκε, απλώς λέει τους γέλασε, τους γελούσε. Είδαν λοιπόν αυτοί οι Τούρκοι, τους χριστιανούς εκεί κοντά, τους είπαν «Για ελάτε». Αυτοί κοπήθηκαν, νόμισαν ότι κάτι κακό θα τους ερχόταν, αλλά τους είπαν ότι «Πάρετε αυτή τη Μεργέμ», την παραγία την έλεγαν Μεργέμ, διότι έγινε αυτό το περιστατικό. Την πήραν λοιπόν αυτοί, γύρισαν στο χωριό του, στο Ρέιντερε, είπαν την ιστορία αυτή και τότε όλοι έτρεξαν και την πήραν την εικόνα, την πήγανε στο μοναστήρι.

Όταν λοιπόν έγινε η καταστροφή, θα ήθελα και την έσωσα την εικόνα, ενώ έφυγαν από τα σπίτια τους, είχαν έρθει οι τσέτες και είχαν βάλει φωτιά στο χωριό τους και έφυγαν, έτρεξαν όλοι και φύγανε. Ο κάθε μάλιστα μια μου έλεγε ότι με το μισοφόρι, με τον κομπινεζόν έφυγε, διότι φοβόταν, είχαν βάλει φωτιά στο σπίτι τους. Έφυγαν και έτρεξαν στις βουνά και στις θάλασσες να σώθουν. Κατάφεραν όμως να σώσουν αυτή την εικόνα και παρά την ταλαιπωρία, την τεράστια ταλαιπωρία, την έφεραν εδώ στην Ιερά Πέτρα. Και την έχουμε εδώ ιερό τσιμήλιο από τις Αλυσμόνιτες Πατρικές. Την Παναγία την Ηλιούσα. Είχε πει η μητέρα μου τόσο πολύ παραστατικά μου είχε μιλήσει για το χωριό της, που δεν δυσκολεύτηκα καθόλου να βρω που ήταν το σχολείο, που ήταν η βρύση, που έπαιρνα νερό, που ήταν τα πηγάδια τους, που ήταν ο Ντερές, διότι Ρέις Ντερέ το λέγανε το χωριό, επειδή Ντερές θα πει ποτάμι, ένας ξεροπόταμος περνούσε από μέσα από το χωριό και Ρέις θα πει καπετάλιος. Ήταν απήχε 2 χιλιόμετρα από το χωριό τους, που πήγαιναν και στα πόδια τους ψέψαναν τα πόδια. Είχαν πάρα πολύ καλή θάλασσα, πολλά ψάρια. Μάλιστα μου έλεγε ότι η μητέρα της είχε ένα αδερφό ο οποίος περνούσε το πρωί της, έλεγε «Μαρζίτσα, πάω στη θάλασσα, στο μεσημέρι θα φάτε ψάρια». Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι Δετζανοί τουλάχιστον που ξέρω εγώ ότι ήταν και οι περισσότεροι, ήταν άνθρωποι της γης. Ήταν γεωργοί, άριστοι γεωργοί. Ήταν ειλικρινείς, ήταν τίμιοι άνθρωποι. Οι συναλλαγές μεταξύ τους δηλαδή να πουλήσουν ένα χωράφι μόνο με τα λόγια. Επίσης και οι Δετζανοί ήταν άνθρωποι έξω καρδιά. Άρχισαν λοιπόν, σας λέω, οι Ιδρυνοί που ήταν και οι περισσότεροι ασχολήθηκαν με τη γη, διότι έτσι, αυτό ήξεραν όταν ήταν στον τόπο τους να κάνουν. Οι υπόλοιποι, οι μακρινοί παραδείγματος χάρη, είχαν ασχοληθεί στον τόπο τους με το εμπόριο, ήταν τεχνίτες, κυρίως ήταν γανοτζίδες.

συμβίωση και η αφομοίωση έγινε πολύ γρήγορα με τους ντόπιους. Ίσως ήταν, σας λέω, εδώ οι ντόπιοι ήταν ήρεοι, χαμηλών τόνων.

είδα πολλές φορές να κλαίει και όταν δεν ήθελε, όταν της έλεγα να την πάω στην εικασία, δεν ήθελε, όχι παιδί μου, δεν θέλω να πάω. Αλλά μετά πήρα τη μητέρα, πήρα και τον αδερφό της της μητέρας μου και πήγαμε και κάθαμε μία εβδομάδα στο Ρίδερε και μου έλεγε, κάθε πρωί έβγαινε από πάνω στον πάνω όροφο και κοίταζε γύρω γύρω και έλεγε, εκεί είναι οι σικές του Γιομελάκη, εκεί είναι οι ελιές του Τάδη. Μετά όταν γυρίσαμε, λέει, παιδί, το καλύτερο δώρο που θα μου έκανες ήταν αυτό, διότι ηρέμησε η ψυχή της. Αυτό που κατάλαβα εγώ ήταν ότι έφυγε με πολύ βάρος την ψυχή της, με πολύ τρόμο.

τότε με τον ξεσηκό μου χαθήκανε. Άλλοι από εδώ, άλλοι από εκεί. Έφυγε η γιαγιά μου, ήρθε η ναι, εδώ πέρα. Ο παππούς του λέει τη σφάξανε οι Τούρκοι. Εκεί τη Χατζάρα σφάζανε όποιο βρίσκανε μπροστά του. Και ξαναπαντρεύτηκε ο παππούς και έκανε άλλα 4 παιδιά αγόρια.

αργήσαν να τους δώκουν σπίτια. Όπως είναι ο κρατικός ενοικισμός που εκεί στην Ιωνίας και Πετατεία Πεύκα εκεί. Εκεί κάτσαν τώρα όλοι οι μικρασιάτες. Εμένα η μαμά μου δεν ήθελε να πάνε κάτι και πήγανε, αλλά φύγανε γιατί ήταν του Κωνσταντινίου το εργοστάσιο, ήταν μακριά και δεν μπορούσαν να κάτσουν στα σπίτια, τα πρώτα σπίτια προς εδώ. Και σιγά σιγά τους δώκαν τις περιουσίες και δώσανε και ένα σπιτάκι του παππού μου με το θείο μου μαζί, αλλά οι Γερμανοί ρίξανε μπόμπα και πέσε έτσι του παππού μου το σπίτι. Και πήγαν ύστερα και κάτσανε στον νίκη. Πότε εδώ, πότε εκεί, είσαι με σαμπελιές, στα ταλένιο, πιο πάνω, άκρια.

τους βρήκε όλος ο πόλεμος, το 40. Εκεί ήταν το δράμα και για μας και για εκείνους που είχαν, ό,τι είχαν ξεσηκωθεί από την πατρίδα τους, βρήκαν άλλο πόλεμο. Εντάξει, δεν πεινάσαμε εμείς, αλλά μόνο που έβλεπες το βομβαρδισμό και τα πτώματα στον δρόμο, δεν ήθελες τίποτα άλλο που ήμασταν μικρά παιδιά. Ήτανε δράμα ιστορία. Πολύ δράμα.

παιδική μου ήταν εδώ στην Ξηρή Τάβια, στην Αγία Τριάδα κοντά. Πέρασαν μερικά χρόνια, γνωριστήκανε, κλεφτήκανε. Από τότε ήρθαν εδώ, που ονομάζεται Καράβολα στο σημερινό μέρος, και κάνανε μια καλύβα. Χτίσανε δύο δωμάτια, κάνανε ένα καφενεδάκι. Πέρασαν τα χρόνια, μεγαλώσανε τα παιδιά. Ήρθε η εποχή να παντρέψουν τη μία κόρη. Χτίσανε δίπλα, παρακάτω τώρα ήταν εδώ. Δίνανε τις δύο κάμερες, κάνανε άλλο καφενείο παρακάτω. Και ούτω καθεξής μέχρι έξι κόρες. Και καταλήξαμε να είναι τώρα ένα περίπου 2-3 στρέμματα, ας πούμε, να μένει όλη η οικογένεια εκεί. Μετά εγώ το μαγαζί το ανέλαβα από τον πατέρα μου το 65-66.

Καράβολας βέβαια είναι παρασούπι, έτσι, του πατέρα μου. Το κανονικό μας όνομα ήταν Παύλου. Αλλά επίσης ο πατέρας μου ήταν τότε που είχε έρθει εδώ πέρα, ήταν 12 χρονών ήταν. Στα Βουρλά. Τον χάνανε, τον γυρεύανε, πού τον βρίσκανε, πήγε στο βουνά πάνω και μάζευε χοχλί. Ήταν εκεί ένα είδος χοχλίους, τους λέγανε καραβόλους. Αυτούς μάζευε. Και του κάτσανε το παραμυθάκι Καράβολας. Δηλαδή, εδώ που ήρθε στο Ηράκλειο, Καράβολα τον φωνάζανε.

αρχίσαν να τραφήκαμε εκεί πέρα. Τα ρούχα μας τα σκούρα, τα μαύρα τώρα καλή ώρα αυτά, επειδή ήταν τα νερά λίγα, τα πηγαίναμε στη θάλασσα, τα ξεπλέναμε, γιατί η θάλασσα τους έκανε το χρώμα πιο ζωντανό. Και μετά τα ξεβγάζαμε στο σπίτι. Ύστερα τα μωρά μας, δεν είχαμε τώρα μπεμπίζινα και τέτοια, είχαμε πανάκια και όσοι πήγαμε εκεί και τα ξεπλέναμε. Και τα ξεγλυκέναμε και τα πλέναμε. Εμείς πρωτοκάτσαμε και μια άλλη οικογένεια, αλλά πιο μπροστά. Εμείς το φέραμε το ρεύμα υπογείως. Από εδώ πήραμε από την πάνω γειτονιά, ας πούμε. Βάλαμε υπογένειά μας, δεν μπορούσε να το περάσει. Πριν περνούσε το ρεύμα, δεν μπορούσε να περάσει απ' έξω το καλώδιο. Και το βάλαμε υπογείως και πλήρωσε ο μπαμπάς μου. Δεν μας το βάλε ιδέα.

πατέρας μου το είχε το μαγαζί από το 49. Ήτανε καφενεδάκι. Καφενεδάκι εννοούμε, ήταν η εργατιά τότε, ερχόταν το 11.30-12 η ώρα και τρώγανε σε μισή ώρα για να φάνε. Βέβαια η μητέρα μου το είχε το μαγαζί, όχι ο πατέρας, γιατί ο πατέρας μου δουλεύει σαν εργάτης. Ήτανε. Και σχολούσε εκείνο μεσημέρι. Εγώ γεννήθηκα το 45. Πήγα φαντάρος όταν απολύθηκα το 71. Έχασα στο μαγαζί. Και το γύρισα το μαγαζί σε διαφορετικό στυλ. Δηλαδή, είχα κάνει τότε ένα καΐδι και έβγαζα τα ψαράκια. Είχα το μαγαζάκι και έρχονταν διάφοροι. Σιγά σιγά μαθαίθηκε το μαγαζί ότι δεν είναι μόνο φασόλια και κουκιά και μακαρόνια με κυμά, είναι ένα είδος ταβέρνας. Λέω, θα βάλω μοναχός μου. Σκεφτικά και λέω, με τον πατέρα μου μαζί, βέβαια, κατ' όπιση εννοήσεως, και τη μητέρα μου. Λέω, ρε μπαμπά, γιατί να κάνουμε αυτό το πράγμα, γιατί αρανιόμαστε. Να βάλουμε 5 πραγματάκια μέσα και να βάλουμε ένα είδος μόνο. Λέω, τι είδος, να βάλουμε μόνο μπαρμπούνια. Λέει, μα εδώ είναι φτωχοί άνθρωποι. Θα τρώνε και φτωχοί, λέω, ας βοηθάμε κιόλας, τις χωριανούς σου. Αλλά θα έρχονται, ας πούμε, και άνθρωποι οι οποίοι θα μάθουν τι γίνεται και θα κάνουν το μαγαζί όπως πρέπει. Σε λογικά πλαίσια, οι τιμές και να είναι και σωστό. Φρέσκα πράγματα. Μου λέει, το ξεκίνατο. Και έτσι ξεκινήσαμε και έβαλα μέσα 5 πραγματάκια, 7. Δηλαδή, χόρτα, φασόλια, φάβα, γαρίδες, ντολμαδάκια και τα χταπόδια που βγάζαμε εμείς, τα ψήναμε κρασάτα. Τίποτε άλλο. Ούτε πατάτες, ούτε φέτες, ούτε ιστορία.

σιγά σιγά αρχίματα το μαγαζί. Το μαγαζί δηλαδή από τον κεντρικό δρόμο που ήταν. Εμείς είμαστε χαμηλά στη θάλασσα. Εάν έπαιρνε θάλασσα 10 μποφόρια, ανέβαινε η θάλασσα μες στη θάλασσα. Μες στα σπίτια μας. Και βγάζανε η θάλασσα έξω. Από πάνω από το μαγαζί δεν φαίνονταν. Έπρεπε δίπλα μας ακριβώς, που είναι τώρα το Έμβι, μια καφετέρια, ήταν μια αλάνα. Η αλάνα αυτή είχε κύτρα, τα οποία κάνανε εξαγωγή. Εκεί μπαίνανε στα μάτια τα αμάξια και κατεβαίνανε με τα πόδια. Ένα μαγαζί απλό. Να φανταστείς ότι η αυγή ήταν με χώμα κάτω και ελεγνείται πάνω. Μια στιγμή άρχισε ο κόσμος να μαθαίνονταν, ερχόταν όλος ο κόσμος. Δηλαδή τι να σας πω τώρα. Το Ηράκλειο ποιοι ήταν οι επώνυμοι, ας πούμε ήταν 10 άνθρωποι. Παπαγαλιάτης, Καράτζης από τον Άγιο Μεταξάς και ούτω καθεξής. Δεν ήταν μόνο αυτοί. Την εποχή εκείνη, Παπαδρέου, Καραμαλίδες, όλοι το μαγαζί μας περάσαν. Όλοι. Μέχρι σε ήχη σε περάσει το μαγαζί. Η βασιλιά της Ολλανδίας, η βασίλισσα της Ολλανδίας.

το 70 μέχρι το 2004 που μας γκρεμίσανε, είμαστε εμείς εδώ, απίκο. Είμαστε. Και γι' αυτό τώρα και αν βρέχει και κάνει και ράνι, δεν μας φτιάχνει τίποτα εμάς. Είμαστε ψημένοι στην αλμύρα. Και έχουμε συνηθίσει να δουλεύουμε. Λίγα χρόνια είναι που έχω σταματήσει. Και αν δεν μας γκρεμίζανε, ακόμα η οικογένεια όλη αυτή, καράβολα που λέμε, θα είμαστε εδώ.

σας πω και κάτι άλλο που δεν το έχω συζητήσει ποτέ, θα σας το πω τώρα εσάς. Όταν φύγαμε το 4, από εδώ δεν ξαναπέρασα μέχρι το 14. Διότι όποτε περνούσα έκλαιγα. Και όταν Σωτήρη διαπιστήκαν όλα, δεν πεθάνανε. Θα ζούμε γιατί το όνομά μας ζει. Και όλοι το συζητάνε. Μικρασιάτες ποτέ δεν πεθαίνουν. Πάντα ζούμε.

εκεί γεννηθήκαμε. Από τα 8 παιδιά, τα 6 γεννηθήκαμε στη θάλασσα. Και που μας βγάλανε, αυτό νιώσαμε κι εμείς. Νιώσαμε όπως εκείνοι νιώσαν που φύγαν την πατρίδα τους, το ίδιο έγινε και μετά μας.

Ο πατέρας μου ήταν από Νέα Φώκια. Θα πρέπει να ξέρουν πολλοί ότι στα παράλια υπήρχαν η Παλαιά Φώκια και η Νέα Φώκια. Ο πατέρας μου από Νέα Φώκια και η μάνα μου από το πανέμορφο Αϊβαλή, από τις Κηδονίες. Μεγάλωσα σε μια γειτονιά η οποία ήταν γύρω στα 40 τετραγωνικά η αυλή, η αυλή της. Ήταν 40 τετραγωνικά και από εκεί είχαν είσοδο 5 οικογένειες, όλες Μικρασίας, όλες προσφυγικές. Ειδικά τη δεκαετία του 50 έζησα έντονες καταστάσεις, δηλαδή και αφηγήσεις αλλά και ιστορίες που άκουγα. Αν άκουσα 10 ιστορίες μέσα σε αυτή την αυλή, οι 9 ήταν για Μικρασία.

Την Τσαγκανίκα μου τη γνώρισα. Είχα κάνει ένα από τα ταξίδια μου στο Αϊβαλί. Μέσα στην ατυχία της στάθηκε τυχερή. Αυτόν που γνώρισε δεν ήταν μουσουλμάνος. Ήτανε στην αίρεση των Αλεβίδων. Οι Αλεβίδες στέκονται μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων. Στάθηκε λοιπόν τυχερή. Η πεθερά της ήταν μουσουλμάνα. Αλλά εκεί κουμάντο κάνουν οι άντρες. Κάποιοι γυναίκοι. Εν τω μεταξύ η Φωτεινή ήταν μορφωμένη. Ήταν έτοιμη να πάει για δασκάλα. Ήξερε τα γαλλικά της. Ήξερε πιάνο. Αφού έγραψα το βιβλίο, ανακάλυψα ότι στα γαλλικά είχε δάσκαλο το Φώτη τον Κόντογλου.

0: σε μια φωτογραφία λοιπόν που μου έδειξε και την έχει παρουσιάσει και μια εφημερίδα, δεν θυμάμαι πια, έχει το παρθενογωγείο του Αϊβαλιού, έχει τα κορίτσια, έχει και τρεις δασκάλους και μέσα σε αυτούς έχει το φώτικό του που με κάθεται στην άκρη. Και το παράξενο είναι που αυτός δεν ήταν, αλλά ήταν και ένα ρόλο που έχει το πόδι πάνω στο άλλο. Που συνήθως ξέρει, κρατούσαν τους τύπους. Έχει, ο Φώτης Κόντογλου έχει το πόδι πάνω στο άλλο. Και αυτή είναι κατά μεσής της φωτογραφίας μου. Ήταν πολύ καλλιεργημένο άτομο. Από γονείς όχι μορφωμένους, αλλά είχαν αυτό σκοπό να τη μορφώσουν, να την κάνουν δασκάλα. Κρατούσε ένα ημερολόγιο, το κρατούν τα παιδιά της, το φυλάνε σαν Ιερό Ευαγγέλιο, σαν εκείνα, είχε σχήμα σαν εκείνα τα παλιά ωραία λευκόματα που είχαν οι κοπέλες που κάνανε και αυτά, δερματόδετο, με τις ετικέτες, με τις ζωγραφιές και μέσα έγραφε κείμενα. Μου λέει, ό,τι θέλεις γράψε, ό,τι θέλεις πάρε, όπου έχω κόκκινο μην το πάρεις. Σεβάστηκα, δεν αντέγραψα τίποτα. Μπορεί προφορικά να θυμάμαι κάτι, αλλά δεν το χρησιμοποίησα μέσα στο βιβλίο. Μα τη ρώτησα, γιατί να με. Φοβούμαι για τα παιδιά μου και τα γκόνια μου.
1: Τι γυρεύει κανείς ταξιδεύοντας το χρόνο? Ίσως κάποιες τριμωγμένες αναμνήσεις που μπορεί να ξεχαστούν.
2: Χρονολόγιο. Μια παραγωγή της Crete TV.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Η γαστριμαργία είναι δυνατόν να οριστεί ως αναζήτηση της ειδονής του εστίην. Με άλλα λόγια, ως επιθυμία του εστίην για την ειδονή ή ακόμη και αρνητικά σε σχέση με την αρετή, της οποίας συνιστά την άρνηση, δηλαδή ακράτεια του στόματος και της χηλίας. Το συγκεκριμένο πάθος εμφανίζει δύο κύριες μορφές. Μπορεί να αποβλέπει κατά βάση στην ποιότητα των τροφών, οπότε πρόκειται για την αναζήτηση εύγεστων και εκλεκτών εδεσμάτων και την επιθυμία τα εδέσματα να προετοιμάζονται επιμελώς. Και μπορεί να αποβλέπει κυρίως την ποσότητα των εδεσμάτων και τότε πρόκειται για επιθυμία να τρώγει κάποιος πολύ. Στην πρώτη περίπτωση είναι η ειδονή του στόματος και της γεύσης το κατεξοχήν ζητούμενο και επιθυμητικό. Στη δεύτερη περίπτωση πρόκειται γενικά για την ειδονή της χηλίας και των οργάνων της πέψης. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις υπάρχει αναζήτηση ενός συγκεκριμένου τύπου σωματικής ειδονής. Να γιατί η γαστριμαργία μπορεί να ταξινομηθεί μεταξύ των παθών του σώματος. Η γαστριμαργία όμως δεν προέρχεται άμεσα από τις ανάγκες του σώματος, μόλον ότι το σώμα εμπλέκεται άμεσα. Απόδειξη τούτου αποτελεί το γεγονός ότι συχνά η επιθυμία υπερβαίνει την ανάγκη, ορισμένες φορές μάλιστα κατά πολύ, ιδιαίτερα στην περίπτωση της βουλιμίας. Τούτο επιτρέπει να θεωρήσουμε την γαστριμαργία και ως πάθος της ψυχής. Ο Ευάγριος εξάλλου την ονομάζει εμπαθή λογισμό, όπως άλλωστε και ο Άγιος Μάξιμος. Πράγματι, το σώμα παρεμβαίνει μόνο ως όργανο πραγμάτωσης της επιθυμίας της ψυχής. Για το λόγο αυτό ο Ευάγριος μπορεί να γράψει «Η την σάρκα κακώς διατρέφοντες και πρόνοιαν αυτής εις επιθυμίας ποιούμενη, εαυτούς μη ταύτην καταμεμφάστοσαν». Δεν βρίσκει αρίσματα η άποψη ότι η τροφή είναι ίσως καθεαυτή ακάθαρτη και κακή ή ότι η ίδια η λειτουργία της θρέψης ίσως περιλαμβάνει κάτι κακό που οδηγεί στη θεώρηση της γαστριμαργίας ως πάθος. Όπως λέγει ο Χριστός, ούτω εισερχόμενον εις το στόμα κινεί των άνθρωπων. Ενώ και ο Απόστολος Παύλος διδάσκει παν κτίσμα Θεού καλών και ουδέν απόβλητον μετά ευχαριστίας λαμβανόμενον. Η απέχθεια προς τις τροφές καθεαυτές ως κακών πραγμάτων θα ήταν και επικατάρατον και δαιμονιώδες όλων, προσδιορίζει ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής και προσθέτει «Το από πάντων των παρατεθειμένων ή κυρνωμένων εστίν και πήγαινε ευχαριστούντας το Θεό ουδαμός, το κανόνι της γνώσεως μάχεται, πάντα γάρ καλά γίαν». Το πάθος λοιπόν της γαστριμαργίας δεν έγκυται στην τροφή καθεαυτή ή την ποιότητά της, αλλά εντοπίζεται στο συγκεκριμένο τρόπο της χρήσης της, όπως δείχνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Μέγας, γράφοντας ότι το κακό δεν βρίσκεται στην τροφή, αλλά στον τρόπο απορρόφησης και κατάποσής της. Να γιατί είναι εντελώς δυνατόν να τρώγει κάποιος εκλεκτά εδέσματα χωρίς να διαπράττει κάποιο πτέσμα, ενώ η κατάποση πολλών πιο λιτών τροφών ενδοχομένως τον παρέγει με πτέσμα. Ωστόσο, το πάθος δεν εντοπίζεται ούτε και στην ίδια την πράξη γύψης της τροφής, αλλά στο κύριο σκοπό και το στόχο της πράξης, όπως έχει προσδιοριστεί από τον άνθρωπο. «Και επί της βρόσεως, εν πράγμα εστί το φαγήν κατά χρίαν και το φαγήν δια την ειδονήν. Ο δε σκοπός εστίν οποιών την αμαρτίαν», προσδιορίζει ο Άγιος Δωρόθεος Γάζης. Το πάθος έγκυται λοιπόν στη συγκεκριμένη διάθεση του ανθρώπου έναντι της τροφής και της διατροφής θρέψης, πιο συγκεκριμένα μάλιστα στην από μέρους του διαστροφή της φυσικής εντελέχειας αυτών, της τροφής δηλαδή και της θρέψης διατροφής. Πράγματι, η τροφή έχει δοθεί από το Θεό στους ανθρώπους με συγκεκριμένο σκοπό. Συνιστά διαστροφή στη χρήση των τροφών και κακή χρησιμοποίησή τους να τους θέτει ο άνθρωπος στην υπηρεσία άλλων σκοπών. Τα βρώματα δια δύο αιτίας εκτίστη, τροφής ένεκα και θεραπείας. Ιούν πάρεξ τούτων μεταλαμβάνοντες ως παραχρώμενοι της εις χρήσιν παραθεού δοθήσαν, ως τρυφητέ κατακρίνονται, γράφει ο Άγιος Μάξιμος. Ο άνθρωπος λοιπόν σέβεται τη φυσική σκοπιμάτα των τροφών και της θρέψης όταν τρέφεται εξ ανάγκης,
για να συντηρήσει ή να προφυλάξει τη σωματική ζωή του και για να διατηρήσει ή να ανακτήσει την υγεία του. Κάνει όμως παραφύση χρήση της τροφής και της θρεπτικής λειτουργίας όταν τις χρησιμοποιεί ως μέσο απόλαυσης και ειδονής. Η γαστριμαργία λοιπόν δεν έγκυται στην επιθυμία αυτής της ίδιας της τροφής, αλλά στην επιθυμία της ειδονής που μπορεί να απολαύσει κάποιος με την κατανάλωση της τροφής. Να γιατί η κατάχρηση που συνιστά το πάθος δεν περιορίζεται μόνο στη διατροφή πέρα από το σημείο που είναι ακριβές απαραίτητο για την κάλυψη της χρείας του σώματος, αλλά εκτείνεται και στην αναζήτηση της ειδονής στα πλαίσια του αναγκαίου ποσού τροφής. Με το πάθος της γαστριμαργίας ο άνθρωπος πραγματώνει το κακό. Αναζητώντας την απόλαυση στην τροφή, μετακινεί και τοποθετεί την επιθυμία της τροφής και της ειδονής που ακολουθεί στην κατανάλωσή της πριν από την επιθυμία του Θεού. Εγκαταλειπόμενος λοιπόν στην σαρκική ειδονή, αποστρέφεται και στερείται της ειδονής των πνευματικών αγαθών που για αυτόν είναι ανώτερα. Η γαστριμαργική διάθεση κατά βάθος είναι ειδωλολατρική. Οι άνθρωποι που παραδίδονται σε αυτή έχουν Θεόν την κοιλίαν, κατά την φράση του Αποστόλου Παύλου. Θεός μεν γάρεστη τόση κοιλία της γαστρής ούση δούλης. Παρατηρήστε συνέχεια ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Πράγματι, μέσω αυτής ο άνθρωπος προσφέρει θυσία στην κοιλία και στο στόμα του αντί να θυσιάζει στο Θεό. Καθιστά κέντρο της ύπαρξής του και ουσία του είναι του την αίσθηση της γεύσης και τις θρεπτικές λειτουργίες και κατά κάποιο τρόπο υποδουλώνεται σε αυτές. Ανάγει την τροφή σε αντικείμενο σημαντικής μέρημνας και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις σχεδόν αποκλειστικά και κατά συνέπεια αμελεί αυτό που όφιλε να τον ενδιαφέρει και να τον απασχολεί πρωταρχικά ακόμη και αποκλειστικά. Τη λατρεία που οφείλεται μόνο στο Θεό την αποδίδει στην γαστριμαργία. Σε αυτή μετακινεί και μεταφέρει τις επιθυμίες του, τον οποίον ο Θεός αποκλειστικά έπρεπε να είναι το αντικείμενο. Μέσω του πάθους του, η τροφή αποκτά αξία καθεαυτή και χρησιμεύει στην αισθητή ειδονή αντί να θεωρείται δώρο του Θεού και να υπηρετεί τον δοξασμό αυτού που τη δημιούργησε. Στο σημείο αυτό και πάλι εντοπίζεται η απομάκρυση από τη φυσική εντελέχεια, που είναι επίσης η ευχαριστία προς τον Θεό. Ο ίδιος ο Χριστός αποκαλύπτει την σκοπιμότητα και μας δίνει το παράδειγμα της φυσιολογικής διάθεσης και στάσης όταν ευχαριστεί τον Πατέρα πριν μοιράσει την τροφή στα πλήθη που τον περιβάλλουν. Ο δε Απόστολος Παύλος επιβεβαιώνει σαφέστατα ότι ο Θεός δημιούργησε τις τροφές για να λαμβάνονται μετά ευχαριστίας, συμβουλεύοντας το δέον, είτε ούνεστε είτε, είτε πίνετε, είτε τι πείτε, πάντα εις δόξαν Θεού πείτε. Η γαστριμαργία συνιστά πραγματική διαστροφή από τον ουσιαστικό σκοπό της τροφής που είναι η ευχαριστιακή μετάγκυψη με την έννοια της κατανάλωσής της. Στο πάθος αυτό αντί να απολαμβάνουμε τα βρώματα εν το Θεό και το Θεό διαμέσου αυτών θέλουμε να χαιρόμαστε τα βρώματα καθεαυτά εκτός του Θεού. Αντί η χρήση των τροφών να λειτουργεί ως υπόβαθρο ανόδου του ανθρώπου προς το Θεό καταλήγει να αποτελεί φράγμα μεταξύ του γαστρίμαργου και του Θεού. Ευχαριστώντας το Θεό για την τροφή που του παρέχει, ο άνθρωπος αγιάζεται και εξαγιάζει ιδιαίτερα τις λειτουργίες του στρέψης με τις οποίες έχει πρικιστεί. Τρέφεται κατά αυτόν τον τρόπο με το Θεό ταυτόχρονα με το ψωμί και συνεπώς η διατροφή του αποβαίνει διτά πηγή ζωής. Αγιάζει συγχρόνως τις τροφές που εισάγει στο σώμα του και διαμέσου των βρωμάτων τον κόσμο, τον οποίον ενώνει με το Θεό σύμφωνα προς την εκφραστή σαβούληση του ιδίου στον πρώτο άνθρωπο. Αντίθετα, η γαστριμαργία χωρίζει από το Θεό τον άνθρωπο και από αυτόν τα υπόλοιπα δημιουργήματα. Αντί να αποκαλύπτουν το Θεό, ο Άγιος Ισάκ κάνει λόγο για τον εωρακό τα ενδιδία τροφή των εαυτού Κύριων. Αντί να διασπερνώνται από τις ενέργειές του, να υπηρετούν τη δοξολογία του Θεού και τη θέωση του ανθρώπου, οι τροφές γίνονται εμπόδιο και για τον άνθρωπο και για τον κόσμο στη συνάντηση με το Θεό εξαιτίας του προπατορικού αμαρτήματος. Πάβουν λοιπόν να είναι πηγή της ζωής καθώς διακόπτεται η συνείδησή τους με την πηγή της ζωής, αφού χάνουν την πνευματική εντελέχειά τους με την διαστροφική χρήση τους από τον άνθρωπο. Τελικά αποβαίνουν γι' αυτόν αρχή του θανάτου, έστω και αν πιστεύει ότι εξασφαλίζει τη ζωή του με αυτές.
υπό το φως των συγκεκριμένων θεολογικών και ανθρωπολογικών παρεπόμενων το πάθος της γαστημαργίας εμφανίζεται σοβαρότερο από όσο θα μπορούσε να φαίνεται με μια πρώτη ματιά. Ορισμένοι πατέρες μάλιστα φτάνουν στο σημείο να βλέπουν σε αυτό την πηγή του προπατορικού αμαρτήματος. Πράγματι, τρώγοντας από τον καρπό του δέντρου, το οποίο ο Θεός του είχε απαγορεύσει να αγγίξει, ο Αδάμ θέλησε να απολαύσει έξω από το Θεό το βρώμα αυτό, το οποίο συμβολίζει και αντιπροσωπεύει τον αισθητό κόσμο καθ' ολοκληρία. Η γαστριμαργία από την αρχική της έκφανση εκφράζει σαφώς ότι απεργάζεται μια διάσπαση, ένα χωρισμό του ανθρώπου από την κοινωνία του με τον Θεό και σημαίνει την απώλεια της θείας κοινωνίας για τον άνθρωπο και για τον κόσμο συνολικά μέσω αυτού. Η βαρύτητα του πάθους αποκαλύπτεται επίσης μέσα από το γεγονός ότι είναι ένας από τους τρεις πειρασμούς που ο διάβολος υποβάλλει στο Χριστό μέσα στην έρημο. Με την αντίστασή του και την απόκρουση του πειρασμού, ο Χριστός, ο νέος Αδάμ, αποκαθιστά την κοινωνία που ο πρώτος Αδάμ είχε διακόψει μεταξύ ανθρωπότητος και Θεού και, επομένως, μεταξύ κόσμου και θεότητος. Με την αντίθεσή του στο διάβολο, με τον βιβλικό λόγο «Ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος», αλλά επί παντήρηματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού, ο Χριστός επιστρέφει στον άνθρωπο το αληθινό κέντρο του. Δεν λέγει να μην τρέφεται ο άνθρωπος με ψωμί, αλλά δείχνει την αναγκαία σχέση την οποία οφείλει να διατηρεί με το λόγο. Καταγγέλει και ακυρώνει τους διαχωρισμούς και την ειδωλολατρεία που το αμάρτημα είχε εισαγάγει και θεραπεύει την ανθρώπινη φύση που είναι το θύμα της αμαρτίας. Επιτέλους απελευθερώνει την ανθρωπότητα από την τυραννία στην οποία ο διάβολος με τη μεσολάβηση του συγκεκριμένου πάθους την οδήγησε να υποταχθεί μετά το παράπτωμα των προπατώρων. Η γαστριμαργία αξιολογείται από τους πατέρες ως νόσος. Η εξονυχιστική μελέτη από όλες τις πλευρές και ιδιαίτερα ο λόγος ότι συνιστά διαστροφή της φυσικής και φυσιολογικής χρήσης και της τροφής εξηγούν το γιατί. Ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός, για παράδειγμα, λέγει αναφερόμενος στις τρεις μορφές αυτού του πάθους που έχει περιγράψει, ότι υπάρχουν εκεί τρεις αστείες νόσων της ψυχής, τόσο φοβερές που μοιάζουν να ζουν πολυάριθμες, πολυπληθείς. Αντιλαμβανόμαστε επίσης ότι είναι δυνατόν να θεωρηθεί από τους πατέρες ως μορφή αφροσύνης και μανίας. Ο Άγιος Δωρόθεος Γάζης εξάλλου χρησιμοποιεί ως συμπληρωματικό επιχείρημα την ίδια ρίζα που έχουν τα δύο προσιγορικά ουσιαστικά, λεμαργία και γαστριμαργία. Λέγει, μαργένιν λέγεται παρά της έξω, εννοεί τους θύραθεν συγγραφείς, δηλαδή τους εκτός χριστιανικού κόσμου. Το μένεστε, δηλαδή γίνομαι έξω φρενών, γίνομαι από τον εαυτό μου, και μάργος λέγεται ο μενόμενος. Όταν μένουν γίνεται η νόσος εκείνη και η μανία την υπέρι το πληρούσε την γαστέρα, τότε λέγεται γαστριμαργία, παρά το μαργένιν ο εστί μένεστε την γαστέρα. Όταν δε γέννηται περί μόνη την ειδονή του λαιμού, καγείται λεμαργία παρά το μαργένιν των λαιμών. Η γαστριμαργία θεωρείται νόσος και μανία όχι μόνο λόγω των διαθέσεων και των στάσεων που αποκαλύπτει σε ό,τι αφορά τις θεμελιώδεις εκφάνσεις της, αλλά και εξαιτίας των πολυάριθμων και πολυεπίπεδων παθολογικών συνεπειών. Εκτός το ότι η γαστριμαργία τυραννεί τον άνθρωπο, τον αποξενώνει με την επιθυμία και την ειδονή του εστίν, τον καθιστά μη διαθέσιμο για το Θεό και τον απομακρύνει από το κέντρο του. Έχει πολλές ανεπιθύμητες ενέργειες στον ψυχικό βίο, ενώ ταυτόχρονα θέτει σε κίνδυνο την υγεία του σώματός του.

Οι Άγιοι Ασκητές παρατηρούν καταρχήν ότι οι ασωτείες, τις τροφές και τα ποτά, όποια και αν είναι αυτά, στερούν το νου από την ενέργεια και την οξύτητα, τον βαραίνουν, τον βυθίζουν σε κατάσταση σκότους, χάπνωσης, αναισθησίας και ύπνου, συνέπειες που αντανακλώνται στην ψυχή καθ' ολοκληρία. Η υποπλήθος βρωμάτων βαρούμενων το σώμα δηλών την άκη δυσκίνητον το νουν απεργάζεται, σημειώνει ο Άγιος Διάδοχος Ποτικής. Μια τέτοια κατάσταση δυσχεραίνει την πτήση του νου προς τα πνευματικά. Τον εμποδίζει να διεξάγει τον ασκητικό αγώνα όπως πρέπει, δυσκολεύει την προσευχή. Γίνεται πρόξενος ακηδείας και εξασθενεί τον άνθρωπο σημαντικά. Ο Άγιος Ισαάκ γράφει ότι «και τότε το ίμιση της δυνάμεως αυτού εξασθενεί, ώστε η πίν και του πρώτου σκοπού της ελπίδος αυτού επιλαθέστε και πρώτου εισερθήν εις τον αγώνα ευρίσκεται χωρίς αγώνος υπεύθυνος, χαμένος δηλαδή υποταγμένος νικημένος, και χωρίς καμά του τον εαυτού εχθρόν υπεύθυνος γίνεται υποκάτωθεν του θελήματος της ατόνου της σαρκός». Μια τέτοια διάθεση έχει επιπλέον ως αποτέλεσμα να παρασύρει όλες τις δυνάμεις του προς τα κάτω, προσανατολίζοντας κατά πρώτον τις επιθυμίες του προς τις αρχικές μέρημνες. Όλα τα πάθη εκ των οποίων ιδιαίτερα το συγκεκριμένο παρατήρει ο Άγιος Μάξιμος, συνδεμούσι τον νουν της υλικής πράγμαση και κατέχουσιν αυτόν εις την γην, λίθου δίκην βαρυτά του αυτό επικείμενα, φύσιοντα αυτόν πυρός κουφότερον και οξύτερον. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις από την πλευρά του υπενθυμίζει τον άνθρωπο τον παχύτην διάνοιαν και κάτω βλέποντα και διαπιστώνει για το υποκείμενο της μελέτης του μόνη τη γαστρή και της μεταγαστέρα ζών απειλωτριωμένος δε της ζωής του Θεού. Ο νους βεβαρημένος και ασθμένον χάνει την ικανότητα της διάκρισης ή τουλάχιστον αυτή αγγιώνεται και ελαττώνεται στην κατάσταση αυτή. Η ανάγκη του εστίν και η χάπνωση που προκύπτει από αυτό εμποδίζουν ιδιαίτερα τον άνθρωπο να θεωρεί τα απλά πράγματα της πίστης, παρατηρεί ο Αββάς Ποιμήν. Οι κρίσεις του χάνουν τη λεπτότητά τους, γίνεται ανίκανος να σκέπτεται με οξυδέρκεια. Ο Άγιος Ιωάννης Κασιανός σημειώνει: ο νους του φέρεται ως μεθυσμένος, ασταθής και τρικλίζων. Η παράχρηση της τροφής του ποτού προκαλεί επιπλέον, όπως επισημαίνουν οι πατέρες, την ταραχή των λογισμών, η οποία ρυπαίνει και στιγματίζει την ψυχή. Πλήθος εμπαθών λογισμών εμφανίζονται στην ψυχή και έρχονται να κυλιδώσουν και να σκοτήσουν το νου. Ο Άγιος Ισαάκ παρουσιάζει ως αποτέλεσμα της παράχρησης των βρωμάτων το νουν ακράτητων και μετεωριζόμενων εν πάση τη γη φαντασίας ακαθάρτους, διαφασμάτων, μπαμπύλων και ατόπων εικόνων, πεπληρωμένων επιθυμίες εν η ψυχή διαμενούσης, και εν αυτή τη ψυχή τα εαυτής θελήματα αποπληρούσεις ακαθάρτως. Εκείνη η κοιλία η εκ του κόρου εμπεπλισμένη παρατηρεί επίσης χώραν έρημων και τετράπυλων των φαντασμάτων των ατόπων ποιεί αυτήν την καρδίαν. Επιπλέον δε συμβουλεύει μη βαρύνεις την καστέρα σου ή να μη συγχυεθεί η διάνοιά σου και έσυτε ταραγμένος εν τον μετεωρισμό και η ψυχή σου σκοτισμένη και τα νοήματά σου τεθελωμένα έστε. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις εξηγεί ότι «εκαταβρώσιν και καταπόσιν δονέ πελαιονάζουσε τον εδωδήμον τη αμετρία ανάγκην εμπιούσι το σώματι των αυγήτων κακών πλησμονής ως τα πολλά της ανθρώπης ενδικτούσι στα τι αυτά πάθη. Όσαν ουν μάγιστα γαλλιναίων ημίν διαμένει το σώμα, μηδενή των εκ του κόρου παθημάτων επιθολούμενων προνοητέων της εγκρατεστέρας διαγωγής μέτρων και όρων της απολαύσεως ούτην ειδονήν αλλά την εφέκαστον χρίαν ορίζειν. Αναπόφευτα η γαστιμαργία ανοίγει έτσι την πόρτα σε ένα πλήθος παθών και τα αναπτύσσει. Γι' αυτό το λόγο οι πατέρες έφτασαν στο σημείο να τη θεωρούν ως μητέρα όλων των παθών και πηγή όλων των κακών».

Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος παραθέτει ένα μακρύ κατάλογο των απογόνων του κάθε πάθους, όπου τα στα πλαίσια μιας προσωποποίησης θέτει την γαστημαργία να λέγει: «Υιός μου πρωτόδοκος, πορνείας υπουργός, εκείνου δε δεύτερος σκληρότητης καρδίας, ο ύπνος τρίτος, θάλασσα λογισμών, κύματα λογισμών, βυθός αγνώστων και αρήτων ακαθαρσιών εξαιμού εκπορεύονται, εμέθυγα τέρες οκνηρία, απογελογία, παρησία», δηλαδή η αδιάκριτη και ελευθερόστομη ομιλία προς με πρωτεύον στοιχείο τη θρασίτητα, γελοτοπία, ευτραπελία, αντιλογία, σκληροτραχυλία, ανικοία, ανυπακοή δηλαδή, αναισθησία, εχμαλωσία, στα πάθη, μεγαλοψυχία, η εξωτερικευμένη δηλαδή κάψη και ο κομπασμός, θρασίτης, φιλοκοσμία, ίνδια δέχονται προσευχή, ρηπαράκες, ερεμασμοί λογισμών, πολλάκης δε και συμφορέα ανέλπιστη και απροσδόκητη, έσ προσομίλησεν ανελπιστία, δηλαδή η απελπισία, η πάντων χαλεποτέρα. Αλλού, ο ίδιος σημειώνει ότι το πάθος οδηγεί στην ξήραση των Αγίων Διακρίων της μετάνοιας, των οποίων τη σημασία θα δούμε περαιτέρω. Η γαστημαργία όμως εισάγει κυρίως και αμεσότερα στο πάθος της πορνείας, όπως αμυδρά μπορέσαμε να δούμε στα προηγηθέντα κείμενα.

Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων, του Ζαν Κλοντ Λαρσέ, διδάκτορος θεολογίας. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Κριτσοτάκης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Το απολυτίκιο της ημέρας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά Μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά Μεσημβρίας έως 8.30 μετά Μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν, εκτός της αιτήσεώς τους, και δύο φωτογραφίες.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, επέτειος της ελεύσεως του αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος Παναγίας Γοργοϋπηκώου και της προστασίας αυτής εκ του φοβερού σεισμού της 27 Σεπτεμβρίου 2021, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Χουδέτσι Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στον οικισμό της Ενωρίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η βράβευση των επιτυχόντων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο την επικαλουμένη Γοργοϋπήκο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο των ιερέων, ιεροψαλτών, επιτρόπων, διακονισάντων, κτητόρων, ανακαινιστών, δωρητών, ευεργετών και αναδόχων των ιερών ναών της Ενωρίας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Ενόπολη Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής στο νέο καθολικό της Μονής, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 5:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός.
0: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Μιχαήλ Αρχαγγέλου Νέου Σταδίου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
1: Το πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, Όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

Και θα ρωτήσετε ίσως, απορώντες, καλά, ποια γιορτή έχουμε αύριο? Η Παναγία γιορτάζει αύριο. Ποια είναι η γιορτή της Παναγίας αύριο? Ο περισσότερος κόσμος αγνοεί αυτή τη γιορτή. Δεν την ξέρει. Τι γιορτή πανηγυρίζει αύριο η Εκκλησία? Είναι η γιορτή της Μυρτιδιώτισσας, της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας. Μια γιορτή που ξεκινάει από ένα μικρό νησί, από τα Κύθυρα. Εκεί η Παναγία εσκήνωσε μέσα σε μια μυρτιά η μορφή της, το εικόνισμά της, και με άπειρα θαύματα έχει φανερώσει τη δύναμή της. Αλλά δεν είναι μόνο η Αγία Μυρτιά των Κυθύρων, αλλά η Εκκλησία μας εδώ, η τοπική Εκκλησία μας, γιορτάζει, αγαπητοί μου, και την Παναγία την Παλιανή. Αν έχετε πάει στην Παλιανή, πίσω ακριβώς στο ιερό, υπάρχει η Αγία Μυρτιά, όπως τη λένε οι μοναχές, ένα στάμνος που έχει γίνει δέντρο αιωνόβιο. Πολλά χρόνια είναι εκεί, και που κατά την παράδοση τη μοναστηριακή εκείνης της μονής, της παλαιάς μονής, γι' αυτό ονομάζεται και Παλιανή, παλαιά μονή, χρονολογείται από την πρώτη Βυζαντινή περίοδο, κατά την παράδοση λένε, μέσα στον κορμό της υπάρχει θαυματουργό εικόνισμα της Παναγίας. Γι' αυτό αν προσέξετε, και στα φύλλα πάνω της Αγίας Μυρτιάς είναι ζωγραφισμένη η εικόνα της Παναγίας. Όλοι δε οι κλάδοι της σχηματίζουν σταυρό. Αν θα πάτε καμιά φορά, και εύχομαι να πάτε στην Παναγία, αν θα πάτε λέγω εκεί, θα δείτε πως όλοι οι κλάδοι της Παναγίας σχηματίζουν σταυρό, αγαπητοί μου. Γι' αυτό και όταν ήμουν εκεί εφημέριος πριν από 15 χρόνια, είχα συλλέξει τα θαύματα που είχε κάνει η Παναγία στους χριστιανούς, τα οποία γράφει ο κώδικας της Μονής και την ιστορία, και τα είχα στείλει στο Άγιο Όρος τον Γεράσιμο, τον Μικραγιανανίτη, τον μεγάλο υμνογράφο της Εκκλησίας, και μας έγραψε αυτή την ακολουθία που ακούσατε απόψε που ψάλαμε εδώ, την ακολουθία της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, αγαπητοί μου. Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία μας γιορτάζει απόψε και αύριο την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα, που έχει σχέση δηλαδή αυτή η γιορτή με άπειρα θαύματα τα οποία έχει κάνει η Παναγία, η μορφή της οποίας είναι, βρίσκεται σε δέντρο που ονομάζεται Μυρτιά. Αύριο, αγαπητοί μου, είναι τα 40 της Παναγίας. Τα 40. 40 μέρες είναι αύριο από την κοίμησή της. Γι' αυτό καθιέρωσε και η Εκκλησία στα 40 της Παναγίας να γιορτάζεται η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα. Γι' αυτό δεν έβαλε άλλη μέρα, έβαλε την αυριανή. 40 μέρες ακριβώς είναι αύριο, γι' αυτό και οι ύμνοι ψάνουν το τεσσαρακονθήμερο της Παναγίας. Δεν θέλω να σας κουράσω με περισσότερα λόγια απόψε, απλώς μόνο ακόμα δυο σκέψεις να πω στην αγάπη σας. Ποια είναι η Παναγία και τι είναι σε μας η Παναγία? Το ποια δόξα έχει η Παναγία στον ουρανό είναι μεγάλη, είναι ασύγκριτη. Βρίσκεται στο θρόνο της θεότητος. Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, ηματισμώδια χρήσω, περιβεβλημένη, πεποιχυλμένη. Οι Άγιοι και οι Άγγελοι από τα θεωρία της αιωνιότητος πέφτουν και προσκυνούν την Παναγία. Είναι η μετά Θεών Θεός. Είναι εκείνη η οποία κατέχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος. Αυτή είναι η Παναγία, η δόξα μεγάλη στον ουρανό. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, τι τιμάει ο ουρανός στην Παναγία, τι τιμάει ο ουρανός. Τιμάει η Εκκλησία, το βλέπετε και τη ζωγραφίζει η Εκκλησία. Όλα τα βιβλία της Εκκλησίας περιέχουν ύμνους προς την Παναγία. Όλα τα βιβλία. Να ξεκινήσουμε από την Οκτώ ήχο, την Παρακλητική,
πάμε στα Μηναία, να προχωρήσουμε στο Τριώδιο, στο Πεντηκοστάριο, στο Ορολόγιο με τους χαιρετισμούς και τις παρακλήσεις, να φτάσουμε στο Θεό, το Κάριο, το Θεό, το Κάριο. Όχι, ποιος το διαβάζει, ποιος το διαβάζει, ποιος ξέρει πώς υπάρχει. Ένα βιβλίο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, το Θεοτοκάριο, που έχει κανόνες κάθε μέρα και στους 8 ήχους. Κάθε μέρα και στους 8 ήχους αφιερωμένους στην Παναγία. Ξέρετε πόσα τρομπάρια έχει το Θεοτοκάριο? 2.500 τρομπάρια αφιερωμένα στην Παναγία. Πάρτε το, ξεφυλίστε το βιβλίο αυτό, το Θεοτοκάριο, το οποίο διαβάζουμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, αλλά και πρέπει να διαβάζετε κάθε βράδυ. Ο αείμνηστος εκείνος ο υγειασμένος, ηγούμενος, ο Γαβριήλ της Μονής Διονυσίου, έγραφε σε κάποιο μοναχό να διαβάζεις κάθε, να μη σου λείπει, να μη σου λείπουν οι χαιρετισμοί κάθε βράδυ και το Θεοτοκάριο. Και μάλιστα του έγραφε κάποιος μοναχός, έχω λέει στο κελί μου 15 εικονίσματα της Παναγίας. Να φοβούμε, μη φοβάσαι, του λέει. Έχεις 15 εικονίσματα, μη φοβάσαι. Η Παναγία είναι κοντά σου. Μόνο να μην εγκαταλείπεις κάθε μέρα τους χαιρετισμούς και το Θεοτοκάριο. Όλα λοιπόν τα βιβλία της Εκκλησίας έχουν ύμνους προς την Παναγία. Και να πούμε κάτι που δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει. Η ωραιότερη ύμνη είναι η ύμνη προς την Παναγία. Η ωραιότερη ύμνη είναι η ύμνη προς την Παναγία. Δεν μπορεί, αγαπητοί μου, κανείς να υμνήσει επάξια την Παναγία. Η γλώσσα του Θεού απορρεί πάσα γλώσσα, εφημεί προς αξία. Και μάλιστα θυμούμε εκείνα τα υπέροχα λόγια που έγραψε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Ξέρετε τι είπε για την Παναγία? Αυτή, λέει, η Παναγία, λέει, αυτή μου πήρε τα μυαλά και μου δέσε τη γλώσσα. Ένιωθε τόση έκσταση, τόση αφασία μπροστά στο μυστήριο της Παναγιότητος, της Παναγίας, που δεν είχε τη δύναμη να αρθρώσει λέξη, να ψελίσει ύμνων επάξιων προς την Παναγία. Και μάλιστα κάπου παρακάτω στον ίδιο λόγο, αγαπητοί μου, γράφει κάτι φοβερό για την Παναγία. Φοβερό! Εμνήστην της Θεοτόκου και εσώθην η ψυχή μου. Θυμήθηκα, λέει, την Παναγία και σώθηκε η ψυχή μου. Πραγματικά από την Παναγία προέρχεται η σωτηρία. Την Παναγία. Αν δεν ήταν η Παναγία, δεν θα είχαμε τον Χριστό. Όλος ο κόσμος έγινε για την Παναγία. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όπως λέει κάποιος καλλιεργεί ένα περιβόλι και φυτεύει ένα δέντρο για να του δώσει καρπό, έτσι και το περιβόλι αυτό που λέγεται κόσμος έγινε για το δέντρο της ζωής που λέγεται Παναγία και για να δώσει τον καρπό που είναι ο Ιησούς Χριστός. Όλος ο κόσμος λοιπόν, όλη η κτήση έγινε για την Παναγία. Και προχωρεί ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Κι αν έπεφταν, λέει, και τα 9 τάγματα των αγγέλων, κι αν έπεφταν και όλοι οι άγιοι, όλος ο υλικός και πνευματικός κόσμος, αρκούσε η Παναγία για να δοξάζει τον Θεό λόγον, για να υμνεί την Παναγία Τριάδα. Τέτοια δόξα, τέτοια δύναμη έχει η Παναγία, αγαπητοί μου. Είναι, όπως λέω πάλι και πολλάκις, το γλυκί όνομα, το γλυκύτατο πράγμα στα χείλη μας και στη ζωή μας. Χωρίς Παναγία δεν μπορούμε να ζήσουμε. Γι' αυτό και αμέτρητες φορές τις φωνάζουμε καθημερινά και επικαλούμαστε τη χάρη της, πολλές φορές δίχως να το νιώθουμε, δίχως να το αισθανόμαστε, το όνομά της ανεβαίνει στα χείλη μας, γιατί το όνομά της είναι εκφύσεως χαραγμένο στα φύλλα της καρδιάς μας. Γι' αυτό και φωνάζουμε και ψευγίζουμε το χαριτόβλητο όνομα της Παναγίας. Αυτήν τιμούμε. Αυτή είναι, όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης, αυτή είναι η Αγία της ζωής μας χαρά, η Αγία της ζωής μας αγάπη. Αυτή και απόψε πανηγυρίζομαι και θα σας παρακαλέσω να επικαλεστούμε με πίστη τη μεσητεία της, αγαπητή μου. Έχει τέτοια απαρησία προς τον Θεό, έχει τέτοια δύναμη που με ένα μητρικό νεύμα της απαλύνει το θυμό του Θεού. Όταν ο κόσμος,
Όταν οι άνθρωποι πιστεύουν στην Παναγία, δεν χάνονται. Όταν ο άνθρωπος συνεχίζει, ένας αγιορείτης να γράψει, όταν ο άνθρωπος έχει ευλάβεια προς την Παναγία, ας είναι αμαρτωλός, θα σωθεί. Και παρακαλώ την αγάπη σας να έχετε, να έχουμε όλοι μαζί, κλήρος και λαός, μεγάλη ευλάβεια, μεγάλη ευγνωμοσύνη, αλλά και μεγάλη αφοσίωση προς την Παναγία, Μητέρα μας Θεοτόκο. Αμήν.

Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Συνεχίζουμε το ευλαβικό διπορικό μας στην περιοχή της Γαλιλαίας και μπροστά μας βρίσκονται τα Μάγδαλα. Στα δυτικά παράλια της λίμνης Τιβεριάδος, ανάμεσα στην Καπερναούμ και την πόλη Τιβεριάδα, βρίσκεται το μικρό ψαροχώρι Μάγδαλα, που είναι η πατρίδα της Μυροφόρου και της Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής. Πιθανόν τα Μάγδαλα να ταυτίζονται με το χωριό Δαλμανουθά του Ευαγγελιστή Μάρκου, στο οποίο ήρθε ο Χριστός ύστερα από το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχυλίων. Σύμφωνα με ιστορικές πηγές και κυρίως τον Φλάβιο Ιώσυπο, τα Μάγδαλα ήταν γνωστά και με το όνομα Ταριχαία. Στα χρόνια του Χριστού, τα Μάγδαλα φημίζονταν για τα ταριχευμένα ψάρια τους, από τα οποία πιθανόν να πήραν και το όνομα Ταριχαία. Ο Ιώσυπος αναφέρει ότι τα Μάγδαλα καταστράφηκαν από τους Ρωμαίους κατά τον πρώτο Ιουδαϊκό πόλεμο. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές έφεραν στο φως ερείπια συναγωγής από την εποχή του Χριστού, καθώς και ερείπια Βυζαντινού μοναστηριού. Ο μοναχός Επιφάνιος, ο οποίος επισκέφθηκε τα Μάγδαλα στα μέσα του 9ου αιώνα, βρήκε εκκλησία χτισμένη στο χώρο όπου ήταν το σπίτι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Σήμερα στα Μάγδαλα βρίσκεται μετόχη της Ορθόδοξης Ρωσικής Ιεραποστολής. Επίσης, στο σημείο που ο Χριστός θεράπευσε την Αγία Μαρία, υπάρχει αγίασμα, όπου κάθε χρόνο στη μνήμη της Αγίας, μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, γίνεται πομπή που πορεύεται στο σημείο του αγιάσματος, όπου τελείται δοξολογία.

το όρος των μακαρισμών. Φεύγοντας από τα Μάγδαλα και πηγαίνοντας προς την Καπερναούμ, συναντούμε το όρος των μακαρισμών, το οποίο βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της Τιβεριάδας θάλασσας και έχει ύψος 345 μέτρα. Σε αυτό το όρος ανέβηκε, σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, ο Χριστός, βλέποντας τους όχλους που τον ακολουθούσαν, και δίδαξε τους μακαρισμούς που περιέχουν ανώτερα ψυχικά και πνευματικά διδάγματα για όλους τους ανθρώπους. Η περίφημη αυτή επί του όρους ομιλία του Κυρίου ονομάζεται μακαρισμή, λόγω του ότι κάθε φορά που μιλούσε ο Χριστός άρχιζε με τη φράση «μακάρι», που σημαίνει «ευλογημένη», «ευτυχισμένη». Στο όρος των μακαρισμών έγινε η μεγάλη μάχη κατά την οποία ο Σαλαδίνος κατετρόπωσε τους σταυροφόρους και έδωσε τέλος στις ληστρικές επιδρομές τους που τόσο ταλαιπώρησαν το ελληνικό και ορθόδοξο γένος. Σήμερα στο όρος των μακαρισμών δεν υπάρχει ορθόδοξο προσκύνημα, αλλά ναός που ανήκει στους Λατίνους και χτίστηκε το 1938. Από το όρος των μακαρισμών φτάνει στο κύμα της λίμνης, ακόμη και σήμερα, η φωνή της αγάπης του. «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουν την γην. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι ή Θεού κληθήσονται. Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι έστε όταν ον ειδήσος ειν ημάς και διώξουσι και ύπωση πάν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενη ένεκεν εμού».

Το καιρό εκείνο είδεν ο Ιησούς πολλήν όχλων και εσπλαχνίστη επ' αυτής και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Οψίας δε γενωμένης προσήλθον αυτό οι μαθητέ αυτού λέγοντες. Έρημος εστιν ο τόπος και η ώρα ήδη παρήρθεν. Απόλυσον τους όχλους ή να απελθόντες εις τας κόμας αγοράσου συνεαυτής βρώματα. Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, ου χρίαν έχουσι να απελθήν, δότε αυτής ημείς φαγήν. Ή δε λέγουσι αυτό, ου κέχομεν όδε ημί πέντε άρτους και δύο ηχθείας. Ο δε είπε, φέρετε εμί αυτούς όδε. Και κελεύσας τους όχλους ανακληθήνε επί τους χόρτους, λαβών τους πέντε άρτους και τους δύο ηχθείας, αναβλέψασις των ουρανών ευλόγησε και κλάσας έδωκε τις μαθητές τους άρτους ή δε μαθητέ της όχλης. Και έφαγον πάντες και εχορτάστησαν και ήραν το περισσεύον των κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης. Οι δε εστίοντες ήσαν άνδρες ως ύπεντακης χίλιοι χωρίς γυναικών και παιδίων. Και ευθέως ινάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού εμβήνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν εως ου απολύσει τους όχλους.

Στη δυτική όχθη της θάλασσας της Γαλιλαίας είναι η Τάμχα, το προσκύνημα του θαύματος του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων και των δύο ιχθύων. Η αραβική λέξη Τάμχα προέρχεται από παραφθορά του ελληνικού ονόματος Επτάπηγων, από τις πολλές θιούχες πηγές της περιοχής, ονομαστές στην αρχαιότητα για τις ιαματικές τους ιδιότητες. Το Επτάπηγον δεν αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη. Στα χρόνια του Ιησού ονομαζόταν ίσως Μαγκαντάν, δηλαδή νερά της τύχης, και ήταν τόπος έρημος στην άκρη της λίμνης, όπου ο Κύριος αποσυρώταν για να αναπαυθεί. Από τον 4ο ήδη αιώνα, οι Ιουδαϊάζοντες χριστιανοί της Καπερναούμ ταύτιζαν την περιοχή με το χώρο όπου ο Ιησούς χόρτασε 5.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά με 5 άρτους και 2 ψάρια. Και έφαγαν όλοι και χόρτασαν και σήκωσαν ό,τι περίσσεψε από τα κομμάτια, 12 κοφίνια γεμάτα. Το 383 η προσκυνήτρια μοναχή Σιλβία αναφέρει ότι ο βράχος επάνω στον οποίο τοποθέτησε ο Κύριος τους άρτους είχε γίνει η Αγία Τράπεζα μιας μικρής εκκλησίας που θεωρείται ότι έκτισε το 350 ένας Ιουδαίος ευγενής από την Τιβεριάδα που είχε ασπαστεί τον χριστιανισμό, ο Άγιος Ιώσιπος. Στη θέση που βρίσκεται σήμερα ο ναός του πολλαπλασιασμού των άρτων, ο οποίος ανήκει στον Γερμανικό Σύνδεσμο Αγίας Γης και διοικείται από Βενεδικτίνους, οι αρχαιολογικές ανασκαφές του 1932 έφεραν στο φως μια βυζαντινή παλαιοχριστιανική βασιλική που είχε χτιστεί επί Πατριάρχη Ιεροσολύμων Μαρτυρίου επάνω στα ερείπια της αρχαιότερης εκκλησίας του Ιώσιπου. Ο αρχαίος ναός που καταστράφηκε από τους Πέρσες το 614 αναστηλώθηκε τη δεκαετία του 1980 και αποκαταστάθηκε στη βυζαντινή του μορφή. Στα επηρεασμένα από την Αιγυπτιακή τέχνη ψηφιδωτά που καλύπτουν το υπέροχο μοσαϊκό του δάπεδο απεικονίζονται με απίστευτα ωραίους χρωματισμούς και μια αέρινη λεπτότητα κατασκευής ζώα και φυτά από την Πανίδα και τη Χλωρίδα της λίμνης Γενισαρέτ σε ένα πρωτότυπο, κομψό, φυσικό σύνολο. Στην κόγχη του ιερού απεικονίζεται το περιστατικό του θαύματος, ένα καλάθι γεμάτο ψωμιά ανάμεσα σε δύο ψάρια.

Το καιρό εκείνο εφανέρωσε εαυτόν ο Ιησούς στις μαθητές αυτού εγερθείς εκ νεκρών επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος. Εφανέρωσε δε ούτως. Ήσαν ομού Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ ο από Κανά της Γαλιλαίας και η του Ζεβεδαίου και άλλοι εκ των μαθητών αυτού δύο. Λέγει αυτή Σίμων Πέτρος, υπάγω αλιεύειν. Λέγου συν αυτό, ερχόμεθα και ημί συν σύ. Εξήλθον και ανέβησαν εις το πλοίον ευθύς και εν εκείνη τη νυχτή επίασαν ουδέν. Πρωίας δε ήδη γενωμένης έστει ο Ιησούς εις των Αιγιαλών, ουμέν τι είδεσαν οι μαθητέ ότι Ιησούς εστί. Λέγει νουν αυτοίς ο Ιησούς, παιδεία μη τι προσφάγιον έχετε, απεκρίθησαν αυτό ου. Ο δε είπεν αυτοίς, βάλετε εις τα δεξιά μέρη του πλοίου το δίχτυον και ευρύσετε. Έβαλον νουν και ουκέτι αυτό ελκύσε ίσχυσαν από του πλήθους των ηχθείων. Λέγει νουν ο μαθητής εκείνος, ον ηγάπα ο Ιησούς το Πέτρο, ο Κύριος εστί. Σίμων νουν Πέτρος ακούσας ότι ο Κύριος εστί, τον επενδύτην διεζώσατο, ίγαρ γυμνός, και έβαλενε αυτόν εις την θάλασσαν. Οι δε άλλοι μαθητέ το πλοιαρίο ήλθον, ουγαρίσαν μακράν από της γης, αλλώς από επιπηχών διακοσίων, σύροντες το δίχτυον των ηχθείων. Όσουν απέβησαν εις την γην, βλέπουσιν αθρακιάν κειμένην και οψάριον επικείμενον και άρτων. Λέγει αυτής ο Ιησούς, ενέγατε από τον οψαρίον ον επιάσατε νυν. Ανέβη Σίμων Πέτρο.

τη Βεριάδα, η Ιερά Μονή των Αγίων Αποστόλων. Η Τιβεριάδα ιδρύθηκε στη δυτική όχθη της λίμνης Γενισαρέτ γύρω στο 18 μετά Χριστόν από τον τετράρχη Ηρώδη Αντίπα προς τιμήν του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Τιβέριου, από τον οποίο πήρε και το όνομά της. Αργότερα, το 54 μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορας Κλάβδιος προσέθεσε και αυτός το όνομά του στην ονομασία της πόλεως, Τιβεριάς Κλαβδιούπολης. Ο Ηρώδης έκοψε επίσης νομίσματα με το όνομά του στην πόλη, προκειμένου να αναδείξει τον σημαντικό της ρόλο, αλλά και για να ενθαρρύνει τους Εβραίους να εγκατασταθούν στη νέα πόλη, καθώς τη θεωρούσαν μολυσμένη, γιατί είχε χτιστεί επάνω σε ένα παλιό νεκροταφείο. Χρειάστηκαν πάνω από 110 χρόνια για να βρεθεί τρόπος να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, μεταφέροντας τελικά τους τάφους εκτός πόλεως και εξαγνίζοντάς την.

Κατά τη διάρκεια της εβραϊκής εξεγέρσεως εναντίον των Ρωμαίων, η Τιβεριάδα οχυρώθηκε από τον Ιώσιπο Φλάβιο. Αλλά όταν έφτασαν τελικά οι Ρωμαίοι, η πόλη άνοιξε τις πύλες της και υποδέχτηκε τον αυτοκράτορα Βεσπασιανό, γλιτώνοντας έτσι την καταστροφή. Μετά την εξέγερση, στο τέλος του 1ου αιώνος μετά Χριστόν, πολλοί Εβραίοι, όπως και το Μέγα Ιουδαϊκό Συμβούλιο, μετακινήθηκαν στην Τιβεριάδα, που έτσι αναδείχθηκε σε μια από τις 4 ιερές πόλεις του Ιουδαϊσμού. Οι άλλες 3 είναι η Ιερουσαλήμ, η Σαφέντ και η Χεβρώνα. Η Τιβεριάδα επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια των Ρωμαϊκών και Βυζαντινών χρόνων και έγινε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις στην Αγία Γη. Ακολουθώντας τη μοίρα της περιοχής, γνώρισε διαδοχικά Άραβες και Σταυροφόρους, Μαμελούκους και Οθωμανούς. Πέρασε στη Βρετανική εντολή, οπότε ο αραβικός πληθυσμός εκενώθηκε για λόγους ασφαλείας και τελικά αποτέλεσε τμήμα του κράτους του Ισραήλ. Σήμερα η Τιβεριάδα είναι μια πολύ ανεπτυγμένη τουριστικά λουτρόπολη με προνομιακό κλίμα, ο πληθυσμός της οποίας ανέρχεται σε 43.000 Εβραίους κατοίκους, περίφημη για τις ιαματικές πηγές της που συνιστώνται για πάμπολες ρευματικές παθήσεις. Η Τιβεριάδα προσφέρει όλες τις χαρές του νερού και του ψαρέματος στους χιλιάδες τουρίστες που έρχονται για να απολαύσουν τη γοητεία της.

Πλάι στις υπερσύγχρονες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις είναι η Ελληνοορθόδοξη Ιερά Μονή των Αγίων Αποστόλων, στο χώρο που έγινε η τρίτη εμφάνιση του Χριστού μετά την Ανάστασή Του και η αποκατάσταση του Πέτρου στο Αποστολικό Αξίωμα. Το χτιριακό συγκρότημα της Μονής, η οποία ενσωματώνει τμήμα

των μεσαιωνικών τυχών της πόλεως, χτίστηκε επάνω στα ερείπια παλαιότερης εκκλησίας που κατά την παράδοση ανοικοδόμησε η Αγία Ελένη στην Ακρογιαλιά, όπου οι Απόστολοι με υπόδειξη του Αναστημένου Ιησού έσυραν τα δίχτυα γεμάτα από 153 μεγάλα ψάρια και έφαγαν μαζί του και ζεστάθηκαν στη φωτιά και άκουσαν πάλι τον λόγο της αγάπης του. Μέσα στο πέρασμα των αιώνων, ο ναός της Αγίας Ελένης καταστράφηκε πολλές φορές και πανικοδομήθηκε. Η σημερινή εκκλησία αριθμού Τρίκλη της Βασιλικής οικοδομήθηκε το 1978 επάνω στα ερείπια Βυζαντινής Εκκλησίας του 7ου αιώνα και φέρει ευδιάκριτα τα σημεία της επιχωμάτωσης λόγω της ανύψωσης των νερών της λίμνης από την κατασκευή φράγματος στην έξοδο των νερών προς τον Ιορδάνη ποταμό. Το κεντρικό κλήτος της είναι αφιερωμένο στη σύναξη των 12 Αποστόλων, το βόρειο στους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και το νότιο στην Ισαπόστολο Αγία Μαρία Μαγδαληνή. Στη νοτιοανατολική πλευρά των τυχών της και πάνω στη δυτική όχθη της λίμνης Γενισαρέτ βρίσκεται το παρεκκλήσι του πύργου, αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο και αγιογραφημένο με ωραιότατες τοιχογραφίες.

Ο αριθμός 153, στον οποίο ανήλθε η ποσότητα των μεγάλων ψαριών που έπιασαν οι Απόστολοι στη θάλασσα της Τιβεριάδας μετά την Ανάσταση του Χριστού, όπως αναφέρεται στο 10ο Εωθηνό Ευαγγέλιο, είναι μυστηριώδης. Παρακάτω θα αναφέρουμε την ερμηνεία του Θεοφάνους Αρχιεπισκόπου Ταυρουμενίου. Ο αριθμός 100, όντας και τετράπλευρος και ολοκληρωμένος, φανερώνει το σύνολο των εθνών που έχουν πιστέψει από τα τέσσερα άκρα του κόσμου. Ο αριθμός 50 αναπαριστά αυτούς που πίστεψαν από τους Εβραίους, επειδή αυτοί τηρούσαν αισθητά τις 10 θείες εντολές. Γιατί όταν δεκαπλασιάζεται η πεντάδα ή πενταπλασιάζεται ξανά η δεκάδα, φτιάχνει το 50, φανερώνοντας την πεντάδα των αισθήσεων και την δεκάδα των εντολών. Ο αριθμός 3 φανερώνει την πίστη στην Αγία Τριάδα, η οποία αφού έκανε ένα τα ξεχωρισμένα μεταξύ τους έθνη, όλους τους συγκέντρωσε σε μία εκκλησία. Και ότι ο αριθμός των ψαριών που ψάρεψαν φανέρωνε προφητικά τον συνολικό πληθυσμό της εκκλησίας, μπορεί να το μάθει κανείς και από την ιστορία της Ρεβέκας. Όταν στάλθηκε από τον Αβραάμ ο δούλος Ελιέζερ ώστε να βρει γυναίκα για τον Ισαάκ, ο οποίος συμβόλιζε τον Χριστό, βρήκε την Ρεβέκα στον τόπο των πηγών. Την αραβωνιάστηκε και στο σημείο που βρίσκεται το πηγάδι δόθηκε η υπόσχεση του γάμου. Γιατί η Ρεβέκα συμβόλιζε την Εκκλησία που ενώθηκε με τον Χριστό με το Άγιο Βάπτισμα. Γιατί αν μετατρέψεις τα γράμματα του ονόματος της Ρεβέκας σε αριθμούς και τους προσθέσεις, θα μαζευθούν 153 μονάδες, όσα βρίσκουμε και τα ψάρια που αλλιεύθηκαν. Έτσι και των Αποστόλων το ψάρεμα, τον πληθυσμό της Εκκλησίας φανέρωσε από πριν.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

Γάμοι και δοκιμασίες. Έφυγαν με ελαφρύ καλπασμό, ίσα για να μπορεί το μουλάρι του Μανολιού να ακολουθεί. Δεν πέρασαν από το γεράκι και από τον καλό οικοδεσπότη που τους φιλοξένησε πριν 4 μέρες, τον Παντελή τον Μακράκη, ούτε πήγαν να δουν το μετόχι τους που ήταν κοντά. Αλλά προτίμησαν να κάνουν μονοκόμματο τον δρόμο χωρίς να σταματήσουν πουθενά. Έτσι, περασμένα μεσάνυχτα, έφτασαν στο Πετροκεφάλι. Δεν ήθελαν να ενοχλήσουν τις γυναίκες που σίγουρα θα κοιμόνταν τέτοια ώρα και είπαν να κοιμηθούν στο σπίτι του Σύφη, που αν και δεν είχε τελειώσει, τουλάχιστον θα τους προφύλασε από την ψύχρα της νύχτας που η υγρασία του κάμπου την έκανε αισθητή ακόμα και το καλοκαίρι. Όμως η Νεριμάν ξαγρυπνούσε περιμένοντας τον καλό της και μόλις άκουσε τις οπλές των αλόγων, άνοιξε την πόρτα και τρέχοντας έπεσε με λαχτάρα στην αγκαλιά του αγαπημένου της. Σαν καλωσόρισε και τους άλλους, τους έμπασε στο σπίτι και τους έβαλε στροσίδια για να ξαπλώσουν. Κουρασμένοι ο Σύφης με τον Μανολιό, τους πήρε αμέσως ο ύπνος, όμως οι δύο ερωτευμένοι κουβέντιαζαν σχεδόν μέχρι τις πρωινές ώρες και ύστερα αγκαλιασμένοι αποκοιμήθηκαν σε ένα καναπέ δίπλα στο τζάκι. Σαν ξημέρωσε για καλά η μέρα, ο καθένας πήγε στη δουλειά του. Τα αδέλφια ασχολήθηκαν με το τελείωμα του σπιτιού και ο Μανολιός στο καφενείο. Σιγά σιγά όμως πλησίαζε και ο γάμος του τελευταίου. Λίγες μέρες είχαν απομείνει. Φαίνεται πως οι προσευχές του παπά είχαν πιάσει τόπο, γιατί χωρίς να έχουν κάνει πολλές προετοιμασίες, φαίνονταν όλα τακτοποιημένα. Η Μαριό, η νύφη, είχε κατέβει στο χωριό και είχε εγκατασταθεί στο σπίτι του καπετανοδημήτρη, διαμορφώνοντάς το κατά το γούστο της, ώστε να γίνει ζεστό και προσιτό στους νεόνυμφους. Ο καφετζής, μαζί με τον Μανώλη, κοιμόταν στο πατάρι του καφενείου μέχρι να γίνει ο γάμος, να μετακομίσει στο σπίτι του καπετανοδημήτρη ο γαμπρός και ο πρώην καφετζής να φύγει για το μοναστήρι για τη δοκιμασία του ως μοναχός. Ήταν περίεργο το πώς είχαν ταιριάξει αυτοί οι δύο φαινομενικά αντίθετοι τύποι και συμπλήρωνε ο ένας τον άλλον στο καφενείο που δούλευαν, αλλά έως πότε. Σε λίγες μέρες μετά τον γάμο θα χώριζαν τα τσανάκια τους, καθώς λέει ο λαός. Έφτασε και το Σάββατο 26 του Ιούλη, παραμονή του γάμου που γιόρταζε η Αγία Παρασκευή. Το ίδιο βράδυ έφτασε από τον Τζερμιάδο ο Γιώργης με τον Μπάρμπα Αθανάση επάνω σε δύο μουλάρια φορτωμένα με δώρα. Μεγάλη η χαρά τους που γνώρισαν όλες τις υποψήφιες νύφες. Μεγάλη και η χαρά του Μανώλη που για το χατήρι του έκαναν τόσο δρόμο για να παρευρεθούν στο γάμο του. Του σύστησε στους χωριανούς σαν συγγενείς του. «Ο αδελφός μου και ο θείος μου», έλεγε γεμάτος χαρά. Την επόμενη, μόλις τελείωσε η λειτουργία, ο Παπαγιάννης τέλεσε τον γάμο του Μανώλη και της Μαρίας με κάθε επισημότητα. Ήταν ένα φαινομενικά ατέριαστο ζευγάρι. Τουλάχιστον δύο κεφάλια περνούσε το γαμπρό η νύφη. Όμως ο Μανολιός είχε φορέσει τη στολή του Δεκανέα. Τα γαλόνια με το πηλίκιο και τα διάφορα κουμπιά μείωναν σε αμεληταία τη διαφορά και του έδιναν και κύρος, ίσως και ύψος, στα μάτια των χωριανών. Καμάρωνε ο Μανολιός, μα φαίνεται πως καμάρωνε και η Μαριό δίπλα του. Η χείρα μάνα της δεν προλάβαινε να σκουπίζει τα μάτια της. Σαν τέλειωσε η τελετή, πήγαν στο καφενείο, όπου είχαν στηθεί τα τραπέζια με φαγητά και κανάτες με κρασιά και τσικουδιά. Ο γαμπρός του Καλεργάκη, ο Παπαδοκοστής, είχε αναλάβει τη διασκέδαση. Ο Μανολιός έσυρε με την ύφη τον πρώτο χορό. Κι ύστερα, σαν πήγε να κάνει και καμιά φιγούρα και να χτυπήσει τα πόδια του, αν δεν τον στήριζε η νύφη με το χέρι της, θα είχε σωριαστεί κάτω. Ήταν κωμικό το θέαμα. Κανείς όμως δεν γέλασε, παραμπήκαν όλοι σχεδόν στο χορό. Κάποια στιγμή έσυραν και τον Μπάρμπα Αθανάση, που κρατούσε ψηλά τον γαμπρό, ώστε εκείνος ίσα που ακροπατούσε στο χώμα με τα πόδια του.
και ο Παπαγιάννης την ομπρός μερά, κατά πως λένε, χόρεψε συμμετέχοντας με περίσσια χαρά. Και ο καπετανό Δημήτρης και η Χήρα, η μάνα της Νύφης, που ήταν στην ίδια παρέα. Τα αδέλφια με τις κοπελιές τους ήταν μαζί με το δάσκαλο τον Μιχάλη και την κοπελιά που θα παντρευόταν σε λίγες μέρες κι αυτός. Εκείνος όμως που ξεχώρισε στον χορό ήταν ο Γιώργης ο Σιγανός. Χόρευε τα συρτά σαν να μην πατούσε στο έδαφος. Όλοι σηκώθηκαν και τον χειροκρότησαν. Το γλέντι κράτησε μέχρι το απόγευμα και ύστερα όλα ησύχασαν. Οι καλεσμένοι πήγαν στα σπίτια τους και οι λασιθιώτες φιλοξενήθηκαν στο χωριό, αφού η κριτική φιλοξενία δεν μπορούσε να τους αφήσει να φύγουν μέσα στη νύχτα για το Λασίθι. Την επομένη ετοιμάστηκε ο καπετανοδημήτρης για να μεταβεί στην οδηγήτρια. Πήρε μερικά πράγματα δικά του ατομικά και με τη συνοδεία του παπά αναχώρησε. Ανέβηκαν τα χωριά Σίβας και Λίσταρος και σε λίγο έφτασαν στο μοναστήρι. Τους καλωσόρισε ο ηγούμενος, ο Γεράσιμος Μανιδάκης, με δύο άλλους μοναχούς. Ο καπετανοδημήτρης έσκυψε και φίλησε σε όλους το χέρι και αμίλητος ακολουθούσε τον Παπαγιάννη. Πέρασαν και στο ηγουμενείο, όπου πήραν για κέρασμα μία τσικουδιά και ένα μικρό παξιμάδι από χαρούπια. Ύστερα ο ηγούμενος αναφέρθηκε στο ζήτημα. Μίλησε για τις υποχρεώσεις και τον αγώνα που έχει ο μοναχός, τον κανόνα που πρέπει να ακολουθεί με πολλές λεπτομέρειες. Στο τέλος ρώτησε τον υποψήφιο αν συμφωνεί με όλα αυτά και αν είναι διατεθειμένος να τα ακολουθήσει. Αυτός με ταπεινότητα απάντησε πως θα προσπαθήσει. «Είναι αδελφέ μου για σένα δύσκολο, γιατί είσαι σε ηλικία μεγάλη και έζησες μέχρι τώρα μια άλλη ζωή. Έχεις συνηθίσει να ζεις διαφορετικά από ό,τι ζούμε εμείς επαέ και είναι δύσκολη η προσαρμογή. Έχεις τάξιμο να γίνεις μοναχός», μου είπε ο αγαπητός μου Παπαγιάννης. «Όμως τέτοια ταξίματα είναι δύσκολα και δεν πρέπει να λέγονται, γιατί είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν. Η Παναγία μας κατέχει την καρδιά του καθενός. Εσύ ήρθες μαθές και το τάξιμο το έκανες. Άμα όμως δεις ότι δεν μπορείς, να μας το πεις, αδελφέ μου Δημήτρη. Αμαρτία δεν είναι να μην μπορείς. Εμείς με το ζόρι δεν κρατούμε κανέναν. Και εμείς όμως, αν δούμε ότι δυσκολεύεσαι, θα σου το πούμε και τότε σας αν πρέπει να αποχωρήσεις από το μοναστήρι. Συμφωνείς με όλα αυτά?» «Ναι, πάτερ, συμφωνώ», του λέει αυτός κατεβάζοντας το κεφάλι. «Ωραία, έλα να σου δείξω το κελί σου και να σου δώσω έναν μοναχό να σου μάθει τα βασικά και θα τα ξαναπούμε, αγαπητέ μου», του λέει ο επικεφαλής της ιστορικής μονής. Φίλησε το χέρι του παπά και πήρε την ευλογία του ο υποψήφιος μοναχός και ακολούθησε τον ηγούμενο. Ύστερα ξεναγήθηκε στη μονή που λίγο πολύ την ήξερε, αφού την είχε επισκεφθεί αρκετές φορές έως τώρα. Στο τέλος κατέληξε σε ένα πετρόχτιστο μικρό δωμάτιο που είχε ένα στενό προθάλαμο. Εκεί θα ήταν το κελί του. Ο παπάς πήρε το δρόμο του γυρισμού προβληματισμένος αν θα τα κατάφερνε ο δούλος του Θεού Δημήτριος από καφετζής να γίνει καλόγερος. Σαν γύρισε στο χωριό, έκανε μία επιθεώρηση για να δει πως πάνε τα πράγματα πρώτα από το σπίτι της Λιάκαινας και ύστερα από το καφενείο, καθώς είχε περιέργεια να δει πως θα καταφέρνει ο Μανολιός μόνος του, χωρίς τον καπετάνο Δημήτρη. Το σπίτι του Σύφη ήταν στα τελειώματα. Μέχρι της Παναγίας θα ήταν έτοιμο. «Άντε παιδιά, να τελειώνετε κι εσείς. Ο Μανολιός από έσχατος τελείωσε πρώτος. Άντεστε κι εσείς, μη γίνετε από πρώτη έσχατη», τους είπε. «Έκια το πάμε παπά, μόνο ευλόγα να τα καταφέρουμε», του λέει γελώντας ο Σύφης. «Και με τα δύο χέρια παιδιά μου», απαντάει ο παπάς και του σταυρώνει με τα δυο του τα χέρια. Ύστερα παίρνει τον δρόμο για το καφενείο. Ο Μανώλης τον χαιρετά από μακριά μόλις τον βλέπει, σηκώνοντας ψηλά τον δίσκο που κρατά. Πίσω από τον πάγκο, Τεζιάκη λέγεται στο χωριό, έστεκε η Μαριό και προσπαθούσε να βοηθήσει τον άντρα της στις παραγγελίες.
Μόλις είδε τον παπά, έτρεξε και με ευλάβια περίσσια του φίλησε το χέρι. «Κάτσε, Παπαγιάννη, ήντα να σε κεράσομαι», του είπαν σχεδόν ταυτόχρονα και οι δύο. «Έναν καφέ θα πιω, έχετε?» τους είπε, ξέροντας πως ο αποκλεισμός από τους Ευρωπαίους δεν επέτρεπε ούτε την εισαγωγή τροφίμων, πόσο μάλλον καφέ. «Έχομαι απ' όλα τα καλά, παπά. Ο καπετάνο Δημήτρης, να είναι καλά, έχει πάρει προμήθειες για ένα χρόνο», του είπε ο Μανώλης. Κάθισε και ήπια τον καφέ με ευχαρίστηση, λέγοντάς τους και τα νέα για τον καπετάνο Δημήτρη, όταν τον ρώτησαν πως πήγε η πρώτη επαφή με το μοναστήρι. «Δεν ξέρω, παιδιά μου, όλοι στην αγκαλιά του Θεού είμαστε. Ελπίζω να τον εφωτίσει να κάνει ό,τι είναι καλύτερο για την ψυχή του. Εσείς πώς πάτε, όλα καλά? Πώς σας φαίνεται η καινούργια ζωή?» «Εμένα, Παπαγιάννη, μια χαρά μου φαίνεται. Δεν κατέχω το μαριό μου άμα έχει την ίδια άποψη. Ευχαριστημένη μαθές είμαι κι εγώ. Για να μην είμαι, δόξα τω Θεώ», λέει η γυναίκα αυθόρμητα, κάνοντας τον παπά να χαμογελάσει. «Μανώλη και Μαρία, ό,τι χρειαστείτε, κατέχετε που θα με βρείτε. Και παπάς και πατέρας είμαι για σας». «Σε ευχαριστούμε, Παπαγιάννη. Κατέχω μέντο», του λέει ο Μανώλης. Γύρισε στο σπίτι του ο παπάς να φάει και να ξεκουραστεί. Το πρώτο το πέτυχε, αφού έφαγε το φαγητό που η γυναίκα του είχε ετοιμάσει. Αλλά στο δεύτερο δεν τα κατάφερε, αφού υπήρχαν πολλά ζητήματα και εκκρεμότητες του επικείμενου γάμου του γιού του στου Μιχάλη που έπρεπε να λυθούν. Όχι ότι ήταν πολύ σπουδαία, αλλά έπρεπε να τα κοιτάξουν μαζί με την παπαδιά. Το πιο σημαντικό από αυτά ήταν η προμήθεια πραγμάτων απαραίτητων για να στηθεί ένα σπίτι. Έπρεπε και αυτοί να συμμετέχουν ως προς την αγορά τους. Στο Ηράκλειο δεν μπορούσαν να πάνε προς το παρόν για να τα πάρουν. Έπρεπε να βρουν άλλους τρόπους. «Άστον, μπρε γυναίκα, και θα δω ήντα θα σκεφτώ», είπε ο παπάς και ετοίμασε το μουλάρι για να πάει στις μοίρες. Κάτι είχε βάλει στο μυαλό του. Σαν έφτασε, χτύπησε την πόρτα ενός σπιτιού που ήταν επάνω στον δρόμο. Του άνοιξε μια γυναίκα, η οποία με σεβασμό τον καλωσόρισε και του φίλησε το χέρι. Ήταν η γυναίκα του Σπανομανώλη, ενός έμπορα που έκανε την ίδια δουλειά με τον συγχωρεμένο τον Αλμπαντάκη. Δεν βρήκε τον ίδιο, μα άφησε παραγγελία πως τον θέλει. Σαν γύρισε στο χωριό, δεν πέρασε μια ώρα και ο Μανώλης ο Σπανάκης, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, ήρθε στο σπίτι του. Ήταν κοντός, με μεγάλο κεφάλι και μουστάκι τεράστιο που του κάλυπτε εντελώς το στόμα του. «Ήταν μπορώ να κάμω για το φίλο μου τον Παπαγιάννη?» ήταν η πρώτη του κουβέντα, σαν τον αντίκρισε. «Εμείνησα πόσο εθέλω, Μανώλη, γιατί παντρεύω το γιο μου τον Μιχάλη και θέλω 2-3 πράγματα από το κάστρο για το σπιτικό που θα ανοίξει. Είναι δύσκολο αυτή την εποχή, παπά μου, γιατί κατέχεις πως δεν μπαίνουμε στα τείχη. Έχω όμως έναν γνωστό μου, τουρκοκριτικό, που μου φέρνει παραγγελίες στην ουδέτερη ζώνη. Έκι ας συναπαντιόμαστε και φέρνει τα πράγματα που θέλω. Με το αζημίωτο βέβαια, αλλά η δουλειά γίνεται. Πέ μου ήντα θες να σου φέρω. Και την άλλη εβδομάδα θα τα έχεις». Κάθισε και έγραψε ο παπάς σε ένα χαρτί ένα σωρό αντικείμενα απαραίτητα για το σπιτικό που θα άνοιγε ο γιος του και έδωσε τον κατάλογο στον έμπορο. Αυτός, σαν τον διάβασε, είπε στον παπά: «Πολλά πράγματα γράφεις, παπά μου. Πολλούς παράδες κάνουνε. Πάρε ευλοημένε μια προκαταβολή και παραγγειλέτα. Και μόλις μου τα φέρεις, παίρνεις και τα υπόλοιπα», του λέει ο ιερωμένος και του δίνει όσα χρήματα είχε πάνω του, που σίγουρα κάλυπταν ένα μεγάλο μέρος της όλης αγοράς. Τα πήρε ο Σπανομανώλης και φιλώντας του το χέρι έφυγε για να εκτελέσει την παραγγελία. Ο παπάς έκανε το σταυρό του και κοιτάζοντας την παπαδιά του είπε δυνατά: «Δόξα το Θεό, γυναίκα, τακτοποιήθηκε κι αυτό.

δύσκολη η καλογερική. Σαν έκλεισε την πόρτα του κελιού του ο καπετανοδημήτρης, κάθισε στην άκρη ενός μικρού κρεβατιού και περιεργάστηκε τον χώρο. Αισθανόταν παράξενα. Πρώτη φορά στη ζωή του άφηνε το χωριό και το καφενείο του. Ο χώρος δεν του ήταν οικείος και αισθανόταν ξένος. Ξεροκατάπιε και αισθάνθηκε έναν κόμπο στο λαιμό του. Στον τοίχο δίπλα του κρεμόταν μια εικόνα της Θεοτόκου που κρατούσε τον Χριστό. Γονάτισε και προσευχήθηκε με δάκρυα. «Ήρθα στο μοναστήρι σου, Παναγία μου. Κράτησα τον λόγο μου. Βοήθησέ με να έχω καλή διαμονή και να είμαι σωστός σαν μοναχός. Γέρος είμαι και είναι δύσκολη η προσαρμογή, όπως μου είπε ο ηγούμενος. Αλλά εγώ ένα έμαθα σαν άρχισα να διαβάζω τη γραφή. Τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστίν». Σηκώθηκε, σκούπισε τα μάτια του και βγήκε έξω. Πήρε μια βαθιά ανάσα και κάθισε σε ένα βορεινό πεζούλι του τοίχου της εκκλησίας. Εκεί τον πλησίασε ο μοναχός που τον συνόδεψε στο κελί του, Μελέτιος το όνομά του, ρωτώντας τον πώς πάει και αν χρειάζεται κάτι. «Ευχαριστώ, πάτερ, δεν θέλω πράμα, μόνο να μου πεις ή τα διακόνυμα θα κάνω», του απάντησε. «Κάτσε σήμερα, ευλοημένε, και από αύριο θα τα ξεκαθαρίσω με όλα. Έλα να σου βάλω να φας πράμα αν εμπεινάς, κι ύστερα, πιο απόγευμα, θα μπούμε για τον Εσπερινό». «Δεν θέλω πράμα ακόμη, να σε καλά, πάτερ». Ο καλόγερος πήγε στην αποθήκη και πήρε μερικά παξιμάδια και μια κανάτα νερό και την έδωσε στον καφετζή λέγοντάς του: «Άμα πεινάσεις παξιμάδι και άμα διψάσεις νερό, βασιλιάς όποιος τάχει. Στην αποθήκη έχει και ελιές και μπορεί να βρεις και κανένα κεφάλι τυρί. Έλα να σου δείξω. Αν δεις ότι είναι κλειδωμένα, έλα να με βρεις. Μη στεναχωριέσαι. Φτωχό είναι το μοναστήρι μας, μα δεν το άφησε ποτέ η Παναγία». «Ευχαριστώ», ψιθύρισε ο καπετανοδημήτρης και ξαναμπήκε στο μικρό κελί του. Το απόγευμα κατέβηκε για τον Εσπερινό. Ήταν κατανυκτικά και η ψυχή του ξεκουράστηκε. Πέρασε η πρώτη μέρα και οι επόμενες της προσαρμογής και μπήκε η νηστεία του 15 Αύγουστου. Το μοναστήρι που πάντα ήταν στην πρώτη γραμμή των αγώνων του κριτικού λαού και τους ενίσχυε με κάθε τρόπο, τα τελευταία χρόνια δεν είχε ούτε τα απαραίτητα που χρειάζεται για τη λειτουργία του. Έτσι η νηστεία ήταν και μία διέξοδο στην πείνα, αν και ο Αριστοτέλης ο Κόρακας, που είχε μεγάλους δεσμούς με τη Μονή, από τον Φεβρουάριο που κατέβηκε την ενίσχυε συνεχώς σε ό,τι είχε ανάγκη. Σήμερα, που ξεκινούσε η περίοδος του 15 Αυγούστου, ήρθε στο μοναστήρι για πολλωστή φορά για να πάρει δυνάμεις. Το μεσημέρι έφαγαν αλάδωτο γεύμα με τον ηγούμενο και τους άλλους πατέρες του μοναστηριού. Μαζί και ο δόκιμος Δημήτριος. Εκεί έμαθε λεπτομέρειες για τη δράση του ηγουμένου Γεράσιμου από τα λεγόμενα του Κόρακα. Θυμήθηκε την περίοδο του 66 που του εμπιστεύτηκε ο καπετάν Μιχάλης, ο πατέρας του, τα παιδιά του να τα κρύψει στο μοναστήρι μέχρι να βρεθεί η ευκαιρία της φυγής για την Αθήνα. Όταν το έμαθαν οι Τούρκοι, έζωσαν τη μονή. Σώθηκαν ντυμένες καλόγριες οι αδελφές του και αυτός 12χρονος τότε έκανε την άρρωστη καλογριούλα που είχε πυρετό με ένα μαντίλι με ξύδι στο μέτωπο. Έτσι δεν τους βρήκαν οι Τούρκοι που έκαναν άνω κάτω το μοναστήρι. Μίλησαν για τα βασανιστήρια του Γεράσιμου από τους Τούρκους, τους ξυλοδαρμούς του από τους κατακτητές που μία φορά τον θεώρησαν πεθαμένο και τον παράτησαν και γύρισαν στο κατόπι να τον σκοτώσουν για να είναι σίγουροι, μα τον γλίτωσε ο Γερογιάννης ο Σκουντής που ειδοποίησε και τον μετέφεραν κρύβοντάς τον σε μια σπηλιά. Μπαρουτοκαπνισμένος, όπως οι περισσότεροι ιερομόναχοι και μοναχοί στην Κρήτη, ήταν τούτος ο ηγούμενος, ο Γεράσιμος ο Μανιδάκης. Ο καπετανοδημήτρης ήξερε μέσες άκρες για τη δράση του, μα δεν φανταζόταν μέχρι που έφτανε. Τώρα έμαθε και λεπτομέρειες και είχε μείνει άφωνος.
μίλησαν και για τις εξελίξεις μετά τις δύο γενικές συνελεύσεις στους Αρμένους 26 Ιουνίου και στις Αρχάνες 30 Ιουλίου, πριν δύο μέρες. Ο Λουχαχός είπε ότι αποφάσισαν να γίνει και μία τρίτη στις 16 Οκτωβρίου στο Μελιδόνι, όπου θα οριστικοποιηθεί το ζήτημα της αυτονομίας του νησιού. Ύστερα ήρθε η συζήτηση για την τελευταία επανάσταση. Πώς ξεσηκώθηκαν πάλι οι κριτικοί, πώς άναψε ξανά η σπίθα που έκλεισε τους Τούρκους της πόλης και η Ήπεθρος έγινε πλέον χριστιανική. Πρώτον πυλών είναι πλέον η αυτονομία, που θα διώξει και τον τελευταίο Τούρκο στρατιώτη από την Κρήτη. Την πρώτη φλόγα θαρώ την ανάψανε οι Μανουσογεωργάκηδες, σκοτώνοντας έναν Τούρκο αξιωματικό που έκανε μόνο βρωμοδουλειές και φωνικά, τον Αλιφραγκή, μαζί με στρατιώτες του. Και ξεπαστρέψανε και τον φόβο και τον τρόμο της Μεσαράς, τον Αγριοφρίδη. Από την Αθήνα προ δύο ετών τους έστειλα δύο τουφέκια με τη μεσολάβηση του κριτικού κομιτάτου για τον ηρωισμό και την παλικαριά τους. «Μπροστά μου νεόντιντον εσκοτώσανε τον Αγριοφρίδη, Λοχαγέ», του λέει ο καπετάνο Δημήτρης. Όλοι τον κοίταξαν με ανοιχτό το στόμα, καθώς δεν περίμεναν να το ακούσουν από αυτόπτη μάρτυρα. «Και πώς έγινε, πες μας ευλοημένε», του λέει ο ηγούμενος. Τότε τους διηγήθηκε όλη τη σκηνή της μονομαχίας του Μαθιού με τον αιμοβόρο Τούρκο. Κρέμονταν όλοι από τα χείλη του και σαν τους είπε για τη μαχαιριά της τελευταίας φάσης που τον αποτελείωσε, ο αρχηγός κτύπησε τη γροθιά του στο τραπέζι ζητοκραυγάζοντας. «Θέλω κάποια στιγμή να του συναντήσω», είπε. «Στις Αρχάνες ήταν στην πρώτη γραμμή με τον καπετάν Σταυρουλογιώργη, μα εδώ βρίσκονται στο Πετροκεφάλι και ετοιμάζονται να παντρευτούν», του λέει ο καπετάνο Δημήτρης. «Τότες να με συνοδέψεις στην επίσκεψη αυτή τις επόμενες μέρες, κύριε Δημήτρη, αν θέλεις». «Με τα χαράς, Λοχαγέ μου», του λέει χαμογελώντας ο πρώην καφετζής. Και ήταν η πρώτη φορά που χαμογέλασε από όταν έφτασε στο μοναστήρι. Τη μεθεπόμενη, καθώς τα αδέλφια έβαζαν τις τελευταίες πινελιές στο σπίτι του Σύφη, είδαν από μακριά μία πομπή με αξιωματικούς να καταφτάνει. Μπροστά ήταν ο Λοχαγός του Πυροβολικού και αρχηγός των Ανατολικών Επαρχιών, Αριστοτέλης Κόρακας, και δίπλα του ο πρώην καφετζής, ο καπετάνο Δημήτρης. Πίσω ερχόταν μία φάλαγγα με αξιωματικούς και οπλίτες, όλοι τους καβαλάριδες. Ήταν καμιά τριανταριά όλοι κι όλοι. Κοιτάχτηκαν μεταξύ τους ο Σύφης με τον Μαθιό και κατέβηκαν από μία σκάλα όπου είχαν ανέβει για να βάλουν το οικόσημο του σπιτιού πάνω από την πόρτα με ένα κεφαλαίο σίγμα και ένα μη ενωμένα στις άκρες τους. Βγήκαν και οι Λιάκαινα με την Ερημάν από το άλλο σπίτι σαν άκουσαν τα ποδοβολητά των αλόγων, κοιτάζοντας τους αφιχθέντες με περισσότερο έκπληξη παρά περιέργεια. Σαν έφτασαν μπροστά τους οι καβαλάριδες, κατέβηκε ο Κόρακας από το άλογο και αμέσως τον ακολούθησαν και οι άλλοι και παρατάχτηκαν. Τότε ο Λοχαγός έδωσε το παράγγελμα. «Προσοχή! Παρουσιάστε άρμ!» Μπροστά στα έκπληκτα μάτια των αδελφών, ένας ολόκληρος λόχος τους απέδιδε τιμές. Στάθηκαν προσοχή και οι ίδιοι, περιμένοντας το παραπόδα και το ανάπαυση για να καταλάβουν τι συνέβαινε. Μα δεν ακούστηκε αμέσως, γιατί ο επικεφαλής Αριστοτέλης Κόρακας στάθηκε κι αυτός μπροστά και τους διάβασε ένα έγγραφο όπου κρατούσε στα χέρια του. «Αρχηγείο Ανατολικών Επαρχιών Κρήτης, 3 Αυγούστου 1897. Αποφασίζομεν να διανύμωμεν τον τίτλον του οπλαρχηγού στους αδελφούς Ιωσήφ και Ματθαίον Μανουσογεωργάκη δια των ηρωισμών, τη δράσιν και τους αγώνας που έδωσαν δια την ελευθερίαν της Κρήτης. Να αποδοθούν με την απόφαση μετάλλιον Ανδρείας και δίπλωμα. Ο διοικητής των Ανατολικών Επαρχιών Κρήτης, Λοχαγός Πυροβολικού, Αριστοτέλης Κόρακας».
Ύστερα τους πλησίασε και αφού στάθηκε προσοχή, πάλι χαιρέτησε στρατιωτικά και έδωσε στον καθένα τον απονεμόμενο τίτλο με το μετάλλιο λέγοντας «Άξια τέκνα της Κρήτης, η πατρίδα σας ευγνωμονεί και σαν ελάχιστο φόρο τιμής σας εκφράζει τις ευχαριστίες της και σας απονέμει τον τίτλο του οπλαρχηγού καινουρίου για τις υπηρεσίες που προσφέρατε στην υπόθεση της ελευθερίας. Τώρα που γίνονται διαπραγματεύσεις και έχουν σταματήσει οι μάχες, δόθηκε η ευκαιρία για αυτήν την ελάχιστη τιμή στο πρόσωπό σας». Έκανε ένα βήμα και χαιρετώντας τους, τους ασπάστηκε σταυρωτά. Τα αδέλφια είπαν από ένα ευχαριστώ ο καθένας, αφού ακόμα δεν είχαν συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συνέβαινε. Μόνο η Λιάκαινα σκούπισε τα μάτια της βλέποντας τη σκηνή και την τιμή που δινόταν στους δύο πάλι ποτέ φυγάδες. Η Νεριμάν καταλάβαινε ότι όλο αυτό ήταν μεγάλη τιμή και ένα χαμόγελο γλυκό είχε σχηματιστεί στα χείλη της. Μόλις ακούστηκε το «παραπόδα» και «ανάπαυση», άρχισαν να μαζεύονται οι χωριανοί. Ήταν η δεύτερη φορά από την άφιξη του κόρακα που έβλεπαν στρατιώτες Έλληνες να είναι παρατεταγμένοι στο χωριό τους. Την πρώτη φορά, τον Φεβρουάριο, τους φιλοξένησαν μία νύχτα όταν οδηπορούσαν από τους καλούς λιμένες όπου είχαν αφιχθεί με το ατμόπλιο Αργολής προς τις Δαφνές και το Μαλεβίζι. Πίσω από τον αρχηγό ήταν ο ανθιπολοχαγός Ιωάννης Μπρισιμιτζάκης, διοικητής του Ουλαμού του Πυροβολικού, που είχε γνωρίσει τους αδελφούς της Αρχάνες. Πλησίασε κι αυτός και τους χαιρέτησε και εκθίασε στον αρχηγό του τις δράσεις και τον ηρωισμό του στις μάχες εκεί. Ο κόρακας δικαιολογήθηκε λέγοντας πως λόγω των πολλών υποχρεώσεων που είχε δεν μπόρεσε να του συναντήσει νωρίτερα. Θα μπορούσε στις Αρχάνες και στη συνάντηση με τον Άγγλο Ναύαρχο, αλλά είχε το μυαλό του σε άλλα ζητήματα. «Αλίμονο, κύριε Λοχαγέ», του είπε ο Σύφης. «Υπήρχαν σπουδαιότερα πράγματα να κάνετε». Σε λίγο πέρασαν οι αξιωματικοί στο σπίτι της Λιάκαινας, που τώρα πλέον φιλοξενούσε τον Μαθιό και την Ερημάν. Τα κεράσματα έδιναν και έπαιρναν. Ήρθε και ο παπάς και κάθισε μαζί τους με περηφάνεια και χαμόγελο ως τα αυτιά. Μίλησαν για τα γεγονότα, τις γενικές συνελεύσεις των χριστιανών και την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί ως προς την αυτονομία του νησιού σαν προσωρινή λύση μέχρι την πλήρη ένωση. Στο τέλος υποσχέθηκαν να έρθουν στους γάμους τον Οκτώβρη, αν δεν προέκυπτε κάτι απρόοπτο. Σαν έφυγαν, ρώτησε ο παπάς τον καπετανό Δημήτρη πώς θα πάει στην καινούργια του ζωή. Αυτός λίγο συνέφιασε και είπε ότι προσπαθεί, μα δεν ξέρει αν θα τα καταφέρει. «Δημητράκη, παιδί μου, μη στεναχωριέσαι. Εσύ το τάξιμό σου το πραγματοποίησες, το καθήκον σου το έκαμες. Αν δεν σε γεμίζει αυτό, σημαίνει πως ο Θεός σε έχει προορίσει για αλλού. Κάθισε να περάσει της Παναγίας και ύστερα όπως σε αναπάβει θα κάνουμε. Εγώ θα προσεύχομαι να σε φωτίσει ο Θεός», του είπε ο παπάς. Ο καπετάνο Δημήτρης λίγο σαν να φωτίστηκε και είπε χαμογελώντας «Εντάξει παπά μου, όπως θα φέρει ο Θεός με την ευχή σου. Με του Χριστού παιδί μου, με του Χριστού».

Μαθιός και Νεριμάν. Στην Κρήτη των θρύλων, των Αγίων, των Ηρώων. Ένα μυθιστόρημα του Βασιλείου Κυπριωτάκη. Διαβάζει η Δέσποινα Παπαδάκη.

0: παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.
1: Ο παγωτατζής.

Η ιστορία του παγωτατζή στην Ελλάδα αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας. Ο παγωτατζής ως επαγγελματίας υπήρξε αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνικού αστικού και νησιωτικού τοπίου κατά τον 19ο και 20ο αιώνα, συνδέοντας τον κόσμο της αγοράς με την καθημερινότητα του κόσμου του λαού. Η επαγγελματική δραστηριότητα του παγωτατζή, σε συνδυασμό με τα κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά της εποχής, κατέστησαν το επάγγελμα αυτό αγαπητό και μετέτρεψαν το παγωτό από απλό συναγνικό σε ένα πολιτισμικό θεσμό.

Το παγωτό είναι ένα από τα πιο αγαπημένα γλυκίσματα παγκοσμίως και έχει τις ρίζες του στην αρχαιότητα. Στην Ελλάδα, οι πρώτες αναφορές σε κάτι αντίστοιχο με το παγωτό συναντώνται στην αρχαία εποχή, όταν οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν χιόνι και πάγο για να δημιουργήσουν μια μορφή γλυκού με φρούτα ή μέλι. Παρ' όλα αυτά, το σύγχρονο παγωτό, όπως το γνωρίζουμε σήμερα, με βάση το γάλα και την κρέμα, εμφανίστηκε πολύ αργότερα, περίπου τον 19ο αιώνα, όταν οι τεχνικές ψήξης και κατασκευής του αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη. Η εισαγωγή του παγωτού στην Ελλάδα συνδέεται με την εξάπλωση της τεχνολογίας του ψυγείου και τη δυνατότητα φύλαξης του πάγου σε μεγάλη ποσότητα. Στις αρχές του 20ου αιώνα, το παγωτό έγινε πιο προσβάσιμο και άρχισε να παράγεται και να πωλείται σε μαζική κλίμακα, γεγονός που συνέβαλε στη δημοφιλία του. Ένας από τους πρωτοπόρους στη διάδοση του παγωτού στην Ελλάδα ήταν βεβαίως ο παγωτατζής, ο οποίος αναδείχθηκε σε σημαντικό επαγγελματία της πόλης και των νησιών.

Αλήθεια, ποιος δεν θυμάται τον Παγωτατζή, τον Μερακλή, τον Γιώργη Μιχαηλίδη, όπως μας λέγει ο συγγραφέας. Μια γραφική φιγούρα, με άσπρη ποδιά και άσπρο σκούφο στο κεφάλι. Ποιος δεν θυμάται το τρίτροχο καροτσάκι του, κάτασπρο, καθαρό, γεμάτο καθρεφτάκια, φωτογραφίες, ένα πανέμορφο βασιλικό επάνω και ένα χειροκίνητο τηλέφωνο για φιγούρα. Με αυτό το ψεύτικο τηλέφωνο έκανε φοβερές πλάκες. Κάποτε κατέβηκε από το Γερακάρι ένας παραγωγός που πουλούσε κεράσια. «Πόσο τα δίνεις», του λέει ο Γιώργης. «4 δραχμές», του απαντά ο χωρικός. «Κάτσε να πάρω τηλέφωνο την αγρονομία, γιατί τα δίνεις πολύ ακριβά». «Όχι, όχι, μην πάρεις, θα σου τα δώσω μόνο 2 δραχμές». Ποιος δεν δοκίμασε την οστιμιά και τη δροσιά του παγωτού του? Μαθητές στο γυμνάσιο Αρένων Ρεθύμνου, τη δεκαετία του 50, περιμέναμε να πιάσουν οι ζέστες για να κάνει την εμφάνισή του ο Γιώργος, ο Παγωτατζής. Γνώριζε πότε χτυπούσε το κουδούνι. Ξεχυνόμαστε σαν αγρίμια στις σκάλες. Πηδούσαμε τα μπεντένια να φτάσουμε στη δυτική είσοδο του γυμνασίου. Εκεί μας περίμενε ο Μερακλής, έτοιμος με το φρέσκο παγωτό του. Σπρώχναμε και σπρωχνόμαστε για να απολαύσουμε το πολυπόθητο παγωτό. Σε όλη τη διαδικασία δεν έπαιρνα μέρος όσοι δεν είχαν το πενινταράκι, τη μισή δραχμή που ήταν και η τιμή του παγωτού. Έφτιαχνε και παγωτό νηστίσιμο το 15 Αύγουστο. Τότε βέβαια τηρούσαν και τις νηστείες. Σαν σχόλαζε το γυμνάσιο Αρένων, έπαιρνε το χωματόδρομο κάτω για το σπίτι του. Περνούσε το γυμνάσιο Θηλαίων, τη μισογκρεμισμένη εκκλησία των 4 Μαρτύρων, την Κρεαταγορά, τη Σοχώρα, τη Μεγάλη Πόρτα, τους Μιναρέδες, τα κιόσκια στον Πλάτανο και έφτανε στο Αρχοντικό για ένα βιαστικό, λιτό γεύμα, ανεφοδιασμό με φρέσκο παγωτό και πάγο και συνέχιση του έργου του σε άλλα στέκια, κάτω από τον καυτό ήλιο, για να δροσίσει κι άλλους μικρούς και μεγάλους πελάτες. Όταν πηγαίναμε εκδρομή στον Κουμπέ, εκεί στην παραδοσιακή τρόμπα που το νερό ξεπίδαγε από τη θάλασσα, εκείνος ακολουθούσε με το καροτσάκι του για να μας γλυκάνει με το παγωτό του και να κάνει την εκδρομή μας πιο ευχάριστη.

Το σερβίρισμα του παγωτού γινόταν με μια τσίγκινη φόρμα, παραλληλεπίπεδου σχήματος, εσωτερικά της οποίας ανεβοκατέβαινε ένα έμβολο που κατέληγε στη βάση της φόρμας. Πρώτα τοποθετούσε ένα μπισκότο στη βάση της φόρμας και μετά τη γέμιζε παγωτό με ένα κουτάλι. Τοποθετούσε άλλο ένα μπισκότο επάνω στο παγωτό, έσπρωχνε το έμβολο προς τα πάνω και το σερβίρισμα ήταν έτοιμο. Αυτό ήταν το κασάτο παγωτό. Αργότερα βγήκε το χωνάκι και μετά το ξυλάκι. Για να μην λιώνει το παγωτό, έριχνε κατά διαστήματα κομμάτια πάγου εξωτερικά του κάδου. Αργότερα, το τρίτροχο καροτσάκι αντικαταστάθηκε με ένα άλλο που είχε τρεις ρόδες ποδηλάτου και κινούταν με αλυσίδα. Ο παγωτατζής καθόταν πάνω στη σέλα. Το παγωτό το επινόησε κάποιος Ιταλός το 1640. Σήμερα κυκλοφορούν δεκάδες διαφορετικά είδη, γεύσεις και συσκευασίες παγωτού. Τα βρίσκεις παντού. Στο περίπτερο, στο ζαχαροπλαστείο, στο εστιατόριο.

να επισημάνουμε πως καθώς η τεχνολογία εξελίχθηκε, το επαγγελματικό πεδίο του παγωτατζή εξελίχθηκε και αυτό. Η δημιουργία περισσότερων εργαλείων και η ευκολία στη μεταφορά πάγου κατέστησαν δυνατή την ευρύτερη διάδοση του παγωτού, ενώ παράλληλα η βιομηχανία της παραγωγής παγωτού άρχισε να αναπτύσσεται. Πολλοί παγωτατζίδες ανέπτυξαν τις δικές τους μικρές βιοτεχνίες, κατασκευάζοντας και πολλώντας παγωτό σε μεγαλύτερες ποσότητες και σε περισσότερες περιοχές. Σιγά σιγά το επάγγελμα του παγωτατζή απέκτησε μια πιο επαγγελματική διάσταση με την εμφάνιση καταστημάτων που εξειδικεύονταν στην πώληση παγωτού. Ωστόσο, παρά την εξέλιξη και τον εξυγχρονισμό, το επαγγελματικό τοπίο του παγωτατζή παρέμεινε συνδεδεμένο με την ελληνική παράδοση και το παγωτό εξακολούθησε να είναι μια αγαπημένη λιχουδιά των Ελλήνων που συχνά συνδέονταν με τις διακοπές, τη χαλάρωση ή τις καλοκαιρινές βόλτες στις πόλεις και τις παραλίες.

Ο Παγωτατζής δεν ήταν μόνο μια φιγούρα που εξυπηρετούσε τις ανάγκες των ανθρώπων, αλλά και ένας σημαντικός κοινωνικός και πολιτιστικός παράγοντας. Το παγωτό αποτέλεσε σύμβολο της κοινωνικής ζωής στις πόλεις και τα χωριά, προσφέροντας μια μικρή πολυτέλεια στους κατοίκους, ενώ το επάγγελμα του παγωτατζή έγινε συνώνυμο της προσωπικής επαγγελματικής επιτυχίας για πολλούς μικροεπαγγελματίες. Επιπλέον, ο παγωτατζής έγινε μέρος του ελληνικού αστικού μύθου και των παραδόσεων, με τη φιγούρα του να επανεμφανίζεται σε παραδοσιακά τραγούδια, ποίηματα και ιστορίες. Ο παγωτατζής αναφερόταν συχνά ως μια φιγούρα που αντιπροσώπευε την παιδική αθωότητα και τη χαρά της ζωής, ενώ στην καθημερινή ζωή ήταν συχνά το πρόσωπο που δημιουργούσε μια αίσθηση κοινότητας.

παραδοσιακά επαγγέλματα που χάνονται. Μια εκπομπή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του κυρίου Αντωνίου Δαφέρμου. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Γιατί τα σπάσαμε τα γάλματά των, γιατί τους διώξαμε από τους ναούς των, διόλου δεν πέθαναν γι' αυτό οι θεοί. Ο γη της Ιωνίας, σένα αγαπούν ακόμη, σένα οι ψυχές των ενθυμούνται ακόμη. Σαν ξημερώνει επάνω σου πρωί αυγουστιάτικο, την ατμοσφαίρα σου περνάς φρίγος από την ζωή των και κάποτε θερία εφηβική μορφή, αόριστη, με διάβα γρήγορο, επάνω από τους λόφους σου περνά.

Χαίρετε αγαπητοί μας ακροατές. Το ποίημα Ιωνικών του οικουμενικού μας ποιητή Κώστα Καβάφη θεωρούμε ότι εκφράζει ακριβώς τον μεγάλο άσβεστο πόνο που έχει αφήσει στη συλλογική συνείδηση εμάς των Ελλήνων το τραυματικό, αν μπορώ να το ονομάσω έτσι, κεφάλαιο της εθνικής μας ιστορίας, αυτό της μικρασιατικής καταστροφής. Κάθε χρόνο, σε κάθε θλιβερή επέτειο του γεγονότος, συναισθηματικά φορτισμένοι όλοι, είτε έχουμε είτε δεν έχουμε μικρασιατικές ρίζες, προσπαθούμε μέσα από την πληθώρα των εκδηλώσεων που οργανώνονται να κρατήσουμε ζωντανή στη μνήμη μας την ιστορία του ελληνισμού της Μικράς Ασίας, τις τραγικές ημέρες της καταστροφής και όσα ακολούθησαν μετά από αυτή. Και η μνήμη ταξιδεύει και πρέπει να ταξιδεύει σε εκείνες τις μέρες. Με τον όρο «Μικρασιατική καταστροφή», όπως γνωρίζουμε, περιγράφεται περισσότερο η τελευταία φάση της μικρασιατικής εκστρατείας, δηλαδή το τέλος του Ελληνοτουρκικού πολέμου του 1918-1922, η φυγή από την Τουρκία της ελληνικής διοίκησης που είχε εγκατασταθεί στα δυτικά μικρασιατικά παράλια στη Σμύρνη κατά τη Συνθήκη των Σευρών, όπως και η σχεδόν άτακτη υποχώρηση του ελληνικού στρατού μετά την κατάρρευση του μετόπου και η γενικευμένη πλέον εκδίωξη μεγάλου μέρους του ελληνικού και χριστιανικού πληθυσμού από τη Μικρά Ασία, που είχε όμως ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Ο πλήρης απολογισμός της καταστροφής αυτής που συντελέστηκε ιστορικά σε δύο περιόδους, 1914 έως 1918 και 1920 έως 1924, είναι πράγματι πολύ δύσκολος. Συνολικά, η μικρασιατική εκστρατεία είχε ως αποτέλεσμα 25.000 νεκρούς και τραυματίες στρατιώτες από ελληνικής πλευράς, χωρίς βέβαια να έχει ερευνηθεί πλήρως μέχρι σήμερα ο αριθμός εκείνων που χάθηκαν στα περιόνιμα τάγματα εργασίας, στους απαγχωνισμούς, στα δημόσια λιντσαρίσματα, καθώς και στις εκτελέσεις με αποφάσεις των τουρκικών δικαστηρίων της ανεξαρτησίας. Το φθινόπωρο του 1922, πάνω από 1,5 εκατομμύριο Έλληνες και 55.000 περίπου Αρμένοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες των προγόνων τους και να έρθουν ως πρόσφυγες στην Ελλάδα, αφήνοντας πίσω τους πάνω από 600.000 νεκρούς. Οι Τούρκοι ήθελαν να εξαφανίσουν κάθε ελληνικό στοιχείο από τη Μικρά Ασία, προβαίνοντας σε ανίποτα εγκλήματα, σύμφωνα και με τις μαρτυρίες των δυτικών αυτοπτών μαρτύρων. Πολλές από αυτές τις μαρτυρίες καταγράφει μέσα από την ενδελεχή και έγκυρη έρευνά του ο Βρετανός δημοσιογράφος, ιστορικός και συγγραφέας Γκάιλς Μίλτον στο βιβλίο του με τίτλο «Χαμένος Παράδεισος» και υπότιτλο «Σμύρνη 1922, καταστροφή της Μητρόπολης του Μικρασιατικού Ελληνισμού», εκδόσεις Μίνωας 2008. Το βιβλίο «Χαμένος Παράδεισος» ξετυλίγεται μέσα από τις αναμνήσεις επιζώντων, πολλοί από τους οποίους μιλάνε για πρώτη φορά δημόσια, και τις μαρτυρίες εκείνων που βρέθηκαν στη δίνη μιας από τις μεγαλύτερες καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας. Δεν είναι βιβλίο μυθοπλασίας, αλλά βιβλίο που αναπλάθει την ιστορία. Ένα καθηλωτικό ιστορικό μυθιστόρημα που περιγράφει με θαυμαστή ακρίβεια όλο το ιστορικό χρονικό της επίθεσης των Τούρκων στη Σμύρνη και της καταστροφής που συνεχίστηκε, με αποτέλεσμα 2 εκατομμύρια άνθρωποι να πέσουν θύματα της τρομακτικής βιαιότητας του διωγμού από τις πατρογονικές τους εστίες. Σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, σας καλούμε να ακολουθήσουμε βήμα-βήμα το χρονικό της καταστροφής της Σμύρνης, της Μητρόπολης του Μικρασιατικού Ελληνισμού, όπως αυτό εκτυλίσσεται μέσα από επιλεγμένα αποσπάσματα του συγκεκριμένου βιβλίου, με τις ζωντανές μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων και την αντικειμενική και προσεκτική προσέγγιση του συγγραφέα. Σας διαβάζω λοιπόν. Λοιπόν, σε ποια γλώσσα θα θέλατε να συνομιλήσουμε?
με ρωτάει ο Πέτρος Μπρούσαλης, 93 ετών, όταν τον επισκέπτομαι στο σπίτι του στην Αθήνα. Μιλάει με προφορά τραγανιστή και παλιωμοδίτικη, σαν μπισκότο Handley and Palmer. Ελληνικά, γαλλικά ή αγγλικά? Τα αγγλικά μου είναι λιγάκι σκουριασμένα για την εποχή μας. Η προφορά του είναι η προφορά της εδουαρδιανής κουβερνάντας του, τα αισθήματά του αυτά ενός ανθρώπου που δεν συνήλθε ποτέ από την απώλεια της παιδικής του ηλικίας. «Ξεχάστε την Κωνσταντινούπολη, την Αλεξάνδρεια και τη Βηρητό», λέει. «Η Σμύρνη πριν από την καταστροφή ήταν το πιο κοσμοπολίτικο μέρος του κόσμου». Η πόλη όπου γεννήθηκε ο Πέτρος ήταν ένας τόπος όπου καμήλες φορτωμένες με σίκα περνούσαν δίπλα από το τελευταίο μοντέλο της αυτοκινητοβιομηχανίας Newton Bennett, όπου η παράξενη καινούρια μόδα του κινηματογράφου είχε γίνει δεκτή ήδη από το 1908. Στη Σμύρνη έδρευαν 17 εταιρείες που εμπορεύονταν αποκλειστικά είδη πολυτελείας, τα οποία εισάγονταν απευθείας από το Παρίσι. Και όταν ο πατέρας του Πέτρου ήθελε να διαβάσει μια καθημερινή εφημερίδα, μπορούσε να διαλέξει ανάμεσα σε 11 ελληνικές, 7 τουρκικές, 7 αρμενικές, 4 γαλλικές και 5 εβραϊκές, για να μην αναφέρουμε όσες εισάγονταν από σχεδόν κάθε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Η οικογένεια Μπρούσαλη ήταν ευκατάστατοι έμποροι που είχαν τα γραφεία τους στην καρδιά της Σμύρνης. Αργά το απόγευμα, όταν ο κακόφημος ο Μπάτης ή δυτικός άνεμος φυσούσε από τη θάλασσα, οι γονείς του Πέτρου φορούσαν τα καλά τους ρούχα και έβγαιναν για την απογευματινή περατζάδα κατά μήκος της προκυμαίας του Αιγαίου. Ανάμεσα στο μεγαλείο υπήρχε έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα. Γυρολόγοι και μικροπολιτές πουλούσαν την πραμάτια τους πάνω στην προκυμαία που είχε μήκος κοντά 1,5 χιλιόμετρο. Νερουλάδες κουβαλούσαν τα κουδουνιστά μπρούτζινα δοχεία τους, ενώ χότζες, οι ιεροδιδάσκαλοι του Ισλάμ, μουρμούριζαν προσευχές ελπίζοντας να κερδίσουν κανά δυο δεκάρες. Και φτωχοί δικολάβοι, συνήθως Ιταλοί, παρέδιδαν μαθήματα ξένων γλωσσών σε τιμή ευκαιρίας. Έβλεπες όλες τις φυλές, θυμάται ο Γάλλος δημοσιογράφος Γκαστόν Ντεσάν. Ελβετούς ξενοδόχους, Γερμανούς εμπόρους, Αυστριακούς ράφτες, Άγγλους μιλονάδες, Ολλανδούς εμπόρους σίκων, Ιταλούς χρηματιστές, Ούγγρους γραφειοκράτες, Αρμένιους πράκτορες και Έλληνες τραπεζίτες. Η προκυμαία ήταν γεμάτη εύθυμα μπαρ, ζυθοπολία και σκιερά υπαίθρια καφενεία που οι μυρωδιές των εδεσμάτων τους γαργαλούσαν τον ουρανίσκο. Η μυρωδιά της ψημένης κανέλας κυριαρχούσε σε ένα αρμένικο ζαχαροπλαστείο. Καπνός με άρωμα μήλου αναδυνόταν από τους ναργιλέδες στα τουρκικά καφενεία. Καφές και ελιές, τριμμένη μέντα και αρμανιάκ. Κάθε μυρωδιά ήταν ξεχωριστή και όλες μαζί μαρτυρούσαν την παρουσία δεκάδων γαστριμαργικών παραδόσεων. Στα εστιατόρια του λιμανιού της Σμύρνης έβρισκες τα πάντα. Γλυκά του Καυκάσου, ελληνικές πίτες και πουτίνγκες του Yorkshire. Δεν ήταν όμως μόνο τα ρουθούνια των μελών της οικογένειας Μπρούσαλη που απολάμβαναν τον απογευματινό περίπατο. Οι ορχήστρες στις υπαίθριες σκηνές έπαιζαν ανάλαφρες ιταλικές οπερέτες, ενώ στα πιο μοντέρνα κέντρα διασκέδασης το σκανταλιάρικο πιάνο του Ragtime σκόρπιζε ένα πνεύμα ανεμελιάς. Ο πρόξενος George Horton, συνομήλικος των γονιών του Πέτρου, θυμόταν ότι κάθε καφενείο είχε τα δικά του πολιτάκια, δηλαδή ορχήστρες με κιθάρα, μαντολίνο και τσίτερ. Οι οργανοπαίκτες πρόσθεταν μεγάλο μπρίο στο ρεπερτόριό τους με την εκτέλεση τοπικών τραγουδιών και αυτοσχεδιασμών. Το κέφι των Σμυρνιών ήταν ασυγκράτητο. Ο Χόρτον είχε ζήσει σε πολλά μέρη του κόσμου, αλλά κανένα δεν κέντρισε τη φαντασία του όπως η Σμύρνη. «Σε καμία πόλη στον κόσμο η Ανατολή και η Δύση δεν συνυπάρχουν με τόσο θεαματικό τρόπο όπως στη Σμύρνη, διατηρώντας ταυτόχρονα τις τόσο διαφορετικές μεταξύ τους χαρακτηριστικές τους ιδιότητες», γράφει.
Οι Έλληνες διέπρεπαν σε κάθε κοινωνικό τομέα και σε κάθε επάγγελμα. Η Σμύρνη καμάρωνε για τις πολλές ορθόδοξες εκκλησίες της και τα εξίσου πολλά σχολεία της. Ο νεαρός Αριστοτέλης Ωνάσης ήταν ένας από τους πολλούς Έλληνες Σμυρναίους που φίτησαν στην περίφημη σχολή Αρώνη. Στην προκυμαία άκουγες όλες τις γλώσσες του κόσμου, θυμάται ο Πέτρος, και έβλεπες πλοία από παντού. Υπήρχαν τόσα πολλά πλοία που αναγκάζονταν να ράζουν με την πρίμνη στην προκυμαία. Το λιμάνι ήταν πράγματι ένα από τα αξιοθέατα της Σμύρνης. Υπήρχαν 33 ατμοπλοϊκές εταιρείες που ανεφοδίαζαν με καύσιμα τα φορτηγά που κατέφθαναν καθημερινά από το Λονδίνο, το Λίβερπουλ, τη Μασαλία, τη Γένοβα, το Πρίνδεζι, την Τεργέστη και την Κωνσταντινούπολη, όπως και από τα μεγαλύτερα λιμάνια του Λεβάντε. Καθώς τα εμπορεύματα και οι καρποί φορτώνονταν στα φορτηγά πλοία, ο παππούς του Πέτρου επέλεγε τα πιο όρημα και ζουμερά σίκα για να φιλέψει με αυτά τον νεαρό εγγονό του. Τον θυμάμαι επίσης να διαλέγει κάθε χρόνο ένα κυβότιο που προοριζόταν για δώρο στο βασιλικό ζεύγος της Μεγάλης Βρετανίας. Οι Έλληνες ζούσαν σε όλη την πόλη. Η ευρωπαϊκή κοινότητα είχε συναθρηστεί στη δική της συνοικία πίσω ακριβώς από την προκυμαία. Ο Άλφρεντ Σάιμς, ένας καλοστεκούμενος 97χρονος που συνάντησα, θυμήθηκε ότι σχεδόν κάθε νύχτα της εβδομάδας υπήρχαν υπαίθριες δραστηριότητες. Μόλις έπεφτε το σκοτάδι, οι πυρέτριες σκούπιζαν τους δρόμους από τη σκόνη και έβγαζαν πολυθρόνες έξω από τα σπίτια. Βεβαίως υπήρχαν ελάχιστα αυτοκίνητα εκείνη την εποχή. Μετά το δείπνο έβγαιναν όλοι στους δρόμους και πρόσφεραν γλυκίσματα σε γείτονες και φίλους. Τα Χριστούγεννα τραγουδούσαμε όλοι τα κάλαντα στα γαλλικά, τα ελληνικά, τα αγγλικά και τα ιταλικά. Ακριβώς δίπλα στην ευρωπαϊκή περιοχή της Σμύρνης υπήρχε η δραστήρια αρμενική συνοικία που στέγαζε άλλη μία ακμάζουσα κοινότητα της πόλης. Η γειτονική εβραϊκή συνοικία διατηρούσε τη γραφικότητα που είχε σαγηνεύσει τους ταξιδιώτες του περασμένου αιώνα. Οι Αμερικανοί ήταν μάλλον νεοαφιχθέντες. Άρχισαν να φτάνουν στη Σμύρνη στα τέλη του 19ου αιώνα και σύντομα εξελίχθηκαν σε μία από τις πλέον δραστήριες κοινότητες της πόλης. Στην πλειοψηφία τους ζούσαν στον Παράδεισο, μια μεγάλη παροικία στις παρυφές της πόλης, και ίδρυσαν σημαντικά εκπαιδευτικά και ανθρωπιστικά ιδρύματα, ανάμεσά τους το Αμερικανικό Διεθνές Κολέγιο και το Διεθνές Αμερικανικό Διακολεγιακό Ινστιτούτο για κορίτσια.

Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 1922. Λίγο μετά το πρόγευμα της Τετάρτης 6 Σεπτεμβρίου, η Ορτάνς Γουντ, μια σεβάσμια γεροντοκόρη που ζούσε στο κέντρο του Μπουρνόβα, έγινε μια μάρτυρας μιας πολύ ανησυχητικής εικόνας. Από το παράθυρο του καθιστικού της είδε μια μεγάλη φάλαγγα στρατιωτών να διασχίζουν με κουρασμένα βήματα την πλατεία του χωριού. Παρακινημένη από το θέαμα και περίεργη να μάθει πού πήγαιναν, κατηφόρησε το μακρύ ιδιωτικό δρόμο προς την κεντρική πύλη της έπαυλής της. Δεν της πήρε πολλή ώρα για να καταλάβει ότι κάτι πολύ άσχημο είχε συμβεί στον ελληνικό στρατό στην κεντρική Ανατολία. «Είδα ατέλειωτες άτακτες φάλαγγες Ελλήνων στρατιωτών», γράφει σε ένα γράμμα προς την ανιψιά της. Ήταν ένας αξιολύπητος όχλος από ρακένδιτους, από καμωμένους και χλωμούς στρατιώτες και μαζί τους υπήρχαν εκατοντάδες πρόσφυγες, τόσο Έλληνες όσο και Τούρκοι, που έσερναν τα βήματά τους κάτω από τον ανελαίητο ήλιο μέσα σε σύννεφα καυτής σκόνης που περιδονούνταν στην ατμόσφαιρα. «Ήταν άθλιο θέαμα», γράφει. «Έμοιαζαν με απελπισμένους ζητιάνους και δεν ήξεραν πού πήγαιναν ούτε τι θα απογίνουν. Υπήρχαν κακόμοιρες γυναίκες που έσερναν μικρά παιδιά, ήταν ξένοι, χωρίς κανένα να τους βοηθήσει ή να τους καθοδηγήσει. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το θέαμα μιας από αυτές τις γυναίκες που έκλαιγε καθώς προχωρούσε με τρία μικρά παιδιά να κρέμονται από τη σκισμένη της φούστα και να κοιτάζουν τρομαγμένα και ανήσυχα γύρω τους». Ο Τζόρτζ Χόρτον, ο Αμερικανός πρόξενος της Σμύρνης, είχε και αυτός ανησυχήσει από τη φημολογούμενη ραγδαία υποχώρηση του ελληνικού στρατού, παρόλο που δεν έβρισκε κάποιο λόγο για να ματαιώσει τις διακοπές του σε ένα ελληνικό χωριό στα νότια της πόλης. Όμως η ανησυχία του μετατράπηκε σε πανικό στις 6 Σεπτεμβρίου όταν του έφεραν την είδηση ότι τα πρώτα τάγματα των ιτημένων στρατιωτών απήχαν λίγες μόνο ώρες από τη Σμύρνη. Έτρεξε βιαστικά πίσω στην πόλη και έφτασε ακριβώς την ώρα που τα πρώτα συντάγματα, αυτά που είχε δει ο Ορτάνς Γουντ από το καθιστικό της, έμπαιναν στα περίχωρα. Χυνόντουσαν στην πόλη σε ένα τέλειωτο ποτάμι, με κατεύθυνση το σημείο της ακτής όπου είχε αποσυρθεί ο ελληνικός στόλος, γράφει ο Χόρτον. Βάδιζαν σιωπηλοί σαν φαντάσματα, χωρίς να κοιτούν ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Κάπου-κάπου κάποιος στρατιώτης κατέρεε από εξάντληση στο πεζοδρόμιο ή στο κατόφλι μιας πόρτας. Οι επίσκοποι και οι ιερείς της Σμύρνης πέρασαν και αυτοί το μεγαλύτερο μέρος του απογεύματος της Τετάρτης προσπαθώντας να βρουν τον καλύτερο τρόπο για να συντρέξουν τα ποίμνιά τους. Ο εδεσιμότατος Τσάρλς Ντόμσον, ο αγγλικανός εφημέριος της Σμύρνης, επισκέφθηκε το Μητροπολίτη Χρυσόστομο, ο οποίος παρέμενε πνευματικός σταγός του ελληνορθόδοξου πληθυσμού και τον βρήκε σε μια κατάσταση που άγγιζε την απόγνωση όσον αφορούσε το πεπρωμένο των ανθρώπων του. Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος ήταν ένας από τους λίγους ανθρώπους που πίστευαν πως όταν ο στρατός του Κεμάλ θα έμπαινε στην πόλη, θα κατέσφαζε τους Έλληνες κατοίκους της. Ζήτησε από τον εδεσιμότατο Ντόμσον να στείλει ένα τηλεγράφημα στον αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρη, εκλιπαρώντας τον να ενημερώσει τον Λόι Τζόρτζ για την κρισιμότητα της κατάστασης. «Για όνομα του Θεού», έγραφε η τελευταία ράδα του μηνύματος, «βιαστείτε για να προλάβετε τη συμφορά που νιώθουμε ότι πλησιάζει». Οι φόβοι του Μητροπολίτη μετριάστηκαν προσωρινά έπειτα από μια συνάντηση που είχε με τους πρόξενους δύο μεγάλων δυνάμεων. Ο αντιπρόσωπος της Γαλλίας Μισελ Γκριγέ του είπε ότι εντός δύο ημερών θα έφταναν στη Σμύρνη στρατεύματα από τη Γαλλία. Ανάλογες διαβεβαιώσεις του έδωσε και ο Ιταλός πρόξενος. Τον διαβεβαίωσε ότι καθώς όφιλε να υπερασπιστεί τους 15.000 Ιταλούς πολίτες, θα γινόταν υπερασπιστής όλων των χριστιανών, καθώς πολίτες της χώρας του διέμεναν σε όλες τις συνοικίες της πόλης. Καθώς οι κάτοικοι της Σμύρνης έπεσαν εκείνο το βράδυ στα κρεβάτια τους, υπήρχε ένα ολοένα αυξανόμενο αίσθημα ανησυχίας. Ήταν πασιφανές ότι η κρίση, ίσως και η καταστροφή, πλησίαζε γοργά.

Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 1922. Η είδηση ότι η ελληνική διοίκηση είχε εγκαταλείψει τη Σμύρνη προκάλεσε αναστάτωση στις οικογένειες του Μπουρνόβα που είχαν παραμείνει στα σπίτια τους. Ακόμα και η Ορτάνς Γουντ προδίδει στο ημερολόγιο της μια στιγμή πανικού όταν ξυπνώντας το πρωί της Παρασκευής διαπίστωσε ότι η Σμύρνη δεν είχε ούτε διοίκηση ούτε αστυνομική δύναμη. «Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο», γράφει. «Όλοι οι χωροφύλακες το έβαλαν στα πόδια. Δεν έχουμε καμία προστασία, ενώ οι μάχες είναι πολύ κοντά». Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 1922. Ο Αλεξάντερ Μακλάχλαν, ο διευθυντής του Αμερικανικού Κολεγίου, ξαφνιάστηκε διαπιστώνοντας ότι μεγάλα πλήθη Ελλήνων στρατιωτών δεν είχαν ακόμη κατορθώσει να επιβιβαστούν στα πλοία. Ήλπιζε ότι αυτοί οι περιφερόμενοι στρατιώτες θα έβρισκαν τρόπο να επιβιβαστούν σε κάποιο ελληνικό πλοίο. Είχε πληροφορίες από αξιόπιστες πηγές ότι ο τουρκικός στρατός θα πραγματοποιούσε τη θριαμβευτική του είσοδο στην πόλη τη Δευτέρα σε λιγότερο από 48 ώρες. Η Ορτάνς επιχείρησε να ξαναβγεί και έφτασε ως το μικρό περίπτερο στο άκρο της πλατείας του χωριού. Καθώς πλησίαζε τα διακοσμητικά σιδερένια κάγκελα που περιέκλειαν το περίπτερο, οι πυροβολισμοί ξαφνικά σταμάτησαν και έγινε απόλυτη σιωπή. Ήταν λες και κάποιος είχε γυρίσει ένα διακόπτη. Όλοι βρέθηκαν να κοιτάζουν προς τα ανατολικά το δρόμο που ερχόταν από το εσωτερικό της χώρας. Κάτι δραματικό συνέβαινε εκεί μακριά. Το πρώτο τάγμα του στρατού του Μουσταφά Κεμάλ πλησίαζε τον Μπουρνόβα. Βγαίνοντας στην πόρτα του προξενείου, είδα ένα πλήθος πρόσφυγες, κυρίως γυναίκες, να εφορμούν με τρόμο στο κτίριο αναζητώντας άσυλο. Θα είχαν καταφέρει να παραβιάσουν τις πύλες εάν δεν υπήρχαν οι Αμερικανοί πεζοναύτες που φρουρούσαν την είσοδο. Ο Χόρτον δεν χρειάστηκε να περιμένει πολλή ώρα για να ανακαλύψει γιατί ήθελαν άσυλο. Μια ματιά από τον μπαλκόνι στην προκυμαία έκανε προφανή την αιτία του τρόμου τους. Το τουρκικό υπηκό προχωρούσε σε φάλαγγα κατά μήκος της προκυμαίας. Το θέαμα του τουρκικού υπηκού καθώς κάλπαζε στην προκυμαία ήταν αληθινά μεγαλοπρεπές. Οι υπείς κάθονταν καμαρωτοί στις έλες τους με τα γυμνά για τα γάνια τους να στράφτουν στον ήλιο. Φορούσαν μαύρα κυρκασιανά φέσια που έφεραν το άστρο και την ημισέλινο. Καθώς κάλπαζαν, φώναζαν. «Κόρκμα, κόρκμα, μη φοβάστε, μη φοβάστε». Ήταν 9 Σεπτεμβρίου 1922 και χιλιάδες κάτοικοι της Σμύρνης παρακολουθούσαν ανήσυχοι την είσοδο του υπηκού στην πόλη. Καθώς η μέρα προχωρούσε, η Σμύρνη κρατούσε την αναπνοή της. Η θριαμβευτική είσοδος του τουρκικού υπηκού ήταν η κατάληξη ενός σκληρού τριετούς πολέμου με την Ελλάδα. Τώρα υπήρχαν φόβοι ότι θα ακολουθούσαν αντίπεινα. Ωστόσο, δεν υπήρξε ουσιαστική αντίσταση στον τουρκικό στρατό, ενώ ελάχιστοι πίστευαν στα αλήθεια ότι η πόλη θα είχε τέτοια μοίρα. Οι κάτοικοι της Σμύρνης ήταν πεπισμένοι ότι η πόλη τους θα γλίτωνε για έναν ακόμη λόγο. Στο λιμάνι υπήρχε η καθησυχαστική παρουσία 21 τουλάχιστον πολεμικών πλοίων, μεταξύ των οποίων 11 βρετανικά, 5 γαλλικά και κάμποσα ιταλικά. Υπήρχαν επίσης 3 μεγάλα αμερικανικά αντιτορπιλικά, ανάμεσά τους και το Άρτια Φιχθέν Λίτσφιλντ. Όλοι πίστευαν ότι αυτά τα πλοία θα απέτρεπαν τυχόν αγριότητες του τουρκικού στρατού. Ο τουρκικός στρατός βρισκόταν στην πόλη πάνω από 24 ώρες, αλλά δεν είχε φανεί ακόμα ούτε ίχνος του Μουσταφά Κεμάλ. Εξακολουθούσε να βρίσκεται στην πόλη Νύμφ, το Νυμφαίο το ελληνικό, περίπου 40 χιλιόμετρα έξω από τη Σμύρνη και προετοίμαζε τη θριαμβευτική του είσοδο.
5 αυτοκίνητα καλογιαλισμένα και διακοσμημένα με κλάδους ελιάς περίμεναν να μεταφέρουν τον ίδιο και την ακολουθία του στην πόλη. Το μεσημέρι ο Κεμάλ εγκατέλειψε το αρχηγείο του, ξεσκόνησε τη στολή του και μπήκε στο πρώτο αυτοκίνητο. Ήταν η στιγμή που περίμενε 3 ολόκληρα χρόνια. Η πομπή εισήλθε στη Σμύρνη από την τουρκική συνοικία όπου το υπηκό περίμενε την άφιξη του Κεμάλ. Με μια αστραπιαία κίνηση δύο μακριές σειρές υπέων τράβηξαν τα σπαθιά τους από τις θήκες, γράφει Χαλιντέ Ντίμπ, και ο ήλιος άστραφτε πάνω στο ατσάλι καθώς μας προσπέρασαν καλπάζοντας τις δύο πλευρές μας. Ήταν ένα μεγαλειώδες θέαμα. Η κλαγκή του ατσαλιού και ο ήχος των πετάλων έγιναν εκοφαντικά καθώς διασχίζαμε τις στεγασμένες αγορές. Πάνω στο λίο μαρμάρινο πεζοδρόμιο προχωρούσαν τα κινούμενα τείχη από άνδρες και ατσάλι, άλογα που γλιστρούσαν και σηκώνονταν, ενώ το καμπυλωτό ατσάλι έλαμπε σαν αστραπή στη σκοτεινή ατμόσφαιρα των αψίδων. Αφού σταμάτησε για να χαιρετήσει τα λαλάζοντα πλήθη, η ακολουθία του Κεμάλ κατευθύνθηκε απευθείας στο κονάκι για να συζητήσει σχετικά με το πώς θα επανερχόταν η τάξη στη Σμύρνη. Η πρώτη κίνηση του Κεμάλ ήταν να διορίσει τον στρατηγό Νουρεντίν Πασά, φρούραρχο της πόλης. Ήταν μια παράξενη επιλογή που ανησύχησε πολλούς κατοίκους. Ο Νουρεντίν είχε τη φήμη άνδρα σκληρού, αδίστακτου και φιλόδοξου, ο οποίος έτρεφε άσβεστο μίσος για τους ξένους. Στα μέσα του απογεύματος, ο τουρκικός στρατός είχε αποκτήσει τον έλεγχο τόσο των δρόμων όσο και της διοίκησης της πόλης. Η πρώτη διαταγή του Νουρεντίν ήταν ότι όλοι έπρεπε να συνεχίσουν ήρεμα τη ζωή και τις δουλειές τους, όπως πάντα. Αυτό κατάφερε να κατασυγάσει σε κάποιο βαθμό την ανησυχία του κόσμου και πολλοί ήλπισαν ότι η βία τώρα θα τερματιζόταν. Δεν είχαν υπόψη τους ότι ο Κεμάλ είχε στείλει ένα τηλεγράφημα στην κοινωνία των εθνών πληροφορώντας το Προεδρείο της ότι δεν αναλάμβανε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε κατάρρευση του νόμου και της τάξης. Προειδοποίησε ότι επειδή τα πνεύματα του τουρκικού πληθυσμού είναι εξημένα, η κυβέρνηση της Άγκυρας δεν θα είναι υπεύθυνη για τυχόν σφαγές. Μία τουρκική στρατιωτική περίπολος έφτασε έξω από τα γραφεία του Μητροπολίτη Χρυσοστόμου. Τρεις άνδρες πήδηξαν έξω από το όχημα, μπήκαν στο κτίριο και πληροφόρησαν τον ιεράρχη ότι ο στρατηγός Νουρεντίν επιθυμούσε να το συναντήσει και ότι θα τον οδηγούσαν αμέσως στο αρχηγείο του. Ο Έλληνας Μητροπολίτης μάλλον δεν εξεπλάγει από αυτή την πρόσκληση. Ήταν ο ανώτατος εκκλησιαστικός ηγέτης της Σμύρνης και σύμφωνα με το Οθωμανικό σύστημα διακυβέρνησης αναγνωριζόταν ως πνευματικός σταγός του ελληνικού πληθυσμού της πόλης. Ανέμενε να λάβει οδηγίες από τον νέο διοικητή. Τη στιγμή που ο Χρυσόστομος έμπαινε στο τουρκικό αυτοκίνητο που τον περίμενε, μια γαλλική στρατιωτική περίπολος έτυχε να διέρχεται από το σημείο. Ανάμεσα στους Γάλλους στρατιώτες υπήρχε ένας πολίτης επισκέπτης της πόλης, ο οποίος έπεισε τους συντρόφους του να ακολουθήσουν τον Έλληνα Μητροπολίτη στο κονάκι. Έτσι έγιναν αυτόπτες μάρτυρες των ιστορικών γεγονότων που ακολούθησαν. Όμως και άλλοι μάρτυρες ήταν παρόντες. Αργότερα κατέθεσαν όσα είδαν στον Αρμένιο επίσκοπο της Σμύρνης Γεβόντ Τουριάν, ο οποίος συνέταξε μια έκθεση σχετικά με τα γεγονότα εκείνου του απογεύματος του Σαββάτου. Σύμφωνα με τους Γάλλους παρατηρητές, ο Χρυσόστομος οδηγήθηκε στο κονάκι και εισήλθε στο γραφείο του στρατηγού Νουρεντίν. Όσα διημήφθησαν μεταξύ τους παραμένουν άγνωστα. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο Έλληνας Μητροπολίτης αποπέμφθηκε έπειτα από λιγόλεπτη συνομιλία. Καθώς ο Χρυσόστομος κατέβηκε τα σκαλιά του κονακιού, ο Τούρκος στρατηγός λέγεται ότι εμφανίστηκε στο μπαλκόνι και φώναξε στο πλήθος. «Αν σας έκανε καλό, να του το ανταποδώσετε. Αν σας έκανε κακό, να του κάμετε κι εσείς κακό». Ο επίσκοπος Τουριάν κατέγραψε κάπως διαφορετικά τα περιστατικά.
είπε ότι ο στρατηγός Νουρεντίν είχε αποφασίσει να φυλακίσει το Χρυσόστομο και διέταξε τους φρουρούς να τον συνοδέψουν στη φυλακή της πόλης. Όταν όμως η ομάδα έφυγε από το Κονάκι, το πλήθος όρμησε και επιτέθηκε στον Μητροπολίτη. Όποια και αν είναι η αλήθεια για τις πράξεις του Νουρεντίν, το τελικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Ο όχλος άρπαξε χωρίς χρονοτριβή το Μητροπολίτη και τον τράβηξε μακριά, περιγράφουν οι Γάλλοι. Λίγο πιο πέρα, μπροστά στο κομμωτήριο ενός Ιταλού που λεγόταν Ισμαήλ, σταμάτησαν και φόρεσαν στο Μητροπολίτη μια άσπρη μπλούζα που πήραν από τον κομμωτή. Τότε άρχισαν αμέσως να τον χτυπούν λυσασμένα με γροθιές και με ξύλα και να τον φτύνουν στο πρόσωπο. Του τρύπησαν με μαχαιριές το σώμα, του ξερίζωσαν τη γενιάδα, του έβγαλαν τα μάτια, του έκοψαν τη μύτη και τα αυτιά. Οι Γάλλοι στρατιώτες ένιωσαν φρίκη και αποτροπιασμό για όσα είδαν και θέλησαν να επέμβουν. Όμως ο επικεφαλής αξιωματικός είχε λάβει διαταγές να τηρήσει αυστηρή ουδετερότητα. Με την απειλή του περιστρόφου του απαγόρευσε στους άνδρες του να σώσουν τη ζωή του Μητροπολίτη. Τον Χρυσόστομο τον έσυραν σε ένα σοκάκι της περιοχής Οικί Τσεσμελή, όπου τελικά πέθανε από φρικτά τραύματα.

Ο Χρυσόστομος δεν ήταν η μόνη σεβάσμια μορφή της πόλης που έχασε τη ζωή του το απόγευμα εκείνου του Σαββάτου. Καθώς η γαλλική περίπολος επέστρεφε στην ευρωπαϊκή συνοικία της πόλης, οι άνδρες της έγιναν μάρτυρες μιας δεύτερης αποτρόπαιης σκηνής. Την ίδια ώρα που οι προσπάθειες του George Horton, του Αμερικανού προξένου, είχαν επικεντρωθεί στην απομάκρυνση του αμερικανικού πληθυσμού της Σμύρνης, ένας δάσκαλος ονόματι Κρικόρ Μπαγκτζιάν, ο οποίος κρυβόταν στη στέγη της αμερικανικής λέσχης στην οδό Ρεσιντή, έγινε μάρτυρας μιας πολύ ανησυχητικής σκηνής. Στο βάθος του δρόμου, μια ομάδα στρατιωτών ξεφόρτωνε κάτι που έμοιαζε να είναι μεγάλα βαρέλια πετρέλαιο. «Δεν είδα το περιεχόμενό τους», γράφει, «αλλά κρίνοντας από το χρώμα και το σχήμα τους, ήταν ολόιδια με τα βαρέλια της εταιρείας πετρελαίων της Σμύρνης. Κάθε βαρέλι φρουρούνταν από 2 ή 3 Τούρκους στρατιώτες, οι οποίοι τα κυλούσαν κατά μήκος της οδού Ρεσιντή προς την Αμερικανική Επισκοπή. Ένιωσα ένα ρίγο στη ραχοκοκαλιά και συνειδητοποίησα το σκοπό όλων αυτών των προετοιμασιών». Ενώ εκείνος και οι φίλοι του παρακολουθούσαν αυτές τις ανησυχητικές εξελίξεις από την κρυψώνα της στέγης τους, είδαν ότι όλο και περισσότερα βαρέλια μεταφέρονταν στην αρμενική συνοικία. Το κάθε βαρέλι απήχε από το άλλο 200 μέτρα και όταν όλα τα βαρέλια ήταν πια στη θέση τους, άκουσα κάτι που μπορώ να περιγράψω μόνο ως ήχους από σταγόνες βροχής που χτυπούν σε στέγη. Οι Τούρκοι στρατιώτες κατάβρεχαν τα κτίρια με πετρέλαιο. «Νιώσαμε σταγόνες να μας πιτσιλίζουν», γράφει ο Κρικόρ, «και στρατιώτες από το δρόμο έριχναν στους τοίχους ένα υγρό με κουβάδες. Αμέσως μόλις μύρισα αυτό το υγρό πάνω στα βρεγμένα μου ρούχα, κατάλαβα ότι ήταν πετρέλαιο». Οι φλόγες έγιναν αντιληπτές λίγο αργότερα. Ένας από τους πρώτους ανθρώπους που πρόσεξαν το ξέσπασμα της φωτιάς ήταν η δεσποινής Μίνι Μίλς, διευθύντρια του Αμερικανικού Διακολεγιακού Ινστιτούτου. Πάνω που τελείωνε το γεύμα της, πρόσεξε ότι ένα από τα γειτονικά κτίρια είχε πιάσει φωτιά. Σηκώθηκε για να δει καλύτερα και αυτό που αντίκρισε την άφησε άναυδη. «Είδα με τα ίδια μου τα μάτια έναν Τούρκο αξιωματικό να μπαίνει σε ένα σπίτι κρατώντας μικρούς τενεκέδες πετρελαίου ή βενζίνης και μέσα σε λίγα λεπτά το σπίτι να γίνεται παρανάλωμα». Δεν ήταν η μόνη στο Ινστιτούτο που είδε το ξέσπασμα της φωτιάς. Οι δάσκαλοι και τα κορίτσια μας είδαν Τούρκους που φορούσαν κανονικές στολές στρατιωτών και σε πολλές περιπτώσεις στολές αξιωματικών να κρατούν μακριά ξύλα με κουρέλια στην άκρη τους, τα οποία είχαν βουτήξει σε έναν τενεκέ με κάποιο υγρό. Τα έφερναν μέσα σε σπίτια που αμέσως μετά έπιαναν φωτιά. Μέχρι σήμερα οι περισσότεροι Τούρκοι ιστορικοί επιμένουν να υποστηρίζουν ότι φωτιά, η οποία δεν θα αργούσε να λάβει τρομακτικές διαστάσεις, ήταν πράξη σαμποτάζ των Ελλήνων και των Αρμενίων. Όμως υπάρχουν πλήθος αμερόληπτων περιγραφών, οι οποίες πιστοποιούν το γεγονός ότι ο τουρκικός στρατός έβαλε εσκεμμένα φωτιά στη Σμύρνη. Όταν ο Καραμπέτ Χατσεριάν σκαρφάλωσε στη στέγη του σπιτιού των Βερκίν, σκέφτηκε ότι η φωτιά ήταν ανεξέλεγκτη. «Ένα τεράστιο σύννεφο καπνού υψωνόταν μπροστά μου», γράφει. «Η πυρκαγιά εξαπλώνεται από 2 πλευρές. Αυτές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους και είναι ολοφάνερο ότι η φωτιά άναψε ταυτόχρονα σε διάφορα σημεία». Ο George Horton είχε περάσει το μεγαλύτερο μέρος του πρωινού στο αμερικανικό προξενείο και η φωτιά δεν τον είχε απασχολήσει πολύ. Όμως, λίγο αφότου τελείωσε το γεύμα του, αποφάσισε να δει με τα ίδια του τα μάτια την έκταση της πυρκαγιάς. «Βγήκα στο μπαλκόνι του προξενείου για να δω τι γινόταν», γράφει. «Δεν έβλεπα παρά τεράστια μαύρα σύννεφα καπνού. Ξεπηδούσαν από μια μεγάλη σε έκταση περιοχή, επειδή η φωτιά είχε αρχίσει ταυτόχρονα σε πολλά σημεία. Οι φλόγες ανέβαιναν όλο και ψηλότερα», γράφει και ο Ραν Ρέιμπερ, ένας τουρίστας που είχε φτάσει στη Σμύρνη πριν από λίγες μόλις ημέρες. «Τα ουρλιαχτά του αλόφρονος πλήθους στην προκυμαία ακούγονταν σε απόσταση 1,5 χιλιόμετρου. Μπορούσες να διαλέξεις ανάμεσα σε 3 τρόπους θανάτου.
τη φωτιά που μενόταν πίσω σου, τους Τούρκους που περίμεναν στα σοκάκια και τη θάλασσα που ανοιγόταν μπροστά σου. Στη σύγχρονη ιστορία ίσως τίποτε δεν μπορεί να συγκριθεί με τη νύχτα της 13ης Σεπτεμβρίου στη Σμύρνη. Ένας ναυτικός, ονόματι Μπάντερ, είδε εκατοντάδες Έλληνες κρεμασμένους από την προκυμαία σε μια προσπάθεια να ξεφύγουν από τη λάβρα της πυρκαγιάς. Έπειτα παρακολούθησε Τούρκους στρατιώτες να καταφθάνουν και να κόβουν επίτηδες στα χέρια των θυμάτων, με αποτέλεσμα εκατοντάδες κορμιά να πέφτουν στη θάλασσα βρίσκοντας φρικτό θάνατο. «Θεέ μου», φώναξε στους συναδέλφους του, «καίνε ζωντανούς τους πρόσφυγες».

Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 1922. Έως Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 1922. Ο Άζα Τζένινγκς είχε να κοιμηθεί 6 νύχτες. Ως υπάλληλος της Αμερικανικής Χριστιανικής Αδελφότητας της Σμύρνης και άνθρωπος με ισχυρή συνείδηση του καθήκοντος, αποδείχθηκε ιδιαίτερα επινοητικός στη διάρκεια της κρίσης. Αμέσως μόλις η φωτιά άρχισε να σβήνει από μόνη της, επίταξε 2 ανέπαφες και κενές κατοικίες που βρίσκονταν στο βόρειο άκρο της πόλης. Το ένα κτίριο μεταμορφώθηκε σε πρόχειρο με ευτήριο. Το άλλο διαμορφώθηκε σε σταθμό μεταφόρτωσης προμηθειών για τους πεινασμένους και τους απόρους. Αυτό και μόνο ήταν αξιόλογο επίτευγμα, δεδομένου ότι πλήθη ανεξέλεγκτων Τούρκων ατάκτων διέτρεχαν την καμένη πόλη. Όμως ο Τζένινγκς δεν θα αργούσε να φέρει σε πέρας και πολύ πιο δύσκολους άθλους. Θα έμπαινε επικεφαλής μιας επιχείρησης διάσωσης που θα μπορούσε να θεωρηθεί η πιο εξωφρενική ολόκληρου του 20ου αιώνα. Συνειδητοποίησε ότι ο κάθε άνθρωπος μπορούσε να συμβάλλει στην ανακούφιση τέτοιων καταστάσεων απόγνωσης. Στη διάρκεια των περιστασιακών του επισκέψεων στο Έντσαλ, ένα πλοίο που υπήρχε, είχε σώσει κάμποσες ζωές. Σε μια περίπτωση στεκόταν στο κατάστρωμα όταν άκουσε μια χαμηλόφωνη κραυγή μέσα από το νερό. Όταν κοίταξε πάνω από την κουπαστή, είδε έναν πρόσφυγα να πλατσουρίζει στη θάλασσα, πολύ παγωμένο και εξουθενωμένο για να φτάσει στο πλοίο. Οι ναύτες στο κατάστρωμα ήταν έτοιμοι να αφήσουν τον άνθρωπο να πνιγεί, αλλά ο Τζένινγκς τους επέπληξε δημοσίως και τους διέταξε να ρίξουν ένα σκοινί στο νερό. Αφού ανέβασαν τον πρόσφυγα, ένα μικρό παιδί που τουρτούριζε γυμνό πάνω στο κατάστρωμα, του έδωσαν ζεστά ρούχα. Λίγα λεπτά αργότερα, άλλο ένα άτομο φάνηκε να προσπαθεί να φτάσει το αντιτορπιλικό. Οι προβολείς του πλοίου καθιστούσαν τον κολυμβητή ιδανικό στόχο για τους Τούρκους ελεύθερους σκοπευτές και έτσι τους έσβησαν. Όμως οι ναύτες αρνήθηκαν και πάλι να κουνήσουν έστω και το μικρό τους δαχτυλάκι για να σώσουν τον πρόσφυγα. «Για όνομα του Θεού», είπε ο Τζένινγκς, «γιατί δεν κατεβάζετε μια λέμβο?» Οι άνδρες του είπαν ότι αυτό θα συνιστούσε παραβίαση της αμερικανικής ουδετερότητας και πρόσθεσαν ότι δεν μπορούσαν να κάνουν τέτοιο πράγμα χωρίς ρητές διαταγές. «Λοιπόν, το διατάζω εγώ», είπε ο Τζένινγκς, «ρίξτε τη λέμβο». Οι άνδρες υπάκουσαν και αφού έφτασαν κοπηλατώντας τον άνθρωπο που κολυμπούσε, ψάρεψαν ένα μουσκεμένο νεαρό κορίτσι. Την ανέβασαν στο κατάστρωμα και την παρέδωσαν στο Τζένινγκς, ο οποίος την τύλιξε με κουβέρτες. Εκείνη άρχισε σιγά σιγά να συνέρχεται, όμως ήταν ολοφάνερα παραζαλισμένη από το παρατεταμένο κολύμπι της. «Μας κοίταξε με βλέμμα τρελής», γράφει ο Τζένινγκς, αλλά τελικά συνειδητοποίησε ότι ήταν ανάμεσα σε φίλους που θα την προστάτευαν και η όψη της πήρε μια τέτοια έκφραση χαράς και ευγνωμοσύνης που δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Όμως ο πόνος του μαρτυρίου της ξαφνικά

Ελληνίδα, ένας παράξενος θόρυβος ακούστηκε από τη μάζα των προσφύγων. Ακουγόταν ένα παράξενο μουρμουριτό από πολλές φωνές που υψώνονταν και χαμήλωναν δίπλα στην προκυμαία. «Ο ήχος ήταν θρηνώδης», γράφει ο Τζένινγκς, «σαν τον ψήθυρο των κυμάτων και δυνάμωνε σε ένταση όσο βάθαινε το σκοτάδι. Η γλώσσα ήταν ξένη, ο τόνος ελάσσον και το αποτέλεσμα αλόκοτο και απερίγραπτα απόκοσμο». «Τι κάνουν?» ρώτησα το κορίτσι. «Προσεύχονται», απάντησε απλά. «Προσεύχονται να έρθουν καράβια». Ο Τζένινγκς έσμιξε τις προσευχές του με τις δικές τους, ελπίζοντας ότι σύντομα θα έφτανε βοήθεια. Όμως τα πολυπόθητα πλοία δεν ήρθαν ποτέ. Το πρωινό της 20ης Σεπτεμβρίου ο Τζένινγκς ξαφνικά συνειδητοποίησε ότι δεν επρόκειτο να έλθουν άλλα πλοία. Υπήρχαν ακόμη αρκετά πλοία στον κόλπο και ο Τζένινγκς αποφάσισε να επισκεφθεί το κάθε ένα ξεχωριστά με σκοπό να πείσει τον κάθε πλοίαρχο να μεταφέρει μια καραβιά πρόσφυγες στο κοντινό ελληνικό νησί της Μυτιλίνης. Αφού του δόθηκε η άδεια να δανειστεί μία λέμβο του Ένσαλ, πήγε στο γαλλικό σκάφος Πιέρ Λωτή. Όταν όμως ζήτησε από τον πλοίαρχο να πάρει πρόσφυγες, αντιμετώπισε την κατηγορηματική άρνησή του. Ο πλοίαρχος είπε ότι δεσμευόταν από την ουδετερότητα της κυβέρνησής του. Δεν σκόπευε να σώσει ούτε έναν πρόσφυγα. Στη συνέχεια ο Τζένινγκς πήγε σε ένα ιταλικό φορτηγό, το Κωνσταντινούπολης, και μίλησε με τον πλοίαρχό του. Και αυτός επίσης αρνήθηκε να συμμετάσχει στην προσπάθεια διάσωσης. Ο Τζένινγκς προκάλεσε τον άνδρα, ρωτώντας τον αν ο Ιταλός πρόξενος είχε την εξουσία να ψηφίσει μια τέτοια διαταγή. Ο πλοίαρχος παραδέχθηκε ότι πράγματι αυτό συνέβαινε και τότε ο Τζένινγκς του πρόσφερε 6.000 λίρες αν συμφωνούσε να μεταφέρει 2.000 πρόσφυγες στη Μυτιλίνη. Στη συνέχεια επέστρεψε στην σειρά και συνάντησε τον Ιταλό πρόξενο εκλιπαρώντας τον τόσο πιεστικά που ο άνδρας υποχώρησε και δέχτηκε μόνο και μόνο από ντροπή. Στη συνέχεια ο Τζένινγκς προσέγγισε τις τουρκικές αρχές και αφού συστήθηκε ως επικεφαλής της αμερικανικής επιχείρησης αρρωγής, τους δήλωσε τους σκοπούς του. Οι Τούρκοι αφοπλίστηκαν από αυτόν τον μικρόσωμο άνδρα που μιλούσε με κύρος δυσανάλογο του ύψους του. Του έδωσαν την άδεια να απομακρύνει γυναίκες και παιδιά, αλλά του είπαν ότι απαγορευόταν η επιβίβαση ανδρών σε στρατεύσιμη ηλικία. Η επιχείρηση ξεκίνησε το επόμενο πρωί και την επέβλεπε ο ίδιος ο Τζένινγκς. Συγκέντρωσε 2.000 πρόσφυγες στα οικήματα που είχε επιτάξει στην προκυμαία και στη συνέχεια τους οδήγησε στο μόλο. Ολόκληρη επιχείρηση διεξήχθη κάτω από τα άγρυπνα βλέμματα των Τούρκων στρατιωτών, οι οποίοι έψαχναν για άνδρες που είχαν μεταμφιεστεί σε γυναίκες, ελπίζοντας να διαφύγουν. Ήταν σπαραχτικό να βλέπεις τη θλίψη των αγαπημένων όταν ανακαλύπτονταν αυτά τα τεχνάσματα και οι στρατιώτες τους έβγαζαν δια της βίας από τα πλοία, γράφει ο Τζένινγκς. Όμως ήταν ανίσχυρος να επέμβει. Ή έπαιζες το παιχνίδι με τους κανόνες που είχαν θέσει οι Τούρκοι ή δεν το έπαιζες καθόλου. Ως αργά το απόγευμα της Πέμπτης, ο συμφωνημένος αριθμός προσφύγων είχε επιβιβαστεί στο Κωνσταντινούπολης μέχρις ενός. Ο Τζένινγκς πήγε μαζί τους γιατί σκόπευε να συνοδέψει τον πλοίαρχο στη Μυτιλίνη ώστε να διασφαλίσει ότι θα εκπλήρωνε από πλευράς του τη συμφωνία. Αμέσως, μόλις το πλοίο σήκωσε άγκυρα, οι πρόσφυγες, συναισθηματικά φορτισμένοι από τις ατέλειωτες ημέρες της αναμονής στην προκυμαία, άρχισαν να συνοστίζονται γύρω από τον Τζένινγκς, προσπαθώντας να του δείξουν την ευγνωμοσύνη τους. «Μου φιλούσαν τα χέρια και τα ρούχα, πολλοί μάλιστα έπεφταν στα πόδια μου και μου φιλούσαν τα παπούτσια. Αυτό πήγαινε πολύ για μένα». Ο Τζένινγκς κρύφτηκε στην καμπίνα του και δεν ξαναβγήκε μέχρι που το πλοίο έφτασε στον προορισμό του. Αφού αποβίβασε τους 15.000 πρόσφυγές του στη Μυτιλίνη, ο Τζένινγκς επέστρεψε στη Σμύρνη την 26η Σεπτεμβρίου. Αυτή τη φορά είχε στις διαταγές του μια αρμάδα 17 πλοίων και πολύ περισσότερους ανθρώπους διατεθειμένους να βοηθήσουν.
Η επιχείρηση

Η διάσωση συνεχίστηκε για πολλές ημέρες υπό την επίβλεψη του Τζένινγκς και της Αμερικανίδας γιατρού Έστερ Λαβτζόι. Μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου ο αριθμός των προσφύγων είχε μειωθεί σε 200 περίπου χιλιάδες. Δύο μόλις ημέρες αργότερα παρέμεναν λιγότεροι από τους μισούς. Η Έστερ Λαβτζόι επιβιβάστηκε στο πλοίο Λίτσφιλντ την τελευταία ημέρα του Σεπτεμβρίου και αναχώρησε για την Αμερική προκειμένου να συγκεντρώσει κεφάλαια για τους ανέστιους και τους απόρους. Ως τη στιγμή που έφυγε υπήρχαν λιγότεροι από 50.000 πρόσφυγες που περίμεναν ακόμη τη διάσωσή τους από το απέραντο οστεοφυλάκιο της Σμύρνης. Από το κατάστρωμα του Λίτσφιλντ, γράφει, μόλις έπεσε το σκοτάδι, τα ερείπια της Σμύρνης έμοιαζαν φασματικά και φανταστικά σαν εφιάλτης. Δεν μπορούσα να δω τον κόσμο μαζεμένο στο βόρειο άκρο της προκυμαίας σε εκείνη την κόχη που έτρεμαν τόσο, αλλά ήξερα ότι βρίσκονταν εκεί και ότι αργότερα τη νύχτα θα φώναζαν να τους φωτίσουν με τους προβολείς. Ήξερε επίσης ότι το μαρτύριό τους είχε φτάσει σχεδόν στο τέλος του, ότι έπρεπε να περιμένουν ακόμα λίγες μέρες προτού μπορέσουν τελικά να αφαιθούν ελεύθεροι.

αγαπητοί μας φίλοι, ακούσαμε το ιστορικό χρονικό της καταστροφής της Σμύρνης, όπως περιγράφεται στις σελίδες του βιβλίου «Χαμένος Παράδεισος» του Βρετανού δημοσιογράφου και συγγραφέα Giles Milton. Εμείς δίνουμε την υπόσχεση ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ και θα τιμούμε πάντα τις γενιές των Ελλήνων που δημιούργησαν το ξεχωριστό και ανεπανάληπτο κομμάτι της ιστορίας μας που το μαρτυρούν μέχρι σήμερα τα προαιώνια μνημεία που βρίσκονται διάσπαρτα στη Μικρασιατική γη και τα οποία μαρτυρούν ότι ο Ελληνισμός μέχρι το 1922 απλωνόταν και στις δύο ακτές του Αιγαίου. Η Μικρασία, ο Πόντος, η Ανατολική Θράκη, η Κωνσταντινούπολη, η Σμύρνη δεν θα πάψουν ποτέ να είναι οι αλυσμόνητες πατρίδες. Ας ευχηθούμε το αίμα των άδικα σφαγιασθέντων προγόνων μας, τα δάκρυα των οσίων που ανέδειξε η γη της Μικρασίας, να είναι πάντοτε ευχή και ευλογία για τη Ρωμιοσύνη και να δώσει ο Άγιος Θεός να μην επαναληφθούν ποτέ τα λόγια του Αμερικανού προξένου στη Σμύρνη, George Horton. Ένα από τα δυνατότερα συναισθήματα που πήρα μαζί μου από τη Σμύρνη ήταν το συναίσθημα της ντροπής, διότι ανήκα στο ανθρώπινο γένος. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε.

στοχασμός και έκφραση. Μια εκπομπή συζήτηση επίκαιρου προβληματισμού. Επιμελείται και συντονίζει η Αμαλία Γιαναράκη.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Και ετήσιμον και διαδόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άμαθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αγίου Υπουργού του και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εναυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους και του Φιλοχρίστου ημών Στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ τουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίης ημών Θεοτόκου και υπαρθέντων.

Όσοι λαγών Αγίας δόξα θανάτου καρδός ουρανίου Αγίου Μάκαλος Ιησού Χριστέ αρθόντες επί την Ιουδή συνειδόντες πως εσπερινόν υγνούμες Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεόν. Άξιον σεν φάση και ρίσιν πίστε πονές εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ εσύ

0: Καταξί όσων κύριε δεσπέρατα απ' την αμαρτή της φιλακτήνη μας, ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεν δοξασμένα το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το Λέος εκ μας καταπαρεμπίσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε Πότησον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα τέ και το χειρό σου η παρήδηση, η πρέπει ένωση, η πρέπει ύμνηση, το όξε πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την νύχη και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.
1: Κυρώσομεν με την εσπερινή δέησιν ημών το Κύριο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

0: Ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των επιμελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών, εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνήμων εύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση, τα σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομεν. Ή το κράτος της Βασιλείας σου, ευλογημένων και διδοξασμένων, ο Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Και κολλιούμεθα ξύλος ζωής, την ελπίδα έχοντες τους σταυρούς.

Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, ότι επί πολύ ευθύσιμεν εξ ουδενώσεως πιπλίων επίης της ψυχήμων, το όνειδος ευθυνούσι και η εξουδένωσις.

0: των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου ετοίμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη και τας αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον των ομοίων σημείν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Έλε και του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιάστητο το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρχον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εν έγκυσι μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ni

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου. Ετι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, διακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ετι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πολυτάφτου των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Ετι δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε φως κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Ετι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων αυτού το κοπιών των ψαλώντων και υπέρ του περιεστώτους λαού του απεκδεχομέντου παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία, ο ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριε Θεός την Αγία Διαμόν Παντής των Εσεβών και των Δόξων Ψηγενών στην Διαγία Αυτοκλησία και την πόλη τάχτης αιώνας αιών. Αμήν.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σε Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασία των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσία του Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου, Απουστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεχμών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος, Μινά των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη, τη Οσία Μητρόσημων Εφροσύνη, ει και την νύμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον παλαιό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Ο Σύλλογος Αλατσατιανών Ηρακλείου ανοίγει και φέτος τις πόρτες του και σας προσκαλεί να γίνετε μέρος μιας μεγάλης παρέας που κρατά ζωντανή την παράδοση και τον πολιτισμό. Παραδοσιακοί χοροί, θεατρικές ομάδες και θεατρικό παιχνίδι για παιδιά, χοροδία και μουσικά όργανα, γυναίκες σε κίνηση, παραδοσιακή κουζίνα, κέντημα και πλέξιμο, ρομποτική και πολλές ακόμη δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Οι εγγραφές ξεκινούν στις 14 Σεπτεμβρίου. Κλείστε εγκαίρως τη θέση σας, καλώντας μας στο 6953-02-0916 από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 9 το απόγευμα. Τα μαθήματα ξεκινούν από 1 Οκτωβρίου.

Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν εκτός της αιτήσεώς τους και δύο φωτογραφίες.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, επέτειος της ελεύσεως του αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος Παναγίας Γοργοϋπηκόου και της προστασίας αυτής εκ του φοβερού σεισμού της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Χουδέτσι Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στον οικισμό της Ενωρίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η βράβευση των επιτυχόντων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο την επικαλουμένη Γοργοϋπήκο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο των ιερέων, ιεροψαλτών, επιτρόπων, διακονισάντων, κτητόρων, ανακαινιστών, δωρητών, ευεργετών και αναδόχων των ιερών ναών της Ενωρίας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Ενόπολη Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής στο νέο καθολικό της Μονής, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η αρχιερατική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 5:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός.
0: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Μιχαήλ Αρχαγγέλου Νέου Σταδίου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
1: Πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69 36 74 79 00.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 25 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, το 1818, πραγματοποιείται στο Λονδίνο η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος.
1: Το 1849 πεθαίνει σε ηλικία 68 ετών ο Νικήτας Σταματελόπουλος, γνωστός ως Νικηταράς, σπουδαίος οπλαρχηγός και ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Έμεινε γνωστός με το ψευδώνυμο Τουρκοφάγος. Τελευταία του επιθυμία ήταν να ταφεί δίπλα στον θείο του Θεόδωρο Κολοκοτρώνη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών.

0: Το ίδιο έτος, το 1849, πεθαίνει στη Βιέννη ο Γιώχαν Στράους ο πρεσβύτερος, αυστριακός συνθέτης, που θεωρείται ο πατέρας των βιενέζικων βάλς. Η πιο γνωστή μουσική σύνθεσή του είναι το εμβατήριο Ραντέντσκι, το οποίο έγραψε ο Στράους το 1848 προς τιμήν του αυστριακού στρατάρχη Ραντέντσκι για τις νίκες του στην Ιταλία.
1: Το 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών.
0: Σαν σήμερα, το 1961, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ αρχίζει τον αγώνα για τα δικαιώματα ψήφου των μαύρων στον Νότο. Σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσίασαν η Αμαλία Γεναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.

0: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας με το τραπέζι της Κυριακής, που είναι μια εβδομαδιαία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα και την επιμελείται η ομάδα εθελοντριών κυριών η Αγία Ολυμπιάδα της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Ξεκινάμε με την συνταγή, τόσο για φαγητό όσο και για γλύκισμα αργότερα, που θα μας δώσει η Κεχαγιά Αναστασία, ένα εξαίρετο μέλος της ομάδας μας. Αναστασία, έχεις το λόγο.
2: Γεια σας. Το φαγητό που θα σας παρουσιάσω σήμερα είναι χοιρινό με δαμάσκηνα. Το φτιάχνω κυρίως το χειμώνα και αρέσει πολύ στην οικογένειά μου και κυρίως στην εγγονή μου. Τα υλικά του είναι 1,5 κιλό χοιρινό κρέας ψαχνό κατά προτίμηση, μισό κιλό δαμάσκηνα, ένα κρεμμύδι μέτριο, μία σκελίδα σκόρδο, χυμό από 3 πορτοκάλια, ένα ποτήρι κρασί άσπρο, ένα μικρό ποτηράκι κονιάκ, μισό φλιτζάνι ελαιόλαδο, ένα δαφνόφυλλο, αλάτι, πιπέρι και ένα φλιτζανάκι του καφέ βούτυρο. Πώς φτιάχνετε αυτό το φαγητό? Σε ένα δοχείο βάζουμε τον χυμό από τα πορτοκάλια, το κονιάκ και τα δαμάσκηνα. Τα αφήνουμε στην άκρη όσο θα χρειαστεί να ετοιμαστεί το κρέας.
1: Πολύ ωραία.
2: Σε μια κατσαρόλα ρίχνουμε το λάδι, το βούτυρο και ροδίζουμε το κρέας από όλες τις πλευρές του. Ρίχνουμε και το κρεμμύδι με το σκόρδο και αφού τα σοτάρουμε λίγο, σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε να σιγοβράσει το κρέας για 45 περίπου λεπτά. Αφού προσθέσουμε όμως και λίγο νεράκι, περίπου ένα ποτήρι και το δαφνόφυλλο. Όταν βράσει το κρέας, ρίχνουμε και τα υλικά που είναι στο μπολ, δηλαδή τον χυμό πορτοκαλιού, το κονιάκ και τα δαμάσκηνα. Ρίχνουμε και το αλάτι και το πιπέρι και βράζουμε σε σιγανή φωτιά για μισή ώρα περίπου. Βλέπουμε ότι καραμελώνει η σάλτσα του και έτσι το βγάζουμε από τη φωτιά και συνοδεύεται αυτό το ωραίο φαγητό με πιλάφι ή πουρέ.
1: Πάρα Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Αναστασία, ήταν πάρα πολύ ωραίο, τουλάχιστον ακουστικά, και είμαι σίγουρη ότι οι ακροάτριές μας που θα το τολμήσουν, που θα το κάνουν, θα έχει επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστώ κι εγώ.
1: Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο και πάλι μαζί σας με το γλύκισμα από την Τασούλα.

0: Αγαπητοί ακροατές, και πάλι χαίρετε. Συνεχίζουμε με το γλύκισμα από την Αναστασία και Χαγιά.
1: Το γλύκισμα που θα σας παρουσιάσω είναι ένα πολύ συνηθισμένο γλυκό, αλλά με άλλο τρόπο φτιαγμένο. Είναι ο κορμός σοκολάτας.
0: Ωραίο.
1: Τα υλικά του: 2 πακέτα πισκότα πτιμπέρ, 1 κουτί ευαπορέ γάλα, 1 κουτί νερό, το ευαπορέ δηλαδή το γεμίζουμε με νερό και το προσθέτουμε, 1 βιτάμ, 8 κουταλιές της σούπας ζάχαρη, 4 κουταλιές της σούπας κακάο, 4 κουταλιές της σούπας corn flour, 1 κουβερτούρα 125 γραμμαρίων και λίγα αμύγδαλα φιλέ για το στόλισμα.
0: Ωραία.
1: Πώς το φτιάχνουμε? Τοποθετούμε όλα τα υλικά μαζί στην κατσαρόλα. Ανοίγουμε το μάτι της κουζίνας και ανακατεύουμε συνεχώς μέχρι η κρέμα να πήξει. Τόσο απλά. Τραβάμε από τη φωτιά την κατσαρόλα, αφήνουμε να κρυώσει λίγο η κρέμα, ανακατεύουμε όμως που και που για να μην πιάσει κρούστα από πάνω, και μετά ρίχνουμε τα πισκότα, τα οποία φυσικά έχουμε σπάσει σε μικρότερα κομμάτια. Μετά ανακατεύουμε το μείγμα και το βάζουμε σε μία φόρμα του κέικ κατά προτίμηση ή σε οποιοδήποτε άλλο δοχείο θέλει ο καθένας, αφού πρώτα το καλύψουμε καλά με μία μεμβράνη. Βάζουμε το υλικό στο ψυγείο για 5 έως 8 ώρες και όταν χρειάζεται να το σερβίρουμε, όταν χρειαστεί να το σερβίρουμε, το αναποδογυρίζουμε σε μία τουρτιέρα. Από πάνω ρίχνουμε το φιλέ τα αμύγδαλα για στόλισμα ή ό,τι άλλο μας αρέσει. Μπορεί να βάλουμε ινδοκάριδο, τριμμένη σοκολάτα, τρούφα, μάλιστα, ό,τι αρέσει στον καθένα.
0: Πολύ
1: καλή
0: ωραίο.
1: Επιτυχία.
0: Να είσαι καλά, πολύ ωραίο και εύκολο το βλέπω, οπότε θα το τολμήσουμε όλες μας.
1: Να είναι πολύ εύκολο.
0: Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε και πάλι ένα μουσικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί σας.

Αγαπητοί ακροατές, μετά το μουσικό διάλειμμα συνεχίζουμε με ένα θέμα που αφορά γονείς των οποίων τα παιδιά είναι μαθητές, πάνε στο σχολείο, αλλά αφορά πάρα πολύ και δασκάλους. Στο μικρόφωνο η Καψίδου Τερζίδου Μίνα, κοινωνική λειτουργός, παιδαγωγός. Το θέμα που θα διαχειριστούμε σήμερα αφορά την συμπεριφορά γονιών απέναντι στα παιδιά σε όποια βαθμίδα σχολική και αν βρίσκονται, αλλά αφορά πολύ και τους δασκάλους. Θα μιλήσουμε για το θέμα αυτό μέσω της ιστορίας ενός συμβάντος που έχω διαβάσει και αφορά τον εφευρέτη, τον μεγάλο εφευρέτη τον σύγχρονο, τον Θωμά Έντισον, ο οποίος, τον Αμερικανό, ο οποίος Θωμάς Έντισον, να πούμε λίγα στοιχεία για τη ζωή του αρχικά, έζησε από το 1847 μέχρι το 1931, αν και αυτοδίδακτος, υπολογίζεται ως ένας από τους μεγαλύτερους εφευρέτες της σύγχρονης εποχής. Ανάμεσα στις γνωστότερες εφευρέσεις του συγκαταλέγεται το μικρόφωνο, ο φωνόγραφος, ο ηλεκτρικός λαμπτήρας. Επιδόθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία και σε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Δημιούργησε μεταξύ άλλων το πρώτο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που τροφοδότησε με ηλεκτρικό ρεύμα τη Νέα Υόρκη και εξελίχθηκε στην κολοσσιαία επιχείρηση General Electric. Κάποια μέρα, μικρός μαθητής ο Θωμάς Έντισον επέστρεψε στο σπίτι του με ένα σημείωμα που του είχε δώσει ο δάσκαλός του για τη μητέρα του. Της το έδωσε λέγοντας «Να το δώσεις τη μητέρα σου». Η μητέρα, αφού το διάβασε, βούρκωσε και δάκρυα κύλησαν στο πρόσωπό της. Ξαφνιασμένος ο μικρός Θωμάς ρώτησε τη μητέρα του τι έγραφε το σημείωμα. Εκείνη του το διάβασε δυνατά. «Ο γιος σας είναι ιδιοφυΐα», έγραφε ο δάσκαλος. «Το σχολείο είναι πολύ λίγο για αυτόν. Δεν διαθέτουμε αρκετούς πόρους και καλούς δασκάλους για να τον εκπαιδεύσουμε. Παρακαλούμε, διδάξτε τον εσείς». Δεν ήταν όμως έτσι τα πράγματα και θα δείτε παρακάτω πώς εξελίχθηκε. Μετά από πολλά χρόνια η μητέρα του Έντισον πέθανε. Εκείνος είχε γίνει ένας από τους μεγαλύτερους εφευρέτες. Κάποια μέρα, καθώς έψαχνε ανάμεσα στα παλιά κοιμήλια της οικογένειας, είδε ένα διπλωμένο και τρινισμένο χαρτί σε μια γωνιά ενός συρταριού του παλιού γραφείου. Το πήρε, το ξεδίπλωσε και διάβασε. «Ο γιος σας είναι ψυχικά άρρωστος και δεν θα το επιτρέψουμε να ξανάρθει πλέον στο σχολείο μας», έγραφε το κιτρινισμένο χαρτί. Ήταν το ίδιο εκείνο σημείωμα που του είχε δώσει ο δάσκαλος στο σχολείο για τη μητέρα του. Η αγάπη της μητέρας όμως, ο σεβασμός προς το παιδί της, την έκανε να το διαβάσει έτσι όπως το ακούσαμε στην αρχή της ιστορίας. Όταν ο Έντισον το διάβασε, έκλαψε για ώρες και έγραψε στο ημερολόγιο του. «Ο Θωμάς Έντισον του Άλβαρου ήταν ένα ψυχικά άρρωστο παιδί, το οποίο με τη βοήθεια της ηρωίδας μητέρας του έγινε η ιδιοφυΐα του αιώνα». Αγαπητοί ακροατές, καταλάβαμε όλοι τα μηνύματα που βγαίνουν από αυτήν την ιστορία. Αν η μητέρα του Θωμά έμενε στο τι έγραφε εκείνος ο απρόσεκτος, ο χωρίς προνοητικότητα δάσκαλος και ίσως και χωρίς αγάπη για αυτό το παιδί που το έβλεπε να είναι ξεχωριστό αλλά το χαρακτήριζε αρνητικά, ίσως το παιδί αυτό να εξελίσσονταν πολύ άσχημα αν η ηρωίδα πράγματι μητέρα του δεν σκεφτόταν τη στιγμή που πήρε το σημείωμα στο χέρι να το αντιστρέψει, γιατί η καρδιά της μάνας γνώριζε καλύτερα τι ήταν το παιδί της και ενδεχομένως του πόσο πρόκειτο να εξελιχθεί. Λοιπόν, το μήνυμα που βγαίνει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι στα παιδιά πρέπει να δείχνουμε αγάπη, αγάπη, αγάπη, αποδοχή, επιβράβευση
Μπράβο για κάθε τι που κάνουν. Ενθάρρυνση. Και ξαναλέω, πολύ αγάπη. Η αγάπη δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Έχουν πει την κουβέντα αυτή άνθρωποι σοφοί. Και στο σημείο αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ όμορφο και πολύ σωστό να ακούσετε και κάποια ωραία λόγια που έχουν γραφεί από παιδαγωγό. Αν θέλεις να είσαι ευχάριστος όταν μιλάς, αυτό έχει σχέση και με την επικοινωνία μέσα στην οικογένεια και επικοινωνία γονιών με τα παιδιά τους, αλλά και δασκάλων με τα παιδιά. Αν θέλεις λοιπόν να είσαι ευχάριστος όταν μιλάς, θα πρέπει να είσαι απλός, να είσαι ευαίσθητος, να μην μιλάς συνέχεια εσύ, αλλά να μάθεις να ακούς και τους άλλους. Ενθάρρυνέ τους να σου μιλάνε. Να θυμάσαι πως οι άνθρωποι σε κρίνουν περισσότερο από το πώς μιλάς παρά από το τι λες. Αγαπητοί ακροατές, επικοινωνία. Ιδιαίτερα επικοινωνία με τα παιδιά μας.

0: Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να σας ευχηθούμε μια όμορφη Κυριακή και θα τα ξαναπούμε την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα στο Ράδιο Ελπίδα και ως τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Το τραπέζι της Κυριακής. Μια ραδιοφωνική πρόταση του Ράδιο Ελπίδα από την ομάδα των γυναικών της Αγίας Ολυμπιάδος της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως σε ένα ξεχωριστό τραπέζι κάθε Κυριακή. Η πιο ευχάριστη ραδιοφωνική ατμόσφαιρα στο Ράδιο Ελπίδα κάθε Κυριακή σε ένα τραπέζι πλούσιο σε διάλογο, τραγούδια και νόστιμες συνταγές.

Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη. Δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Με οικογένεια του Έκτορ Μαλό σε διασκευή της Τζέμι Στασάκου, εικονογράφηση του Βασίλη Γρίβα από τις εκδόσεις Μετέχμιο.

Πολλά αμαξάκια στέκονταν στη σειρά ένα σουρουπό σε κάποια προκυμαία του Παρισιού. Ανάμεσά τους ξεχώριζε ένα αμάξι εξαθλιωμένο. Το έσερνε ένας γαϊδουράκος. Οι ρόδες του ήταν φθαρμένες και το πανί που το σκέπαζε στην καρότσα είχε χάσει από καιρό το χρώμα του. Μέσα από το κάρο ακούστηκε μια αδύναμη γυναικεία φωνή. «Περίνα, μάλωσε το παλικάρι να μην τρώει το ξένο σανό». Πίσω από το ξεθοριασμένο πανί πρόβαλε ένα κορίτσι 12-13 χρονών. Τα ρούχα του ήταν μπαλωμένα και τα παπούτσια του τρύπια. Περπατούσε όμως με μια φυσική χάρη. Πλησίασε το γαϊδαράκο που μασουλούσε αμέριμνο στο σανό που ξεχύλιζε από τον μπροστινό κάρο. Του χάιδεψε τη μουσούδα και του είπε: «Hey, παλικάρι, το ξέρω πως πεινάς, μα δεν είναι σωστό. Δεν είμαστε κλέφτες εμείς». «Ωραίο ζωντανό», είπε τότε ένα ξυπόλυτο αγόρι, πλησιάζοντάς την. «Είναι από την Ελλάδα», αποκρίθηκε η Περίνα. «Γι' αυτό και το λέμε παλικάρι». «Α, γι' αυτό, από την Ελλάδα, ε? Και είναι μακριά η Ελλάδα?» «Πολύ μακριά. Πιο μακριά και από την Κίνα?» «Όχι, αλλά είναι μακριά». «Και εσείς, για πού τραβάτε?» «Εδώ στο Παρίσι θέλουμε να μείνουμε, γιατί η μητέρα μου είναι άρρωστη». Το ξυπόλυτο αγόρι κοίταξε το σαραβαλισμένο κάρο. «Να πάτε στη μάντρα του κυρ Αλατόσπορου», είπε. «Να του πείτε πως σας στέλνω εγώ, ο Βαρέλας. Είναι φθηνά εκεί. Και στο φράχτη έχει γαϊδουράγκαθα».

Στη μάντρα του κύρα Λατόσπορου ζούσαν άνθρωποι άστεγοι και κουρελίδες. Η γριά Μαρκισία, που κάποτε ήταν τραγουδίστρια, μα τώρα πια ήταν ζητιάνα. Ο κύρ Κυπρίνος και ένα σωρό άλλοι κατατρεγμένοι. Η μανούλα της Περίνας, ολοένα και χειροτέρευε πνεαρώστια, ξαπλωμένη στο αχυρένιο στρώμα μέσα στο κάρο. «Μητέρα, θα πάω να σου αγοράσω ένα λιμόνι», τη ρώτησε μια μέρα η Περίνα. «Όχι, κόρη μου. Πρέπει να φυλάξουμε τα λιγοστά χρήματα, να καταφέρουμε να φτάσουμε στο Μαροκούρ, να βρούμε τους συγγενείς του πατέρα σου, να τους χτυπήσουμε την πόρτα. Ίσως μας λυπηθούν». Όσες οικονομίες όμως κι αν έκαναν, τα χρήματα εξανεμίζονταν. Συνέχεια ερχόταν ο γιατρός και έγραφε φάρμακα για την άρρωστη γυναίκα, μα εκείνη δεν γιατρευόταν. Ένα σούρουπο η άρρωστη κάλεσε την κόρη της. «Περίνα», της είπε, «εγώ ίσως φύγω μακριά, μα να ξέρεις πως πάντα θα σε βλέπω από εκεί ψηλά και θα σε συμβουλεύω. Θέλω να μου υποσχεθείς πως θα προσπαθήσεις να συναντήσεις τους συγγενείς σου. Να ξέρεις όμως πως τίποτα δεν μπορείς να απαιτήσεις. Να κοιτάξεις να σε αγαπήσουν για την αξία σου. Να σε αγαπήσουν για αυτό που είσαι». Και με τα λόγια τούτα η φτωχή γυναίκα έφυγε από τη ζωή. Και έτσι η Περίνα βρέθηκε να τρέχει μονάχη της στα χωράφια που απλώνονταν γύρω από τη δημοσιά. Το παλικάρι, το γαϊδουράκο της, τον πούλησε στο παζάρι. Πήρε ένα τάλιρο. Την ώρα που τον πούλαγε, τον φίλησε τρυφερά στη μουσούδα και του ψιθύρισε. «Παλικάρι, σου υπόσχομαι πως μια μέρα θα σε πάρω πίσω». Και έτρεχε η Περίνα, έτρεχε μέσα στα δάση και στους αγρούς. Και έβρεχε και εκείνη ξεδιψούσε με το νερό της βροχής και την πείνα της την ξεγελούσε μασουλώντας πικρά φύλλα σημίδας. Φτάνοντας σε ένα χωριό, σταμάτησε σε ένα φουρνάρικο, έδειξε το ασημένιο τάλιρο και ζήτησε μια φρατζόλα ψωμί. «Σα δεν τρέπεσε, κλέφτρα», της φώναξε φουρνάρισα, και ευθύς η πονηρή γυναίκα της άρπαξε το νόμισμα. Η Περίνα έφυγε κατατιωγμένη και τα βράδια συνέχισε να κοιμάται στα χαντάκια. Πλάι της στη δημοσιά περνούσαν μεγάλα καμιόνια που όλα είχαν πάνω τους την επιγραφή «Εργοστάσια Μαρονκούρ».

Ύστερα από μια τρομερή καταιγίδα, η Περίνα πλήθηκε στο νερό της βροχής και βγήκε αποφασιστικά στον κεντρικό δρόμο. Στην αντικρινή πλευρά είδε μια κοπέλα με μακριά σκούρα μαλλιά, στην ηλικία της περίπου, που κουβαλούσε ένα βαρύ καλάθι. «Καλημέρα! Τούτος είναι ο δρόμος για το Μαροκούρ?» τη ρώτησε. «Ναι, εκεί πάω κι εγώ. Αν φοβάσαι μη χαθείς, έλα μαζί μου. Με τον όρο να σε βοηθήσω να μεταφέρεις το καλάθι». Τα δύο κορίτσια προχώρησαν στη δημοσιά. Ο ήλιος τα ζέστανε. Το ξένο κορίτσι το έλεγα Ροζαλία. «Από το Μαροκούρ είσαι?» ρώτησε η Περίνα. «Και βέβαια. Μήπως δουλεύεις στα εργοστάσια?» «Όλοι μας εκεί δουλεύουμε και πληρώνουν καλό μεροκάματο. Μήπως θέλεις να πιάσεις δουλειά?» ρώτησε η Ροζαλία. «Αν με παίρνουν, όλους τους παίρνουν. Πού νομίζεις ότι βρήκαν τους 7.500 εργάτες που έχουν? Φτάνει να παρουσιαστείς αύριο το πρωί στον επιστάτη».

δύο κορίτσια συνέχισαν το δρόμο τους κουβαλώντας το βαρύ καλάθι. Η Ροζαλία φλιαρούσε χαρούμενα. «Ξέρεις, εγώ είμαι βαφτιστικιά του κυρίου Βιλφράν του βιομήχανου. Η γιαγιά μου, βλέπεις, η κυρά Φρανσουάζ ήταν παραμάνα του γιού του, του Εντμόν. Και όλοι στο χωριό, όταν θέλουν κάποια χάρη από το βιομήχανο, βάζουν τη γιαγιά μου να μιλήσει». Η Περίνα ταράχτηκε, μα δεν το έδειξε. «Αφού ήταν παραμάνα του κυρίου Εντμόν, γιατί δεν μιλάει απευθείας εκείνον?» ρώτησε. «Αυτός έφυγε από το Μαροκούρ πριν ακόμη γεννηθώ εγώ», εξήγησε η Ροζαλία. «Τσακώθηκε με τον πατέρα του γιατί όταν τον έστειλε για δουλειά στην Ινδία, αυτός παντρεύτηκε εκεί μια ξένη. Ο κύριος Βιλφράν έλεγε πως ο γάμος αυτός είναι άκυρος. Ο γιος όμως δεν δέχτηκε να χωρίσει τη γυναίκα του και έτσι δεν επέστρεψε ποτέ. Πλέον δεν ξέρουμε αν είναι ζωντανός ή πεθαμένος. Να, να, εκείνο είναι το σπίτι της γιαγιάς. Αλήθεια, δεν σε ρώτησα. Πού σκοπεύεις να περάσεις το βράδυ?» Η Περίνα ανασήκωσε τους ώμους αστισμένη. Αλλού ταξιδεύει ο νους της. «Αν θέλεις, μπορείς να μείνεις στις γιαγιάς Φρανσουάζ», συνέχισε η Ροζαλία. «Νοικιάζει δωμάτια στις εργάτριες. Αρκεί βέβαια να πληρώσει λίγες δεκάρες προκαταβολικά». «Σύμφωνη». Ποτέ η Περίνα δεν θα ξέχναγε εκείνη τη νύχτα που έμεινε στη σοφίτα της γιαγιάς Φρανσουάζ. Σε ένα καμαράκι τόσο δά ήταν στριμωγμένα 6 κρεβάτια. Η τύχη ήταν γεμάτη καρφιά από όπου κρέμονταν τα ρούχα των εργατριών. Τα σεντόνια ήταν τραχιά και η Περίνα είχε μαξιλάρι ένα τσουβάλι. 1000 φορές προτιμούσε το νοτισμένο χορτάρι των αγρών όπου είχε κοιμηθεί. 1000 φορές η γαλήνη του δάσους. Οι εργάτριες μιλούσαν μεταξύ τους ως αργά. Η Περίνα έμεινε κουλουριασμένη κάτω από το τραχύ σεντόνι. Μα και όταν οι εργάτριες ησυχάσανε, πάλι δεν μπορούσε να αποκοιμηθεί. Η ατμόσφαιρα στη σοφίτα ήταν πνιγυρή. Άπλωσε το χέρι της προς το μοναδικό παράθυρο που ήταν δίπλα στο κρεβάτι της. Κάπου στο τζάμι ήταν ραγισμένο και κολλημένο πρόχειρα από ένα χαρτί. Έσυρε αθόρυβα το χαρτί και, φέρνοντας το στόμα της στη ραγισματιά, ανέπνευσε φρέσκο αέρα.

Νωρίς το επόμενο πρωί, η Περίνα εμφανίστηκε στον επιστάτη των εργοστασίων Μαροκούρ. Εκείνος την προσέλαβε αμέσως. Την έβαλε να σέρνει βαγονέτα. Όσο έκανε τη σκληρή αυτή δουλειά, συλλογιζότανε τα λόγια της μητέρας της. Να φροντίσεις να σε αγαπήσουν για αυτό που είσαι. Να σε αγαπήσουν για την αξία σου. Λίγο να μιλάς, μα όσα λέγονται γύρω σου, να τα ακούς προσεκτικά. Σαν σχόλασε από το εργοστάσιο, αντί να πάει στη σοφίτα της γιαγιάς Φρανσουάζ, βάλθηκε να περιπλανιέται μονάχη της στο χωριό. Με τις λίγες δεκάρες που είχε κερδίσει, αγόρασε μια φέτα ψωμί. «Μπαγιάτικο παρακαλώ», είπε, «για να είναι πιο φθηνό». Το έκοψε προσεκτικά σε 4 μπουκές. Μα καθώς ήταν πεινασμένη, τις έφαγε και τις 4. Είχε πια απομακρυνθεί αρκετά από το χωριό. Όταν είδε ένα γεφυράκι πάνω από το μικρό ποτάμι. Το διάβηκε. Γύρω της απλωνόταν η αγρή και το δάσος του Μαροκούρ. Ιτιές και βάτα και αγριόχορτα. Από πάνω της φτεροκοπούσαν τσαλαπετινοί και αγριόχινες. Κάποια στιγμή αντίκρισε έναν βάλτο, μια λιμνούλα και στην άκρη της μια καλαμένια καλύβα. Ήταν από εκείνες τις καλύβες που στείνουν πρόχειρα οι χωρικοί όταν πηγαίνουν για κυνήγι. Διστακτικά η Περίνα έσπρωξε την καλαμένια πόρτα. Όμορφα που ήταν. Τα βρία είχαν σκεπάσει τους τοίχους, μα υπήρχαν ανοίγματα στις 4 γωνιές από που έβλεπε κανείς τον ουρανό. Στο πάτωμα υπήρχε ένα στρώμα φτιαγμένο από φτέρι και πλάι του ένας κορμός δέντρου. Χρησιμεύε για σκαμνί. Τι παλάτι! Δεν χρειάστηκε να το σκεφτεί πολύ. Ετούτη η καλύβα θα γινόταν το σπιτικό της. Κι έτσι συνέχισε να σπρώχνει περίνα τα βαγονέτα και τα απογεύματα γυρνούσε πάντα στην καλύβα.

Στα χαλάσματα ενός ερυπωμένου σπιτιού βρήκε κονσερβοκούτια και τα έκανε κατσαρόλες. Μάζευε βατόμουρα από το δάσος και αυγά από τα αγριοπούλια. Από τις ίνες των καλαμιών και με μισό μέτρο γαλάζια κορδέλα που αγόρασε, έφτιαξε ωραίες παντρίγες. Οι εργάτριες θαύμαζαν τα παπούτσια της. «Σου κόστησαν ακριβά?» ρωτούσαν. «Πλήγιασα λίγο τα χέρια μου», απαντούσε εκείνη. Μια μέρα κάλεσε τη φίλη της τη Ροζαλία στο παλάτι της. Αντί για πιάτα, είχε ωραία πλατιά φύλλα και πάνω τους όλου του δάσους τα καλούδια. Η Ροζαλία φλιαρούσε ως συνήθως. «Όχου τι πάθαμε! Αρρώστησε ο κύριος Μπεντίτ, ο διερμηνέας του κυρίου Βιλφράν, και όλες οι δουλειές στο εργοστάσιο θα πάνε πίσω. Κανείς άλλος στο χωριό δεν ξέρει αγγλικά». «Ξέρω εγώ», μουρμούρισε η Περίνα. «Ξέρεις αγγλικά?» απόρρισε η Ροζαλία. «Η μητέρα μου ήταν Αγγλίδα. Μιλάω τα αγγλικά ίδια με τα γαλλικά». Και έτσι βρέθηκε η Περίνα στο ιδιαίτερο γραφείο του κυρίου Βιλφράν. Δύσκολος άνθρωπος ήταν ο γεροβιομήχανος. Από τότε μάλιστα που έφυγε ο γιος του, λόγω μιας ασθένειας, είχε χάσει την όρασή του. Και αυτό τον έκανε ακόμα πιο ιδιότροπο και αυστηρό. «Μπορείς να μου μεταφράσεις τα εμπορικά νέα από τις εφημερίδες?» τη ρώτησε. «Θα προσπαθήσω, κύριε», ψέλισε η Περίνα. Μέρα με τη μέρα, ο τυφλός βιομήχανος εκτιμούσε όλο και περισσότερο την νεαρή κοπέλα. «Θα ήθελα να γράψεις μια επιστολή εξ ονόματός μου», της είπε κάποια στιγμή. «Θα χρειαστώ ένα ορθογραφικό λεξικό. Με τη μητέρα μου μιλούσα πάντα στα αγγλικά. Στην ορθογραφία όμως δεν. Ο πατέρας σου είναι Γάλλος?» «Ο πατέρας μου δεν ζει πια. Πέθανε πριν από τη μητέρα». Το πρόσωπο του γερό βιομήχανου έμεινε ατάραχο. «Μάλιστα. Θα φροντίσω πάντως να σου βρω μια δασκάλα για να εξελίξει τη μόρφωσή σου. Μου είσαι χρήσιμη», αποφάσισε. Μια μέρα όμως έστρεψε το τυφλό του βλέμμα αυστηρό προς την Περίνα. «Έκανα μια έρευνα για σένα. Την πρώτη μέρα που έφτασες στο Μαρακούρ έμεινες στις κυρά Φρανσουάζ. Γιατί έφυγες από εκεί?» «Δεν μπορούσα να αναπνεύσω», έσμιξε τα φρύδια του ο γεροβιομήχανος. «Αυτό που για τους άλλους είναι καλό, εσένα δεν σου αρκούσε?» Όρθωσε τότε το ανάστημά της Περίνα. «Αχ, κύριε», είπε, «θα έπρεπε να δείτε σε τι άθλιες συνθήκες ζουν οι εργάτριές σας. Στιβάζονται σαν ζώα σε ανήλικα δωμάτια από που ο αέρας δεν υπάρχει και δεν περνάει». «Και πού έμεινες μετά?» «Σε μια καλύβα στο δάσος και...» Με ένα νεύμα την έκοψε ο βιομήχανος. «Με ενδιαφέρει η ιστορία σου. Θα ειδοποιήσω τον γιο μου, τον Αμαξά, να μας πάει στον πύργο, να φάμε μαζί το μεσημέρι και να μου τα διηγηθείς όλα. Εάν μου επιτρέπετε, μπορώ να οδηγήσω εγώ το αμάξι σας», προσφέρθηκε η Περίνα. «Ξέρετε, με τους γονείς μου είχαμε κάρο και πάντα εγώ...» «Ξέρεις λοιπόν να οδηγείς αμάξι?» ρώτησε χαμογελαστός ο βιομήχανος. «Μάλιστα, κύριε». Όταν έφτασαν στον πύργο, σερβίρισαν την Περίνα σε ασημένια πιάτα, νόστιμη σούπα και φρούτα όλων των λογιών και άλλα ακριβά εδέσματα. Ο τυφλός βιομήχανος καθόταν αντίκριτης και άκουγε προσεκτικά τις περιπέτειές της. «Και έφτιαξες κατσαρολικά από τενεκέδες?» απόρρισε. «Και δεν φοβόσουν να κοιμάσαι μοναχή σου τα χαντάκια?» «Τέλος», της είπε, «από σήμερα θα μένεις εδώ στον πύργο και το αμάξι μου θα το οδηγείς εσύ. Θα με οδηγήσεις σαν την Αντιγόνη. Όμως και εσείς, κύριε, θα μου υποσχεθείτε κάτι?»
είπε η Περίνα. «Μια νύχτα θα πάμε κρυφά στη σοφίτα της κυρά Φρανσουάζ να δείτε σε τι συνθήκες ζουν οι εργατριές σας». Και έτσι κύλησαν πολλές μέρες στα αυλάκια του Μαροκούρ.

Μια μέρα έφτασε από το Παρίσι ένας δικηγόρος ντυμένος στα μαύρα. «Κύριε Πενταβουάν», ανέφερε στο βιομήχανο, «οι έρευνες για το γιο σας έδειξαν πως ο κύριος Εντμόν είναι νεκρός». Λίγους μήνες μετά απεβίωσε και η γυναίκα του. Η Περίνα, που καθόταν στο μικρό γραφείο της, ένιωσε τα χέρια της να τρέμουν. «Άφησαν όμως πίσω τους ένα κοριτσάκι», συνέχισε ο δικηγόρος. «Σύμφωνα με τις έρευνές μας, διέμεινε λίγες μέρες στο Παρίσι και έπειτα έφτασε εδώ, στο Μαροκούρ. Σύμφωνα με τη ληξιαρχή πράξη γέννησής του, το κοριτσάκι ονομάζεται Περ». Ο βιομήχανος έστρεψε το τυφλό του βλέμμα προς την Περίνα. «Λοιπόν, δε θα αγκαλιάσεις τον παππού σου?» τη ρώτησε. «Κύριε Βι, όχι κύριε, παππού». Η εγγονή έπεσε στην αγκαλιά του παππού της. «Γιατί δεν μου το είπες από την αρχή?» τη ρώτησε εκείνος. «Γιατί η μητέρα μου με συμβούλεψε πως την αγάπη δεν την απαιτούμε, την αγάπη την κερδίζουμε». Λίγες μέρες μετά έφτασε στο Μαροκούρ ένα αμάξι που στην καρότσα του μετέφεραν ένα γαϊδουράκο, δώρο του βιομηχάνου για την εγγονή του.

Πέρασε ο καιρός και ο τυφλός βιομήχανος, παρέα με την Περίνα, διάβαιναν με το αμαξάκι τους ανάμεσα στις αλέες του πύργου, που τώρα πια είχαν γίνει παιδικές χαρές για τα παιδιά των εργατριών. Και με τα χρόνια, μεγάλα μέρη του εργοστασίου μετατράπηκαν σε τόπους ξεκούρασης για τους εργάτες. Ο κύριος Βιλφράν με την εγγονή του κάνανε τον περίπατό τους ανάμεσά τους. Και το αμάξι τους το έστερνε πάντα ένας γαϊδουράκος. Ένας γαϊδουράκος που ονομαζόταν Παλικάρι.

0: Αν θέλετε να δείτε την όμορφη εικονογράφηση του βιβλίου που μόλις διαβάσαμε, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com και το link «Παραγωγή εν δράση».
1: Κόκκινη κλωστή δεμένη στην ανέμη τυλιγμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει. Ιστορίες και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Επιμελείται και παρουσιάζει η πρεσβυτέρα Ειρήνη Νικολάου.

Δανιήλ, Σουσάνα, η αθώα Σουσάνα σε δύσκολη θέση. Στη Βαβυλώνα κατοικούσε ένας Ιουδαίος που ονομαζόταν Ιωακείμ. Αυτός είχε σύζυγο μια γυναίκα που την έλεγαν Σουσάνα, κόρη του Χελκία. Ήταν πάρα πολύ όμορφη και θεοσεβής. Οι γονείς της ήταν ευσεβείς και είχαν διαπαιδαγωγήσει την κόρη του σύμφωνα με τον νόμο του Μωυσή. Ο Ιωακείμ ήταν πάρα πολύ πλούσιος και είχε στο σπίτι του κήπο. Πολλοί Ιουδαίοι τον επισκέπτονταν για να τον συμβουλευτούν, γιατί τον εκτιμούσαν περισσότερο από κάθε άλλον. Το χρόνο εκείνο αναδείχθηκαν από το λαό δύο πρεσβύτεροι ως δικαστές, οι οποίοι όμως πολύ απήχαν από το να κυβερνούν σωστά το λαό. Για ανθρώπους σαν κι αυτός ο Κύριος είχε πει ότι η αδικία προέρχεται από τη Βαβυλώνα από πρεσβυτέρους δικαστές που νόμιζαν ότι κυβερνούσαν το λαό. Σύχναζαν κι αυτοί στο σπίτι του Ιωακείμ και έρχονταν σε αυτούς όλοι όσοι είχαν διαφορές. Το μεσημέρι που έφευγε ο κόσμος, ερχόταν η Σουσάνα και έκανε τον περίπατό της στον κήπο του άντρα της. Οι δύο πρεσβύτεροι την παρατηρούσαν κάθε μέρα που πήγαινε και περπατούσαν και καταλαμβανόταν από φλογερή επιθυμία για αυτήν. Με το μυαλό σκοτισμένο, προσήλωναν τα μάτια τους αυτήν, αντί να τα στρέφουν στον ουρανό, για προσευχή. Δεν σκέφτονταν πως ήταν υπεύθυνοι οι δικαστές του λαού. Ήταν και οι δύο κυριευμένοι από το πάθος τους για αυτήν, αλλά δεν φανέρωνε ο ένας τον άλλον τα αισθήματά τους, γιατί ντρέπονταν που ήθελαν να πλαγιάσουν μαζί της. Αναζητούσαν λοιπόν με λαχτάρα κάθε μέρα ευκαιρία για να την κοιτάζουν. Ένα μεσημέρι είπε ο ένας τον άλλον: «Ας πάμε σπίτι τώρα, είναι ώρα για φαγητό». Φεύγοντας όμως πήραν διαφορετικούς δρόμους και σε λίγο γύρισαν και οι δύο πίσω και συναντήθηκαν στο ίδιο σημείο. Ρωτώντας ο ένας τον άλλον για το λόγο που είχαν επιστρέψει, φανερώθηκε η κοινή τους επιθυμία. Τότε αποφάσισαν μαζί ποια θα ήταν η κατάλληλη ημέρα που θα μπορούσαν να ξεμοναχιάσουν τη Σουσάνα. Όταν ήρθε εκείνη η μέρα, οι δύο πρεσβύτεροι παραμόνευαν και είδαν τη Σουσάνα που μπήκε ως συνήθως με δύο μόνο δούλες. Ήθελε να κάνει το μπάνιο της στον κήπο γιατί έκανε ζέστη. Δεν ήταν κανείς εκεί, εκτός από τους δύο πρεσβυτέρους που ήταν κρυμμένοι και την αποθαύμαζαν. Η Σουσάνα είπε στις δούλες: «Φέρτε μου λάδι και την αλυφή και κλείστε τις πόρτες του κήπου για να κάνω μπάνιο». Εκείνες έκαναν όπως τις διέταξε. Έκλεισαν τις πόρτες του κήπου και βγήκαν από τις πλαϊνές πόρτες για να φέρουν ό,τι τους παρήγγειλε. Δεν είδαν όμως τους πρεσβυτέρους στην κρυψόνα τους. Όταν οι δούλες είχαν φύγει, σηκώθηκαν οι δύο πρεσβύτεροι και έτρεξαν κοντά στη Σουσάνα. Και της είπαν: «Οι πόρτες του κήπου είναι κλειστές και κανείς δεν μας βλέπει. Σε ποθούμε κι οι δύο. Έλα και μην αρνηθείς να πλαγιάσεις μαζί μας, αλλιώς θα σε κατηγορήσουν ότι ήταν μαζί σου κάποιος νεαρός και γι' αυτό έδιωξες τις δούλες από κοντά σου». Η Σουσάνα στέναζε και έλεγε: «Αχ, πως έμπλεξα έτσι. Αν υποκύψω, με περιμένει ο θάνατος για μοιχεία. Αν δεν υποκύψω, πάλι δεν γλιτώνω από τα χέρια σας. Καλύτερα να μην υποκύψω και ας πέσω στα χέρια σας παρά να αμαρτήσω στον Κύριο». Ξαφνικά έβαλε τις φωνές, αλλά άρχισαν να φωνάζουν και οι δύο πρεσβύτεροι εναντίον της. Ο ένας μάλιστα έτρεξε και άνοιξε τις πόρτες του κήπου. Μόλις όμως άκουσαν τις φωνές από τον κήπο αυτοί που ήταν στο σπίτι, πήδησαν μέσα από την πλαϊνή πόρτα για να δουν τι συνέβαινε στη Σουσάνα. Οι πρεσβύτεροι είπαν την αιτία που φώναζαν και οι υπηρέτες κατατροπιάστηκαν, γιατί ουδέποτε μέχρι τότε είχε ακουστεί κάτι τέτοιο για τη Σουσάνα. Την άλλη μέρα, όταν είχε συγκεντρωθεί κόσμο στο σπίτι του άντρα τη, του Ιωακείμ, ήρθαν οι δύο πρεσβύτεροι για να πραγματοποιήσουν το παράνομο σχέδιό του εναντίον τη Σουσάνα και να πετύχουν τη θανατική τη καταδίκη. Είπαν λοιπόν μπροστά σε όλου: «Στείλτε ανθρώπου να φέρουν εδώ τη Σουσάνα, κόρη του Χελκία και γυναίκα του Ιωακείμ». Έτσι και έκαναν. Ήρθε τότε εκείνη, οι γονεί τη, τα παιδιά τη και όλοι οι συγγενεί τη. Η Σουσάνα ήταν πάρα πολύ κομψή και όμορφη εξωτερικά. Είχε όμω καλύψει το πρόσωπό τη και γι' αυτό τη διέταξαν να το ξεσκεπάσει για να απολαύσουν την ομορφιά της. Οι δικοί της και όλοι όσοι την έβλεπαν ακάλυπτοι έκλαιγαν. Τότε σηκώθηκαν οι δύο πρεσβύτεροι μπροστά στη σύναξη και έβαλαν τα δύο χέρια τους στο κεφάλι της. Αυτή όμως κλαίγοντας κοίταξε στον ουρανό, γιατί η καρδιά της είχε εμπιστοσύνη στον Κύριο. Τότε είπαν οι πρεσβύτεροι: «Ενώ εμείς περπατούσαμε στον κήπο μόνοι, μπήκε αυτή με δύο δούλες, έκλεισε τις πόρτες του κήπου και άφησε τις δούλες ελεύθερες να φύγουν. Τότε την πλησίασε ένας νεαρός που μέχρι τότε ήταν κάπου εκεί κρυμμένος και πλάγιασε μαζί της. Εμείς ήμασταν στη γωνία του κήπου, είδαμε την παρανομία, τρέξαμε προς τα εκεί και τους είδαμε να συνευρίσκονται. Εκείνον δεν μπορέσαμε να τον πιάσουμε γιατί ήταν πιο δυνατός από εμάς. Άνοιξε τις πόρτες και έφυγε. Πιάσαμε όμως αυτήν και τη ρωτούσαμε ποιος ήταν ο νεαρός, αλλά δεν ήθελε να μας τον φανερώσει. Αυτά είχαμε να καταθέσουμε». Η σύναξη τους πίστεψε επειδή ήταν πρεσβύτεροι και δικαστές και την καταδίκασαν σε θάνατο. Τότε η Σουσάνα φώναξε δυνατά και είπε: «Αιώνιε Θεέ, εσύ που είσαι γνώστης των κρυπτών και γνωρίζεις τα πάντα πριν γίνουν, ξέρεις καλά ότι αυτοί οι πρεσβύτεροι μαρτύρησαν ψέματα εναντίον μου.
Και τώρα πρέπει να πεθάνω χωρίς να έχω κάνει τίποτε από όσα αυτοί μηχανεύτηκαν εναντίον μου. Ο Δανιήλ αποκαλύπτει τους κατηγόρους και γλιτώνει τη Σουσάννα. Ο Κύριος άκουσε τη Σουσάννα που του ζητούσε βοήθεια και ενώ την οδηγούσαν στο θάνατο, αφύπνισε την άγια συνείδηση κάποιου νέου που ονομαζόταν Δανιήλ και φώναξε δυνατά. «Εγώ δεν έχω καμία σχέση με το φόνο αυτής της γυναίκας». Ο κόσμος στράφηκε τότε προς αυτόν και τον ρώτησε τι σήμαιναν αυτά τα λόγια. Ο Δανιήλ στάθηκε ανάμεσά τους και τους είπε: «Μα είστε στα καλά σας, Ισραηλίτες. Καταδικάσατε σε θάνατο μια Ισραηλίτισσα χωρίς ανάκριση και χωρίς να αποδειχτεί η αλήθεια. Γυρίστε πίσω στο δικαστήριο. Ψέματα είπαν αυτοί εναντίον της». Έτσι γύρισαν όλοι αμέσως πίσω. Τότε οι άλλοι πρεσβύτεροι του είπαν: «Εμπρός, πάρε θέση δικαστή ανάμεσά μας και πες μας τι ξέρεις, γιατί σε σένα έχει δώσει ο Θεός σοφία γερόντων». Ο Δανιήλ τους είπε: «Πάρτε μακριά τον ένα πρεσβύτερο από τον άλλο και θα τους εξετάσω χωριστά». Κάλεσε τον πρώτο και του είπε: «Γέρασες αμαρτάνοντας. Τώρα θα τιμωρηθείς για όλες τις αμαρτίες που έχεις κάνει. Μέχρι τώρα έβγαζες αποφάσεις άδικες. Καταδίκαζες τους αθώους και αθώνες τους ενόχους. Ενώ ο Κύριος λέει να μην θανατώσεις τον αθώο και τον δίκαιο. Τώρα λοιπόν, εάν πράγματι την είδες, λέγε. Κάτω από τι δέντρο τους είδες να συνευρίσκονται?» Εκείνος απάντησε: «Κάτω από ένα σχήνο». Τότε ο Δανιήλ είπε: «Να που είπες ψέματα. Γιατί ο άγγελος του Θεού έχει λάβει κιόλας εντολή από το Θεό να σε σκίσει στα δύο». Τον κράτησε μακριά και διάταξε να φέρουν τον άλλο. «Απόγονε του Χαναάν και όχι του Ιούδα», του είπε. «Η ομορφιά σε παρέσυρε και η παράνομη επιθυμία διεύθυρε το μυαλό σου. Έτσι κάνατε στις Ισραηλίτισσες και εκείνες επειδή φοβόντουσαν πλάγιαζαν μαζί σας. Αλλά αυτή η Ιουδαία δεν υπέκυψε στην παρανομία σας. Τώρα λοιπόν πες μου, κάτω από τι δέντρο τους έπιασε να συνευρίσκονται?» Εκείνος απάντησε: «Κάτω από ένα πουρνάρι». Και ο Δανιήλ του είπε: «Νάτο. Ψέμα είπες κι εσύ που μάλιστα στρέφεται εναντίον σου. Ο άγγελος του Θεού σε περιμένει με το ξύφος του για να σε κόψει στα δύο και να σε εξαφανίσει». Όλη η σύναξη τότε αλάλαξε και δόξασε το Θεό που σώζει όσους ελπίζουν σε αυτόν. Έπειτα επιτέθηκαν εναντίον των δύο πρεσβυτέρων και τους έκαναν ό,τι εκείνοι είχαν σκεφτεί να κάνουν στη συμπατριώτησά τους, γιατί ο Δανιήλ απέδειξε ότι έλεγαν ψέματα. Εφήρμοσαν τον νόμο του Μωυσή και τους εκτέλεσαν. Έτσι σώθηκε μια αθώα εκείνη την ημέρα. Ο Χελκίας και η γυναίκα του δόξασαν τον Θεό για την κόρη τους, τη Σουσάννα, μαζί με τον Ιακήμ, τον άντρα της και όλους τους συγγενείς τους, γιατί δεν βρέθηκε ένοχη για καμιά αισχρή πράξη. Όσο για τον Δανιήλ, από την ημέρα εκείνη και μετά απέκτησε μεγάλη φήμη μέσα στο λαό. Δανιήλ, κεφάλαιο 1. Ο Δανιήλ και οι φίλοι του στο παλάτι του Βαβυλώνιου βασιλιά. Τον τρίτο χρόνο του Ιωακήμ, βασιλιά του Ιούδα, ήρθε ο βασιλιάς της Βαβυλώνας Ναβουχοδονόσορ στην Ιερουσαλήμ και την πολιόρκησε. Τότε ο Κύριος παρέδωσε στην εξουσία του τον Ιωακήμ και μερικά από τα σκεύη του ναού του Θεού. Ο Ναβουχοδονόσορ έφερε τους αιχμαλώτους στη χώρα Σινάρ και τα ιερά σκεύη στο θησαυροφυλάκιο του ναού του Θεού του. Διέταξε τον Ασπενάζ, προϊστάμενο του προσωπικού του, να επιλέξει από τους Ισραηλίτες όσους νέους ήταν από βασιλική γενιά ή από οικογένειες ευγενών. Αυτοί δεν έπρεπε να έχουν κανένα σωματικό ελάττωμα. Έπρεπε να είναι εμφανίσιμοι, να έχουν μεγάλη μόρφωση και να διαθέτουν γνώση και αντίληψη, προκειμένου να προσληφθούν στα ανάκτορα, στην υπηρεσία του βασιλιά. Θα τους δίδασκαν να διαβάζουν και να γράφουν τη γλώσσα των Βαβυλωνίων. Ο βασιλιάς είχε διατάξει να τους δίνουν κάθε μέρα από το φαγητό και το κρασί που έτρωγε και έπινε ο ίδιος. Και μετά από τριετή εκπαίδευση θα προσλαμβάνονταν στην υπηρεσία του. Ανάμεσα σε αυτούς τους άντρες της φυλής Ιούδα ήταν ο Δανιήλ, ο Ανανίας, ο Μισαήλ και ο Αζαρίας. Αλλά ο προϊστάμενος του προσωπικού τους έδωσε άλλα ονόματα. Ονόμασε τον Δανιήλ Βαλτάσαρ, τον Ανανία Σεδράχ, τον Μισαήλ Μισάχ και τον Αζαρία Αβεδνεγό. Η πίστη του Δανιήλ ανταμείβεται. Ο Δανιήλ αποφάσισε να μην μειανθεί από τις τροφές και το κρασί του βασιλιά, γι' αυτό παρακάλεσε τον προϊστάμενο του προσωπικού να τον απαλλάξει από αυτή την υποχρέωση. Ο Θεός βοήθησε τον Δανιήλ να κερδίσει την εύνοια και την καλοσύνη του προϊσταμένου. Είπε όμως το Δανιήλ: «Εγώ φοβάμαι τον κύριό μου τον βασιλιά που καθόρισε το φαγητό σας και το πιωτό σας. Αν αυτός δει ότι φαίνεστε πιο αδύνατοι από τους άλλους νέους της ηλικίας σας, θα θεωρηθώ εγώ υπεύθυνος και θα με θανατώσει». Τότε ο Δανιήλ είπε στον επόπτη που είχε διοριστεί από τον προϊστάμενο του προσωπικού για να φροντίζει αυτόν, τον Ανανία, τον Μισαήλ και τον Αζαρία: «Δοκίμασε λοιπόν τους δούλους σου 10 μέρες. Ας μας δώσουν όσπρια να φάμε και νερό να πιούμε.
Και μετά συγκρίνουν μπροστά σου τα πρόσωπά μας με τα πρόσωπα των νέων που τρώνε από το φαγητό του βασιλιά. Τότε θα αποφασίσεις τι θα κάνεις με εμάς. Ο υπόπτης τους άκουσε και τους δοκίμασε 10 μέρες. Όταν πέρασαν οι 10 μέρες, τα πρόσωπά τους φάνηκαν ωραιότερα και παχύτερα από όλους τους άλλους νέους που έτρωγαν από το φαγητό του βασιλιά. Έτσι ο υπόπτης συνέχισε να μην τους παρέχει το φαγητό και το κρασί του βασιλιά και τους έδινε όσπρια. Ο Θεός όμως έδωσε στους 4 αυτούς νέους γνώση και αντίληψη να κατανοούν όλα τα γράμματα και τη σοφία. Επιπλέον ο Δανιήλ κατανοούσε κάθε όραμα και όνειρο. Αφού πέρασε ο χρόνος που είχε ορίσει ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ για να παρουσιάσουν σε αυτόν τους νέους, ο προϊστάμενος του προσωπικού τους οδήγησε μπροστά του. Ο βασιλιάς συζήτησε με αυτούς όλους, αλλά δεν βρήκε κανένα σαν τον Δανιήλ, τον Ανανία, τον Μισαήλ και τον Αζάρια. Έτσι τους προσέλαβε στην υπηρεσία του. Και για οποιοδήποτε ζήτημα τους ρωτούσε ο βασιλιάς και απαιτεί το σοφία και ευφυΐα, τους έβρισκε 10 φορές καλύτερους από όλους τους μάγους και τους μάντες του βασιλείου του. Ο Δανιήλ παρέμεινε στο ανάκτορο μέχρι τον πρώτο χρόνο της βασιλείας του Κύρου. Δανιήλ, κεφάλαιο δεύτερο. Το πρώτο όνειρο του Ναβουχοδονόσορ. Το δεύτερο χρόνο της βασιλείας του Ναβουχοδονόσορ είδε ένα όνειρο που τόσο τον αναστάτωσε ώστε έχασε τον ύπνο του. Διέταξε τότε να καλέσουν τους μάγους, τους μάντες, τους εξορκιστές και τους αστρολόγους για να του εξηγήσουν το όνειρο. Ήρθαν λοιπόν αυτοί και παρουσιάστηκαν στο βασιλιά. Ο βασιλιάς τους είπε: «Είδα ένα όνειρο και αναστατώθηκα. Θέλω να μάθω τι σημαίνει». Οι αστρολόγοι του απάντησαν: «Να ζεις αιώνια, βασιλιά. Πες το όνειρο στους δούλους σου και εμείς θα σου το εξηγήσουμε». Ο βασιλιάς είπε στους αστρολόγους: «Η απόφασή μου είναι οριστική. Αν δεν μου φανερώσετε και το όνειρο και την ερμηνεία του, θα κατατεμαχιστείτε όλοι και τα σπίτια σας θα μεταβληθούν σε ερείπια. Αν όμως μου τα φανερώσετε, θα έχετε από μένα πλούσια δώρα και αμοιβές και μεγάλες τιμές. Γι' αυτό, φανερώστε μου και το όνειρο και την ερμηνεία του». Αυτοί για δεύτερη φορά είπαν στο βασιλιά: «Πες, βασιλιά, το όνειρο στους δούλους σου και εμείς θα σου φανερώσουμε την ερμηνεία του». Ο βασιλιάς απάντησε: «Ξέρω βέβαια ότι θέλετε να κερδίσετε χρόνο, γιατί βλέπετε ότι η απόφασή μου είναι αμετάκλητη. Αλλά αν δεν μου αποκαλύψετε το όνειρο, έχω πάρει την απόφασή μου για σας. Εσείς όμως συμφωνήσατε να με παραπλανήσετε με ψέματα, περιμένοντας να δείτε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Γι' αυτό πείτε μου το όνειρο για να πιστώ ότι μπορείτε να μου φανερώσετε και την ερμηνεία του». Οι αστρολόγοι απάντησαν στο βασιλιά: «Δεν υπάρχει άνθρωπος πάνω στη γη που να μπορεί να σου φανερώσει, βασιλιά, αυτό που ζητάς. Γι' αυτό άλλωστε και κανείς βασιλιάς, όσο μεγάλος και ισχυρός κι αν ήταν, δεν ζήτησε ποτέ τέτοιο πράγμα από τους μάγους του, τους μάντες ή τους αστρολόγους του. Αυτό που ζητάς, βασιλιά, είναι πολύ δύσκολο. Κανένας δεν είναι σε θέση να σου το φανερώσει παρά μόνο οι θεοί, που όμως η κατοικία τους δεν βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο των θνητών». Έτσι ο βασιλιάς οργίστηκε πάρα πολύ και διέταξε να σφάξουν όλους τους σοφούς της Βαβυλώνας. Και όταν δημοσιεύτηκε το διάταγμα, μαζί με τους σοφούς, έψαχναν να βρουν και τον Δανιήλ και τους φίλους του για να τους σκοτώσουν. Όταν ο Αριόχ, αρχισωματοφύλακας του βασιλιά, πήγε να τους σκοτώσει, ο Δανιήλ φέρθηκε με φρόνηση και σοφία. «Γιατί βγήκε μια τόσο σκληρή διαταγή από τον βασιλιά?» τον ρώτησε. Τότε ο Αριόχ φανέρωσε στο Δανιήλ όλα όσα είχαν συμβεί. Αμέσως ο Δανιήλ μπήκε στο ανάκτορο και παρακάλεσε τον βασιλιά να του δώσει καιρό για να του φανερώσει το όνειρο και την ερμηνεία του. Έπειτα πήγε στο σπίτι του και διηγήθηκε στους φίλους του, τον Ανανία, τον Μισαήλ και τον Αζαρία, όλη την ιστορία. Παράλληλα τους πρότρεψε να ζητήσουν έλεος από το Θεό του ουρανού για να του αποκαλύψει το μυστήριο, ώστε να μην τον σκοτώσουν και μαζί του τους ίδιους και όλους τους άλλους σοφούς της Βαβυλώνας. Πράγματι, την ίδια εκείνη νύχτα αποκαλύφθηκε το μυστήριο στο Δανιήλ με όραμα και εκείνος ύμνησε το Θεό του ουρανού με αυτά τα λόγια: «Ευλογημένο να είναι αιώνια το όνομα του Θεού, γιατί δική του είναι η σοφία και η δύναμη. Αυτός καιρούς και χρόνους μεταβάλλει, βασιλιάδες κατεβάζει και ανεβάζει. Τη σοφία αυτός δίνει στους σοφούς και τη γνώση στους συνετούς. Αυτός φανερώνει τα μύχια, τα κρυφά, γνωρίζει τι συμβαίνει στο σκοτάδι και φως τον περιβάλλει. Εσένα, Θεέ των προγόνων μου, δοξάζω και υμνώ, γιατί σοφία μου δώσες και δύναμη και ό,τι ζητήσαμε μας το αποκάλυψες, μας φανέρωσες το όνειρο του βασιλιά». Πήγε λοιπόν ο Δανιήλ στον Αριόχ, στον οποίο ο βασιλιάς είχε δώσει τη διαταγή να φωνεύσει τους σοφούς της Βαβυλώνας, και του είπε: «Μη φωνεύσεις τους σοφούς της Βαβυλώνας. Οδήγησέ με μπροστά στο βασιλιά
και εγώ θα του εξηγήσω το όνειρο. Ο Αριόχ οδήγησε αμέσως τον Δανιήλ στο βασιλιά και τον παρουσίασε. «Βασιλιά», του είπε, «βρήκα έναν άνθρωπο από τους αιχμαλώτους του Ιούδα που θα σου εξηγήσει το όνειρο». Τότε εκείνος ρώτησε τον Δανιήλ που ονομαζόταν και Βαλτάσαρ. «Μπορείς να μου φανερώσεις το όνειρο που είδα και να μου πεις την ερμηνεία του?» Ο Δανιήλ απάντησε, «Το μυστήριο που ζήτησες να μάθεις, βασιλιά, δεν μπορούν να σου το φανερώσουν οι σοφοί, οι μάντης, οι μάγοι και οι αστρολόγοι. Υπάρχει όμως Θεός στον ουρανό που φανερώνει τα μυστήρια. Αυτός θέλει να σου κάνει γνωστό, βασιλιά Ναβουχοδονόσορ, τι θα συμβεί στο τέλος των καιρών. Να λοιπόν, ποιο ήταν το όνειρο που είδες την ώρα που κοιμόσουνα. Εκεί που βρισκόσουν ξαπλωμένο στο κρεβάτι σου, ήρθε στο πνεύμα σου ένα όραμα σχετικά με το τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον. Εκείνος που φανερώνει τα μυστήρια σου φανέρωσε τα μελούμενα. Κι όσο για μένα, το μυστήριο αυτό δεν μου φανερώθηκε επειδή είμαι πιο σοφός από όλους τους άλλους, αλλά για να αποκαλύψω σε σένα, βασιλιά, την ερμηνεία του και να μπορέσεις να μάθεις τι ήταν αυτό που τάραξε τη σκέψη σου. Να λοιπόν τι είδες, βασιλιά. Ήρθε και στάθηκε μπροστά σου ένα άγαλμα πολύ μεγάλο, με εξαιρετική λαμπρότητα και φοβερή όψη. Το κεφάλι του ήταν από καθαρό χρυσάφι. Το στήθος του και οι βραχίονές του από ασήμι, η κοιλιά του και η μυρί του από χαλκό, οι κνήμες του από σίδερο και τα πόδια του ήταν ένα μέρος από σίδηρο και ένα μέρος από πυλό. Ενώ εσύ κοίταζες το άγαλμα, ένα λιθάρι κόπηκε από κάποιο βουνό χωρίς να το αγγίξει ανθρώπινο χέρι και χτύπησε το άγαλμα στα πόδια τα καμωμένα από σίδηρο και από πυλό και τα σύντριψε. Τότε ο σίδηρος, ο πυλός, ο χαλκός, το ασήμι και το χρυσάφι έγιναν όλα κομμάτια και διασκορπίστηκαν όπως το άχυρο στο αλώνι το καλοκαίρι. Τα πήρε ο άνεμος και δεν βρέθηκε ίχνος από αυτά. Το λιθάρι όμως που χτύπησε το άγαλμα έγινε ένα μεγάλο βουνό και σκέπασε όλη τη γη. Αυτό ήταν το όνειρο, βασιλιά, και τώρα θα πούμε εδώ μπροστά σου την ερμηνεία του. Εσύ είσαι πραγματικά ο υπέρτατος βασιλιάς που ο Θεός του ουρανού σου έδωσε αυτή τη βασιλεία, τη δύναμη, την εξουσία και τη δόξα. Παρέδωσες την εξουσία σου τους ανθρώπους όλης της οικουμένης, τα άγρια θηρία και τα πτηνά, και σε έκανε κυρίαρχο πάνω σε όλα αυτά. Εσύ λοιπόν, βασιλιά, είσαι το χρυσό κεφάλι. Μετά από σένα θα έρθει άλλη βασιλεία, όχι τόσο ισχυρή όσο η δική σου, και μετά τρίτη βασιλεία από χαλκό που θα κυριαρχήσει πάνω στη γη. Μετά θα ακολουθήσει τέταρτη βασιλεία που θα είναι δυνατή σαν το σίδερο που όλα τα συντρίβει και τα καταστρέφει. Και όπως το σίδερο τα κομματιάζει όλα, έτσι και αυτή θα συντρίβει και θα καταστρέφει. Το γεγονός ότι τα πόδια και τα δάχτυλα ήταν ένα μέρος από πυλό και ένα μέρος από σίδηρο, αυτό σημαίνει ότι η βασιλεία αυτή θα είναι διαιρημένη. Όμως θα μείνει κάτι σε αυτήν από τη δύναμη του σιδήρου, επειδή είδες το σίδηρο ανακατωμένο με τον πυλό. Και όπως τα δάχτυλα των ποδιών ήταν ένα μέρος από σίδηρο και ένα μέρος από πυλό, έτσι η βασιλεία θα είναι εν μέρη δυνατή και εν μέρη αδύνατη. Το ότι ο σίδηρος ήταν ανακατωμένος με πυλό, αυτό σημαίνει ότι οι λαοί θα κάνουν μεικτούς γάμους, αλλά δεν θα ενωθούν ο ένας με τον άλλον, όπως δεν μπορεί να ενωθεί ο σίδηρος με τον πυλό. Στις ημέρες των βασιλιάδων εκείνων, ο Θεός του ουρανού θα ιδρύσει μια βασιλεία που δεν θα καταστραφεί ποτέ, ούτε θα παραδοθεί σε άλλον λαό. Αυτή η βασιλεία θα διαλύσει και θα συντρίψει όλα τα προηγούμενα βασίλεια, η ίδια όμως θα μείνει στεριωμένη για πάντα. Αυτό σημαίνει το λιθάρι που είδες ότι κόπηκε από το βουνό, χωρίς να το αγγίξει ανθρώπινο χέρι και κατασύντριψε το σίδηρο, το χαλκό, τον πυλό, το ασήμι και το χρυσάφι του αγάλματος. Ο μεγάλος Θεός γνωστοποίησε στο βασιλιά τι θα γίνει στο μέλλον. Το όνειρο είναι αληθινό και η ερμηνεία του σωστή. Τότε ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ έσκυψε και προσκύνησε το Δανιήλ και πρόσταξε να του προσφέρουν θυσίες και θυμίαμα. «Αλήθεια, Δανιήλ», του είπε, «ο Θεός σας είναι ο υπέρτατος Θεός και ο Κύριος όλων των βασιλιάδων. Είναι αυτός που αποκαλύπτει τα μυστικά, αφού μπόρεσες να μου φανερώσεις αυτό το μυστήριο». Τότε ο βασιλιάς τίμησε τον Δανιήλ και του έδωσε πολλά και μεγάλα δώρα. Τον έκανε διοικητή σε όλη την επαρχία της Βαβυλώνας και επικεφαλής όλων των σοφών της. Ο Δανιήλ ζήτησε από το βασιλιά και διόρισε σε διοικητικές θέσεις της επαρχίας της Βαβυλώνας τον Σεδράχ, τον Μισάχ και τον Αβεδνεγό, και ο ίδιος έγινε σύμβουλος στο παλάτι του βασιλιά. Δανιήλ, κεφάλαιο τρίτο. Οι φίλοι του Δανιήλ αρνούνται να προδώσουν την πίστη τους. Ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ κατασκεύασε ένα χρυσό άγαλμα 60 πύχης ύψος και 6 πύχης πλάτος και το έστησε στην πεδιάδα Δουρά της επαρχίας της Βαβυλώνας.
Μετά έστειλε και συγκέντρωσε όλους τους ατράπες, τους διοικητές, τους νομάρχες, τους συμβούλους, τους ταμείες, τους δικαστές, τους δημόσιους υπαλλήλους και τους κυβερνήτες των επαρχιών να παρευρεθούν στα εγγένεια του αγάλματος που ο ίδιος είχε στήσει. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν όλοι αυτοί στα εγγένεια του αγάλματος και στάθηκαν μπροστά σε αυτό. Τότε ο Κήρυκας φώναξε δυνατά. Σε εσάς άνθρωποι κάθε λαού, εθνότητας και γλώσσας, δίνεται η διαταγή. Όταν ακούσετε τον ήχο της σάλπιγγας, της φλογέρας, της κιθάρας, της άρπας, του ψαλτηρίου, του λαγούτου και των άλλων μουσικών οργάνων, τότε να πέσετε και να προσκυνήσετε το χρυσό άγαλμα που έστησε ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ. Όποιος δεν πέσει να το προσκυνήσει, θα ρηχτεί αμέσως στο φλογερό καμίνι. Και αυτό, μόλις άκουσαν όλοι οι λαοί τον ήχο της σάλπιγγας, της φλογέρας, της κιθάρας, της άρπας, του ψαλτηρίου και των άλλων μουσικών οργάνων, προσκύνησαν το χρυσό άγαλμα που είχε στήσει ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ. Αμέσως μετά έτρεξαν μερικοί Βαβυλώνιοι και κατηγόρησαν τους Ιουδαίους στο βασιλιά Ναβουχοδονόσορ. «Μακάρι να ζεις αιώνια, βασιλιά», του είπαν. «Εσύ έδωσες διαταγή, κάθε άνθρωπος που θα ακούσει τον ήχο της σάλπιγγας, της φλογέρας, της κιθάρας, της άρπας, του ψαλτηρίου, του λαγούτου και των άλλων μουσικών οργάνων να πέσει και να προσκυνήσει το χρυσό άγαλμα. Και όποιος δεν πέσει να προσκυνήσει, διέταξες να ρηχθεί στο κέντρο του φλογερού καμινιού. Υπάρχουν όμως κάτι Ιουδαίοι που εσύ τους έχεις διορίσει σε διηγητικές θέσεις επαρχίας της Βαβυλώνας, ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβεδνεγό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν έδωσαν καμιά σημασία στη διαταγή σου, βασιλιά. Τους θεούς σου δεν τους λατρεύουν και το χρυσό άγαλμα που έστησες δεν το προσκυνούν. Τότε ο Ναβουχοδονόσορ με θυμό και μανία διέταξε να το φέρουν μπροστά του το Σεδράχ, το Μισάχ και τον Αβεδνεγό. Όταν τους έφεραν, τους ρώτησε: «Είναι αλήθεια, Σεδράχ, Μισάχ και Αβεδνεγό, ότι δεν λατρεύετε τους θεούς μου και δεν προσκυνάτε το χρυσό άγαλμα που έστησα? Τώρα λοιπόν, να είστε έτοιμοι όταν θα ακούσετε τον ήχο της σάλπιγγας, της φλογέρας, της κιθάρας, της άρπας, του ψαλτηρίου, του λαγούτου και των άλλων μουσικών οργάνων, να πέσετε και να προσκυνήσετε το άγαλμα που κατασκεύασα. Αν δεν προσκυνήσετε, θα ρηχτείτε στο κέντρο του φλογερού καμινιού. Και να δω τότε ποιος θεός θα σας λιτώσει από την εξουσία μου». Ο Σεδράχ, ο Μισάχ και ο Αβεδνεγό απάντησαν στον Ναβουχοδονόσορ: «Βασιλιά, εμείς δεν έχουμε ανάγκη να προβάλλουμε καμιά δικαιολογία. Αν μας συμβεί κάτι τέτοιο, ο Θεός που εμείς λατρεύουμε μπορεί να μας βγάλει από το φλογερό καμίνι και να μας γλιτώσει έτσι από την εξουσία σου. Αλλά κι αν αυτό δεν γίνει, πρέπει να ξέρεις, βασιλιά, ότι εμείς τους θεούς σου δεν τους λατρεύουμε και το χρυσό άγαλμα που έστησες δεν το προσκυνάμε». Τότε ο Ναβουχοδονόσορ θύμωσε πολύ εναντίον του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβεδνεγό. Και η όψη του αλλοιώθηκε. Αμέσως διέταξε να κάψουν το καμίνι 7 φορές περισσότερο από ό,τι χρειαζόταν. Μετά διέταξε μερικούς από τους πιο ισχυρούς άντρες του στρατού του να δέσουν το Σεδράχ, το Μισάχ και τον Αβεδνεγό και να τους ρίξουν στο καμίνι που φλεγόταν. Οι τρεις άντρες δέθηκαν όπως ήταν, φορώντας τους χιτώνες τους, τις τιάρες τους και τα άλλα ρούχα τους και ρίχθηκαν στο κέντρο του φλογερού καμινιού. Η διαταγή του βασιλιά ήταν αυστηρή και το καμίνι είχε πυρωθεί υπερβολικά τόσο που οι φλόγες έκαψαν τους στρατιώτες που οδηγούσαν το Σεδράχ, το Μισάχ και τον Αβεδνεγό. Έτσι οι τρεις άντρες ρίχτηκαν δεμένοι στο κέντρο της φωτιάς. Ύμνος των τριών παιδών και προσευχή του Αζαρία. Προσευχή του Αζαρία. Οι τρεις άντρες, ο Ανανίας, ο Αζαρίας και ο Μισαήλ, περπατούσαν ανάμεσα στις φλόγες και έψαλαν διάφορους ύμνους δοξολογώντας τον Κύριο το Θεό. Σε μια στιγμή ο Αζαρίας στάθηκε και προσευχήθηκε εκεί μέσα στη φωτιά με αυτά τα λόγια: «Δοξασμένος είσαι, Κύριε, Θεέ των προγόνων μας και άξιος να εξυμνήσει. Δοξασμένο είναι το όνομά σου για πάντα. Είσαι δίκαιος, ό,τι κι αν έκανες εναντίον μας. Όλες οι πράξεις και οι αποφάσεις σου είναι γνήσιες και οι τρόποι που ενεργείς άδουλοι. Αλήθεια, είσαι αμερόληπτος. Όλες οι τιμωρίες που έφερες ενάντια σε εμάς και στην Ιερουσαλήμ, την Άγια Πόλη των προγόνων μας, ήταν αντίστοιχες με τις αμαρτίες μας σύμφωνα με τη δίκαιη κρίση σου. Αμαρτήσαμε, πράγματι και ανομήσαμε, γιατί απομακρυνθήκαμε από σένα. Αμαρτήσαμε σε κάθε μας εκδήλωση και δεν υπακούσαμε στις εντολές σου. Δεν τις στηρίσαμε, ούτε κάναμε όπως μας διάταξες για να ευτυχήσουμε. Όλα τα δεινά που έφερες εναντίον μας και οι τιμωρίες σου ήταν αποτέλεσμα της δίκαιης κρίσης σου. Μας παρέδωσες την εξουσία σκληρών εχθρών που δεν σέβονται τον νόμο σου και μάλιστα στον πιο άδικο και πονηρό βασιλιά όλης της γης. Τώρα δεν μπορούμε να πούμε το παράπονό μας
ούτε να υποφέρουμε την τροπή και τον εξευθελισμό που προκλήθηκε σε εμάς που εξακολουθούμε.

και να μας δώσεις τη συγγνώμη σου. Δέξου όμως τη συντριμμένη μας ψυχή και το ταπεινό μας πνεύμα, όπως θα δεχόσουν τα ολοκαυτώματα των κρυαριών και των τάβρων ή τις μυριάδες τα παχιάρνια. Αυτό είναι το μόνο που μπορούμε να σου προσφέρουμε σήμερα και μακάρι να συμφιλειωθούμε μαζί σου. Πράγματι, δεν θα ντροπιαστούν εκείνοι που στηρίζουν την πεποίθησή τους σε σένα. Τώρα εμείς σε ακολουθούμε με όλη μας την καρδιά, σε σεβόμαστε και σε αποζητάμε. Μη μας ντροπιάσεις. Μεταχειρίσου μας σύμφωνα με τη φιλανθρωπία σου και τη μεγάλη σου ευσπλαχνία. Ελευθέρωσέ μας όπως παλιά, με τις θαυμαστές σου ενέργειες και δόξασε το όνομά σου, Κύριε. Ας ντροπιαστούν όλοι αυτοί που κάνουν κακό στους δούλους σου και ας εξευτελιστούν χάνοντας κάθε δύναμη και εξουσία. Ας συντριφτεί η δύναμή τους. Ας γνωρίσουν ότι εσύ, Κύριε, είσαι ο μόνος Θεός και είσαι δοξασμένος σ' όλη την οικουμένη. Ύμνος των τριών παιδών. Οι υπηρέτες του βασιλιά που έβαλαν στο καμίνι, τους τρεις φίλους του Δανιήλ, δεν σταματούσαν να καίνε το καμίνι με ναύθα, πίσα και στουπιά και με άφθονα ξερά κλίματα. Οι φλόγες ξεπηδούσαν ως απάνω από το καμίνι μέχρι 49 πύχης, τόσο που πέρασαν και έκαψαν όσους ήταν γύρω από το καμίνι εκείνο των Βαβυλωνίων. Αλλά μαζί με τους συντρόφους του Αζαρία μπήκε στο καμίνι και ο άγγελος του Κυρίου. Παραμέρισε τις φλόγες και μετέβαλε το κέντρο του καμινιού σε δροσερή περιοχή, σαν να την είχε φυσήξει δροσερή άβρα. Η φωτιά ούτε που τους άγγιξε. Δεν φοβήθηκαν, ούτε υπέφεραν το παραμικρό. Τότε οι τρεις νέοι με ένα στόμα άρχισαν να υμνολογούν, να δοξάζουν και να ευλογούν το Θεό μέσα στο καμίνι με αυτά τα λόγια. Δοξασμένος είσαι, Κύριε Θεέ των προγόνων μας. Αξίζει να σε υμνούν και να σε δοξολογούν για πάντα. Δοξασμένο το Άγιο, το ένδοξο όνομά σου. Αξίζει να το υμνούν και να το δοξολογούν για πάντα. Δοξασμένος είσαι στον Άγιο, στον ένδοξο ναό σου. Αξίζει να σε υμνούν και να σε δοξάζουν για πάντα. Δοξασμένος είσαι εσύ που επιβλέπεις τις αβίσους και κάθεσαι πάνω στα χερουβήμ. Αξίζει να σε υμνούν και να σε δοξολογούν για πάντα. Δοξασμένος είσαι πάνω στο θρόνο της βασιλείας σου. Αξίζει να σε υμνούν και να σε δοξολογούν για πάντα. Δοξασμένος είσαι στο στερέωμα του ουρανού. Σε υμνούμε και σε δοξάζουμε για πάντα. Δοξάσε τον Κύριο όλα εσείς τα δημιουργήματά του. Εξυμνήστε και εξυψώστε τον για πάντα. Δοξάστε τον Κύριο ουρανή. Εξυμνήστε και εξυψώστε τον για πάντα. Δοξάστε τον Κύριο εσείς οι άγγελοί του. Εξυμνήστε και εξυψώστε τον για πάντα. Δοξάστε τον Κύριο όλα τα νερά που είστε πάνω από τον ουρανό. Εξυμνήστε και εξυψώστε τον για πάντα. Δοξάστε τον Κύριο όλες οι δυνάμεις. Εξυμνήστε και εξυψώστε τον για πάντα. Δοξάστε τον Κύριο ήλιε και φεγγάρι. Εξυμνήστε και εξυψώστε τον για πάντα. Δοξάστε τον Κύριο αστέρια του ουρανού. Εξυμνήστε και εξυψώστε τον για πάντα. Δοξάστε τον Κύριο εσείς βροχή και δροσιά. Εξυμνήστε και εξυψώστε τον για πάντα. Δοξάστε τον Κύριο όλοι οι άνεμοι. Εξυμνήστε και εξυψώστε τον για πάντα. Δοξάστε τον Κύριο εσείς φωτιά και καύσωνας. Εξυμνήστε και εξυψώστε τον για πάντα. Δοξάστε τον Κύριο εσείς το κρύο και η λάβα. Εξυμνήστε και εξυψώστε τον για πάντα. Δοξάστε τον Κύριο εσείς δροσιές και οι χιονονιφάδες. Εξυμνήστε και εξυψώστε τον για πάντα. Ξάφνου ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ ταράχτηκε, σηκώθηκε αναστατωμένος και ρώτησε τους συμβούλους του. Τρεις άντρες δε ρίξαμε δεμένους στο κέντρο της φωτιάς. Εκείνοι του απάντησαν: Ασφαλώς, βασιλιά. Πώς εγώ βλέπω τέσσερις άντρες, είπε ο βασιλιάς, να περπατούν λυμμένοι στο κέντρο του καμινιού χωρίς να καίγονται, και μάλιστα η όψη του τέταρτου μοιάζει με θείον. Τότε ο Ναβουχοδονόσορ πλησίασε στο στόμιο του καμινιού και φώναξε: Σεδράχ, Μισάχ και Αβεδνεγό, δούλοι του ύψιστου Θεού, βγείτε και ελάτε εδώ. Εκείνοι βγήκαν από τη φωτιά. Οι σατράπες, οι διοικητές, οι νομάρχες και οι σύμβουλοι του βασιλιά συγκεντρώθηκαν για να τους εξετάσουν. Η φωτιά δεν είχε προξενήσει καμιά βλάβη στο σώμα τους. Οι τρίχες του κεφαλιού τους δεν είχαν καεί και τα ρούχα τους είχαν μείνει ανέπαφα. Ούτε καν μυρωδιά φωτιάς δεν είχε περάσει από πάνω τους. Τότε ο Ναβουχοδονόσορ είπε: Ευλογημένος να είναι ο Θεός του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβεδνεγό, που έστειλε τον άγγελό του και έσωσε τους δούλους του, που είχαν εμπιστοσύνη σε

αυτών και παράκουσαν τη διαταγή μου. Προτίμησαν να παραδοθούν στη φωτιά, παρά να λατρεύσουν και να προσκυνήσουν άλλο Θεό εκτός από το Θεό τους. Γι' αυτό δίνω τώρα διαταγή, ότι όποιος πει κακό εναντίον του Θεού του Σεδράχ, του Μισάχ και του Αβεδνεγό, οποιοδήποτε κι αν είναι ο λαός του, η εθνικότητά του ή η γλώσσα του, αυτός θα κατατεμαχιστεί και το σπίτι του θα καταστραφεί, γιατί άλλος Θεός δεν υπάρχει που να μπορεί να σώζει από μια τέτοια κατάσταση. Μετά ο βασιλιάς έδωσε στο Σεδράχ, στο Μισάχ και στον Αβεδνεγό σπουδαιότερες θέσεις στην επαρχία της Βαβυλώνας από αυτές που κατήχαν ως τότε. Δεύτερο όνειρο του Ναβουχοδονόσορ. Ο βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ απίφθινε σε όλους τους λαούς των διάφορων εθνοτήτων και γλωσσών που κατοικούσαν στη γη το ακόλουθο μήνυμα. Ειρήνη και ευτυχία σε όλους. Θέλω να σας γνωστοποιήσω τα σημεία και τα θαύματα που έκανε σε μένα ο ύψιστος Θεός. Πόσο μεγάλα είναι τα σημεία του και πόσο δυνατά τα θαύματά του. Η βασιλεία του είναι βασιλεία αιώνια και η εξουσία του δεν έχει τέλος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιο παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάσκλητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιεστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσον δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον, Κύριε Δέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σήμωνε ημέρα των κυστοπονηρών ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσησαν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάραν ανομία συνελήφθην και ένα αμαρτίες και εσείς έμει μήτρ μου. Ιδού γαρα λήθην η γάψη στα άδειδα και τα κρύφη της σοφίας σου δίδωσάς με. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πλενείς με και υπερχιών να δευκανθήσω με. Ακουτείς με γαλλίεσιν και φροσύνη να γαλλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα στάς ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέως εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψε με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη εντενέλειες απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων τον Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλει σα θυσία να δοκάνω, το καυτό μου το ούκο ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεό σου ούκο εξουδενώσει. Αγάθινον κύριε την ευδοκία στην Σιών και η οικοδομηθή του τα τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και το καυτόματα, τότε ανίσου συνεπεί το θυσιαστήριο σου Μόσχου.
0: Ο Θεό ει την βοήθειά μου πρόσχε, κύριε, στο βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και αντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγονται έσμι εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σοι πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριον σου. Εγώ δε πτωχός ημι και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονίσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή με τα λυθία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθησης κρίση μετά του δούδου σου, ότι ου δικαιωθήσε τενόπιον σου, παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε νηζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή στου νεκρού αιώνα, και η κυρία σε νεπεμέ το πνεύμα μου, ένα μη ταράχθη καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έρη σου, εν πείμε των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προ έντα χείρα μου, η ψυχή μου ζει ανιδρώσει. Ταχύ ακουσών μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν στην Ισλάκων. Ακουστών πίσων μη το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπησα. Γνώρισον μη κύριε εδώ νενή πορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξαιδούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία ένα και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντως τους θλίβοντες την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Ημρούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια τη μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθε κάστην εις πέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνους. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά εγώ είπα. Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε προσεκατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρά εσύ πηγή ζωήσον το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω σε ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και ουράτων, και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατήρι Διού τα πάντα γένετο. Τον δει ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εκ τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντα τους νεκρούς ου της βασιλείας σου πέστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το Αγγλού Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο το δαλήσιν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζεσαι την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωσον λόγων τεκούσαν, την όντως ο τόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εγνώσιεν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδι επέστη ο ασώματος λέγον τι απειρογάμω. Ο κλίναστη κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ. Ων και βλέπων εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν εξίστε με κραυγάζον σύ. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια. Αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον. Ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Άγγελος πρώτο. Το στάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτο φωνή σωματουμενών σεν θεωρών Κύριε. Εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαιρεδίσει χαρά εκλάμψη, χαιρεδίσει αρά εκλείψη. Χαιρε του πεσόντος αδεάμε ανάκλησης, χαιρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαιρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαιρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαιρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαιρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαιρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαιρε γαστήρεν θέου σαρκώσεως. Χαιρε δις νεουργείται η κτήσης, χαιρε δις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαιρε νύμφη ανύμφευτε,
1: χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξον σου της φωνής, δις παράδεκτον μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνα, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγών αγνώνιον, πώς εστί τεχθήν αδυνατόν, λέγξομη. Προσύνω κοινο σεύσε εφόρο πλην κραυγάζον ούτο. Χαιρε βουλής απορεί του μίστης, χαιρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαιρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαιρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαιρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός. Χαιρε γέφυρα μετάγουσα τους εξ γης προς ουρανών. Χαιρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαιρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαιρε το φως αρήτως γεννήσεσα. Χαιρε το πώς μη δεν αδιδάξ. Χαιρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαιρε πιστών καταβγάζουσα φρένα, χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσχίασε τότε προσήλυψην τη επίρρογά μου και την εύκαρπον ταύτη νιδίν. Ω αγρόν υπέδειξεν ιδίν άπαση τη θέλουση θερίζην, σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτω αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπερθένο τριμήτρα να ανέδραμε προ την Ελισάβετ, το δε βρέφουσε ευκίνη ευθύ. Επιγνών των ταύτισα σπασμών έχερε, και άλμα συν ως άσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαιρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαιρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαιρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαιρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαιρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτήρμων, χαιρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαιρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλεις, χαιρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαιρε δεκτών πρεσβείας θυμία μα, χαιρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαιρε Θεού προς θνητούς ευδοχία, χαιρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλινε ένδοθεν έχων λογισμών αφιβόλων ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμτε. Μαθώνδε σου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια. Ήκουσεν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντο την έσαργο Χριστού παρουσία και δραμώντες ότους προσποιμένα θεωρούσι του των σαμνών άμαμων εν τε γαστρή Μαρίες βοσχηθέντα είναι υμνούντες είπων χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ χαίρε αυγή λογικών προβάτων χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής χαίρε των Αποστόλων το σύγητον στόμα χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει των θάρσους. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε δαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε δίησε γυμνώθει ο άδης, χαίρε δίησε ενεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τις μάγοι, τη δούτο οικοδούθησαν έγκλη και ως νύχνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φθάσαντες τον άφταστον εχάρισαν αυτό πόντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων πέδες χαρδένε χερσί της παρθένου των πλάσαντα χείρι τους ανθρώπους και δεσπότε νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβ μορφήν έσπευσαν τις δώρες θεραπεύσει και βοήσει διευδογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινος βέσασε, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσαν. Χαίρε τύραν ον απάνθρωπον εκβαλούσε της αρχής. Χαίρε κύριον φινάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείες, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαδάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και στεοφόρη γεγονότη, οι μάγοι πέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε των Ηρόδινο Λυρόδη, μη δω τα ψάλιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία. Εδίωξα στου ψέδου το σκότο, τα γάρι, το ταύτη, σωτήρι, μη ενέγκατά σου την συν πέπτοκεν. Ει τούτον δε διστέντε σεβόν προ την Θεοτόκον, χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνη πατήσα, χαίρε των ειδώλων, των δόλων εδέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσα, αφαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσα, του διψώντε στην ζωή. Χαίρε πύρινε, στήλιο οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατή τέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη επαγγελία, χαίρε εξή ρε μέλη και γάλα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Μέλλον του Σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό, αδεγνώστη τούτο και θεό τέλειο. Δύο περεξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν κράζων, αλληλούια.
0: Αλληλούια, ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσα, ο κτίστη ημίν τη υπ' αυτού γενωμένη εξασπόρου βλαστήσα γαστρόχη, φυλάξε ταύθυνο περίν άφθορων. Είναι το θαύμα βλέποντε, συμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσε, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δένδρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστή, χαίρε ξύλων ευχιόφιλων υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε αιχιοφορούσε οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσα λυτρωθυν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ξένων το ακονιδώντε, ξενεθόμεν του κόσμου, των ουνισουρώνων μεταθέντε, δια του το γάρο υψηλό Θεό, επί γη εφάνει ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόοντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλο είναι τη κάτω και τον ανουδόλο απεινό περίγραπτο λόγο, συγκατάβαση γαρθεϊκίου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου θεολήπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ. Χαίρε ήχημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ηταναντία εις ταυτό αγαγούσα. Χαίρε η παρθενίαν και ελοχίαν ζευγνίσα. Χαίρε διήσε λήθη παράβασης. Χαίρε διήσει νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγατης εις συνανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών θεώρη πάση πρόσιτον άνθρωπον, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου σου ηχθεία αφώνου, ορόμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώ, και παρθένο μένει και τέκιν ίσχυ σα, ημί δε το μυστήριον θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία Θεού δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν. Άνθησαν οι των μύθων πείτε. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα. Χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε. Χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ως Θεός δήμας εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας. Ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια. Τείχος ήταν ο Παρθένων, Θεωτό και Παρθένη και πάντων των εις απροστερχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικίσεις εν τη μήτρα σου και πάντας η προσφωνή εν διδάξας, χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρα νεγέννησα στους ηλιθέντες σας κρός, χαίρε σίγαρα ενουθέτησα στους ηλιθέντες των νουν, χαίρε τον θωρέα των φερνών καταργούσα, χαίρε τον σφορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν ημφέσου, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών ημφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ήμνο άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων το πλήθη των πολλών νυκτυρμών σου. Ει ρίθμου γάρτη ψάμο δά, σαν προσφέρω μέση βασιλέ φάγε ουδέντε δουμενάξιον, νον δέδο κασιμίν, τη ύβο όσιν αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: φώτο δόφνα τα πάντα τη εν σκότη φανή σαν ορό με την Αγία Εμπαρθένων. Το γαράιδον απ' του σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκή να άπαντα. Αυγή των ουν φωτίζουσα κραυγείτε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοή του ηλίου, χαίρε βολή στο δι του φέγγου. Χαίρε αστραπίτε ψυχά κατά δάμπουσα, χαίρε βροντί του ηχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύ φωτών ανατέλει φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύ ρητών αναβλίζει ποταμών. Χαίρε τη κολυβήθα γραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία συνερούσα των ρήπων. Χαίρε τούτη ρε εκπλήνου συνείδηση, χαίρε κρατήρι κυρνών αγαλίαση. Χαίρε ο σμίτη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσα ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίδη ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάρη του. Και εσύ είσαι στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντε σου τον τόκο να υμνούμε σε πάντε ω έμψυχονόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστίου συνέχων πάντα τη χειρή κύριο υγεία. Εν εδόξα εν εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύμα, τη χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε καύσιμα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το πόρθι των τείχο. Χαίρε δι σε γύρονται τρόπια, χαίρε δι σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφια.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Ω πανίμητε μήτερε, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτο των Λόγων.
0: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ίδια προσφορά από πάση ρίση συμφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσου του Ιβόντε. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Τι υπερμάχο στρατηγότα, νικητήρι, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωσε η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχωσα το κράτο από προσμάχη των εκπαντίων με κινδύνων εδευτέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσουν ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσουν ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέσουν ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε δάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών, ένεκε το όνοματό σου. Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόν αεί με θυμών κατά την συνεπίκιαν, μη αποστήσεις το έλεος σου αφημών, αλλά τες αυτών ηκεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο παρτήρων σου ως πορφύραν και βίσω τα αίματα, η Εκκλησία σου στολισεμένη δι' αυτόν βοάση, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου του συκτριμού σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξο Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ούκ έστι πόνος, ού λύπη ού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνην δώσει μην, και ελέησον ημάς ως μόνος συκτήρμων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επιγείς προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλεχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσουμενοι στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξου Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν. Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον. Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον, Κύριε δέησον. Και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε, άσπιδα μόλιντε άφθορε, άχραντε αγνή Παρθένε, θεόνι φεδέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξα σου και εις ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνοι ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προσερχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μην βελήξει με των αμαρτωλών των εναγείδων εσχρήτων λογισμής και λόγης και πράξης συνόδων με αυτών αχριώσαντα, και τη τον ιδνό του βίου αρθυμία γνώμη δούνων γενόμενων. Αδό του φιλανθρώπου Θεού Μήτερ, φιλανθρώπου πλαχνίστητε επί μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση, και των σώνιων και ημών δεσπότη και χείριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα τα σπλάχνα τη αυτού αγαθότητου, και παρεδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψε με προ μετάνοια, και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμου και συμπαθή και φυλάγαθο, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον εφόδο αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το κυρό τη εξόδου μου την αθλήν μου ψυχή περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψη των πονηρών δαιμόνων πόρου αυτή απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα τη κρίσεω τη αιωνίου μεριωμένη κολάσεω, και τη απορρίτου δόξη του σου ιού και θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Είσαι τύχημη δεσποινά μου, υπεραγία Θεωτό και διατησής μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδιπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το χειρό της προσευχής εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη εν των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράφραστον έχοντας. Πανίσχυον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν. Το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε αϊπάρθην ευδογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέρα προσευχή το Υιό σου και Θεό ημών και αίτηση να σώσει διεσούτας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, Σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγία δόξα Συ.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη Μήτρη του Θεού, φύδαξον μου υπό τη σκέπη σου.
0: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένους, υγειασμένε να έχει παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγον εν οπροαιώνων υπάρχον Θεός ημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε και την συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσε του, επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα οι κτήσεις δόξα Συ.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλιές μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν μη δε από στις απεμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατά κυριεύση μου, δι κατά δυναστεία του θνητού του του σώματος, κράτησον τις αθλιές και παρημένης ηρός μου και οδήγησον μη σωδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξες και επαστείς τις αθλιές μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ή τη ήμαρτον τη σήμερον ημέρα. Σέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύδαξον με που βάζει επηρεία στο δικημένο, ή να μην την αμαρτήμα την παροργήσω των Θεών, και πρέσβευε πέρα μου προ τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλοντα αυτού αγαθότητο. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
0: Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών. Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Συ. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων υπανεφήμων Αποστόλων, του Ασίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίκονος του μετανοείτε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος, ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστό ημών αδελφότητος, υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών, υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών, υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς, υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλέον, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των απανταχού της γης. Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
2: Το Επικοινωνιακό και Μορφωτικό Ίδρυμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ανακοινώνει ότι η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής αρχίζει τα μαθήματά της την 6η Οκτωβρίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 6.30 μετά μεσημβρίας, με την τέλεση του αγιασμού από τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κύριο Κύριο Ευγένιο. Οι εγγραφές αρχίζουν στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και θα λήξουν στις 29 Οκτωβρίου 2026. Θα γίνονται στην έδρα της σχολής, οδός Αλκιβιάδου 6, κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, από ώρας 6.30 μετά μεσημβρίας έως 8.30 μετά μεσημβρίας. Πληροφορίες, Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, τηλέφωνο 2810-3214-74, κύριο Κωνσταντίνο Σταυρουλάκη Ταμεία, τηλέφωνο 69-56-99-81-20, κύριο Χρήστο Σολάκη Γραμματέα, τηλέφωνο 69-77-63-07-92, κύριο Αντώνιο Πλαΐτη Διευθυντή, τηλέφωνο 69-77-15-00-78. Email emi.yak.sbm@gmail.com. Επίσης, ανακοινώνεται ότι για την εγγραφή των πρωτοετών υποψηφίων μαθητών θα χρειαστούν, εκτός της αιτήσεώς τους, και δύο φωτογραφίες.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

0: το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, και την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, επέτειος της ελεύσεως του αντιγράφου της Ιεράς Εικόνος Παναγίας Γοργοϋπηκώου και της προστασίας αυτής εκ του φοβερού σεισμού της 27 Σεπτεμβρίου 2021, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ενωριακός Ναός στο Χουδέτσι Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος στον οικισμό της Ενορίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κνωσού κυρίου Μεθοδίου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα γίνει η βράβευση των επιτυχόντων για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στις 6 το απόγευμα του Σαββάτου θα τελεστεί ο Μεθεώρτιος Εσπερινός και η παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο την επικαλουμένη Γοργοϋπήκο, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Διονυσίου Κασιμάτη, καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Επανοσύφη. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Κυριακής και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο των ιερέων, ιεροψαλτών, επιτρόπων, διακονισάντων, κτητόρων, ανακαινιστών, δωρητών, ευεργετών και αναδόχων των ιερών ναών της Ενορίας, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.
1: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει το καθολικό της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Ενόπολη Πεδιάδος. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής στο νέο καθολικό της Μονής, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα του Σαββάτου και ώρα 5:30 θα τελεστεί ο Μεθεώρτιος Εσπερινός.
0: Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ενδόξου Πανεφήμου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου, πανηγυρίζει το αριστερό κλήτος του Ιερού Ενωριακού Ναού Μιχαήλ Αρχαγγέλου Νέου Σταδίου Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί του Σαββάτου και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

Το Μουσείο Αγίας Εκατερίνης Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του Επικοινωνιακού Μορφωτικού Ιδρύματος. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κρητικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κρητικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα, συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στο χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κρητικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το ωράριο λειτουργίας του Μουσείου κατά την θερινή περίοδο έως και τέλος Οκτωβρίου έχει ως εξής. Καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο και Κυριακή κλειστό.

0: Η ενορία γενεσίου της Θεοτόκου Μπεντεβή Ηρακλείου ξεκινά δραστηριότητες σε βυζαντινή μουσική, λύρα, μαντολίνο, κιθάρα, παραδοσιακή χορή και δανειστική βιβλιοθήκη για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές θα διαρκέσουν από 15 Σεπτεμβρίου έως 26 Σεπτεμβρίου και γίνονται στον Ιερό Ναό κάθε απόγευμα από τον προϊστάμενο πατέρα Ιωάννη Νικολάου.
1: Το πνευματικό και νεανικό κέντρο της ενορίας εισοδίων της Θεοτόκου Νέων Αλατσάτων Ηρακλείου διοργανώνει δραστηριότητες για παιδιά και ενήλικες για την περίοδο 2026-2027. Οι εγγραφές ξεκινούν τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου και θα γίνονται καθημερινά 5:30 με 7:30 το απόγευμα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-27-24-844 από 10:30 έως 1 το μεσημέρι και 697-64-39-487 από 5 έως 7 το απόγευμα.
2: Υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Γεωργίου Μακράκη, εφημερίου του Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίων Θεοδόρων, διοργανώνεται προσκυνηματική εκδρομή στην Αίγυπτο, όρος Σινά, Κάιρο, Αλεξάνδρεια, από τις 12 έως 17 Νοεμβρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση, διαβατήριο σε ισχύ, με ελάχιστη υπολοιπόμενη διάρκεια ισχύως 6 μήνες. Τηλέφωνο 69-36-74-79-00.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην συχνότητα των 99,7 FM. Είμαστε κοντά σας με την εκπομπή «Ο Βολός Αγάπης», την ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής έχει ο κύριος Παντελής Καλογεράκης. Στην σημερινή εκπομπή σας προσκαλούμε σε ραδιοφωνική παρουσίαση της εικόνας η οποία φέρει τον τίτλο «Παρήλθεν η σκιά του νόμου» και βρίσκεται στον καθεδρικό ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο Κρήτης. Εισερχόμενοι στον ναό, στον κεντρικό ναό, μετά τον πρόναο, στην δεξιά πλευρά και οι Ηρακλειώτες και οι επισκέπτες της πόλης μας συναντούν, βρίσκονται απέναντι σε μία εικόνα η οποία φέρει τον τίτλο «Παρήλθεν η σκιά του νόμου». Είναι εντυπωσιακή, είναι αυθεντική εικονογράφηση του Στέφανου Νικολαίδη και φέρει τη χρονολογία 1877. Πρόκειται λοιπόν για μια πολυπρόσωπη εικόνα με κεντρική μορφή την Θεοτόκο εστεμένη βρεφοκρατούσα αριστερόθεν. Φαίνεται καθήμενη επιφλεγωμένης βάτου. Οι φλόγες ως πύρινες γλώσσες εμπλέκονται και εξέρχονται από τον φυτικό όγκο μιας βάτου. Στον κεντρικό κάθετο άξονα άνωθεν της κεντρικής μορφής της βρεφοκρατούσης Θεοτόκου εικονίζεται η Αγία Τριάδα και κάτωθεν στο κατώτερο σημείο της εικόνας ο Ιωάννης Δαμασκηνός. Περιφερειακά της κεντρικής παραστάσεως εικονίζονται προφήτες οι οποίοι φέρουν ηλιτάρια. Εκατέθρωθεν του κεντρικού άξονος αναπτύσσονται σε διάχωρα συνολικά 8 παραστάσεις, 4 σε κάθε πλευρά, επί των οποίων είναι γραμμένο το αναστάσιμο τροπάριο δογματικό Θεοτόκιο, το οποίο ξεκινά με την φράση «Παρήλθεν η σκιά του νόμου». Το δογματικό Θεοτόκιον αποδίδεται στον Ιωάννη Δαμασκηνό και έχει ως εξής: «Παρήλθεν η σκιά του νόμου της χάριτος ελθούσης, ως γαρ η βάτος ούκε και το καταφλεγωμένη, ούτω παρθένος έτεκες και παρθένος έμεινας. Αντί στήλου πυρός, δικαιοσύνης ανέτειλεν ήλιος. Αντί Μωυσέως Χριστός, η σωτηρία των ψυχών ημών».

τα σχέδια που κοσμούν το μαφόριο της Θεοτόκου μορφοποιούνται εν είδη ελίκων, παχύφυλων φυτών, ελευθέρως αναπτυσσωμένων και περιπεπλεγμένων. Φαίνονται ως να επεκτείνονται ή να αντιγράφονται υπερμεγέθη στην επιφάνεια της εικόνας και δημιουργούν τις οριοθετήσεις των διάχωρων. Οι απολύξεις των διακοσμητικών στις κάθετες πλευρές της εικόνας παραπέμπουν στην απόλυξη των διακοσμητικών σχεδίων στο μαφόριο της Θεοτόκου. Το μαφόριο καλύπτει το κεφάλι της και συγκρατείται στο λαιμό με κόσμημα ομοίωμα άνθους. Το ένδυμα του Ιησού Χριστού είναι απλό και χρυσίζον. Στο μαφόριο της Θεοτόκου, στη σύνθεση των διακοσμητικών, διακρίνονται δύο ισόπλευροι σταυροί ως αστεροειδή. Το ένα αστεροειδές εντοπίζεται στο τμήμα που καλύπτει το κεφάλι, στο κέντρο της βάσης του στέματος, στο μέσο του μετώπου. Το δεύτερο βρίσκεται επί του δεξίου ώμου της Θεοτόκου. Μικρογραφίες ομοίων σχεδίων κοσμούν και τα υποδήματα της Θεομήτωρος. Τα μέχρι αυτή τη στιγμή λεχθέντα αποτελούν μια γενική θεώρηση της εικόνας. Ξεκινούμε με αναλυτική παρουσίαση. Στην κορυφή της εικόνας εικονίζεται η Αγία Τριάδα, η οριζόντια διάταξη. Στο κέντρο το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς εντός κυκλικού φωτοστέφανου. Αριστερά του Αγίου Πνεύματος ο Παλαιός των ημερών, ο Πατήρ. Το φωτοστέφανο του Πατρός τριγωνικό φέρει στις τρεις γωνίες τα γράμματα «Ο-ον», «Ο υπάρχον». Στο δεξί χέρι κρατεί φωτεινή ράβδο, η οποία στηρίζεται στο δεξί γόνατο. Με το αριστερό χέρι ευλογεί. Δεξιά του Αγίου Πνεύματος ο Υιός. Το φωτοστέφανο του Υιού είναι κυκλικό και εντός αυτού φαίνονται τα γράμματα «Ο-ον». Με το δεξί χέρι συγκρατεί όρθιο ξύλινο υπερμεγέθης σταυρό. Στο αριστερό χέρι φέρει ανοιχτό βιβλίο στηριζόμενο στο αριστερό γόνατο και στις σελίδες του βιβλίου αναγνώσκεται «Ο εωρακός εμέν εώρα και τον πατέρα, εγώ και ο πατήρ εν εσμέν. Ο πατήρ μου μίζον μου εστί». Σε απλά ελληνικά. Αυτός που με έχει δει τον πατέρα. Εγώ και ο πατέρας είμαστε ένα. Ο πατέρας μου είναι μίζωνε μου. Είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, μεγαλύτερος μου, ισχυρότερος μου, μίζων σε όλες τις διαστάσεις. Από τις δύο μορφές εκπορεύονται φωτεινές λαμπρές ακτίνες. Περιβάλλονται δε αμφότερες από νεφέλες, από τις οποίες αναδύονται υπτάμενες αγγελικές μορφές. Στο διάχωρο, άνω περιφερειακά, από δεξιά του Υιού προς τα αριστερά του Πατρός, αναγιγνώσκεται η Αγία Τριάς, εις Θεός των όλων. Ομοίως στο ίδιο διάχωρο, στις κάτω γωνίες, αναγράφεται «Όλος ειν εν της κάτω και τον άνω ουδόλος, απήν ο απερίγραπτος λόγος συγκαταβάσιγαρ Θεού Ιησού μετάβασης δε τοπική γέγονε». Η εστεμένη βρεφοκρατούσα Θεοτόκος. Η παράσταση βρίσκεται σε πλαίσιο με περίτεχνους ελικοειδείς και καμπυλοειδείς σχηματισμούς, οι οποίοι ως σύνολο παραπέμπουν σε μπαρόκ. Η Θεοτόκος φέρει στέμα

και χρυσοπίκυλτα ενδύματα. Ο Ιησούς, βρέφος, κάθεται στο αριστερό της γόνατο. Φαίνονται να βρίσκονται επιφλεγωμένης βάτου και κόκκινες φλόγες εξέρχονται εκατέρωθεν των σωμάτων. Η φλεγωμένη βάτος αναφύεται από την κορυφή κατωτέρου διάχορου, στο οποίο βρίσκεται η τρίτη παράσταση του καθέτου άξονος, και αυτή η παράσταση είναι η εικόνα του Αγίου Ιωάννη του Δαμασκηνού. Αυτή η σύνθεση παραπέμπει ως υποπόδιο της Θεοτόκου σύννεφο λευκού καπνού. Η Θεομήτωρ τίνει τη δεξιά παλάμη προς το δεξί χέρι του Ιησού. Στο αριστερό της χέρι φέρει ιστό, επί του οποίου στηρίζεται η λιτό εν είδη λαβάρου. Αμφότερα βρίσκονται πίσω από το σώμα του καθήμενου Ιησού και επί του ηλιτού αναγράφεται «Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσιμε πάσε εγενεέ, ότι επί εισέμι μεγαλεία ο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού». Ο Ιησούς, αν και βρέφος, ευλογεί με την δεξιά χείρα και με την αριστερή κρατεί λιτάριον, επί του οποίου αναγράφεται «Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου ένεκε χρήσεμε, ευαγγελίσαστε πτωχής απεσταλκένεμε». Δύο άγγελοι επί νεφέλων, επάνω από το κεφάλι της Θεοτόκου, κρατούν ταινία, επί της οποίας αναγιγνώσκεται. Η προτόκου παρθένος και εν τόκο παρθένος και μετά τόκον πάλι μένεις παρθένος. Πίσω και σε απόσταση από το δεξί πέλμα του αγγέλου στην δεξιά πλευρά της Θεοτόκου, επί του πλέγματος που καθορίζει το κεντρικό διάχορο, αναγράφεται «Η αϊπάρθενος και ελπής των χριστιανών». Αυτή η φράση τέμνεται εις δύο. Οι λέξεις «η αϊπάρθενος και» είναι η μία, στη μία πλευρά, και η συνέχεια «ελπής των χριστιανών» βρίσκεται πίσω και σε απόσταση από τα πέλματα του αγγέλου στην αριστερή πλευρά της Θεοτόκου. Εντός των ορίων της παραστάσεως και εκατέρωθεν της εστεμένης βρεφοκρατούσης Θεοτόκου, εικονίζονται 6 και 6 σε κάθε πλευρά, σύνολον 12 προφήτες. Έκαστος φέρει το χαρακτηριστικό αντικείμενο το δικό του και η λιτάριον, επί του οποίου υπάρχει κείμενο αναφερόμενο ή απευθυνόμενο στην Θεοτόκου. Κάθε κείμενο είναι η προφητεία ενός εκάστου των προφητών για την Θεομήτωρα. Η διάταξη των προφητών έχει ως εξής. Δεξιά της βρεφοκρατούσης, στο ύψος του φωτοστέφανου της Θεοτόκου, εικονίζεται ο Δαβίδ. Ακολούθως, σε κάθε τη διάταξη, ο Εζεκίηλ, ο Ιακώβ, ο Ααρών, ο Ζαχαρίας και ο Ιερεμίας. Στην αριστερή πλευρά της Θεοτόκου, στο ύψος του φωτοστέφανου, εικονίζεται ο Σολομών. Ομοίως σε κάθε τη διάταξη, όπως στην προηγούμενη πλευρά, εικονίζεται ο Μωυσής, ο Δανιήλ, ο Ισαΐας, ο Αβακούμ και ο Γεδεών. Σε ό,τι αφορά τους προφήτες, αρχίζει ενωμένης από τους 6 προφήτες στη δεξιά πλευρά της Θεοτόκου. Πρώτος είναι ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ φέρει στέμα και βασιλικό ένδυμα, σκούρο κόκκινο χιτώνα και μανδύα σε αποχρώσεις κιανού χρώματος. Με την αριστερά χείρα εναγκαλίζεται χρυσή κυβωτό. Από την δεξιά χείρα εξελίσσεται η λιτάριον, επί του οποίου αναγράφεται «Εγώ, κυβωτών υγειασμένην,
κόρη εκλικάσε, ο προβλέπων ναού χάριν. Αμέσως κάτω από τον Δαβίδ εικονίζεται ο Εζεκίλ. Ο Εζεκίλ ατενίζει την Θεοτόκο και την φλεγωμένη Βάτο. Φέρει στην αριστερή χείρα και κλεισμένη πύλη, η οποία παριστάνει την παρθενική μήτρα, δια της οποίας θα διήρχεται μόνον ο Ιησούς Χριστός και θα έμενε μετά και κλεισμένη. Η Λιτάριον αναδύεται από την δεξιά χείρα του προφήτη, επί του οποίου αναγράφεται η ρίση. «Δούλην του Θεού είδον σε και κλεισμένην, διή διήλθεν ο πάντων Θεός μόνο». Αμέσως μετά εικονίζεται ο Ιακώβ, με το βλέμμα προσιλωμένο άνωθεν, με την αριστερή χείρα συγκρατεί υπερμεγέθη κλίμακα και με την δεξιά κρατεί στεναρά Ηλιτάριον, το οποίο εξελίσσεται προς τα κάτω και επί του οποίου αναγιγνώσκεται η ρίση. «Εγώ καθύπνους κλίμακα εωρακάσε, φθάνουσαν εκ γης μέχρι του θείου πόλου». Ο Αρών στη συνέχεια. Στην αριστερή χείρα ο Αρών κρατεί την βλαστήσα σαράβδο, συμβολικό προάγγελο της Θεοτόκου. Το Ηλιτάριον στη δεξιά χείρα του προφήτη εκτείνεται οριζοντίως μέχρι του ορίου του καπνού στη δεξιά πλευρά του μοφορίου της Θεοτόκου. Επ' αυτού αναγιγνώσκεται η ρίση. «Εμή δε ανθίσε σε τον κτίστην άνθος παρέδος προκατήγγυλεν αγνή μήτυρ Θεού». Ο Ζαχαρίας εικονίζεται κάτωθεν του Αρών, σε μικρή απόσταση από το Ηλιτάριον του Αρών βρίσκεται η επτάφωτος λιχνία, την οποία ο προφήτης Ζαχαρίας φέρει επί της δεξιάς παλάμης και την υπερυψώνει. Με την αριστερά χείρα ο Ζαχαρίας κρατεί Ηλιτάριον, το οποίο εκτείνεται επί των γονάτων του. Επί του Ηλιταρίου αναγιγνώσκεται. «Εγώ λιχνίαν επτάφωτον σε είδον, ως των νοητών αστράψαν τον κόσμο». Τελευταίος εικονίζεται ο Ιερεμίας στην πλευρά αυτή. Με την δεξιά χείρα ο Ιερεμίας επάνω από το Ηλιτάριον κρατεί στεναρά συμβολική παράσταση δρόμου ως μετέωρο και λοξό παραλληλόγραμμο. Με την αριστερά χείρα κρατεί το Ηλιτάριον, το οποίο αναδύεται κάτω από τον αγκώνα της δεξιάς του χειρός. Επί του Ηλιταρίου αναγράφεται: «Εγώ σε είδον οδηγούσαν Παρθένε ζωή προ τρίβου Ισραήλ κόρη νέο». Συνεχίζουμε με τους έξι προφήτες στην αριστερή πλευρά της Θεοτόκου. Πρώτος αναγνωρίζεται ο Σολομών. Ο Σολομών, διάδοχος του Δαβίδ. Ενδεδειμένος βασιλική περιβολή, φέρει στέμα. Στη δεξιά χείρα κρατεί ομοιομακλίνης και με την αριστερά Ηλιτάριον, επί του οποίου αναγράφεται: «Εγώ δε κλίνιν και βασιλέως κόρη και κλικάσε πριν κηρύττων», υπάρχει συντομογραφία Ιησού Χριστού, «το θαύμα». Ακολούθως προς τα κάτω ο Μωυσής. Η Βάτος η καταφλεγωμένη και μικιωμένη, την οποία είδε ο προφήτης Μωυσής στο όρος Χορίβ, αποτελεί προεικόνηση του αϊπάρθενου της Θεοτόκου. Στην παράσταση αυτή ο Μωυσής ατενίζει την καταφλεγωμένη Βάτο, επί της οποίας κάθεται η ένθρονος Βρεφοκρατούσα. Στοχεύει την Θεοτόκο με τον δείχτη της δεξιάς χειρός, με
την οποία φαίνεται να κρατεί μικροσκοπική βάτο. Από την αριστερά χείρα του προφήτη εξελίσσεται η λιτάριον, επί του οποίου αναγράφεται: «Εγώ βάτων σε κέκλικα Θεοτόκε, μυστήριον γαρ είδων εν βάτο». Ακολούθως εικονίζεται ο Δανίλ. Στην αριστερή αγκάλι κρατεί ογκόλιθο κατατετμημένο, αλλά όχι διαχωρισμένο. Στην δεξιά χείρα φέρει λιτάριο και επ' αυτού αναγιγνώσκεται η ρίση. Όρος νοητών, εξού ετμήθη λίθος και κλικάσε πριν αγνή παρθενομήτωρο. Προχωρούμε με τον Ισαΐα. Το βλέμμα του Ισαΐα εστιάζει στην Θεοτόκο. Μπροστά και πλησίον της γενιάδας του υπερίπταται αγγελική μορφή με τεταμένη χείρα προς το στόμα του προφήτη. Εικονίζεται η κάθαρση του Ισαΐα δια του πειρακτωμένου άνθρακος, τον οποίο με λαβίδα άγγελος Κυρίου άγγιξε τα χείλη του. Με τον δείχτη της αριστεράς χείρας ο Ισαΐας στοχεύει τον άγγελο και με την δεξιά του κρατεί λιτάριο, επί του οποίου αναγιγνώσκεται η ρίση. «Εγώ δε πρώην Δαβίδ, ανθρακοφόρον και κλικάσε, αγνή και θρόνον βασιλέως». Επόμενος είναι ο Αβακούμ. Στην παλάμη της δεξιάς χείρας ο Αβακούμ κρατεί ογκώδες μόρφωμα, το όρος. Με την αριστερά χείρα κρατεί λιτάριον, επί του οποίου αναγιγνώσκεται. «Προβλεπτικόν χάρισμα, πνεύματι φέρον, είδον σε δασί και κατάστιον όρος». Τελευταίος εικονίζεται ο Γεδεών. Ο Γεδεών τίνει το βλέμμα προς την Θεοτόκο. Στην δεξιά χείρα κρατεί πόκον. Πόκος είναι μια τουλούπα μαλλιού. Και στην αριστερά αναρτημένο ηλιτάριο. Το λευκό του ερείου του πόκου συμβολίζει την καθαρότητα και αγνότητα της Παρθένου Θεομήτωρος. Δρόσος ο λόγος του Θεού. Πόκος του Γεδεών θεωρήθηκε και ως εικονογραφικός τύπος της Θεομήτωρος. Στο ηλιτάριον αναγιγνώσκεται: «Πόκον σε καγό και κλικά σε Θεοτόκε, του γαρ τόκου σου είδον εν πόκο θαύμα». Στον ακάθιστο ύμνο συναντούμε την φράση «Χαίρε ο πόκος ο ένδροσος, ον γεδεών παρθένε προεθεάσατο». Με την παρένθεση αυτή του ακαθίστου ύμνου κλείνει η ενότητα της περιγραφής των προφητών και φτάνουμε στην κάτω πλευρά της εικόνας, όπου υπάρχει η τρίτη παράσταση του καθέτου άξονος, βρίσκεται κάτω από το κεντρικό άκρο της εικόνας και εικονίζεται ο Ιωάννης Δαμασκηνός εντός δωματίου καθήμενος, στηρίζει την δεξιά χείρα σε ξύλινο ερυσίχυρο, ενώ ο χώρος καθορίζεται και οριοθετείται στα δύο τόξα της επίστεψης του χώρου, αναγράφεται «Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός». Πίσω από το κάθισμα του Αγίου εικονίζεται κλειστή θύρα. Μεταξύ της θύρας και του καθίσματος υπάρχουν ατάκτως αφημένα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και ηλιτάριον επί του δαπέδου. Έμπροστε του Αγίου, πίσω από το αναρτημένο ηλιτό υπάρχει τείχος. Πίσω από τον τείχο εικονίζεται κλίμακα η οποία οδηγεί άνωθεν. Αριστερά του Αγίου υπάρχει ανοιχτό παράθυρο και αριστερά του παράθυρου εικόνα
της βρεφοκρατούσης Θεοτόκου. Με τον δείχτη της αριστεράς χείρας, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ακουμπά το μεγάλο υλιτό που βρίσκεται αναρτημένο μπροστά του σε έναν από τους έλικες του διάχορου. Στην επιφάνεια του μεγάλου αυτού υλιτού, βυζαντινή γραφή και νότες δίδουν το δογματικό Θεοτόκιο Εσπερινού, το οποίο όπως προελέχθη αποδίδεται στον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Ευκρινώς αναγράφεται. Ήχος δέλτα, δεύτερος ήχος, παρήλθεν η σκιά του νόμου. Λόγω της φράσεως αυτής απεδόθη στην εικόνα ο τίτλος, το όνομα «Παρήλθεν η σκιά του νόμου». Ο ίδιος ο εικονογράφος δεν είχε ονομάσει την εικόνα. Το βλέμμα του Αγίου είναι έντονο και εστιάζει στον ερχόμενο προς την εικόνα. Με τον τεταμένο δείκτη του φαίνεται να υποδεικνύει το κείμενο και κατ' επέκταση το νόημά του. Επιτρέψατε μου μία σύντομη αναφορά στον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ο οποίος έζησε περί το 676 έως το 749 μετά Χριστόν. Ήταν μοναχός και ιερέας. Γεννήθηκε στη Δαμασκό, εξού και το προσωνύμιον του Δαμασκηνός. Ο πατέρας του ονομάζεται Σέργιος και ήταν διοικητής της Δαμασκού, που τότε ήταν υποταγμένης στους Σαρακινούς και ήταν ακόμη ο πατέρας του υπουργός των οικονομικών του Άραβα Χαλίφη Αμπτέλ Μαλέκ. Ο πατέρας του αγόρασε την ελευθερία ενός Ιταλού εκμαλώτου μοναχού και άριστου διδασκάλου, του Κοσμά του Σικελού. Ο Κοσμάς ο Σικελός ανέλαβε την εκπαίδευση του Ιωάννη. Του δίδαξε αριθμητική, γεωμετρία, μουσική, αστρονομία, ρητορική, φιλοσοφία του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Ο Ιωάννης διαδέχθηκε τον πατέρα του στο αξίωμα της διοίκησης της Δαμασκού. Απαρνήθηκε όμως τα εγκόσμια αξιώματα με προτροπή του Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ιωάννη του Πέμπτου, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και εγκαταστάθηκε στην Μονή του Αγίου Σάβα κοντά στα Ιεροσόλυμα. Εκεί έζησε όλη του τη ζωή μελετώντας και συγγράφοντας. Ήταν εικονόφιλος. Εναντιώθηκε στους εικονομάχους αυτοκράτορες, στον Λέοντα τον Τρίτο τον Ίσαυρο και στον γιο του τον Κωνσταντίνο τον Πέμπτο. Με επιστολές του ζητούσε από τον λαό της πόλης να τιμά τις εικόνες. Αναφέρεται ότι ο Λέωνο Τρίτος διέταξε να μιμηθούν τη γραφή του Ιωάννη και να στείλουν στο Χαλίφη πλαστή επιστολή στην οποία να φαίνεται ότι ο Ιωάννης προσέφερε τάχα την Δαμασκό στους Βυζαντινούς. Ο Χαλίφης πίστηκε και του έκοψε το δεξί χέρι. Ο Ιωάννης ζήτησε το κομμένο χέρι του και προσευχόμενος αξιώθηκε το θαύμα επανένωσης και αποκατάστασης της χειρός του. Τότε έγραψε τον πρώτο ιρμό του κανόνα του πρώτου ήχου «Σου ιτροπεούχος δεξιά, θεοπρεπός εν ισχύ δε δόξαστε».

Ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός ονομάστηκε και Χρυσορόας λόγω της ευγλωτίας του και μαΐστρο της μουσικής για το πλούσιο μουσικό έργο του. Είναι ο κατεξοχήν ημνητής της Θεοτόκου και η Ορθόδοξη Εκκλησία αλλά και οι Καθολικοί εορτάζουν την μνήμη του στις 4 Δεκεμβρίου. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αναγνωρίζεται και από την Λουθυρανική και από την Αγγλικανική Εκκλησία. Επιστρέφομαι όμως στην εικόνα «Παρήλθεν η σκιά του νόμου». Το δογματικό αυτό Θεοτόκιο αναγράφεται επί της εικόνας διηρημένο σε 8 στροφές, εκάστη των οποίων ως τίτλος υπάρχει σε κάθε μια παράσταση. Ακολούθως το δογματικό Θεοτόκιο κατά την γραφή επί της εικόνας και δίδονται οι 8 στροφές προς διευκόλυνση της προσέγγισης. Πρώτη στροφή, παρήλθεν η σκιά του νόμου. Δεύτερη, της χάριτος ελθούσης. Τρίτη, ως γαριβάτος ούκε και το καταφλεγωμένη. Τέταρτη, ούτως παρθένος έτεκες και παρθένος έμινας. Πέμπτη, αντίστηλου πυρός. Έκτη, δικαιοσύνης ανέτειλεν ήλιος. Έβδομη, αντί Μωυσέως. Και όγδοη, η Χριστός, η σωτηρία των ψυχών ημών. Οι 4 πρώτες βρίσκονται δεξιά της Θεοτόκου και οι 4 τελευταίες αριστερά της Θεοτόκου. Εκατέθρωθεν των παραστάσεων του κεντρικού άξονος της εικόνος αναπτύσσονται τα 4 διάχωρα σε κάθε πλευρά. Η ροή του κειμένου και κατά αντιστοιχεία η ακολουθία των παραστάσεων εξελίσσονται σε 2 άξονες παραλλήλως και εκατέρωθεν του προαναφερθέντος κεντρικού άξονα της εικόνας. Ξεκινά δηλαδή η ροή του δογματικού Θεοτόκιου από την άνω γωνία στην δεξιά πλευρά της Θεοτόκου. Η δεύτερη πρόταση βρίσκεται στην άνω γωνία της αριστερής πλευράς της Θεοτόκου. Η τρίτη στην δεξιά, η τέταρτη στην αριστερά, η πέμπτη στη δεξιά, η έκτη στην αριστερά, η έβδομη στην δεξιά και η όγδοη στην αριστερή πλευρά. Αυτή η ροή του κειμένου και κατ' επέκταση η εξέλιξη των διάχωρων είναι η ίδια με την ροή του κειμένου και την εξέλιξη των διάχωρων στην εικόνα της Γαλακτοτροφούσης Θεοτόκου που είναι έργο του Γεωργίου Καστροφύλακα και κοσμεί το τέμπλο στον παλαιό Άγιο Μινά και ακριβώς σε αυτή την εικόνα της Γαλακτοτροφούσης στις 2 πλευρές της κάθετες της εικόνας με 12 και 12 εκατέρωθεν διάχωρα ο Καστροφύλακας κατέγραψε τους 24 οίκους του ακαθίστου ύμνου. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μία συνέχεια της παράστασης της ροής του κειμένου και των διαχώρων. Μία συνέχεια της εμπνεύσεως του Καστροφύλακα. Αρχίζει ενωμένης λοιπόν από την άνω γωνία στην δεξιά πλευρά της βρεφοκρατούσης Θεοτόκου σε αυτό το διάχωρο εικονίζεται η νομοδοσία του Μωυσέως. Εικονίζεται το όρος Σινά και στο κιανούν του ουρανού αναγράφεται η πρώτη φράση του δογματικού Θεοτόκιου, η φράση «Παρήλθεν η σκιά του νόμου». Στους πρόποδες του όρους αριστερά εικονίζονται σκηνές και συνέχεια αυτών πλήθος Εβραίων τείνουν τα χέρια προς τα άνω ως να προσμένουν παραλαβή, την παραλαβή των νόμων. Στο ανώτερο τμήμα, ο παλαιός των ημερών, συνοδευόμενος από αγγελικά τάγματα εν νεφέλες,
εικονίζεται, ενώ πίσω πλήθος κεφαλών σε περιβάλλον πυρός. Ο παλαιός των ημερών τίνει τις πλάκες των νόμων προς τον γονιπετή Μωυσή, ο οποίος με τα δυο χέρια απλωμένα τις παραλαμβάνει. Δύο άγγελοι, εκατέρωθεν του Μωυσέως, υποστηρίζουν την παράδοση και παραλαβή. Στους δύο έλικες της εξωτερικής πλευράς του διάχορου, οι οποίοι άπτονται τις περιφέρειες της εικόνας και με φορά από άνω προς τα κάτω, αναγράφεται: «Το όρος του Σινά εκάπνιζε το όλον, δια του καταβεβηκένε επ' αυτό των θεών εν πυρή». Η φράση «παρήλθεν η σκιά του νόμου» θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως «υποχώρησε ο νόμος». Και προχωρούμε της χάριτος ελθούσης. «Επειδή ήλθε η χάρις του Θεού». Στο διάχορο αυτό που βρίσκεται στην άνω γωνία της εικόνος, στην αριστερή πλευρά της Θεοτόκου, εικονίζεται σε διάχορο ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και στην άνω δεξιά γωνία αναγιγνώσκεται της χάριτος ελθούσης. Η Παρθένος Μαρία εικονίζεται καθήμενη εντός οικίας. Επί της κεφαλής της κατευθύνεται δέσμη φωτεινή και πνεύμα Άγιο εκπορευόμενο από νεφέλη, η οποία περιβάλλει τον παλαιό των ημερών. Αγγελική μορφή εικονίζεται στο σημείο εκπόρευσης του Αγίου Πνεύματος. Έμπροσθεν της Παρθένου, η περιπτάμενος άγγελος απευθύνεται προς εκείνην. Και άνωθεν του αγγέλου αναγιγνώσκεται της χάριτος ελθούσης. Στον έλικα που οριοθετεί το διάχορο πίσω από τον άγγελο έχει γραφεί η φράση «Η χάρις και η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο». Η τρίτη φράση «Ως γαρ ιβάτος ουκ εκέτο καταφλεγωμένη» θα μπορούσε να ερμηνευθεί όπως «Ιβάτος κατεφλέγετο αλλά δεν εκέτο». Η φράση «Ως γάρι γεβάτος ουκ εκέτο καταφλεγωμένη» βρίσκεται στο ανώτερο τμήμα του διάχορου και σε αυτό το διάχορο εικονίζεται το όραμα του Μωυσέως. Στο κατώτερο τμήμα του διάχορου φαίνεται κοπάδι αμνών. Ο Μωυσής γονιπετής έχει αφήσει τη ράβδο του επί γης και λύνει τα σανδάλια του. Επάνω από το κεφάλι του ένας άγγελος εξέρχεται από την καταφλεγωμένη βάτο. Αυτή την σκηνή μπορείτε να την αναγνώσετε στην Παλαιά Διαθήκη, Έξοδος κεφάλαιο 3 παράγραφος 5. Ο άγγελος του δίνει το μήνυμα «Λύσε το υπόδημα εκ των ποδό σου, ο γαρ τόπος ενώ σι έστικας γη αγιέστην». Λύσε το, τα παπούτσια από τα πόδια σου, γιατί ο τόπος που στέκεσαι είναι Άγιος. Ο Μωυσής εις ένδειξη υπακοής βγάζει τα σανδάλια του. Απέναντι από τον άγγελο και πίσω από τον γονιπετή Μωυσή εξελίσσεται το όρος Χορίβ. Στην εξωτερική πλευρά της οροσειράς όρθιος ο Μωυσής κρατεί ράβδο με το αριστερό χέρι. Το δεξί χέρι, ως να επιβάλλει σιωπή, ησυχία, κοιτάζει ακριβώς μπροστά την καταφλεγωμένη βάτο. Σε ευθεία με το βλέμμα του Μωυσή ανάμεσα στις φλόγες και στο φύλωμα διακρίνεται εθέρια ανθρώπινη μορφή αιωρούμενη ως καθήμενη. Εντός των δύο ελίκων που οριοθετούν το διάχορο στην περιφέρεια της εικόνας προς τους οποίους τίνει την δεξιά χείρα ο Μωυσής, αναγράφεται «Και ώρα ότι η βάτος καίεται πυρή, η δε βάτος ου κατεκαίετο». Συνεχίζουμε με την τέταρτη φράση «Ούτω παρθένος έτεκες και παρθένος έμεινας». Έτσι παρθένε γέννησες και έμεινες παρθένος. Στο διάχορο εικονίζεται η γέννηση του Ιησού Χριστού.
ενώ η φράση του Θεοτόκιου βρίσκεται ακριβώς στην κορυφή του διάχορου. Εικονίζεται σπήλαιον και άνωθεν αυτού φωτεινή σφαίρα, εντός της οποίας ύπταται αγγελική μορφή. Από την σφαίρα εκπορεύεται δέσμη φωτός και καταλήγει δια των βραχοδών τυχωμάτων του σπηλαίου επί του λίκνου του νεογέννητου Ιησού. Στην κατώτερη περιοχή του διάχορου εικονίζονται τρεις μορφές ποιμένες. Ο πρώτος ποιμένας κάτω από το λίκνο φέρει έναν αμνό στους ώμους του. Έμπροσθε του προσώπου του εικονίζεται φωλεά από την οποία εξέρχεται ένα ζώο. Δεξιά του πρώτου διακρίνεται το κεφάλι του δεύτερου ποιμένα. Αυτός κρατεί ράβδο με την δεξιά χείρα. Ο τρίτος ποιμένας με τον δείκτη της δεξιάς χείρας στοχεύει την φωλεά. Το ύφος του μοιάζει να ευστά την προσοχή ή να επισημαίνει στον πρώτο ποιμένα το εξερχόμενο από τη φωλεά ζώο. Στην άνω δεξιά γωνία μεταξύ του πλευρικού διάχορου και της βουνοκορφής σχηματίζεται χαώδης σκοτεινή κοιλότητα προσωμιάζουσα με θαλάσσια έκταση ή λίμνη. Ο υδάτινος όγκος αποδίδεται με σκούρο, κόκκινο, καφέ, χρώμα. Εντός της κοιλότητας φαίνονται κατακριμιζόμενα όντα. Επάνω από τη σκοτεινή κοιλότητα λευκή νεφέλη σε δύο επίπεδα. Το άνωθεν της κοιλότητας πρώτο νεφελώδες επίπεδο περιλαμβάνει εικόνα υπεριπτάμενης αγγελικής μορφής. Τρεις ακόμη αγγελικές μορφές άνωθεν του πρώτου ακολουθούν. Επί των ελίκων του διάχορου, αριστερά των αγγέλων, αναγράφεται σε δύο τμήματα οι φράσεις. «Η Παρθένος έτεκε και τα των μητέρων ουκ έγνω». Η πέμπτη φράση είναι αντί στήλου πυρός, αντί στήλου φωτιάς. Στο διάχορο αυτό εικονίζεται η έξοδος των Εβραίων. Κόκκινη, δρομικά εμφανιζόμενη συμπαγής μάζα διατρέχει το διάχορο από την άνω δεξιά γωνία προς την κάτω αριστερή. Το τμήμα κάτω από τη φράση αντί στήλου πυρός είναι σκοτεινό. Το υπόλοιπο καλύπτεται από βραχώδη όγκο και από ανθρώπινο πλήθος του οποίου ηγείται έφυπος. Φέρει φωτοστέφανο και φαίνεται να ακολουθεί την πυρακτωμένη δέσμη η οποία εκπορεύεται άνωθεν. Ανάμεσα στο ανθρώπινο πλήθος εικονίζονται καμήλες και άλογα έμφορτα. Ορισμένοι άνθρωποι μεταφέρουν πύλινους πίθους και άλλα αντικείμενα σκεπασμένα με υφάσματα, φαίνονται δε και πολλών ειδών αποσκευές. Στο κατώτερο άκρο εικονίζεται θυμωμένη μορφή να βιοπραγεί. Περισφύγει τον λαιμό της διπλανής μορφής με το αριστερό χέρι και με το δεξί κρατεί κάτι που μοιάζει με ρόπαλο. Η γυναικεία μορφή μεταφέρει στο κεφάλι της κυβότιο. Διακρίνεται κυκλοβός μεταφερόμενος. Το διάχορο στην εξωτερική πλευρά της εικόνας οροθετείται από κατάγραφο κίωνα επιβαθμιδωτής βάσεως. Επί της επιφανίας του κίωνα, δύο πλατήφυλλα χωρίζουν το κείμενο σε δύο ως εξής. Στο ανώτερο τμήμα του κίωνος διαβάζουμε «και οδήγησεν αυτούς εν νεφέλη», ενώ μετά το φύλλο μας στην κατώτερη πλευρά του κίωνα διαβάζουμε «η μέρα και όλη τη νύχτα εν φωτισμό πυρός». Η έκτη φράση «δικαιοσύνης ανέτειλεν ήλιος». Ανέτειλε ο ήλιος της δικαιοσύνης. Στο διάχορο αυτό εικονίζεται η Ανάσταση του Κυρίου. Το ανώτερο και μεγαλύτερο τμήμα του διάχορου
καταλαμβάνεται από τον ολόσωμο αναστηθέντα Ιησού Χριστό εν δόξη. Φέρει φωτοστέφανο, επί του οποίου τα γράμματα «Ο-Ον» και στην αριστερή χείρα κόκκινη σημαία με λευκό σταυρό. Φαίνεται να υπερίπταται του κενού τάφου επί νεφέλων. Στα πόδια φέρει τα ίχνη των ύλων, τα ίχνη των καρφιών. Η ταφόπλακα έχει καταγκρεμιστεί. Στο κατώτερο τμήμα του διάχορου, οπλισμένοι Ρωμαίοι στρατιώτες, ατάκτως έχουν καταπέσει επί γης και έντρομοι ατενίζουν τον αναστηθέντα Χριστό. Η εξωτερική πλευρά του διάχορου οριοθετείται από έναν κατάγραφο κίωνα. Στην εσωτερική πλευρά διαφαίνεται κόκκινο μοφόριον, υποδηλώνει γυναικεία παρουσία, η οποία στο χέρι κρατεί κάποιο αντικείμενο. Εφαπτώμενος στον κίωνα άγγελος, μετεταμένο το δεξί χέρι, υποδεικνύει στην γυναικεία μορφή τον αναστηθέντα Ιησού Χριστό. Επί του κίωνος έρπουν δύο φύλλα παχύφυλλου και διαχωρίζουν τη γραφή στα εξής τρία μέρη. Πρώτον, ογά δίνα εν, δεύτερον εν τάφο Ιησούς ανέστη, λάμψα ηλίου φε δρότερον. Είναι η φράση ογά δίνα εν τάφο Ιησούς ανέστη, ηλίου, λάμψα ηλίου φε δρότερον. Η έβδομη φράση είναι δύο λέξεις, αντί Μωυσέως. Εικονίζεται έρημος, φοινικόδεντρα, στο βάθος αμόλοφοι και διάσπαρτες λευκές σκηνές. Πλήθος ανθρώπων, πολλοί όρθιοι και άλλοι πεσμένοι στο έδαφος, μοιάζουν να είναι νεκροί. Μαύρα φίδια μεταξύ των ατόμων, πολλά στα σώματα των ανθρώπων περιπεπλεγμένα. Ο Μωυσής όρθιος, πίσω από το σώμα του, μορφές μεμονωμένες και μια γυναικεία μορφή με βρέφος στην αγκαλιά της φαίνονται να βυθίζονται. Ο Μωυσής κρατεί με την αριστερά χείρα ράβδο και με την δεξιά δείχνει υψωμένο ξύλινο σταυρό επί του οποίου έχει περιεληχθεί ένα φίδι. Στην κατώτερη πλευρά του διάχορου τεμαχισμένης δύο από ένα έλικα αναγνώσκεται η φράση «Καθώς Μωσή ύψωσε τον όφι εν τη ερήμο». Στο σημείο αυτό αξίζει να μια παρένθεση για να εξηγηθεί η παράσταση αυτή. Η παράσταση του Μωυσέως και του όφι, του φιδιού. Κατά τα 40 χρόνια που επερπλανείται ο λαός του Ισραήλ στην έρημο, υπέστη τιμωρίες. Μετά την έξοδο των Εβραίων από την γη της Αιγύπτου, με επικεφαλή στον Θεόπτη Μωυσή, ο Θεός έτρεφε τον λαό του με το θεόσταλτο μάνα. Ο δρόμος μέσα στην έρημο ήταν δύσκολος. Με πολλή δυσκολία έβρισκαν νερό και ο λαός του Ισραήλ άρχισε να γοντίζει στον Θεό και στον Μωυσή, του απίφθινε λόγους σκληρούς γιατί τους ξεσήκωσε από την Αίγυπτο και ο λαός του Ισραήλ άναψε την οργή του Θεού εναντίον του εξαιτίας του γοντισμού τους. Με θεϊκή εντολή εμφανίστηκε μεγάλο πλήθος δηλητηριωδών φιδιών που δάκωναν τους Ισραηλίτες. Χιλιάδες άνθρωποι πέθαιναν. Οι Ισραηλίτες, τρομοκρατημένοι από τα φίδια, οικέτευαν τον Μωυσή να προσευχηθεί στον Θεό για να τους απαλλάξει από αυτή τη σκληρή τιμωρία. Ο Κύριος διέταξε τον Μωυσή να κατασκευάσει ένα μεγάλο χάλκινο φίδι και να το βάλει σε ένα κοντάρι που έμοιαζε με σταυρό.
όποιος δαγκώνεται από φίδι και κοιτάξει με ελπίδα αυτό το χάλκινο όφι, δεν θα πεθάνει. Αυτή ήταν η εντολή του Κυρίου προς τον Μωυσή. Ο Μωυσής υπάκουσε, κατασκεύασε ένα μεγάλο φίδι από χαλκό και το έβαλε πάνω σε ένα κοντάρι όμοιο με σταυρό. Αυτό αποτελούσε μια ολοκάθαρη προτύπωση του Κυρίου, του Ιησού Χριστού. Ο όφης, τον οποίο κατασκεύασε ο Μωυσής και έβαλε σε ξύλο όμοιο με το σταυρό, κατασκευάστηκε από χαλκό, επειδή ο χαλκός θεωρεί το ισχυρότερο μέταλλο που είχαν. Βέβαια, αυτή δεν ήταν η μοναδική φορά που ο Θεός τιμώρησε τον λαό του Ισραήλ εξαιτίας του γονισμού. Και άλλες δύο φορές κατά την διάρκεια των 40 ετών που ο λαός περιπλανήτως στην Αίγυπτο υπέστη την τιμωρία επειδή γόγγιζε εναντίον του Θεού. Η πρώτη φορά ήταν στο όρος Σινά, όπου ο Μωυσής έλαβε από τον Θεό τους νόμους. 40 μέρες και 40 νύχτες ευρίσκεται ο Μωυσής στο όρος. Ο λαός έχασε την υπομονή του και είπε στον Ααρών, τον αδελφό του Μωυσή, να κατασκευάσει χρυσό μοσχάρι. Αυτό το μοσχάρι το ονόμασαν Θεό. Θεωρούσαν ότι αυτός ο Θεός τους έβγαλε από την Αίγυπτο και απαρνήθηκαν τον αληθινό Θεό. Η δεύτερη φορά που ήταν αιτία της οργής του Θεού ήταν η ενταρσία των Κορέ, Δαθάν και Αβυρών και της ομάδας τους που επαναστάτησαν εναντίον του προφήτη Μωυσή και του αδελφού του Ααρών. Αυτή η ανταρσία θεωρήθηκε ανταρσία εναντίον του ίδιου του Θεού, ο οποίος είχε επιλέξει τον Μωυσή για να εκτελέσει το θέλημά του. Αυτό το αμάρτημα είχε σχεδόν το ίδιο βάρος με την προσκύνηση του χρυσού μόσχου στο όρος Σινά και καταδεικνύεται ότι η εξέγερση εναντίον του Θεού και εναντίον των εντολών του είναι ίσως το μεγαλύτερο αμάρτημα. Καταληκτικό είναι το διάχωρο στην κάτω δεξιά γωνία της εικόνας, παρήλθεν η σκιά του νόμου, επί του οποίου διάχωρου είναι γραμμένη η φράση «Χριστός η σωτηρία των ψυχών ημών». Νομίζω δεν χρειάζεται μετάφραση, ο Χριστός είναι η σωτηρία των ψυχών μας. Στο διάχωρο αυτό εικονίζεται η Σταύρωση του Ιησού Χριστού. Στο βάθος διακρίνεται περιτυχισμένη πόλη. Ο Σταυρός έχει στηθεί επί βράχου και στο σημείο αυτό εικονίζεται μία νεκροκεφαλή. Δεξιά του Σταυρού του Ιησού, όρθια, υποβασταζόμενη, οδυρωμένη η Θεομήτωρο. Δεξιά αυτής ο Ιωάννης ατενίζει τον Ιησού επί του Σταυρού. Εικονίζονται και άλλες μορφές περίλυπες. Δεξιά της Θεοτόκου γονιπετής γυναικεία μορφή με το χέρι στο πρόσωπο εις ένδειξη οδύνης. Αριστερά του Ιησού πεσμένοι κάτω στη γη έντρομοι στρατιώτες φέρουν περικεφαλαίες και όπλα. Έμπροσθεν της βάσης του Σταυρού διακρίνεται κάλαθος εντός του οποίου βρίσκονται καρφιά, ένα σκεπάρνι και μία τανάλια. Στην κορυφή του Σταυρού του Ιησού η επιγραφή «Γιώτα νι βήτα γιώτα» Ιησούς Ναζωραίος, βασιλεύς των Ιουδαίων. Σε τρεις γλώσσες όμως. Στην κατώτερη πλευρά του διάχωρου ένας έλικας διακόπτει εις δύο την εξής φράση. Ούτως υψωθήνε δι των ιών του ανθρώπου. Η εικόνα, την ραδιοφωνική περιγραφή της οποίας
Ελπίζω να απολαύσατε. Είναι έργο του Στέφανου Νικολαίδη. Επελέγει ο τίτλος «Παρήλθεν η σκιά του νόμου», επειδή αυτή η φράση βρίσκεται γεγραμμένη επί της εικόνας. Θεωρείται η αυθεντική φράση και χρησιμοποιήθηκε με την σύμφωνη γνώμη και των σεβαστών πατέρων του Ιερού Ναού του Αγίου Τίτου ως τίτλος της εικόνας. Στην πίσω πλευρά της εικόνας υπάρχει χειρόγραφη επιγραφή η οποία μας πληροφορεί ότι είναι έργο του Στέφανου Νικολαίδη. Η επιγραφή έχει ως εξής: «Έργον Στέφανου Νι Νικολαίδου Κριτός έμεινε δε ατελές γράφοντι κατά το 1877. Ο Νικολαίδης θεώρησε το αριστούργημα αυτό που την περιγραφή του ακούσατε ατελές. Επιτρέψατε μου μία σύντομη αναφορά στον Στέφανο Νικολαίδη. Ο Στέφανος Νικολαίδης κατήγεται από το χωριό των Αγίων Παρασκιών της επαρχίας Παιδιάδος. Γεννήθηκε το 1820 και πέθανε στο Ηράκλειο το 1907 από δηλητηρίαση. Το αρχικό του επώνυμο ήταν Τροχαλάκης. Μετονομάστη δε Νικολαίδης από το όνομα του πατέρα του, ο οποίος ονομάζεται Νικόλαος. Και αυτό συνέβη το 1858, όταν σχεδιάστηκε να μεταβεί από την Κρήτη στην Κωνσταντινούπολη ως αντιπρόσωπος της Εκκλησίας της Κρήτης να συζητήσει το ζήτημα της μισθοδοσίας των ιεραρχών του νησιού. Ήταν αδελφός της μητέρας του Αηδήμου Επισκόπου Ρεθύμιχτη Αυλοποτάμου Διονυσίου Καστρινογεννάκη Ευσεβίας. Υπήρξε άνδρας επιφανής κατά την εποχή εκείνη και προσέφερε πολλές υπηρεσίες στους υπόδουλους χριστιανούς της περιφέρειας του Ηρακλείου. Θεωρείται λόγιος. Ασχολήθηκε με την εκκλησιαστική ποίηση, καθώς σε αυτόν αποδίδεται η ακολουθία του Αγίου Μηνά. Υπήρξε επίσης σιροψάλτης και ζωγράφος. Είχε διακριθεί μεταξύ των καλύτερων της εποχής του. Από τα έργα του αξιόλογο θεωρείται το έργο της εικόνας που την περιγραφή της ακούσατε, γύρω από την οποία ιστορείται σε 8 εμπνευσμένα διάχωρα και παραστάσεις το δογματικό Θεοτόκιον παρήλθεν η σκιά του νόμου. Με την αναφορά αυτή στον Στέφανο Νικολαίδη κλείνει η εκπομπή της ραδιοφωνικής παρουσίασης της εικόνας «Παρήλθεν η σκιά του νόμου». Η περιγραφή της εικόνας «Παρήλθεν η σκιά του νόμου» υπήρξε ο πυρήνας της δημιουργίας του βιβλίου με τίτλο «Οι Παναγίες του Αγίου Τίτου», το οποίο βιβλίο διατίθεται μόνο από την ενορία του Αγίου Τίτου. Είναι εθελοντική συγγραφή και τα έσοδα από την διάθεση του βιβλίου κατευθύνονται σε σκοπούς που το Ενωριακό Συμβούλιο του Ναού του Αγίου Τίτου αποφασίζει, κυρίως προς επισκευή του κτηρίου του ναού. Από τον κύριο Παντελή Καλογεράκη, που είχε την ευθύνη του ηχού και της επιλογής της μουσικής, και από εμένα προσωπικά, θερμές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας. Υπενθυμίζουμε ότι την 5η ώρα 10 το βράδυ θα μεταδοθεί η εκπομπή σε επανάληψη και το επόμενο ραντεβού μας με νεότερο θέμα καθορίζεται την επόμενη Τρίτη,
την ίδια πάντα ώρα 12 στο ραδιόφωνο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στην συχνότητα των FM 99,7.

Όβολος Αγάπης, εκπομπή την οποία επιμελείται και παρουσιάζει η Αθηνά Κυριακάκη Σφακάκη, ξαναγός, συνταξιούχος τραπεζικός και συγγραφέας.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Καλησπέρα, ονομάζομαι Σκουλούδη Ευτυχία, είμαι κοινωνική λειτουργός στην κινητή μονάδα και στο κέντρο ημέρας της εταιρείας νόσου Αλσχάιμερ και υγιούς γύρανσης Ηρακλείου Αλληλεγγύη και σήμερα θα μιλήσουμε μαζί για το στίγμα, ένα θέμα που αφορά όλο και περισσότερες οικογένειες. Η άνοια πρέπει να θυμόμαστε πάντα ότι δεν είναι μια σπάνια κατάσταση. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε, ανεξαρτήτως μορφωτικού επίπεδου, χαρακτήρα ή επιλογών. Είμαι σίγουρη πως όλοι εσείς που ακούτε αυτή τη στιγμή γνωρίζετε κάποιον ο οποίος έχει διαγνωστεί με άνοια ή κάποιο άτομο το οποίο φροντίζει ασθενή με άνοια. Κι όμως, παρόλα αυτά, η άνοια εξακολουθεί να συνοδεύεται από ντροπή, φόβο και σιωπή. Αυτό το στίγμα, αυτός ο φόβος να μιλήσουμε ή να ζητήσουμε βοήθεια, τελικά δυσκολεύει πάρα πολύ τη ζωή των ανθρώπων που ζουν με άνοια, αλλά και των φροντιστών τους. Σήμερα θέλω να δούμε μαζί τι είναι το στίγμα, πώς εμφανίζεται, ποιες είναι οι συνέπειές του και κυρίως τι μπορούμε να κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί το στίγμα δεν είναι κάτι αφηρημένο, είναι παρόν σε όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς μας, στις συμπεριφορές, στα βλέμματα και στα λόγια μας. Στίγμα σημαίνει ότι βλέπουμε έναν άνθρωπο μέσα από μία ετικέτα, αντί να βλέπουμε ολόκληρη την προσωπικότητά του. Σημαίνει ότι κάποιος αντιμετωπίζεται διαφορετικά, επειδή έχει μία δυσκολία ή μία διάγνωση που τον κάνει διαφορετικό από όλους τους υπόλοιπους. Το στίγμα δημιουργείται από τρία πράγματα, από τα στερεότυπα, την προκατάληψη και τις διακρίσεις. Τα στερεότυπα αφορούν τις σκέψεις μας. Είναι οι λανθασμένες γενικεύσεις που κάνουμε στο μυαλό μας για κάποια άτομα επειδή ανήκουν σε μία ομάδα. Όπως για παράδειγμα ότι όλα τα άτομα με άνοια δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Κάτι που στην πραγματικότητα δεν ισχύει, γιατί η νόσος εξελίσσεται διαφορετικά από άτομο σε άτομο. Έπειτα έχουμε την προκατάληψη, όπου η προκατάληψη είναι τα αρνητικά συναισθήματα που μας δημιουργούν τα στερεότυπα. Το ότι θα σκεφτώ ότι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν.

να δούμε τώρα γιατί η άνοια στιγματίζεται τόσο πολύ. Όταν κάποιος διαγνωστεί με άνοια, πολλοί άνθρωποι τον βλέπουν μόνο μέσα από την νόσο. Θεωρούμε ότι είναι ένας ανοϊκός, έχει αυτή την ταμπέλα πλέον. Όχι ως άνθρωπο με ιστορία, με συναισθήματα και δυνατότητες, όπως γίνεται σε άλλες ασθένειες, αλλά ως ασθενή. Κάποιοι τον φοβούνται, άλλοι τον λυπούνται, άλλοι τον αποφεύγουν και άλλοι νιώθουν αμηχανία στο πώς να μιλήσουν μαζί του. Και υπάρχει και ακόμη ένας μεγάλος εχθρός, ο αυτοστιγματισμός. Το σημείο εκείνο όπου το ίδιο το άτομο νιώθει ντροπή, αποσύρεται, κρύβει τα συμπτώματα, αποφεύγει τις κοινωνικές επαφές και καθυστερεί να ζητήσει βοήθεια, γιατί φοβάται πως θα την αντιμετωπίσουν οι γύρω του και γιατί έχει αρχίσει και ο ίδιος να πιστεύει ότι διαφέρει από τους άλλους και δεν έχει την ίδια αξία, κάτι που όπως γνωρίζουμε δεν ισχύει. Τα στατιστικά μας ξυπνούν, δείχνουν το μεγάλο μέγεθος της εμφάνισης του στίγματος. Το 88% των ανθρώπων με άνοια έχουν βιώσει διακρίσεις, τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους, λόγω της νόσου. Το 31% των ατόμων με άνοια υποστήριξαν ότι αποφεύγουν τις κοινωνικές επαφές, αποφεύγουν να πάνε για έναν καφέ. Δηλαδή, φοβούμενοι πώς θα αντιδράσουν οι άλλοι απέναντί τους, φοβούνται πάρα πολύ πώς θα τους αντιμετωπίσουν οι γύρω τους. Και τώρα ας δούμε και κάποια στερεότυπα. Το 80% του γενικού πληθυσμού πιστεύει ότι η άνοια είναι φυσική συνέπεια του γίγαντος. Δηλαδή πιστεύει ότι όλοι οι ηλικιωμένοι μεγαλώνοντας θα εμφανίσουν άνοια, κάτι που όπως γνωρίζουμε δεν ισχύει. Και το 37% εξ αυτών πιστεύει ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα για την πρόληψη της εμφάνισης της άνοιας, κάτι που πάλι είναι ένας μύθος, έτσι, γιατί όπως γνωρίζουμε υπάρχουν διάφοροι τρόποι ώστε να προλάβουμε την εμφάνιση της νόσου ή να την καθυστερήσουμε έστω. Αυτές οι απόψεις λοιπόν ενισχύουν το στίγμα και απομακρύνουν τον άνθρωπο καθώς και τον φροντιστή του από την υπόλοιπη κοινωνία, από όλους εμάς. Η αλήθεια είναι ότι κάποια συμπτώματα της άνοιας φαίνονται πολύ ξένα στους υπόλοιπους. Οπότε κάποια από αυτά κουβαλάνε μεγαλύτερο στίγμα γιατί μας φαίνονται πιο παράξενα. Ένα από τα συμπτώματα που κουβαλάει έντονο στίγμα είναι η απώλεια της μνήμης, ιδιαίτερα της βραχυπρόθεσμης μνήμης. Ότι θα τους πούμε κάτι και μετά από 5 λεπτά δεν θα το θυμούνται. Δεν σημαίνει ότι δεν μας ακούνε, απλά δεν μπορούν να συγκρατήσουν την πληροφορία. Η απώλεια της μνήμης λοιπόν πολύ συχνά μπορεί να εκλαμβάνεται ως αδιαφορία, ότι δεν μας δίνουν σημασία, κάτι που δεν ισχύει. Επίσης, η αλλαγή συμπεριφοράς, το ότι το άτομο με άνοια μπορεί να είναι πιο νευρικό, πιο οξύθυμο, πιο καταθλιπτικό, παρερμηνεύεται ως κακή διάθεση απλά ή παραξενιά της ηλικίας. Λέμε γέρασε αυτός και παραξένεψε. Όμως πολλές φορές μπορεί από πίσω να κρύβεται κάτι άλλο, όπως για παράδειγμα η άνοια. Δεν είναι θέμα της ηλικίας αυτό. Η δυσκολία στην επικοινωνία. Ένα άτομο με άνοια μπορεί να βλέπουμε ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ να εκφραστεί. Μπορεί να δυσκολεύεται να βρει την κατάλληλη λέξη, να αρθρώσει μια ολοκληρωμένη πρόταση. Πολλοί βιάζονται και λένε ότι αυτό το άτομο δεν καταλαβαίνει. Ειδικά σε περιπτώσεις όπου έχει χάσει εντελώς την ικανότητα της επικοινωνίας σε μεσαίο προς τελικό στάδιο. Κάτι που δεν ισχύει. Το άτομο μπορεί να καταλαβαίνει, να κατανοεί και να έχει ξεκάθαρο στο

θέλει να μας πει, αλλά να μην μπορεί να το εκφράσει. Σκεφτείτε πόσο άσχημα νιώθει αν μπροστά του πούμε «αυτός δεν καταλαβαίνει, μην του μιλάς», ενώ μπορεί να κατανοεί αυτό που λέμε. Επίσης, πολύ μεγάλο στίγμα κουβαλάνε τα ψυχωσικά συμπτώματα της άνοιας. Οι ψευδαισθήσεις και οι παραισθήσεις, είτε ακουστικές είτε οπτικές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα άτομα με άνοια μπορεί να βλέπουν ή να ακούνε πράγματα που δεν υπάρχουν. Πολλές φορές θα δούμε να κάνουν παράπονο ότι βλέπουν σκιές το βράδυ ή ότι ακούν κάποιος να τους χτυπάει την πόρτα τους. Αυτά τα συμπτώματα συνήθως τα έχουμε συνδέσει στο μυαλό μας έτσι με ψυχικές διαταραχές και μας τρομάζουν, ανησυχούμε, λέμε έχασε τα μυαλά του αυτός. Όμως είναι πολλά συμπτώματα της νόσου πολλές φορές, οπότε χρειάζεται μια πολύ καλή διερεύνηση. Επίσης, οι δυσκολίες σας καθημερινές δραστηριότητες, το ότι το άτομο μπορεί να δυσκολεύεται να πιάσει το μαχαιροπύρο να φάει, μπορεί να δυσκολεύεται στο ντύσιμο ή στο μπάνιο του. Κάποιοι θεωρούν το άτομο βάρος. Όλα αυτά όμως πρέπει πάντα να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι είναι συμπτώματα της νόσου και όχι επιλογές του ατόμου. Η αλήθεια είναι ότι το στίγμα, όπως είπα και προηγουμένως, φαίνεται σε πολλές πτυχές της καθημερινής μας ζωής. Για παράδειγμα, στο τηλέφωνο μπορεί να επαναλάβει κάτι το άτομο με άνοια και ο συνομιλητής να εκνευριστεί, να του πει «δώσ' μου κάποιον άλλο να μιλήσω, δεν μπορώ να συνεννοηθώ μαζί σου». Στο λεωφορείο μπορεί να πατάει συνέχεια το κουμπί για να κατέβει και να μην κατεβαίνει ποτέ. Απλά επειδή έχει μπερδευτεί, έχει χάσει τον προσανατολισμό του, κάποιοι μπορεί να τον κοιτούν με δυσφορία επειδή τους καθυστερεί από το να φτάσουν στον προορισμό τους. Στο ιατρείο, ο γιατρός μπορεί να απευθύνει το λόγο μόνο στον φροντιστή, ενώ το άτομο με άνοια μπορεί να είναι και δίπλα και να τον βλέπουμε να ρωτάει «τι κάνει η μαμά σου» ή μπορεί πολλές φορές το άτομο με άνοια να κάνει παράπονα για σωματικές ενοχλήσεις και πόνος που τυχόν νιώθει και όλα να αποδίδονται στην νόσο, να λένε «δεν είναι κάτι αυτό, τα λέει απλά επειδή έχει άνοια, δεν καταλαβαίνει». Στο σούπερ μάρκετ μπορεί να ξεχάσει να πληρώσει κάτι ή να καθυστερεί την ουρά στο ταμείο γιατί δεν μπορεί να ξεχωρίσει τα ψηλά. Γίνεται αντικείμενο σχολείων και λένε όλοι γέρας αυτός έχασε τα μυαλά του, δεν καταλαβαίνει. Στο σπίτι συχνά μπορεί να μιλούν μπροστά τους σε ένα οικογενειακό τραπέζι αλλά να μιλάνε σαν να μην είναι παρόν. Είναι χαρακτηριστικές οι μαρτυρίες των ατόμων που έχουμε εδώ στο κέντρο μας, ειδικά των ατόμων που συναντάμε στην κινητή μονάδα, στα χωριά, όπου είναι πολύ συχνό να αποδίδουν τις δυσκολίες που νιώθουν στο άγχος ή στην πίεση, απλά επειδή δεν ντρέπονται να πάνε σε έναν γιατρό να ζητήσουν βοήθεια. Και όταν τελικά πηγαίνουν και λαμβάνουν μια διάγνωση άνοιας, λένε ότι νιώθουν ανακούφιση που ξέρουν τι τους συμβαίνει, αλλά φοβούνται για το πώς θα τους αντιμετωπίσουν οι συγχωριανοί τους, που πήγαν σε έναν νευρολόγο και έχουν άνοια. Το στίγμα είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι έχει συνέπειες τόσο στο ίδιο το άτομο, όσο και στο φροντιστή, αλλά και σε όλη την κοινωνία. Πάμε να δούμε αρχικά τις συνέπειες που έχει το στίγμα στο ίδιο το άτομο με άνοια. Το άτομο με άνοια καθυστερεί πάρα πολύ να ζητήσει βοήθεια, καθώς και κατάλληλη υποστήριξη. Όπως είπα προηγουμένως, επειδή ντρεπόμαστε και φοβόμαστε για το πώς το μας αντιμετωπίσουν, καθυστερούν συνήθως πάρα πολύ να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, επηρεάζει όλο αυτό και την ποιότητα ζωής τους, γιατί έχουν τις δυσκολίες και δεν λαμβάνουν την κατάλληλη καθοδήγηση, αλλά έτσι και δεν λαμβάνουν και τη σωστή υποστήριξη σε όλο αυτό. Επίσης, επηρεάζει πάρα πολύ την ψυχική τους υγεία. Τα άτομα με άνοια έχουν να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και τα συμπτώματα της νόσου και έχουν να αντιμετωπίσουν και να σκεφτούν το πώς θα τους δουν όλοι οι άλλοι. Έτσι νιώθουν μεγάλο φόβο, άγχος, μοναξιά. Και όλο αυτό έτσι οδηγεί και δίνει την κατάθλιψη. Γιατί δεν έχει νόημα η ζωή τους πλέον, αν είναι να μην κάνουν τίποτα, να μην τους μιλάει κανείς όπως πριν. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, όλο αυτό οδηγεί στην απομόνωση των ατόμων. Γι' αυτό και πολύ συχνά θα δείτε τα άτομα με άνοια να μην εμφανίζονται συχνά στο καφενείο μετά τη διάγνωση, να μην πηγαίνουν στους γάμους, στις κοινωνικές δεξιώσεις όπως πήγαιναν μέχρι πριν. Γιατί ντρέπονται πώς θα τους αντιμετωπίσουν γύρω τους. Έτσι σιγά σιγά το άτομο χάνει την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή του.
Νιώθει ότι δεν έχει αξία από τους γύρω του. Όλο αυτό έχει συνέπειες και στο φροντιστή. Ο φροντιστής έχει έντονο άγχος. Νιώθει ντροπή ή φόβο για την κριτική. Απομονώνεται από κοινωνικές δραστηριότητες. Εξαντλείται ψυχικά και σωματικά. Η σχέση που έχει με το άτομο που παρέχει φροντίδα δυσκολεύει. Γιατί έχει να σκεφτεί πώς θα το αντιμετωπίσουν και όλοι οι άλλοι. Επίσης έχει στο μυαλό του πέρα από τα δικά του άγχη και τις απαιτήσεις όλων των υπολείπων. Όλο αυτό επηρεάζει τον φροντιστή και σε οικονομικό επίπεδο, γιατί ντρέπεται να ζητήσει βοήθεια για ανάλογα επιδόματα ή ντρέπεται να πάει τον μπαμπά ή τη μαμά του σε ένα γυροκομείο, γιατί σκέφτεται τι θα πούν οι άλλοι, ότι παράτησα τους γονείς μου. Κάτι που πολλές φορές δεν ισχύει. Γιατί είναι η πιο οικονομική λύση αν λάβουν υπόψη πόσο πολύ έξοδο είναι η παροχή φροντίδας. Επίσης, δεν έχει και τις κατάλληλες γνώσεις πολλές φορές για να παρέχει την ανάλογη φροντίδα, οπότε η λύση αυτή είναι μονόδρομος. Όλο αυτό πρέπει να θυμόμαστε ότι έχει επιπτώσεις και στην κοινωνία, γιατί όλοι οι άνθρωποι ζουν μαζί, οπότε το πώς φερόμαστε σε μια ομάδα του πληθυσμού επηρεάζει και όλους τους υπόλοιπους ενδυνάμεων. Αρχικά, έχουμε λιγότερες δομές υποστήριξης. Γιατί πολύ απλά δεν γνωρίζουμε τα πραγματικά νούμερα των ανθρώπων που πάσχουν από άνοια αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Δεν ξέρουμε πώς είναι, δεν ξέρουμε τι ανάγκες έχουν, γιατί σε πολλές περιπτώσεις δεν ζητάνε και ποτέ βοήθεια. Επίσης, υπάρχει υποχρηματοδότηση για έρευνα. Γιατί πάλι δεν γνωρίζουμε πώς είναι πραγματικά. Βλέπουμε ότι έχουμε κλειστές δομές αντί για ανοιχτές κοινότητες. Τα άτομα με άνοια, όπως και άτομα με άλλες διαταραχές και τις δυσκολίες, βλέπουμε να ζουν σε κλειστά συστήματα φροντίδας αντί για ανοιχτές κοινότητες. Γιατί ντρεπόμαστε για όλο αυτό, γιατί δεν ξέρουμε πώς να το διαχειριστούμε και προτιμάμε πολλές φορές να το κρατάμε πίσω από κλειστές πόρτες, να κάνουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, ενώ είναι εκεί και αφορά και πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Έτσι όλο αυτό οδηγεί σε μία αποξένωση, σε μία διάσπαση της κοινωνίας. Γιατί αντί να είμαστε όλοι μαζί μία γροθιά, είναι ο καθένας μόνος του. Και κουνάει το δάχτυλο σε όποιον φαίνεται λίγο διαφορετικός.

Ας δούμε τώρα πώς μπορούμε να σπάσουμε το στίγμα. Έχω βάλει απλά χειροπιαστά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε όλοι εμείς ως πολίτες, ώστε να κάνουμε αυτά τα άτομα καθώς και τους φροντιστές τους να νιώθουν πιο όμορφα, πιο ζεστά. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε σωστή ενημέρωση από έγκυρες πηγές, όπου αυτά που θα μας λένε ισχύουν. Η γνώση διώχνει το φόβο. Μαθαίνετε την πραγματικότητα της νόσου, μαθαίνετε ποια είναι τα συμπτώματά της, τι συνέπειες έχει στο άτομο καθώς και στους γύρω του. Πρέπει να δείχνουμε σεβασμό στην επικοινωνία, να μιλάμε στο άτομο, όχι μόνο στο φροντιστή. Αν για παράδειγμα έχετε έναν γείτονα ο οποίος έχει άνοια, είναι πολύ σημαντικό για αυτόν να του πείτε πώς είσαι σήμερα, από το να ρωτήσετε το φροντιστή που κάθεται δίπλα του πώς είναι ο μπαμπάς σου σήμερα. Καταλαβαίνετε τη διαφορά σε όλο αυτό. Δείχνετε ότι είναι εκεί, ότι είναι παρόν. Είναι σημαντικό επίσης να δείχνουμε κατανόηση, να μην βιαζόμαστε, να μην θυμώνουμε. Όταν δείχνουμε κατανόηση σε ένα άτομο με άνοια, του δίνουμε το χρόνο που χρειάζεται να εκφραστεί είτε να κάνει κάποια καθημερινή λειτουργική δραστηριότητά του, κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την εξέλιξη της νόσου. Είναι σημαντικό επίσης να έχουμε συμπερίληψη, δηλαδή το άτομο να συμμετέχει σε όσα πιο πολλά πράγματα μπορεί, στο μέτρο του δυνατού πάντα. Δεν θα απομονώσουμε κάποιον επειδή έχει άνοια, θα τον έχουμε μαζί μας στις δραστηριότητες όπως και πριν. Αυτό το όπως και πριν είναι αυτό που κάνει τη διαφορά. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να στηρίζουμε τους φροντιστές όπως μπορούμε, γιατί η φροντίδα αυτή είναι ένας μαραθώνιος για αυτούς. Μπορούμε να τους στηρίξουμε απλά με το να πάμε να πιούμε μαζί τους ένα καφέ, να τους παρέχουμε μια βοήθεια, ό,τι βοήθεια νιώθουν ότι αυτοί ότι χρειάζονται. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές καλές πρακτικές που μπορούν να εφαρμοστούν. Και βρήκα ένα πολύ όμορφο παράδειγμα να μοιραστώ μαζί σας. Υπάρχει στην Ιαπωνία το εστιατόριο των όμορφων λαθών. Είναι ένα εστιατόριο όπου εκπαιδεύουν άτομα με άνοια και γίνονται σερβιτόροι. Εκεί αυτά τα άτομα πληρώνονται κανονικά, πλέον λίγο με υποσχόληση. Εκπαιδεύονται από εθελοντές, αλλά και πάλι οι παραγγελίες πολλές φορές μπορεί να μπερδεύονται. Οι πελάτες γελούν, όχι με το άτομο, αλλά με την ομορφιά της ανθρώπινης στιγμής. Αυτές οι παρερμηνίες θεωρούν ευκαιρία να δοκιμάσουν ένα διαφορετικό πιάτο από αυτό που παρήγγειλαν, όχι ένα λάθος που αξίζει να θυμώσουμε γι' αυτό. Κανείς δεν θυμώνει εκεί, κανείς δεν προσβάλλει. Το μήνυμα που περνάει είναι βαθύ. Το λάθος δεν ακυρώνει την ανθρώπινη αξία. Είναι σημαντικό να θυμάστε τα εξής. Η άνοια μπορεί να αλλάξει όντως τη μνήμη και το πώς βλέπουμε έναν άνθρωπο, πώς στέκεται απέναντί μας. Αλλά ποτέ μου ποτέ δεν αλλάζει την καρδιά και την αξία του ατόμου. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι απέναντί μας έχουμε το άτομο που γνωρίζαμε και πριν τη διάγνωση και δεν του αξίζει να του φερόμαστε διαφορετικά. Το στίγμα σπάει με κάθε μικρή πράξη καλοσύνης. Με το να του δώσετε λίγο παραπάνω χρόνο στην ουρά στο σούπερ μάρκετ, με το να του πείτε μια καλημέρα, έλα να πιούμε έναν καφέ, πώς είσαι σήμερα. Με κάθε σεβαστική κουβέντα. Με κάθε άνθρωπο που επιλέγει να δει πίσω από την νόσο και να αναγνωρίσει τον άνθρωπο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να τους δείξουμε ότι είναι εκεί, τους ακούμε, τους σεβόμαστε και τους νοιαζόμαστε όπως τους νοιαζόμασταν και πριν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Εύχομαι να είστε καλά όλοι.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.

Κατευθυνόμαστε στο αεροδρόμιο του Μάλεμε, από όπου ένα μεταγωγικό αεροσκάφος θα μας μεταφέρει στο νέο μας προορισμό. Ο δρόμος που ξετυλίγεται μπροστά μας μας οδηγεί προς την ακτή, στη θάλασσα που αστράφτει με χίλιες ασημένιες αντάβγειες. Μερικά υδροπλάνα ξεκουράζονται αγκυροβολημένα σε ένα υπέροχο κόλπο. Τι ωραία που θα ήταν να τοποθετούσαμε μικρές βόμβες στους κλεφτήρες τους και να τα στείλουμε στον πάτο, αυτές τις μηχανές πολέμου που προσβάλλουν το μεγαλειώδες τοπίο, τόσο ήρεμο και τόσο γαλήνιο, που δεν θα μπορούσε παρά να είναι τοπίο ειρήνης. Ο Μπερζέ, πιο χαλαρός, κουβεντιάζει φιλικά μαζί μας. Οι φρουροί μας σερβίρουν ένα κολατσιό. Είμαστε ευτυχισμένοι που βρισκόμαστε πάλι μαζί και τρώμε με όρεξη. Προχωράμε ίσια δυτικά εδώ και 2 ώρες. Τα Χανιά δεν πρέπει να είναι πολύ μακριά. Διασχίζουμε την πόλη και σταματάμε μερικά χιλιόμετρα πιο δυτικά, κοντά σε μια παραλία όπου τα μεταγωγικά Junkers 52 περιμένουν στη σειρά να φορτώσουν. Βρισκόμαστε στο Μάλεμε, στη γερμανική αεροπορική βάση που υπήρξε το θέατρο σφοδρών μαχών μεταξύ Γερμανών αλεξιπτωτιστών και συμμαχικών στρατιωτών το Μάιο του 1941. Περιμένουμε δίπλα σε ένα Junkers 52 τη διαταγή να επιβιβαστούμε. Ένας μυναγός της Λουτφάβε κουβεντιάζει φιλικά με τον αρχηγό μας, μιλώντας άπτεστα γαλλικά. Συγχαίρει τον Μπερζέ για την ωραία δουλειά που έκανε στη βάση του Ηρακλείου. Ο ταγματάρχης μας τον ευχαριστεί και του λέει: «Ωστόσο κύριε, ορισμένοι Γερμανοί αξιωματικοί μας αποκάλυψαν δολοφόνους». «Α, όχι», απαντά ο σμηναγός, «το μόνο πράγμα για το οποίο μπορούμε να σας κατηγορήσουμε σχετικά με τη δράση σας είναι ότι ο στόχος της ήμασταν εμείς. Καλά θα ήταν να είχαμε άντρες σαν εσάς τόσο γενναίους». Ο αξιωματικός αυτός είναι άνθρωπος της δράσης, όπως μαρτυρεί το παράσημο του σιδηρού σταυρού στο στήθος του. Είναι ένας πολεμιστής, ένας άνθρωπος τιμής, ένας στρατιώτης. Ανήκει σε εκείνη τη φυλή των ανδρών που πολεμούν χωρίς μίσος, απλώς για να υπηρετήσουν την πατρίδα τους. Είναι ωραίο που ακούσαμε την άποψή του. Είναι καλό να γνωρίζει κάποιος ότι υπάρχουν άνθρωποι τιμής στις τάξεις του εχθρού. Αυτός ο σμηναγός της Λουτφάβε είναι η ζωντανή απόδειξη. Μας διατάζουν να επιβιβαστούμε. Καθόμαστε σε πάνινα καθίσματα. Ο Μπερζέ και ο Μουό κάθονται δίπλα-δίπλα απέναντί μου. Οι κινητήρες παίρνουν μπρος. Το αεροδρόμιο αυτό δεν είναι παρά μια παραλία από άμμο και βότσαλα. Τα αεροπλάνα είναι ευθυγραμμισμένα με κατεύθυνση βόρεια-βορειοανατολικά για να διατρέξουν όσο περισσότερο διάδρομο γίνεται πριν απογειωθούν. Ο βόμβος των τρικινητήριων αεροσκαφών καλύπτει κάθε άλλον ήχο και τραντάζει τα αεροπλάνα που τρέχουν ένα-ένα για να απογειωθούν. Τρανταζόμαστε στο χωρίς ηχομόνωση θάλαμο, καθώς το αεροσκάφος μας κινείται προς τη θάλασσα με ολοένα μεγαλύτερη ταχύτητα. Ο θόρυβος των κινητήρων που γυρίζουν με πολλές στροφές είναι αφιλητικός. Από το παραθυράκι της ατράκτου βλέπω πως φτάσαμε σχεδόν στην άκρη της παραλίας. Για μια στιγμή μάλιστα νομίζω πως το Junkers 52 δεν θα μπορέσει να απογειωθεί και θα συντριβεί στα κύματα. Ωστόσο, ο πιλότος ξέρει καλά τη δουλειά του. Το αεροσκάφος απογειώνεται και περνά ξυστά πάνω από τα κύματα που έρχονται να σπάσουν στην ακρογιαλιά. Ο πιλότος στρίβει ψύχρεμα αριστερά για να αποφύγει ένα βράχο που προεξέχει από την επιφάνεια της θάλασσας. Το αεροσκάφος σταθεροποιείται και παίρνει σιγά σιγά ύψος, πετώντας βόρεια-βορειοδυτικά. Θα προσγειωθούμε στο λιμάνι του Μπρίντεζι, από όπου θα συνεχίσουμε στη Γερμανία με τρένο. Πίσω μας βίνει το ακροτήριο Σπάθα και μαζί του το νησί της Κρήτης, όπου ζήσαμε μερόνυκτα που θα μας μείνουν αξέχαστα.

Ενώ εγώ ρεμβάζω, ο Μπεργέ γνωρίζεται καλύτερα με το Γερμανό σμιναγό. Ο αξιωματικός κατάφερε να του δώσει κρυφά την προσωπική του διεύθυνση σε ένα χαρτάκι που το μάζεψε ο Μπεργέ, κάνοντας πως ξύνει το πόδι του. Ο σμιναγός επέμενε: «Σε περίπτωση που με χρειαστείτε, δεν ξέρετε ποτέ τι γίνεται». Ο άνθρωπος αυτός είναι Γερμανός, αλλά δεν είναι διεφθαρμένος από το ναζιστικό καθεστώς. Κατάφερε να παραμείνει υπεράνω της ομαδικής σφαγής, ένας πολεμιστής τίμιος, ειλικρινής και γενναιόδωρος. Ο Μπεργέ με βγάζει από τις σκέψεις μου. Σχεδιάζει να καταλάβει το αεροπλάνο και μου εκμυστηρεύεται τους σκοπούς του χαμηλόφωνα. Μπροστά σε ένα τόσο παρακινδυνευμένο σχέδιο, μια στιγμή νομίζω πως ο αρχηγός μας έχασε τα λογικά του. «Ξέρεις να πιλωτάρεις αεροπλάνο?» με ρωτά. «Όχι, κύριε Ταγματάρχα». «Δεν πειράζει. Πάνω μας είναι ένα υποπολιβόλο. Πρέπει να το πάρουμε, να υποτάξουμε το πλήρωμα, να αλλάξουμε πορεία και να πάμε προς τη Μάλτα. Αυτό μπορείς να το κάνεις, έτσι δεν είναι?» Κάνει νόημα του μου να αρπάξει το γερμανικό υποπολιβόλο που μάθαμε να το χειριζόμαστε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής μας. Θα κάνει άραγε ο Ζακ αυτή την τρέλα? Θα αντιμετωπίσουμε μόνοι μας τους 25 ένοπλους άντρες που μας παρακολουθούν σε αυτή τη στενή άτρακτο? Ένας αξιωματικός, επιβάτης του αεροσκάφους, μάντεψε τι σκέφτεται ο ταγματάρχης. Με μια αστραπιαία κίνηση πιάνει το υποπολιβόλο και το δίνει σε έναν άλλο στρατιώτη. Ο Μπεργέ είναι απογοητευμένος και με βρίζει. Αναρωτιέμαι αν ο αρχηγός μας εννοούσε καλά όλες τις λεπτομέρειες της πραγματοποίησης του διαβολικού σχεδίου του. Εκτός από την παρουσία των επιβατών που είναι όλοι οπλισμένοι, θα χρειαζόταν να υποτάξουμε το πλήρωμα και να πιλωτάρουμε το αεροσκάφος. Πώς να το διηγήσουμε? Πώς κατευθύνει κανείς ένα Junkers 52 όταν δεν έχει ιδέα από αεροπλάνα? Εντάξει, είμαστε άντρες καλά εκπαιδευμένοι και με πολλές γνώσεις, αλλά ποτέ δεν κάναμε μαθήματα πτήσης και δεν έχουμε την παραμικρή ιδέα πώς να κρατήσουμε ένα αεροπλάνο στον αέρα. Επίσης είναι και η προσγείωση. Πρέπει να προσγειωθούμε ομαλά, εκτός και αν πηδήξουμε με ολεξίπτωτο πάνω από τη Μάλτα, όπου σίγουρα θα μας υποδεχθεί μια ισχυρή αεράμινα. Είχε καταλάβει ο ταγματάρχης ότι πετάμε σε σμήνος? Το Junkers μα δεν είναι το μοναδικό στον ουρανό. Θα είχαμε να κάνουμε μετά αεροσκάφη της Συνοδείας. Ποτέ δεν έχασα τη θέληση να δραπετεύσω, αλλά η απόπειρα θα έπρεπε να στεφθεί με επιτυχία. Περάσαμε πάνω από μερικά νησιά και τώρα βρισκόμαστε πάνω από το Ιόνιο Πέλαγος. Κάτω μας βλέπουμε εμπορικά πλοία που πλέουν προς την Ελλάδα. Λίγα λεπτά αργότερα το αεροπλάνο μας πετάει πάνω από τα στενά του Ότραντο και συνεχίζει κατά μήκος της Ιταλικής ακτογραμμής. Σε λίγο φτάνουμε. Ο σχηματισμός των μεταγωγικών αεροσκαφών κάνει ένα κύκλο πάνω από το αεροδρόμιο του Μπρίντεζι και ετοιμάζεται να προσγειωθεί. Το αεροπλάνο μας κάνει μια τελευταία στροφή γύρω από το φτερό, προσεγγίζει τον άξονα του διαδρόμου προσγείωσης και αγγίζει απαλά το έδαφος. Η ρόδα της ουράς ακουμπά το έδαφος και το αεροπλάνο διατέχει το διάδρομο, ενώ ο βόμβος των κινητήρων σβήνει. Αυτή ήταν η πρώτη μου προσγείωση. Έτσι σπάει το προσωπικό μου ρεκόρ, ίσως το μοναδικό στον κόσμο, αφού ποτέ δεν είχα γνωρίσει τη δυσάρεστη αίσθηση της προσγείωσης αεροσκάφους. Προσωπικά προτιμώ το αλεξίπτωτο, καθώς δεν απολαμβάνω καθόλου τη συμπίεση των τυμπάνων μου, πόνος που δεν λέει να φύγει ακόμα και όταν καταπίνω. Πηδώ σβέλτα στο έδαφος και μου έρχεται να κάνω εμετό. Χίλιες φορές καλύτερα να πέφτω από ένα αεροπλάνο που πετάει, είναι λιγότερος μπελάς. Μας περικυκλώνουν μερικοί στρατιώτες της Ιταλικής πολεμικής αεροπορίας. Πώς είναι έτσι αυτοί οι κακομύριδες? Πλαισιωμένοι από τη συνοδεία μας και τους στρατιώτες της αεροπορίας του Ντούτσε, επιβιβαζόμαστε σε ένα λεωφορείο που μας πηγαίνει στο σιδηροδρομικό σταθμό του Μπρίντεζι. Επιβιβαζόμαστε γρήγορα στα κουπέ μας και το τρένο αναχωρεί για τον Μπάρι. Κινείται γρήγορα προς τον επόμενο σταθμό, όπου φτάνουμε καθώς πέφτει νύχτα. Αλλάζουμε τρένο μέσα στην οχλαγωγία του Μπάρι, ενός σημαντικού σιδηροδρομικού σταθμού στο σταυροδρόμι της Νότιας Ιταλίας. Οι φρουροί μας έχουν από κοντά για να μην μας χάσουν. Παίρνουμε τις θέσεις μας σε μια άλλη αμαξοστοιχεία και το τρένο προχωράει αργά μες τη νύχτα προς τη Ρώμη, την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας του Μουσολίνη. Ο Μπεργέ μας λέει ότι θα είχε την ευκαιρία να δραπετεύσει στο σταθμό του Μπάρι. Μίλησε με έναν Ιταλό που του πρότεινε να τον ακολουθήσει για να τον φυγαδεύσει από την παρακολούθηση των Γερμανών.
Ο αρχηγός μας όμως σκέφτηκε πως ίσως η φυγή του είχε σοβαρές επιπτώσεις στον Ζακ και σε μένα. Φοβήθηκε μη μας εκτελέσουν για αντίπεινα και προτίμησε να θυσιάσει την ελευθερία του. Πράγματι, ο ταγματάρχης έδειξε ένα από τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα. Ο θάνατος του Πιέρ Λεωστίκ, του νεότερου μέλους της γαλλικής SAS, τον σημάδεψε βαθιά. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχα πυρετό και ρίγη. Ο γερμανός γιατρός που μας συνοδεύει μου έδωσε κινίνη. Πρέπει να ήταν μια μικρή κρίση ελονοσίας, πράγμα διόλου απίθανο στα όσα περάσαμε. Κοιμάμαι με όλη τη δύναμη της νιώτης μου και συνέρχομαι σχετικά γρήγορα. Τα χαράματα το τρένο μας φτάνει στο σταθμό Τέρμινη της Ρώμης. Μας κλείνουν σε μια αίθουσα και μια άλλη ομάδα Γερμανών στρατιωτών αναλαμβάνει τη φρούρησή μας. Εποφελούμαστε αυτή τη στάση για να τσιμπήσουμε κάτι μαζί με τους φρουρούς μας. Ο Μπερζέ έχει κέφια και λέει διάφορες ατάκες για να γελάσουμε. Είναι σε φόρμα, σε αντίθεση με την ψυχική του κατάσταση την προηγούμενη της αναχώρησής μας από την Κρήτη, όταν είχε πιστέψει ότι εκείνο το πρωινό ξύπνημα ήταν το προήμιο του εκτελεστικού αποσπάσματος. Καθώς κουβεντιάζουμε εύθυμα, μας κάνει παρατήρηση ένας Ιταλός αξιωματικός με χρυσοπλουμισμένη στολή και γαλόνια. Πρέπει να είναι τουλάχιστον στρατηγός. Ο αξιωματικός κάνει παρατήρηση του Μπερζέ. Γιατί γελάτε? Ο άνθρωπος πρέπει να είναι κομπλεξικός. Μα, απαντά ευγενικά ο Μπερζέ, μιλώ στους άντρες μου. Εγώ θα έπρεπε να γελώ με εσάς. Είσαστε χμαλωτοί μου, είσαστε Γάλλοι. Καλά να πάθετε. Ο ταγματάρχης σηκώνει κεφάλι στον αξιωματικό. Με παραξενεύει η στάση των φρουρών μας που συνεχίζουν να κάθονται και να παίζουν σκάκι χαλαρά. Δεν δίνουν καμιά σημασία στον Ιταλό. Όταν φεύγει αυτή η σημαίνουσα προσωπικότητα, οι Γερμανοί γελάνε χοντρά και μας εξηγούν ότι ο υποτιθέμενος αξιωματικός δεν είναι παρά ο σταθμάρχης. Η αμαξοστοιχεία μας φτάνει στην Πολώνια, διασχίζει τον έφορο κάμπο του Πάδου και συνεχίζει γρήγορα προς την Πάδοβα. Θα διασύσουμε το ορεινό πέρασμα του Μπρένερ τη νύχτα και θα φτάσουμε στο σταθμό του Μονάχου στις 1 η ώρα το πρωί. Ξεκούραστοι, με γεμάτο στομάχι, περιμένουμε με κρυφή ελπίδα. Η νύχτα καλύπτει την αμαξοστοιχεία. Η Ελβετία είναι κάπου 100 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά. Εκεί θα ξαναβρούμε την ελευθερία μας και θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στη βάση μας για να συνεχίσουμε τον αγώνα. Η αμαξοστοιχεία τρέχει με 110 χιλιόμετρα την ώρα προς την Αυστρία και τη Γερμανία. Πηγαίνω στην τουαλέτα και παρά την παρουσία ενός ένοπλου φρουρού που με περιμένει στην πόρτα, καταφέρω να ανοίξω το μανταλωμένο παράθυρο της τουαλέτας. Μετά είναι η σειρά του Ζακ να ζητήσει άδεια να πάει να κάνει την ανάγκη του. Επιστρέφει σύντομα. Οι φρουροί μας είναι στην τζίτα, μας παρακολουθούν στενά και δεν μας αφήνουν τη στιγμή από τα μάτια τους. Κανένας τους δεν ξεκουράζεται. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε κοντά στη χώρα μας και την Ελβετία δοκιμάζει τα νεύρα μας. Εμείς καθόμαστε σαν καλά παιδιά για να χαλαρώσει η ηλεκτρισμένη μας συνοδεία και περιμένουμε την παραμικρή επιβράδυνση της αμαξοστοιχίας. Όμως χωρίς επιβράδυνση, χωρίς σταματημό, το τρένο συνεχίζει την νυχτερινή του πορεία προς την κοντινή πια Γερμανία. Μες στη δροσιά ενός πρωινού με ομίχλη, η αμαξοστοιχία φτάνει στο σιδηροδρομικό σταθμό του Μονάχου. Πρέπει να αλλάξουμε τρένα και πάλι. Ενώ περιμένουμε μια άλλη αμαξοστοιχία, ο αξιωματικός της συνοδείας μας λέει να περάσουμε στο μπουφέ. Νοσοκόμες του Ερυθρού Σταυρού μας σερβίρουν ένα υποκατάστατο καφέ, ένα βρωμόνερο τρομερά πικρό και αειδιαστικό. Ένας από τους νερούς φρουρούς μας, το πολύ 19 χρονών, το βρίσκει γευστικότατο. Το τρένο για Φραγκφούρτη είναι στο σταθμό. Επιβιβαζόμαστε πειθαρχημένα με τη συνοδεία μας. Το τρένο ξεκινά, παίρνοντας μαζί του και τις τελευταίες μας αυταπάτες, τη μοναδική μας ελπίδα διαφυγής. Η εξοχή είναι όμορφη, τα λιβάδια και τα δάση που περνάμε είναι οάσεις δροσιάς. Τα ελάφια βόσκουν αμέριμνα, αγνοούν το δράμα που ζει ο κόσμος. Έτσι μας φαίνεται αυτό το ειρηνικό τοπίο στην καρδιά της αυτοκρατορίας του πολέμου. Το τρένο συνεχίζει βόρεια μέχρι τη Φραγκφούρτη. Επιβιβαζόμαστε και πάλι σε άλλο, αυτή τη φορά είναι τοπικό τρενάκι που μας πηγαίνει στο Ομπερούρσελ, δυτικό προάστιο της πόλης.

Διατρέχουμε τα τελευταία 5 χιλιόμετρα με το Τρέμελ, ένα προαστιακό τραμ που θα μας οδηγήσει στο τέρμα του μακρινού μας ταξιδιού. Είναι αργά το απόγευμα της 4ης Ιουλίου του 1942. Μετά από αρκετές στάσεις, το τραμ σταματά στα δεξιά ενός στρατοπέδου εχμαλώτων. Είναι το Ντούλα Κλούφτ, το διαμετακομιστικό στρατόπεδο της αεροπορίας, η νέα μας φυλακή, ή τουλάχιστον έτσι νομίζουμε. Καθώς ένας από τους φορούς μας πάει να βρει τις αρχές του στρατοπέδου, κουβεντιάζουμε φιλικά με τους φύλακές μας, οι οποίοι δεν ήταν και τόσο σκύλοι μαζί μας. Πιο πέρα, οι αχμάλωτοι παίζουν, αθλούνται, καπνίζουν και περπατούν. Σύντομα θα βρεθούμε μαζί με αυτούς τους συντρόφους της δυστυχίας και θα μπορέσουμε να ξεμουδιάσουμε. Είναι γύρω στις 5 το απόγευμα και οι φρουροί μας πρόκειται να μας αφήσουν. Μας παραδίδουν σε ένα κοντό υπαξιωματικό που μου φτάνει μέχρι το γόνατο και φοράει με το γυάλια. Δεν ξέρει γαλλικά, αλλά μιλάει πολύ καλά αγγλικά με ελαφριά αμερικανική προφορά. Ο Μπεργέ ζητά από τους φρουρούς μας να ενημερώσουν τον κοντοστούπι επιλοχία ότι συμπεριφερθήκαμε σωστά σαν εχμάλωτοι. Ο Γερμανός υπαξιωματικός μας ζητάει να του δώσουμε το λόγο μας ότι δεν θα προσπαθήσουμε να τραπετεύσουμε για να τον ακολουθήσουμε χωρίς να χρειαστεί ενισχύσεις. Πιστεύει τον λόγο της τιμής μας σαν στρατιώτες και μας οδηγεί στα 300 μέτρα περίπου μέχρι το στρατόπεδο. Επιτέλους έχουμε φτάσει στο τέρμα του επίπονου ταξιδιού μας. Δεν πηγαίνουμε όμως να συναντήσουμε τους συμμάχους μας. Ο υπαξιωματικός μας οδηγεί στο κτίριο της απομόνωσης. Στον προθάλαμο, ένας γραφιάς σημειώνει τα στοιχεία μας. Μας ζητάει συγγνώμη επειδή μιλάει μόνο αγγλικά. Εποφαλούμε από το ότι δεν γνωρίζει τη γλώσσα μας για να ζητήσω από τον Μπεργέ να με καταγράψει σαν λοχεία. Ο Μπεργέ αρνείται κατηγορηματικά να μου δώσει αυτή την προαγωγή, ειδικά για την περίσταση. Τελικά, αφού έτσι κρίνει, παραμένω αρχιδεκανέας, δηλαδή απλός στρατιώτης και όχι αξιωματικός. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο αρχηγός μου είναι τόσο διάλακτος. Μήπως είναι μια ξεπερασμένη προκατάληψη του παλιού στρατού, ή μήπως φοβάται μήπως μεθύσω από τη χαρά της προαγωγής ακόμα και όταν αυτή είναι ψεύτικη. Έτσι, από έλλειψη ψυχολογίας, θα αποχωριστώ τους συντρόφους μου και θα υποχρεωθώ σε καταναγκαστικά έργα σε κάποιο Arbeitskommando. Ο Ζακ και εγώ βλέπουμε ένα δίσκο με φλιτζάνια, ψωμί και βούτυρο πάνω στο τραπέζι. Είναι 5:30, ασφαλώς οι Γερμανοί περιποιούνται τους εχμαλώτους τους όπως στην Αγγλία και ήρθαμε την κατάλληλη ώρα για το απογευματινό τσάι. Δίνω μια αγκονιά του Ζακ, ο οποίος δεν αφήνει το δίσκο από τα μάτια του και οι δυο μας ξερογλυφόμαστε εκ των προτέρων. Είμαστε αισιόδοξοι ότι θα φάμε καλά. Ο μικρός όμως επιλοχίας Λαμπέρ μας ενημερώνει ότι θα πάμε στα δωμάτια μας. Μπαίνουμε ένας-ένα στα κελιά μας. Ο Μπεργέ, σαν πιο υψηλόβαθμος, περνάει πρώτος στο κελί 25, ο Ζακ μπαίνει στο 23, ενώ εγώ στο τελευταίο σκαλοπάτι της ιεραρχίας μπαίνω στο 21. Ξαφνιαζόμαστε. Αυτά που ο επιλοχίας αποκαλεί δωμάτια δεν είναι παρά μόνο κελιά. Ωστόσο, για να λέμε και του στραβού το δίκιο, είναι κάπως πιο αναπαυτικά από εκείνα στην Κρήτη. Είναι καθαρά με κάποια επίπλωση. Ένα κρεβάτι, ένα στρώμα, ένα μακρύ μαξιλάρι, ένα τραπέζι, ένα σκαμνί. Ένα καλοριφέρ κεντρικής θέρμανσης είναι μια επιπλέον άνεση που θα εκτιμάται ιδιαίτερως το χειμώνα. Λίγο μετά την πρώτη αυτή επαφή, ο υπαξιωματικός έρχεται να μου πάρει τα ρούχα. Αναγκάζομαι να φορέσω μια παλιά πολωνέζικη στολή και κάτι τεράστια ξύλινα τσόκαρα. Ο φρουρός βάρδιας κοιτάζει κάτω από τις μασχάλες μου και εξετάζει κάθε σημείο του κορμιού μου για να δει αν έχω κρύψει τίποτα που θα με βοηθούσε να δραπετεύσω. Ο κακομοίρης ασφαλώς δεν ξέρει ότι είμαστε ήδη εχμάλωτοι 14 μέρες και μας έχουν κάνει προσεκτικό σωματικό έλεγχο. Μετά είναι η σειρά ενός νοσοκόμου που έρχεται να με δει και με ρωτάει αν είμαι τραυματισμένος. Εποφελούμε τις επίσκεψεις του για να του ζητήσω κινήνη επειδή έχω ακόμα λιγάκι πυρετό. Μετά τις τυπικότητες της υποδοχής, ο φρουρός βάρδιας μας σερβίρει τσάι, με άλλα λόγια ένα νερουλό τήλιο. Καταπίνω αυτό το βραστάρι εν ρηπεί οφθαλμού, σκεπτόμενος ότι τουλάχιστον κάτι εξασφάλισαν πριν το βραδινό που δεν θα αργήσει να έρθει. Η νύχτα σκεπάζει το κελί μου. Μάτια περιμένω το βραδινό.
Μήπως ξέχασαν πως είμαστε εδώ? Καλό είναι φρουρό γυρνώντας το πόμολο της πόρτας, κίνηση που κατεβάζει σε οριζόντια θέση ένα κόκκινο μηχανικό βραχείο να συνέξω πλευρά της πόρτας. Ακούω κάτι να κινείται στην άλλη άκρη του διαδρόμου, ακούω μπότες που έρχονται, την πόρτα που ξεκλειδώνει και ανοίγει. Θυμίζω του φρουρού πως δεν έφαγα βραδινό. Προς μεγάλη μου έκπληξη μου λέει πως ήπια το τσάι μου, το μόνο πράγμα που τρώμε το βράδυ. Έτσι ξαπλώνω με άδειο στομάχι, προσπαθώντας να βρω ησυχία και ξεκούραση στον ύπνο. Το κρεβάτι δεν είναι άσχημο, παρόλο που είναι λίγο σκληρό. Την επομένη εξετάζω το μικρό κελί μου λεπτομερώς, ιδιαίτερα το παράθυρο που δεν έχει μάνταλο και τα παντζούρια ασφαλίζουν απ' έξω. Το κελί αερίζεται από ένα μικρό φεγγίτι, αλλά δεν μπορώ να δω έξω επειδή έχει ενισχυμένο τζάμι. Στέκομαι πάνω στο τραπέζι και κοιτάζω από μια χαραμάδα. Βλέπω ένα κομματάκι πράσινης εξοχής που εκτείνεται μέχρι τον ορίζοντα. Σκέφτομαι να εξετάσω παραπέρα το φεγγίτι που πρέπει να είναι βάλωτο σημείο. Κατεβαίνω από το τραπέζι μου και κάνω μια βόλτα πάνω κάτω για να ξεμουδιάσω. Θέλω να γνωρίσω καλύτερα τη μικρή μου φυλακή για να μάθω τα ελαττώματά της και να σχεδιάσω την απόδραση. Μόλις γυρίσω το πόμολο της πόρτας, πέφτει ο βραχίωνας έξω στο διάδρομο. Σε λίγο έρχεται ένας στρατιώτης και με συνοδεύει στις τουαλέτες. Περπατώ αργά επίτηδες και κοιτάζω γύρω μου, αποτυπώνοντας τη μνήμη μου κάθε λεπτομέρεια του χώρου. Ανακαλύπτω άλλη μια πλευρά του κοντινού στρατοπέδου από το παραθυράκι με συμπαρτόπλεγμα της τουαλέτας. Οι συγκρατούμενοι μου, πιο τυμχεροί από μένα, παίζουν και ζουν μια άλλη ζωή από τη δική μου. Επιστρέφοντας στο κελί μου, συγκεντρώνω όσα γερμανικά γνωρίζω και ρωτώ το φρουρό μου πόσο καιρό θα παραμείνω στο κελί. Εκείνος μου λέει, «Αν είσαι φρόνιμος με τον αξιωματικό που θα σε ανακρίνει, θα μείνεις στο κελί 3-4 μέρες. Οι Άγγλοι συνάδελφοί σου μένουν μια μέρα, ορισμένες φορές 3, και μετά μεταφέρονται στο στρατόπεδο όπου μπορούν να παίξουν και να φάνε με τους άλλους». Για να αποσπάσω την προσοχή μου από την πεινασμένη πραγματικότητα, σκαρφαλώνω πάλι στο τραπέζι. Προσπαθώ να δω τους τυχερούς συναδέλφους μου που παίζουν, κουβεντιάζουν παρέα και περπατούν στην πράσινη χλώη του στρατοπέδου. Έπειτα κόβω βόλτες στο κελί μου. Είναι τόσο στενό που δεν μπορώ να κάνω 2 μέτρα σε ευθεία γραμμή. Ο φύλακας αλλάζει κάθε μέρα και έτσι δεν θα μπορέσω να πιάσω φιλίες για να αποσπάσω κάποιο προνόμιο από άποψη διατροφής, καθώς η δίαιτα προβλέπεται πολύ σκληρή. Το μεσημεριανό φαγητό αποτελείται από πατάτες βραστές και τίποτε άλλο. Τώρα ξέρω τι σημαίνει απομόνωση. Τα καθάρματα μας βάζουν να νηστέψουμε για να μας τσακίσουν το ηθικό. Θα μπω σε χειμερή ανάρκη ξαπλωμένος φρόνημα στο κρεβάτι μου, θα πίνω νερό και θα αντέξω. Μετά από αυτή την πρώτη μέρα απομόνωση σε γερμανικό έδαφος, ένας χοντρός, σχεδόν τετράγωνος αξιωματικός της αεροπορίας, με επισκέφτεται στο κελί μου. Ονομάζεται Σμίναρχος Μπόνερ, είναι ευγενικός και μιλάει άπτεστα γαλλικά. Μου λέει ότι δεν του φεκιστήκαμε επειδή ο Φιούρερ μας έδωσε ειδική χάρη. Δηλαδή χρωστάω τη ζωή μου στον καλό Αδόλφο. Προσωπικά πιστεύω ότι ευθύνεται η άμυνά μας. Υποκριτικά εκτιμώ τα λόγια του αξιωματικού, αλλά επιτρέπω στον εαυτό μου να του θυμίσω ότι αυτό ήταν καλό για όλους, το ότι δεν μας εκτέλεσαν, καθώς θα υπήρχαν 18 θύματα. Πώς και έτσι 18 θύματα? Ναι κύριε, εμείς οι 3 και 15 ανώτεροι Γερμανοί αξιωματικοί που θα εκτελούνταν ως όμηροι στο στρατόπεδό μας. Ο Μπόνερ μένει εμβρόντιτος. Εγώ είμαι πολύ χαλαρός. Ο Γερμανός αξιωματικός προσπαθεί να μου τσακίσει το ηθικό. Τονίζει ότι η Γαλλία συνεργάζεται στενά με το Τρίτο Ράιχ. Η περίπτωσή σας είναι κάπως περίπλοκη, δεδομένου ότι είστε μέλη του στρατού Αέρος. Η Βέρμαχ, το γερμανικό στρατός, σας θέλει ως εχμαλό τους, αλλά καθώς είστε αλεξιπτωτιστές, η αεροπορία, δηλαδή εμείς, θέλουμε να σας κρατήσουμε. Επειδή όμως είσαστε σαμποτέρ και μέλη μιας μυστικής υπηρεσίας δολιοφθοράς, η μυστική υπηρεσία Abwehr σας θέλει και εκείνη. Έτσι πρέπει να περιμένουμε ώσπου να ληφθεί μια απόφαση σχετικά με την περίπτωσή σας. Με αυτά τα λόγια ο Μπόνερ αποσύρεται. Και πάλι μόνος με τρώει απραξία.
Η Γαλλία είναι κάπου 180 χιλιόμετρα ίσια νοτιοανατολικά. Γιατί όχι? Πηδώ στο τραπέζι, εξετάζω το φεγγίτι που πρέπει να ανοίγει. Τον συγκρατούν δύο μεταλλικές γωνίες που μπορούν να βγουν από τους μεντεσέδες τους. Με μια τελευταία σπροξιά ο φεγγίτης ανοίγει. Ο πάταγος που κάνει με τρομάζει και ξανακλίνω γρήγορα το φεγγίτι πριν σημάνει συναγερμός. Πηδώ στο έδαφος και περιμένω με ύφος αθώο και αφηρημένο, στείνοντας αυτή στον παραμικρό θόρυβο. Κανείς δεν πρόσεξε τη φασαρία που έκανα. Η επιτυχία μου με ενθαρρύνει και επαναλαμβάνω την πράξη μου. Ξαναβγάζω τις μεταλλικές γωνίες δύο φορές για να χαλαρώσουν. Τώρα μπορώ να ανοιγοκλίνω τον φεγγίτη αθόρυβα. Ζήτω. Είμαι ευτυχισμένος. Προσανατολίζομαι επακριβώς με τη βοήθεια του ρουλουγιού μου και τις θέσεις του ήλιου. Η φυλακή μας έχει προσανατολισμό βορρά-νότο. Τα κελιά μας βλέπουν νότια. Η Μαγιόνς πρέπει να βρίσκεται στα νοτιοδυτικά, λίγο πιο κάτω από το Βίσμπαντεν. Αν ακολουθήσω την πορεία αυτή, θα φτάσω κοντά στο Λουξεμβούργο και επιταγυρίζοντας λίγο νότια στη Γαλλία. Αν πάω ίσια δυτικά, θα προσεγγίσω το Βέλγιο. Ελπίζω να πετύχω. Τα μαθήματα προσανατολισμού που κάναμε στην SAS θα μου χρησιμεύσουν.

Η ιστορία στο μικρόφωνο. Από την εκδοτική σειρά μαρτυρίες του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης.

0: Η εκπομπή αυτή είναι μια προσφορά της Εταιρείας Κρητικών Ιστορικών Μελετών και του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Παρουσιάζει η συγγραφέας Κλέρη Μητσοτάκη.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

πράμα δεν τη γέννη προ. Προβέρνες κι αν σε χωρώ, ο πόνος να λυγένει. Ο πόνος να λυγένει.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

οι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Συνεχίζουμε το ευλαβικό διπορικό μας στην περιοχή της Γαλιλαίας και μπροστά μας βρίσκονται τα Μάγδαλα. Στα δυτικά παράλια της λίμνης Τιβεριάδος, ανάμεσα στην Καπερναούμ και την πόλη Τιβεριάδα, βρίσκεται το μικρό ψαροχώρι Μάγδαλα, που είναι η πατρίδα της Μυροφόρου και της Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής. Πιθανόν τα Μάγδαλα να ταυτίζονται με το χωριό Δαλμανουθά του Ευαγγελιστή Μάρκου, στο οποίο ήρθε ο Χριστός ύστερα από το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχυλίων. Σύμφωνα με ιστορικές πηγές και κυρίως τον Φλάβιο Ιώσυπο, τα Μάγδαλα ήταν γνωστά και με το όνομα τα Αρχαία. Στα χρόνια του Χριστού, τα Μάγδαλα φημίζονταν για τα ταριχευμένα ψάρια τους, από τα οποία πιθανόν να πήραν και το όνομα τα Αρχαία. Ο Ιώσυπος αναφέρει ότι τα Μάγδαλα καταστράφηκαν από τους Ρωμαίους κατά τον πρώτο Ιουδαϊκό πόλεμο. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές έφεραν στο φως ερείπια συναγωγής από την εποχή του Χριστού, καθώς και ερείπια Βυζαντινού μοναστηριού. Ο μοναχός Επιφάνιος, ο οποίος επισκέφθηκε τα Μάγδαλα στα μέσα του 9ου αιώνα, βρήκε εκκλησία χτισμένη στο χώρο όπου ήταν το σπίτι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Σήμερα στα Μάγδαλα βρίσκεται μετόχη της Ορθόδοξης Ρωσικής Ιεραποστολής. Επίσης, το σημείο που ο Χριστός θεράπευσε την Αγία Μαρία, υπάρχει αγίασμα, όπου κάθε χρόνο στη μνήμη της Αγίας, μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, γίνεται πομπή που πορεύεται στο σημείο του αγιάσματος, όπου τελείται δοξολογία.

το όρος των μακαρισμών. Φεύγοντας από τα Μάγδαλα και πηγαίνοντας προς την Καπερναούμ, συναντούμε το όρος των μακαρισμών, το οποίο βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της Τιβεριάδας θάλασσας και έχει ύψος 345 μέτρα. Σε αυτό το όρος ανέβηκε, σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, ο Χριστός, βλέποντας τους όχλους που τον ακολουθούσαν, και δίδαξε τους μακαρισμούς που περιέχουν ανώτερα ψυχικά και πνευματικά διδάγματα για όλους τους ανθρώπους. Η περίφημη αυτή επί του όρους ομιλία του Κυρίου ονομάζεται μακαρισμή, λόγω του ότι κάθε φορά που μιλούσε ο Χριστός άρχιζε με τη φράση «μακάρι», που σημαίνει «ευλογημένη», «ευτυχισμένη». Στο όρος των μακαρισμών έγινε η μεγάλη μάχη κατά την οποία ο Σαλαδίνος κατετρόπωσε τους σταυροφόρους και έδωσε τέλος στις ληστρικές επιδρομές τους που τόσο ταλαιπώρησαν το ελληνικό και ορθόδοξο γένος. Σήμερα στο όρος των μακαρισμών δεν υπάρχει ορθόδοξο προσκύνημα, αλλά ναός που ανήκει στους Λατίνους και χτίστηκε το 1938. Από το όρος των μακαρισμών φτάνει στο κύμα της λίμνης, ακόμη και σήμερα, η φωνή της αγάπης του. «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουν την γην. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι ιοι Θεού κληθήσονται. Μακάρι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι έστε όταν ον ειδήσος ειν ημάς και διώξουσι και ύποσι πάν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενοι ένεκεν εμού».

Το καιρό εκείνο είδεν ο Ιησούς πολλήν όχλων και εσπλαχνίστη επ' αυτής και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Οψίας δε γενωμένης προσήλθον αυτό οι μαθητές αυτού λέγοντες «Έρημος εστιν ο τόπος και η ώρα ήδη παρήρθεν, απόλυσον τους όχλους ή να απελθόντες εις τας κόμας αγοράσου συνεαυτής βρώματα». Ο δε Ιησούς είπεν αυτής «Ου χρίαν έχουσιν απελθήν, δότε αυτής ημείς φαγήν». Ή δε λέγουσι αυτό «Ουκ έχομεν όδε ημί πέντε άρτους και δύο ηχθείας». Ο δε είπε «Φέρετε εμί αυτούς όδε». Και κελεύσας τους όχλους ανακληθήνε επί τους χόρτους, λαβών τους πέντε άρτους και τους δύο ηχθείας, αναβλέψασις των ουρανών ευλόγησε και κλάσας έδωκε τις μαθητές τους άρτους, οι δε μαθητές της όχλης. Και έφαγον πάντες και εχορτάστησαν και ήραν το περισσεύον των κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης. Οι δε εστίοντες ήσαν άνδρες ως ύπεντα κι σχήλοι, χωρίς γυναικών και παιδίων. Και ευθέως ινάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού εμβήνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν, έως σου απολύσει τους όχλους.

Στη δυτική όχθη της θάλασσας της Γαλιλαίας είναι η Τάμχα, το προσκύνημα του θαύματος του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων και των δύο ηχθείων. Η αραβική λέξη Τάμχα προέρχεται από παραφθορά του ελληνικού ονόματος Επτάπηγων, από τις πολλές θιούχες πηγές της περιοχής, ονομαστές στην αρχαιότητα για τις ιαματικές τους ιδιότητες. Το Επτάπηγον δεν αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη. Στα χρόνια του Ιησού ονομαζόταν ίσως Μαγκαντάν, δηλαδή νερά της τύχης, και ήταν τόπος έρημος στην άκρη της λίμνης, όπου ο Κύριος αποσυρώταν για να αναπαυθεί. Από τον 4ο ήδη αιώνα, οι Ιουδαϊάζοντες χριστιανοί της Καπερναούμ ταύτιζαν την περιοχή με το χώρο όπου ο Ιησούς χόρτασε 5.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά με 5 άρτους και 2 ψάρια. Και έφαγαν όλοι και χόρτασαν και σήκωσαν ό,τι περίσσεψε από τα κομμάτια, 12 κοφίνια γεμάτα. Το 383 η προσκυνήτρια μοναχή Σιλβία αναφέρει ότι ο βράχος επάνω στον οποίο τοποθέτησε ο Κύριος τους άρτους είχε γίνει Αγία Τράπεζα μιας μικρής εκκλησίας που θεωρείται ότι έκτισε το 350 ένας Ιουδαίος ευγενής από την Τιβεριάδα που είχε ασπαστεί τον χριστιανισμό, ο Άγιος Ιώσιπος. Στη θέση που βρίσκεται σήμερα ο ναός του πολλαπλασιασμού των άρτων, ο οποίος ανήκει στον Γερμανικό Σύνδεσμο Αγίας Γης και διοικείται από Βενεδικτίνους, οι αρχαιολογικές ανασκαφές του 1932 έφεραν στο φως μια βυζαντινή παλαιοχριστιανική βασιλική που είχε χτιστεί επί Πατριάρχη Ιεροσολύμων Μαρτυρίου επάνω στα ερείπια της αρχαιότερης εκκλησίας του Ιώσιπου. Ο αρχαίος ναός που καταστράφηκε από τους Πέρσες το 614 αναστηλώθηκε τη δεκαετία του 1980 και αποκαταστάθηκε στη βυζαντινή του μορφή. Στα επηρεασμένα από την Αιγυπτιακή τέχνη ψηφιδωτά που καλύπτουν το υπέροχο μοσαϊκό του δάπεδο απεικονίζονται με απίστευτα ωραίους χρωματισμούς και μια αέρινη λεπτότητα κατασκευής ζώα και φυτά από την Πανίδα και τη Χλωρίδα της λίμνης Γενισαρέτ σε ένα πρωτότυπο, κομψό, φυσικό σύνολο. Στην κόγχη του ιερού απεικονίζεται το περιστατικό του θαύματος, ένα καλάθι γεμάτο ψωμιά ανάμεσα σε δύο ψάρια.

Το καιρό εκείνο εφανέρωσε εαυτόν ο Ιησούς στις μαθητές αυτού εγερθείς εκ νεκρών επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος. Εφανέρωσε δε ούτως. Ήσαν ομού Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ ο από Κανά της Γαλιλαίας και οι του Ζεβεδαίου και άλλοι εκ των μαθητών αυτού δύο. Λέγει αυτή Σίμων Πέτρος, υπάγω αλιεύειν. Λέγου συν αυτό, ερχόμεθα και ημί συν σύ. Εξήλθον και ανέβησαν εις το πλοίον ευθύς και εν εκείνη τη νυχτή επίασαν ουδέν. Πρωίας δε ήδη γενωμένης έστει ο Ιησούς εις των Αιγιαλών, ουμέν τι είδεσαν οι μαθητέ ότι Ιησούς εστί. Λέγει νουν αυτής ο Ιησούς, παιδεία μη τι προσφάγιον έχετε, απεκρίθησαν αυτό ου. Ο δε είπεν αυτής, βάλετε εις τα δεξιά μέρη του πλοίου το δίχτυον και ευρύσετε. Έβαλον νουν και ουκέτι αυτό ελκύσε ίσχυσαν από του πλήθους των ηχθείων. Λέγει νουν ο μαθητής εκείνος, ον ηγάπα ο Ιησούς το Πέτρο, ο Κύριος εστί. Σίμων νουν Πέτρος ακούσας ότι ο Κύριος εστί, τον επενδύτην διεζώσατο, ίγαρ γυμνός, και έβαλεν εαυτόν εις την θάλασσαν. Οι δε άλλοι μαθητέ το πλοιαρίο ήλθον, ουγαρίσαν μακράν από της γης, αλλώς από επιπηχών διακοσίων, σύροντες το δίχτυον των ηχθείων. Όσουν απέβησαν εις την γην, βλέπουσιν αθρακιάν κειμένην και οψάριον επικείμενον και άρτων. Λέγει αυτής ο Ιησούς, ενέγατε από τον οψαρίον ον επιάσατε νυν. Ανέβη Σίμων Πέτρος και ήλκησε το δίχτυον επί της γης, μεστών ηχθείων μεγάλων 153. Και το σού των όντων ουκ εσχίστη το δίχτυον. Λέγει αυτής ο Ιησούς, δεύτε αριστήσατε. Ουδείς δε το όλμα των μαθητών εξετάσε αυτόν, σύ τη σύ, ειδότες ότι ο Κύριος εστίν. Έρχεται νουν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδωσιν αυτής και το ψάριον ομοίως. Τούτο ήδη τρίτον εφανερώθη ο Ιησούς στις μαθητές αυτού εγερθείς εκ νεκρών.

τη Βεριάδα, η Ιερά Μονή των Αγίων Αποστόλων. Η Τιβεριάδα ιδρύθηκε στη δυτική όχθη της λίμνης Γενισαρέτ γύρω στο 18 μετά Χριστόν από τον τετράρχη Ηρώδη Αντίπα προς τιμήν του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Τιβέριου, από τον οποίο πήρε και το όνομά της. Αργότερα, το 54 μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορας Κλάβδιος προσέθεσε και αυτός το όνομά του στην ονομασία της πόλεως, Τιβεριάς Κλαβδιούπολης. Ο Ηρώδης έκοψε επίσης νομίσματα με το όνομά του στην πόλη, προκειμένου να αναδείξει τον σημαντικό της ρόλο, αλλά και για να ενθαρρύνει τους Εβραίους να εγκατασταθούν στη νέα πόλη, καθώς τη θεωρούσαν μολυσμένη, γιατί είχε χτιστεί επάνω σε ένα παλιό νεκροταφείο. Χρειάστηκαν πάνω από 110 χρόνια για να βρεθεί τρόπος να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, μεταφέροντας τελικά τους τάφους εκτός πόλεως και εξαγνίζοντάς την.

Κατά τη διάρκεια της εβραϊκής εξεγέρσεως εναντίον των Ρωμαίων, η Τιβεριάδα οχυρώθηκε από τον Ιώσιπο Φλάβιο. Αλλά όταν έφτασαν τελικά οι Ρωμαίοι, η πόλη άνοιξε τις πύλες της και υποδέχτηκε τον αυτοκράτορα Βεσπασιανό, γλιτώνοντας έτσι την καταστροφή. Μετά την εξέγερση, στο τέλος του 1ου αιώνος μετά Χριστόν, πολλοί Εβραίοι, όπως και το Μέγα Ιουδαϊκό Συμβούλιο, μετακινήθηκαν στην Τιβεριάδα, που έτσι αναδείχθηκε σε μια από τις 4 ιερές πόλεις του Ιουδαϊσμού. Οι άλλες 3 είναι η Ιερουσαλήμ, η Σαφέντ και η Χεβρώνα. Η Τιβεριάδα επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια των Ρωμαϊκών και Βυζαντινών χρόνων και έγινε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις στην Αγία Γη. Ακολουθώντας τη μοίρα της περιοχής, γνώρισε διαδοχικά Άραβες και Σταυροφόρους, Μαμελούκους και Οθωμανούς. Πέρασε στη Βρετανική εντολή, οπότε ο αραβικός πληθυσμός εκενώθηκε για λόγους ασφαλείας και τελικά αποτέλεσε τμήμα του κράτους του Ισραήλ. Σήμερα η Τιβεριάδα είναι μια πολύ ανεπτυγμένη τουριστικά λουτρόπολη με προνομιακό κλίμα, ο πληθυσμός της οποίας ανέρχεται σε 43.000 Εβραίους κατοίκους, περίφημη για τις ιαματικές πηγές της που συνιστώνται για πάμπολες ρευματικές παθήσεις. Η Τιβεριάδα προσφέρει όλες τις χαρές του νερού και του ψαρέματος στους χιλιάδες τουρίστες που έρχονται για να απολαύσουν τη γοητεία της.

Πλάι στις υπερσύγχρονες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις είναι η Ελληνοορθόδοξη Ιερά Μονή των Αγίων Αποστόλων, στο χώρο που έγινε η τρίτη εμφάνιση του Χριστού μετά την Ανάστασή Του και η αποκατάσταση του Πέτρου στο Αποστολικό Αξίωμα. Το χτιριακό συγκρότημα της Μονής, η οποία ενσωματώνει τμήμα των μεσαιωνικών τυχών της πόλεως, χτίστηκε επάνω στα ερείπια παλαιότερης εκκλησίας που κατά την παράδοση ανοικοδόμησε η Αγία Ελένη στην Ακρογιαλιά, όπου οι Απόστολοι με υπόδειξη του Αναστημένου Ιησού έσυραν τα δίχτυα γεμάτα από 153 μεγάλα ψάρια και έφαγαν μαζί του και ζεστάθηκαν στη φωτιά και άκουσαν πάλι τον λόγο της αγάπης του. Μέσα στο πέρασμα των αιώνων, ο ναός της Αγίας Ελένης καταστράφηκε πολλές φορές και πανικοδομήθηκε. Η σημερινή εκκλησία, αριθμού τρίκλη της Βασιλικής, οικοδομήθηκε το 1978 επάνω στα ερείπια Βυζαντινής Εκκλησίας του 7ου αιώνα και φέρει ευδιάκριτα τα σημεία της επιχωμάτωσης λόγω της ανύψωσης των νερών της λίμνης από την κατασκευή φράγματος στην έξοδο των νερών προς τον Ιορδάνη ποταμό. Το κεντρικό κλήτος της είναι αφιερωμένο στη σύναξη των 12 Αποστόλων, το βόρειο στους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και το νότιο στην Ισαπόστολο Αγία Μαρία Μαγδαληνή. Στη νοτιοανατολική πλευρά των τυχών της και πάνω στη δυτική όχθη της λίμνης Γενισαρέτ βρίσκεται το παρεκκλήσι του πύργου, αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο και αγιογραφημένο με ωραιότατες τοιχογραφίες.

Ο αριθμός 153, στον οποίο ανήλθε η ποσότητα των μεγάλων ψαριών που έπιασαν οι Απόστολοι στη θάλασσα της Τιβεριάδας μετά την Ανάσταση του Χριστού, όπως αναφέρεται στο 10ο αιωθινό Ευαγγέλιο, είναι μυστηριώδης. Παρακάτω θα αναφέρουμε την ερμηνεία του Θεοφάνους Αρχιεπισκόπου Ταυρομενίου. Ο αριθμός 100, όντας και τετράπλευρος και ολοκληρωμένος, φανερώνει το σύνολο των εθνών που έχουν πιστέψει από τα τέσσερα άκρα του κόσμου. Ο αριθμός 50 αναπαριστά αυτούς που πίστεψαν από τους Εβραίους, επειδή αυτοί τηρούσαν αισθητά τις 10 θείες εντολές. Γιατί όταν δεκαπλασιάζεται η πεντάδα ή πενταπλασιάζεται ξανά η δεκάδα, φτιάχνει το 50, φανερώνοντας την πεντάδα των αισθήσεων και την δεκάδα των εντολών. Ο αριθμός 3 φανερώνει την πίστη στην Αγία Τριάδα, η οποία αφού έκανε ένα τα ξεχωρισμένα μεταξύ τους έθνη, όλους τους συγκέντρωσε σε μία εκκλησία. Και ότι ο αριθμός των ψαριών που ψάρεψαν φανέρωνε προφητικά τον συνολικό πληθυσμό της εκκλησίας, μπορεί να το μάθει κανείς και από την ιστορία της Ρεβέκας. Όταν στάλθηκε από τον Αβραάμ ο δούλος Ελιέζερ ώστε να βρει γυναίκα για τον Ισαάκ, ο οποίος συμβόλιζε τον Χριστό, βρήκε την Ρεβέκα στον τόπο των πηγών. Την αραβωνιάστηκε και στο σημείο που βρίσκεται το πηγάδι δόθηκε η υπόσχεση του γάμου, γιατί η Ρεβέκα συμβόλιζε την Εκκλησία που ενώθηκε με τον Χριστό με το Άγιο Βάπτισμα. Γιατί αν μετατρέψεις τα γράμματα του ονόματος της Ρεβέκας σε αριθμούς και τους προσθέσεις, θα μαζευθούν 153 μονάδες, όσα βρίσκουμε και τα ψάρια που αλλιεύθηκαν. Έτσι και των Αποστόλων το ψάρεμα τον πληθυσμό της Εκκλησίας φανέρωσε από πριν.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Ευρώπη. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Μπροστά μας εκτείνεται η περιοχή των Μυρτιδίων, όπου κατά την παράδοση έβοσκε ο ευλαβής βοσκός τα πρόβατά του, και ένα βράδυ στον ύπνο του είδε την Παναγία να του λέει ότι εάν ψάξεις κάπου εδώ κοντά θα βρεις την εικόνα μου, γιατί ήρθα για να φυλάξω αυτόν τον τόπο. Και πράγματι από την επόμενη μέρα άρχισε ο βοσκός να ψάχνει, και κάτω εδώ που βρισκόμαστε στο παλαιό καθολικό, στον τόπο της έβρεσης, εκεί ευρέθη η Αγία εικόνα της Παναγίας μας μέσα στις Μυρτιές. Και συγκινήθηκε πάρα πολύ ο ευλαβής βοσκός και πήρε την εικόνα στην καλύβα του. Όμως, ενώ την μετέφερε το βράδυ εκεί, το πρωί είδε ότι έλειπε η εικόνα, στενοχωρήθηκε πολύ και έψαξε πάλι να τη βρει, και τη βρήκε στον ίδιο τόπο. Αυτό κατά την παράδοση επανελήφθη 3 φορές. Και κατάλαβε ο βοσκός ότι δεν πρέπει να έχει στην καλύβα του την Αγία εικόνα, αλλά πρέπει να φτιάξει έναν ναίσκο να φυλάσσεται η Αγία εικόνα, πράγμα το οποίο κατεσκεύασε και κατά την παράδοση έμεινε μέχρι το τέλος της ζωής του, έμεινε κοντά στον ναίσκο αυτόν, τιμώντας την Παναγία, τη Μυρτιδία.

Ήδη κατεβαίνουμε προς το παλαιό καθολικό, εκεί που βρίσκεται η Αγία εικόνα, η αυθεντική εικόνα αυτή τη στιγμή, και είναι ο τόπος της ευρέσεως της εικόνας.

βρισκόμαστε στον τόπο της ευρέσεως της εικόνας της Παναγίας μας, εδώ που τη βρήκε ο Βοσκός, και όταν έφευγε τα βράδια η Παναγία μας για τρεις φορές, πάλι σε αυτό το σημείο την συναντούσε και πίστηκε ότι στο χώρο αυτό πρέπει να κάνει έναν ναίσκο, στον οποίο αφιερώθηκε μετά ο Βοσκός μέχρι το τέλος της ζωής του.

Απλή μόνον μεταπίστεως και ευλαβίας ενατένισης της πανσέπτου και χαριτοβρήτου ταύτης εικόνος, πίθη περί της εναυτή οικούσης θείας χάριτος, πληρή δε γαλήνης, ελπίδος, εφροσύνης και αγιασμού τας καρδίας των πιστών. Ο την ιεράν ταύτην εικόνα ατενίζων, έλκεται και σαγηνεύεται παρά αυτής, εμπνέεται δε και πείθεται, περί του ότι η θεία όντως ευλογία παρά αυτής προχαίεται. Η ψυχή αυτού πληρούται μυστικός θείας γλυκύτητος και εφροσύνης, παρηγορείται, στηρίζεται και φαϊνώς ελάμπεται από υπερκοσμίας ακτίνας εν θέων ελπίδων, εν μέσω των θλίψεων, των πειρασμών και των δοκιμασιών της τρικυμιώδους, πολυταράχου και πολυπλάνκτου θαλάσσης του επιγείου.

Η πάνσεπτός της και χαριτωμένης των μερτιδίων εικόν είναι κατά την παράδοση μία εκ των εικόνων ας επίησεν ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς έχουν ως πρότυπον αυτήν τη Θεοτόκον την επίγειον έτη βιούσα ζωήν. Η μεγαλοπρέπεια και η ιερά επιβλητικότης της πανσέπτου ταύτης εικόνος, το άγιον αυτής ήθος και η παρά το μέλλον της μορφής απαστράτουσα αυτής όψης μαρτυρούσουν την εξύψους αντίληψη του ιστορίσαντος.

Ο νεότερος υμνογράφος της Μυρτιδιώτισσας, αείμνηστος λόγιος Σοφοκλής Καλούτσης, θεωρεί πιθανό χρόνο ανέβρες της εικόνας το διάστημα μεταξύ των ετών 1300 με 1400. Η παράδοση τη θεωρεί έργο του Ευαγγελιστή Λουκά και κατά την περίοδο της Ευρέσεως ήταν μικροτέρων διαστάσεων. Στα χρόνια της Βενετοκρατίας, άγνωστο πότε ακριβώς, τοποθετήθηκε στην εικόνα Ασημένια Επένδυση. Η εικόνα εκείνη την εποχή φυλάσσεται στο Φρούριο, στο Ναό των Λατίνων, για λόγους ασφαλείας, λόγω των επιθέσεων και λαϊλασιών που υπέστη η Μονή από τους πειρατές κατά το 17ο αιώνα. Ο γνωστός καλλιτέχνης από το Μιστρά, Θεοφίλης Πιθάκης, φιλοτέχνησε το αργυρούν ένδυμα του αντιγράφου της εικόνας, το οποίο παραμένει μονίμως στα Μυρτίδια, στον Παλαιό Ναό, γνωστό ως Καθολικό, και αντικαθιστά την πρωτότυπη εικόνα κατά την περίοδο της απουσίας της από τη Μονή. Το παλιό πρώτο ασημένιο ένδυμα που είχε η εικόνα αφαιρέθηκε, επιχρυσώθηκε από τον Θεοφίλη Σπιθάκη και επανατοποθετήθηκε. Αυτό το πρώτο ασημένιο ένδυμα της εικόνας σήμερα δεν σώζεται και δεν γνωρίζουμε την τύχη του. Αντικατεστάθη οριστικά κατά το 1837 από καινούργιο με ατόφιο χρυσάφι έργο του Νικολάου Σπιθάκη, ιού του Θεοφίλη. Το αριστουργηματικό χρυσό ένδυμα του Νικολάου Σπιθάκη μοιάζει αχυροποίητο. Κατά την προφορική παράδοση, όταν ολοκληρώθηκε, ο καλλιτέχνης γονάτισε μπρος την εικόνα και ομολόγησε ότι στο έργο αυτό τα χέρια του κατήφθηνε μια ανώτερη δύναμη. Εις το επάνω μέρος της Χρυσής Επένδυσης και εκατέρωθε των μορφών της Θεοτόκου και του Θείου Βρέφους, δύο άγγελοι κρατούν με το ένα χέρι το αδαματοκόλλητο στέμα της Μυρτιδιωτίσσης και με το άλλο η λιτά με τους στίχους του Ακαθίστου. Από τη μία πλευρά, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα και από την άλλη χαίρε ότι βαστάζεις το βαστάζοντα πάντα. Κάτω από τους αγγέλους, ο Δαβίδ και ο Σολομών κρατούν ηλιτά με τις φράσεις από τους ψαλμούς και τις παροιμίες αντίστοιχα. Από τη μία μεριά παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών και από την άλλη μεριά πολλέ διγατέρες επίησαν. Εις το κάτω μέρος της Χρυσής Επένδυσης απεικονίζονται τρία θαύματα της Μυρτιδιωτίσσης. Το θαύμα της Ευρέσεως της Αγίας Εικόνας, η ίαση του παραλίτου και το θαύμα της διασώσεως του Φρουρίου όπου οφυλάσσεται η εικόνα από τον κεραυνό κατά τον Ιανουάριο του 1829. Τα αφιερώματα, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στη Χρυσή Επένδυση, παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον για την προέλευσή τους και για την καλλιτεχνική τους αξία. Από τα παλαιότερα, καθώς φαίνεται, είναι το χρυσό περιδέρο με τις τρεις σειρές, τα αμυγδαλόμορφα κοσμήματα και το σταυρό της Μάλτας. Μαζί με αυτό είναι ανιρτημένο στην εικόνα και ένα περιδέρο μαργαριταρένιο, το οποίο είναι αφιέρωμα μιας αλόθρησκης Ισραηλίτητος από την Αλεξάνδρεια, η οποία επικαλούμενη τη Μυρτιδιώτισσα ελήθη από τα δεσμά της τυρότητας.

ναός αυτός είναι έργον του μοναχού Λεοντίου, ο οποίος τον αρχικό ναό που έφτιαξε ο ταπεινός Βοσκός τον διεύρυνε, τον εμεγάλινε, τον εξοράησε, έκανε δύο κλήτη δεξιά και αριστερά. Το δεξιό κλήτος είναι αφιερωμένο στον Όσιο Θεόδωρο, τον προστάτη των Κυθύρων, ο οποίος έζησε οσιακά στο νησί το 10ο αιώνα. Αριστερά είναι το κλήτος αφιερωμένο στην Ζωδόχο πηγή της Παναγίας μας, και έξω από το ναϊκό αυτό συγκρότημα είχε κατασκευάσει ορισμένα κτίσματα, προσκτίσματα για τους προσκυνητές.

Βρισκόμεθα στον χώρο που εκτίθενται τα αφιερώματα της ευλαβίας των προσκυνητών, οι οποίοι είχαν κάποιο θαύμα από την Παναγία μας και για λόγους ευγνωμοσύνης προσέφεραν αυτά τα ομοιώματα που βλέπουμε εδώ ή τις λαμπάδες, δείχνοντας έτσι τον σεβασμό τους προς την Παναγία μας, η οποία απάλυνε τον πόνο τους. Μπροστά μας είναι οι δύο μεγάλες λαμπάδες, τις οποίες αφιέρωσε κάποια τουρκάλα, η οποία θεραπεύτηκε με την παρέμβαση της Παναγίας μας, και από βαθιά ευγνωμοσύνη και τιμή προς την Θεοτόκο προσέφερε αυτό το τάμα της, δείχνοντας την βαθιά ευλάβεια.

Μετά την Ιερή Πανήγυρή της, που όπως ξέρουμε είναι στις 24 Σεπτεμβρίου, στις 21 Νοεμβρίου η εικόνα της Παναγίας μας κατεβαίνει στο Καθολικό και παραμένει μέχρι την παραμονή της Κυριακής Ορθοδοξίας.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

Ένας νέος αστήρ στο στερέωμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας έλαμψε με τη ζωή, τη διδασκαλία και το έργο του όχι μόνο στην Ιερά Μητρόπολη των Πατρών, όπου κυρίως αναπτύχθηκε η ποιμαντική δράση του, αλλά και στην εν γέννη Ελλαδική Εκκλησία, αφού είναι ο ιδρυτής των ενωριακών κατηχητικών σχολείων και των εκκλησιαστικών νηπιαγωγείων. Η βιωτή του, κρυστάλλινη, αγιοπατερική, αυστηρός κριτής των ιερών παραδόσεων, διακρίθηκε για τη διεισδυτικότητα και την προορατικότητα του θεολογικού λόγου του. Η διδασκαλία του επίκαιρη, όσο και προφητική, διαπερνάει την ψυχή του κάθε πιστού που αγωνιά για τη σωτηρία της ψυχής του. Ο λόγος για τον Άγιο Ποιμένα των Πατρών, τον Άγιο Γερβάσιο Παρασκευόπουλο, έναν πραγματικό ουρανοδείκτη, το βίο του οποίου θα παρακολουθήσουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου «Άγιος Γερβάσιος, ο θεολόγος και κατηχητής» του αρχιμανδρίτου Κυρίλου Κωστοπούλου.

Κοσμικό φρόνημα. Χαρακτηριστική θέση του Αγίου Γερβασίου σε πάμπολες από τις θεοφώτιστες μελέτες του είναι ο καυτηριασμός του κοσμικού φρονήματος, το οποίο συνιστά τον κύριο εχθρό του σύγχρονου ανθρώπου και τον καθιστά επιλύσμονα των θείων εντολών. Ο φόβος της γνώμης και των εμπεγμών των ηλοφρόνων ανθρώπων, οι ηρωνίες και οι κοροϊδίες των ψυχρών και αδιαφόρων ανθρώπων, ο φόβος του κόσμου γενικότερα, μας φράζει το στόμα, δένει τη γλώσσα της αληθείας. Και τότε η αλήθεια σιγά, γιατί φοβάται τον κόσμο της αμαρτίας. Ο φόβος του αμαρτωλού κόσμου και των οργάνων του αποσπά τον πιστό από το ύψος που τον έχει ανεβάσει ο Θεός και τον υποβιβάζει στην έσχατη ευτέλεια του να δεσμεύει την ελεύθερη θέλησή του για τον φόβο των ανθρώπων. Έτσι σιωπά, εκεί που δεν πρέπει, ή ψεύδεται παρά την θέλησή του. Φοβάται περισσότερο τους ανθρώπους από την αλήθεια, τον Θεό. Υποδουλωμένος ο άνθρωπος πλέον, στην κρίση και στη γνώμη των ανθρώπων του κόσμου, ζει μακριά από την αλήθεια, μακριά από τον Θεό. Προσέχει μόνο τον κόσμο και το τι θα πει αυτός. Πάβει να φοβάται τον Θεό και τους χριστούς και αγαθούς ανθρώπους. Δεν σέβεται την αλήθεια, δεν ακούει την συνείδησή του. Φοβάται μόνο την κοινή γνώμη, τη γνώμη του κόσμου της ακρισίας, του ψεύδους και της πλάνης. Έτσι, παρόλο που το Ευαγγέλιο έχει κηρυχθεί παντού, η ανθρωπότητα παρασυρμένη από το φρόνημα του κόσμου λατρεύει ακόμη ψεύτικες θεότητες. Είναι γεμάτη από ναούς των ειδώλων. Και εξηγεί ο ιερός πατήρ. Τι είναι ο σημερινός κινηματογράφος? Δεν θεοποιήθηκε η μόδα και δεν λατρεύεται ως θεά ακόμη και από μεγάλη μερίδα ευσχημόνων γυναικών και θεοσεβουμένων ανδρών? Μήπως η γύμνωση και η γυμνοπρέπεια δεν λατρεύονται ως θεές από άντρες και γυναίκες? Τι είναι τα μεικτά λουτρά? Με όλα αυτά δεν λησμονείται αλλά και καταφρονείται το όνομα του Αγίου Θεού? Εκείνος που εξουσιάζεται κατά αυτόν τον τρόπο από το φρόνημα του κόσμου δεν είναι πλέον ελεύθερος. Έχει χαρακτήρα δουλικό, παρασιωπά την αλήθεια, διαστρέφει ό,τι ακούει και βλέπει, ανέχεται το ψέμα για να είναι αρεστός σε όλους. Λησμονεί το σπουδαίο Παύλιο ρητό «Η ανθρώπης ήρεσκον, Χριστού δούλος, ούκαν ήμην». Ο διακριτικός Ποιμένες επισημαίνει ότι ο επαμφωτερισμός ή δεξιαριστερισμός ή το χολένιν επαμφωτέρεστε συγνίες, το να κλείνει δηλαδή κάποιος τα γόνατά του και στον Θεό και σε ό,τι ζητεί ο κόσμος της αμαρτίας, του συμφέροντος και της εγωπάθειας, είναι ο υπουλότερος και δολιότερος εχθρός κάθε λογικού ανθρώπου. Εκείνος όμως που θέλει να αντισταθεί στο ρεύμα του αμαρτωλού φρονήματος του κόσμου, να σταθεί ανώτερος της ιδιότροπης και ιδιόρυθμης γνώμης του, πρέπει να έχει ως γνώμονα την φωνή της συνειδήσεώς του, την φωνή του Θεού. Να είναι εδραίος και σταθερός στο θέλημα του Θεού και στις πατροπαράδοτες παραδόσεις μας. Έτσι θα παραδίδει η μία γενιά στην άλλη την Αγία Τόλμη και το θάρρος για την αλήθεια.

Ο ρόλος της γυναίκας στην κοινωνία. Όχι λίγες από τις αναλύσεις των Ευαγγελικών περικοπών αφιερώνονται στο ρόλο που διαδραματίζει στην κοινωνία η γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τον Άγιο Πατέρα είναι η μυστική έκφραση της Μητρός Εκκλησίας. Η θέση της γυναίκας στην προχριστού εποχή ήταν υποβαθμισμένη σε τέτοιο σημείο ώστε η δημοκρατούμενη Αθήνα να δίνει περισσότερα δικαιώματα στις εταίρες παρά στις γυναίκες συζύγους. Στην Ρώμη, οι οικοδέσποινες και οι κοινές γυναίκες δεν είχαν καμία διαφορά, ενώ στη θεοκρατούμενη Ιουδαία το διαζύγιο δινόταν στην σύζυγο με ένα απλό αποστάσιο και διωχνόταν από το σπίτι σαν το ευτελέστερο σκεύος ή σαν άχρηστο σανδάλι. Στις σύγχρονες προοδευτικές κοινωνίες, εκεί όπου επικρατεί η απόλυτη εξίσωση των φύλων, μαρτυρούν τη θέση της γυναίκας, η πλήρης και ανεδής χαλάρωση των ηθών, η διάσπαση ή η ολοκληρωτική διάλυση της οικογενείας και το αξίωμα κάτω η παρθενία. Από την ημέρα όμως που η γυναίκα βρήκε και ακολούθησε τον Ιησού, έγινε η μητέρα του, η ακόλουθος, η μαθήτριά του, η ανδρεία ύπαρξη, δια της οποίας ο σύζυγος δοξάζεται και επενείται. Από ερείπιο και κατεστραμμένη προσωπικότητα εξαιτίας του ανδρικού εγωισμού, η γυναίκα δια του Ιησού Χριστού γίνεται εκείνη η οποία πρώτη άκουσε και διδάχτηκε τι είναι Θεός και πού και πώς πρέπει να λατρεύει και να προσκυνεί Αυτόν. Πρώτη αφύπνισε τα πλήθη των καταφρονητών της από το λίθαργο της ανομίας και τους συγκέντρωσε γύρω από τον Ιησού. Η καταφρονημένη γυναίκα γίνεται η σεβαστή μητέρα, η προσφυλής αδελφή, η αγαπημένη κόρη, το στολίδι της οικογενείας, εκείνη που γεννά στρατιώτες του ουρανίου βασιλέως και άνθη του παραδείσου.

Πόση αγάπη επιδεικνύει ο στοργικός πατέρας προς την γυναίκα και πόσο προσπαθεί να την ανυψώσει στο βάθρο που την τοποθέτησε ο Θεός. Αναρωτιέται όμως ο Άγιος Ποιμένας, πόσες γυναίκες της σύγχρονης εποχής που στερούνται αυτής της πίστεως και δεν έχουν συνέστηση της αληθινής αξίας τους, έχουν απολέσει το είναι τους. Ζώντας μέσα στην άγνοια αυτή, καταράκωσαν και εξουθένωσαν την υπόσταση και την αξία της γυναίκας. Παρόλη τη φεμινιστική τους εξέλιξη, υφίστανται ανά πάσα στιγμή τέτοιες ταπεινώσεις, οι οποίες μαρτυρούν τέλεια κατάπτωση της ηθικής και περιήβρηση της θεϊκής τους υποστάσεως. Δεν γίνονται ανεκτές ούτε από την ίδια τους την συνείδηση, πολύ περισσότερο από τα ανθρωπάρια που τις προσβάλλουν και υβρίζουν, για τα οποία δεν αρμόζει η προσωνυμία του ανθρώπου. Βλέποντας τη σύγχυση της σύγχρονης γυναίκας, προσδιορίζει τους στόχους της, προτρέποντάς τη να ζηλεύει την ανδρεία, αλλά όχι την ανθρωποίηση και όλα τα ξένα προς τον προορισμό της. Να ζηλεύει όλα τα μεγάλα και σπουδαία, τα οποία επιβεβαιωμένα είναι οι χριστιανικές και ελληνοπρεπείς παραδόσεις. Και αυτό γιατί μόνον τότε θα γίνει η αληθινή εστιάδα του Αγίου οικογενειακού θεσμού και η καλή προϊσταμένη του οίκου της. Η γυναίκα που γνωρίζει την πραγματική της αξία και τον ρόλο που της έδωσε ο Δημιουργός Θεός, της διαβίου βοηθού και συντρόφου του άνδρα, είναι ανδρεία στην ψυχή, με φρόνημα σταθερό, σεμνή, επιβλητική στην περιβολή, ευπρεπής στο βάδισμα, αξιοπρεπής κατά τις συζητήσεις και κυρία του νου και της καρδίας της στις αναστροφές της. Με σθένος και επιμονή διεκήρυται ότι εάν η γυναίκα ανυψωθεί στο βάθρο που την ετοποθέτησε ο ίδιος ο Θεός, τότε θα γίνει ο παράγοντας εκείνος ο οποίος θα καταστήσει την κοινωνία υγιή. Γιατί η εξυγίανση της κοινωνίας είναι αποκλειστικό έργο των γυναικών, με την έννοια ότι η γυναικεία εξυγίανση είναι η επίγνωση κάθε γυναίκας ότι αυτή είναι η μήτρη πάντων των ζώντων και ως τέτοια μόνο αυτή μπορεί να εμφυσίσει νέα ζωή και πνοή στις μέλουσες γενναίες.

Ως άλλος προφήτης, ο ιερός Πατήρ είχε δει ήδη την αιτία της κοινωνικής καταπτώσεως στην κατάργηση της εμνοπρέπειας σε όλες τις εκφάνσεις του βίου του σύγχρονου Έλληνα. Γι' αυτό έγραφε σχετικά ότι αν τα περιζώματα που έφτιαξαν οι πρωτόπλαστοι για να καλύψουν τη γύμνια τους ήσαν αρκετά για την σεμνοπρεπή εμφάνισή τους, δεν θα τους έντυνε ο ίδιος ο Θεός με δερμάτινους χιτώνες. Ποια δικαιολογία έχουν αυτοί που σήμερα καθιστούν τη γύμνωση εμφανέστερη και προκλητικότερη, χρησιμοποιώντας σκανδαλώδη λακωνικά περιζώματα? Τόση σημασία δίδει στην σεμνότητα, ώστε γράφει «Ηματισμένος και μέσα εις το σπίτι σου». Η κατάληψη του νου από την μέρημνα του τι θα φορέσουμε καταντά παράλογο πάθος. Όντως το πάθος τούτο, διότι περί παθολογικής καταστάσεως πρόκειται, είναι πάντων των παθών αλογότατων, γράφει εύστοχα ο Άγιος Γερβάσιος. Η παθολογική αυτή κατάσταση καταρχήν θαμπώνει τον άνθρωπο, μέχρις ότου τον σκοτήσει και τον υποτάξει στην οτροπία της μόδας, η οποία τελικά τον γελιοποιεί εν μέσω γελίων. Άνθρωπος, ο οποίος θαμπώνεται από την λάμψη των φορεμάτων κλπ, έχει θολό και σκοτεινό νου και άρα άχρηστο για τον ίδιο και τους άλλους.

Η οικογένεια βρίσκει με την εύχημο γραφίδα του Αγίου Γερβασίου την ύψιστη θέση την οποία κατέχει στο σωτηριολογικό και εσχατολογικό στάδιο του ανθρωπίνου βίου. Θεωρεί την χριστιανική οικογένεια ως μία μικρή εκκλησία, προορισμένη να γίνει απαρχή και φυτώριο νέας πατριάς και οικογενειακού δέντρου, στην οποία εξαϊλώνονται οι ψυχές και διαπλάθονται οι καρδιές και οι άνθρωποι σώζονται η σωτηρίαν αιώνιων και ευλογίαν ουράνιων. Η οικογένεια που έχει θρονίσει το Χριστό στο κέντρο της μοιάζει με ναό, όπου όσο ευκλιματούσα άμπελος η μητέρα εν μέσω των παιδιών της, αναπέμπει προσευχές προς τον Θεό. Μέσα σε μια τέτοια οικογένεια θα δούμε τους γονείς να προσπαθούν με την αγαπώσα καρδία τους να ενσταλάξουν στις απαλές καρδιές των παιδιών τους ό,τι υψηλό, ευγενικό και άγιο μπορεί να τα αναδείξει τέκνα της Βασιλείας του Θεού, αλλά και τέκνα της πατρίδας μας και μέλη χρήσιμα της κοινωνίας. Εισερχόμενος ο Χριστός στην οικογένεια, γίνεται η δύναμη που την κρατά ενωμένη με ένα φρόνημα και αδιάσπαστη αγάπη. Η εν Χριστώ ζωή δίνει και χαρίζει την μεγαλύτερη οικογενειακή ευτυχία και χαρά, ένα αγαθό, μεγαλύτερο του οποίου δεν υπάρχει πάνω στη γη. Και αυτό γιατί όλη η οικογένεια συνέχεται από εκείνον που συνέχει και συγκρατεί τα πάντα. Αντιθέτως, τίποτε υψηλό και ανώτερο δεν συνδέει την άνευ Χριστού οικογένεια. Η χαρά αναζητείται εκτός του οικογενειακού περιβάλλοντος. Η ευτυχία και η αναψυχία αναζητούνται σε χώρους επιβλαβής, όπου επικρατεί η ανεσχυντία και η ξεσηποσιά. Σύνδεσμος και συνοχή μεταξύ των μελών δεν υπάρχει. Έτσι παραλύει η οικογένεια, η οποία μένει χωρίς κεφαλή, διότι ο άνδρας, μάλλον ως μουσαφύρης επισκέπτεται το σπίτι και η γυναίκα το θεωρεί ως φυλακή. Τα παιδιά παράλληλα επιζητούν την πρόωρη χειραφέτηση, την αυτοπεποίθηση για αυτοδιάθεση, η οποία όχι μόνον καλλιεργείται από τα νεότερα συστήματα, αλλά και διδάσκεται από τους παιδαγωγούς και τους δασκάλους των νεοτέρων σχολών. Ο τελώνης Ζακχαίος, ο οποίος ζήτησε να δει τον Κύριο Ιησού Χριστό, αποτελεί παράδειγμα για κάθε οικογένεια η οποία βρίσκεται μακριά από τον Χριστό, ώστε να τον αναζητήσει και να τον ενσωματώσει στα μέλη της. Εισερχόμενος ο Ιησούς στην οικογένεια δεν την διαλύει ούτε την καταστρέφει, αλλά την αγιάζει και την καθιστά παράγοντα χαράς και ευτυχίας, πηγή κάθε τελειότητος. Έτσι σώζεται και προάγεται η οικογένεια στα υψηλά και στα άγια.

ευθύνη των γονέων για τα παιδιά τους. Φιλόστοργος και υπεύθυνος πατέρας ο ίδιος γνώριζε ότι η έμφυτη στοργή των γονέων για τα παιδιά τους, εάν δεν διαφωτιστεί με τον πρέποντα τρόπο, είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να δώσει στα παιδιά βάσιμα και στερεά θεμέλια αληθινής ευημερίας και να συντελέσει στην κατά Χριστόν ζωή των παιδιών. Η ευθύνη, την οποία έχουμε όλοι απέναντι στο σύνολο της κοινωνίας και στον καθένα ξεχωριστά, είναι σχετική με το αξίωμα ή την θέση την οποία κατέχουμε μέσα στο κοινωνικό σύνολο που κινούμαστε και ζούμε. Από χριστιανικής πλευράς όμως, η ευθύνη ενός χριστιανού είναι ανάλογη με την γνώση του Θείου Θελήματος την οποία έχει. Έτσι, μεγαλύτερη ευθύνη έχει εκείνος που γνωρίζει τον Θείο Νόμο και αμαρτάνει, από εκείνον που τον αγνοεί, αλλά και από εκείνον που από αδιαφορία ή αδικαιολόγητη αμέλεια σκανδαλίζει τον πλησίον, μη γνωρίζοντας πόσο βαρύ έγκλημα είναι το σκάνδαλο. Κατά παρόμοιο τρόπο και οι γονείς είναι υπεύθυνοι για τη διαγωγή τους απέναντι στα παιδιά τους. Θα δώσουν λόγο αν με την σκανδαλώδη ζωή τους, με την αδιαφορία τους προς κάθε υψηλό και ευγενές, με την ψυχρότητά τους για κάθε τι χριστιανικό, γίνουν δάσκαλοι του κακού, προαγωγή της ανηθικότητος, οι οδηγοί των σημερινών τυφλών και οι πατέρες της κατακλυζούσης τα πάντα ηθικής παραλυσίας. Επισημαίνεται ακόμη από τον έμπειρο παιδαγωγό ότι η άκρητη και τυφλή στοργή των γονέων αποβαίνει πρόξενος μεγάλης ζημιάς και σοβαρής βλάβης για τα παιδιά. Και αυτό διότι το ασύνετο ενδιαφέρον θεμελιώνει σε σαθρά θεμέλια την οικία της ζωής των παιδιών, τα ερείπια της οποίας συχνά καταπλακώνουν με εκτρό τρόπο τα παιδιά. Οφείλει ο γονέας να περιορίζει και να περιστέλει τις άτακτες ορμές και τα ελαττώματα του παιδιού του από την βρεφική του ηλικία και να μην αναβάλει το έργο αυτό για δήθεν πιο ώριμη ηλικία. Γιατί όπως οφείλει να μην αναβάλει κάθε φροντίδα για την ίαση των σωματικών ασθενειών του παιδιού, πολύ περισσότερο πρέπει να σπέβδει για τη θεραπεία και την πρόληψη επιδεινώσεως του κακού, για τις ψυχικές ασθένειες. Εντοπίζει ο Άγιος Γερβάσιος ένα ακόμη σπουδαιότατο χρέος των γονέων προς τα παιδιά τους, το να τα συνηθίσουν από νεότητος να κάμπτουν τον τράχυλό τους κάτω από τον Χριστό ζυγό του Κυρίου. Με βεβαιότητα αποφαίνεται ότι αν από τις βρεφικές ηλικίες συνηθίσουν οι γονείς να μαθαίνουν στα παιδιά ότι τίποτε δεν είναι μονιμότερο και πολυτιμότερο από την φροντίδα για την ουράνια αποκατάσταση, αν οι γονείς και όλο το περιβάλλον της βρεφικής ηλικίας ασχολείται και συζητεί τι το θέλημα του Κυρίου, το αγαθόν, το ευάρεστον και τέλειον, τότε είναι δυνατό και εύκολο να αποκτήσουμε και να έχουμε άρχοντες και πολίτες όπως τα λαμπρά παραδείγματα των Αγίων.

Ασφαλώς από την πείρα του ως εξομολόγος, είχε διαπιστώσει ότι πολλές φορές εν υπάρχει στους γονείς η συνηθισμένη προσπάθεια δικαιολογήσεως και αποποιήσεως της ευθύνης τους, όταν θερίζουν από τα παιδιά τους όσα έσπηραν, όταν συλλέγουν και απολαμβάνουν τους καρπούς της αμελίας τους και της αδικαιολόγητης αδιαφορίας τους. Όταν δηλαδή δεν έχουν επιληφθεί από την βρεφική και παιδική τους ηλικία την ψυχική εξυγίανση των τέκνων τους. Και αυτό γιατί πρόσεχαν σε κάθε τι που αφορά στα του σώματος και της σωματικής υγείας των παιδιών τους και παραμέλησαν εξ ολοκλήρου τον έσω άνθρωπο. Δεν είναι οι τρίτοι και οι άλλοι υπεύθυνοι για τις ψυχικές ασθένειες των παιδιών τους, αλλά αυτοί οι ίδιοι, οι οποίοι πρώτοι στο καθήκον έχουν να προφυλάσσουν τον αγρό, δηλαδή την καρδιά των παιδιών τους, με άκρα επιμέλεια. Με πατρικότητα υπενθυμίζει ο Άγιος Ποιμένας στους γονείς ότι κάθε παιδί που τους χαρίζει ο Θεός είναι και ένας νέος ελπιδοφόρος αγρός, έξω από τον οποίο και κοντά σε αυτόν στέκουν και παραμονεύουν οι εχθροί, έτοιμοι ανα πάσα στιγμή να σπείρουν σε αυτόν ζυζάνια, να τον κατακυριεύσουν ή να τον εχμαλωτήσουν. Γι' αυτό οφείλουν με άγρυπνο βλέμμα να φυλάσσουν τις εισόδους, δηλαδή τα αισθητήρια του τρυφερού βλαστού τους και πολύτιμου αγρού. Συμπερασματικά θα σημειώναμε ότι όλα τα ανωτέρω αποτελούν αμυδρή μόνον απόδειξη ότι το έργο αυτό του Αγίου Γερβασίου αποτελεί διαχρονικό θεολογικό σύγγραμμα. Θελήσαμε με τα λίγα θέματα που θίξαμε να καταδείξουμε ότι το πόνημα αυτό ανήκει μεν στο πεδίο της ερμηνείας της Καινής Διαθήκης, δεν πάβει όμως να συνιστά εγχειρίδιο που προσφέρει πολλαπλή ωφέλεια, αποτελώντας αφενός μεν βασική πηγή ευσεβίας και εμβαθύνσεως στο οντολογικό νόημα του θελήματος του Θεού, αφετέρου δε οδηγό προσωπικής, οικογενειακής και κοινωνικής ισορροπίας και συνοχής.

στα μονοπάτια των Αγίων, σπουδή στη ζωή και τις διδαχές τους. Επιμελείται και παρουσιάζει η Πηνελόπη Κυριακάκη.

0: Και θα ρωτήσετε ίσως απορώντες, καλά, ποια γιορτή έχουμε αύριο? Η Παναγία γιορτάζει αύριο. Ποια είναι η γιορτή της Παναγίας αύριο? Ο περισσότερος κόσμος αγνοεί αυτή τη γιορτή. Δεν την ξέρει. Τι γιορτή πανηγυρίζει αύριο η Εκκλησία? Είναι η γιορτή της Μυρτιδιώτισσας, της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας. Μια γιορτή που ξεκινάει από ένα μικρό νησί, από τα Κύθυρα. Εκεί η Παναγία εσκήνωσε μέσα σε μια μυρτιά η μορφή της, το εικόνισμά της, και με άπειρα θαύματα έχει φανερώσει τη δύναμή της. Αλλά δεν είναι μόνο η Αγία Μυρτιά των Κυθύρων, αλλά η Εκκλησία μας εδώ, η τοπική Εκκλησία μας, γιορτάζει, αγαπητοί μου, και την Παναγία την Παλιανή. Αν έχετε πάει στην Παλιανή, πίσω ακριβώς στο ιερό υπάρχει η Αγία Μυρτιά, όπως τη λένε οι μοναχές, ένα στάμνος που έχει γίνει δέντρο αιωνόβιο. Πολλά χρόνια είναι εκεί, και που κατά την παράδοση τη μοναστηριακή εκείνης της μονής, της παλαιάς μονής, γι' αυτό ονομάζεται και Παλιανή, παλαιά μονή, χρονολογείται από την πρώτη Βυζαντινή περίοδο, κατά την παράδοση λένε, μέσα στον κορμό της υπάρχει θαυματουργό εικόνισμα της Παναγίας. Γι' αυτό αν προσέξετε, και στα φύλλα πάνω της Αγίας Μυρτιάς είναι ζωγραφισμένη η εικόνα της Παναγίας. Όλοι δε οι κλάδοι της σχηματίζουν σταυρό. Αν θα πάτε καμιά φορά, και εύχομαι να πάτε στην Παναγία, αν θα πάτε λέγω εκεί, θα δείτε πως όλοι οι κλάδοι της Παναγίας σχηματίζουν σταυρό, αγαπητοί μου. Γι' αυτό και όταν ήμουν εκεί εφημέριος πριν από 15 χρόνια, είχα συλλέξει τα θαύματα που είχε κάνει η Παναγία στους χριστιανούς, τα οποία γράφει ο κώδικας της Μονής και την ιστορία, και τα είχα στείλει στο Άγιο Όρος τον Γεράσιμο, τον Μικραγιαννανίτη, τον μεγάλο υμνογράφο της Εκκλησίας, και μας έγραψε αυτή την ακολουθία που ακούσατε απόψε που ψάλαμε εδώ, την ακολουθία της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, αγαπητοί μου. Γι' αυτό λοιπόν η Εκκλησία μας γιορτάζει απόψε και αύριο την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα, που έχει σχέση δηλαδή αυτή η γιορτή με άπειρα θαύματα τα οποία έχει κάνει η Παναγία, η μορφή της οποίας είναι, βρίσκεται σε δέντρο που ονομάζεται Μυρτιά. Αύριο, αγαπητοί μου, είναι τα 40 της Παναγίας. Τα 40. 40 μέρες είναι αύριο από την κοίμησή της. Γι' αυτό καθιέρωσε και η Εκκλησία στα 40 της Παναγίας να γιορτάζεται η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα. Γι' αυτό δεν έβαλε άλλη μέρα, έβαλε την αυριανή. 40 μέρες ακριβώς είναι αύριο, γι' αυτό και οι ύμνοι ψάνουν το τεσσαρακονθήμερο της Παναγίας. Δεν θέλω να σας κουράσω με περισσότερα λόγια απόψε, απλώς μόνο ακόμα δυο σκέψεις να πω στην αγάπη σας. Ποια είναι η Παναγία και τι είναι σε μας η Παναγία? Το ποια δόξα έχει η Παναγία στον ουρανό είναι μεγάλη, είναι ασύγκριτη. Βρίσκεται στο θρόνο της θεότητος. Παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου, ηματισμώδια χρήσω, περιβεβλημένη, πεπιχυλμένη. Οι Άγιοι και οι Άγγελοι από τα θεωρία της αιωνιότητος πέφτουν και προσκυνούν την Παναγία. Είναι η μετά Θεών Θεός. Είναι εκείνη η οποία κατέχει τα δευτερία της Αγίας Τριάδος. Αυτή είναι η Παναγία. Χιδόξα μεγάλη στον ουρανό. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, τι τιμάει ο ουρανός στην Παναγία. Τι τιμάει ο ουρανός. Τιμάει η Εκκλησία, το βλέπετε και τη ζωγραφίζει η Εκκλησία. Όλα τα βιβλία της Εκκλησίας περιέχουν ύμνους προς την Παναγία.
1: όλα τα βιβλία. Να ξεκινήσουμε από την Οκτώηχο, την Παρακλητική, πάμε στα Μηναία, να προχωρήσουμε στο Τριώδιο, στο Πεντηκοστάριο, στο Ορολόγιο με τους χαιρετισμούς και τις παρακλήσεις. Να φτάσουμε στο Θεοτοκάριο, το Θεοτοκάριο. Όχι, ποιος το διαβάζει, ποιος το διαβάζει, ποιος ξέρει πώς υπάρχει. Ένα βιβλίο του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, το Θεοτοκάριο, που έχει κανόνες κάθε μέρα και στους οκτώ ήχους. Κάθε μέρα και στους οκτώ ήχους αφιερωμένους στην Παναγία. Ξέρετε πόσα τροπάρια έχει το Θεοτοκάριο? 2.500 τροπάρια αφιερωμένα στην Παναγία. Πάρτε το. Ξεφυλίστε το βιβλίο αυτό, το Θεοτοκάριο, το οποίο διαβάζουμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, αλλά και πρέπει να διαβάζετε κάθε βράδυ. Ο αείμνηστος εκείνος ο υγειασμένος, ηγούμενος, ο Γαβριήλ της Μονής Διονυσίου, έγραφε σε κάποιο μοναχό. Να διαβάζεις κάθε, να μη σου λείπει. Να μη σου λείπουν οι χαιρετισμοί κάθε βράδυ και το Θεοτοκάριο. Και μάλιστα του έγραφε κάποιος μοναχός, έχω λέει στο κελί μου 15 εικονίσματα της Παναγίας. Να φοβούμε, μη φοβάσαι, του λέει. Έχεις 15 εικονίσματα, μη φοβάσαι. Η Παναγία είναι κοντά σου. Μόνο να μην εγκαταλείπεις κάθε μέρα τους χαιρετισμούς και το Θεοτοκάριο. Όλα λοιπόν τα βιβλία της Εκκλησίας έχουν ύμνους προς την Παναγία. Και να πούμε κάτι που δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει. Η ωραιότερη ύμνη είναι η ύμνη προς την Παναγία. Η ωραιότερη ύμνη είναι η ύμνη προς την Παναγία. Δεν μπορεί, αγαπητοί μου, κανείς να υμνήσει επάξια την Παναγία. Η γλώσσα του δεν απορρεί πάσα γλώσσα, εφημεί προς αξία. Και μάλιστα θυμούμε εκείνα τα υπέροχα λόγια που έγραψε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμάσκηνος. Ξέρετε τι είπε για την Παναγία? Αυτή, λέει, η Παναγία, λέει, αυτή μου πήρε τα μυαλά και μου δέσε τη γλώσσα. Ένιωθε τόση έκσταση, τόση αφασία μπροστά στο μυστήριο της Παναγιότητος, της Παναγίας, που δεν είχε τη δύναμη να αρθρώσει λέξη, να ψελίσει ύμνων επάξιων προς την Παναγία. Και μάλιστα κάπου παρακάτω στον ίδιο λόγο, αγαπητοί μου, γράφει κάτι φοβερό για την Παναγία. Φοβερό. Εμνήστην της Θεοτόκου και εσώθη η ψυχή μου. Θυμήθηκα, λέει, την Παναγία και σώθηκε η ψυχή μου. Πραγματικά από την Παναγία προέρχεται η σωτηρία. Την Παναγία. Αν δεν ήταν η Παναγία, δεν θα είχαμε τον Χριστό. Όλος ο κόσμος έγινε για την Παναγία. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, όπως λέει κάποιος καλλιεργεί ένα περιβόλι και φυτεύει ένα δέντρο και να του δώσει καρπό, έτσι και το περιβόλι αυτό που λέγεται κόσμος έγινε για το δέντρο της ζωής που λέγεται Παναγία και για να δώσει τον καρπό που είναι ο Ιησούς Χριστός. Όλος ο κόσμος λοιπόν, όλη η κτήση έγινε για την Παναγία. Και προχωρεί ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Κι αν έπεφταν, λέει, και τα 9 τάγματα των αγγέλων, κι αν έπεφταν και όλοι οι άγιοι, όλος ο υλικός και πνευματικός κόσμος, αρκούσε η Παναγία για να δοξάζει τον Θεό λόγον, για να υμνεί την Παναγία Τριάδα. Τέτοια δόξα, τέτοια δύναμη έχει η Παναγία, αγαπητοί μου. Είναι, όπως λέω, πάλι και πολλάκις, το γλυκί όνομα, το γλυκύτατο πράγμα στα χείλη μας και στη ζωή μας. Χωρίς Παναγία δεν μπορούμε να ζήσουμε. Γι' αυτό και αμέτρητες φορές τις φωνάζουμε καθημερινά και επικαλούμαστε τη χάρη της, πολλές φορές δίχως να το νιώθουμε, δίχως να το αισθανόμαστε, το όνομα της ανεβαίνει στα χείλη μας, γιατί το όνομα της είναι εκφύσεως χαραγμένο στα φύλλα της καρδιάς μας. Γι' αυτό και φωνάζουμε και ψελίζουμε το χαριτόβλητο όνομα της Παναγίας. Αυτήν τιμούμε. Αυτή είναι, όπως λέγει ο Άγιος Ανδρέας ο Κρήτης, αυτή είναι η Αγία της ζωής μας χαρά, η Αγία της ζωής μας αγάπη. Αυτή και απόψε πανηγυρίζουμε και θα σας παρακαλέσω να επικαλεστούμε με πίστη τη μεσητεία της, αγαπητή μου. Έχει τέτοια απαρησία προς τον Θεό, έχει τέτοια δύναμη που με ένα μητρικό νεύμα της απαλύνει το θυμό του Θεού. Όταν ο κόσμος, όταν οι άνθρωποι πιστεύουν στην Παναγία, δεν χάνονται. Όταν ο άνθρωπος συνεχίζει, ένας αγιορείτης να γράψει, όταν ο άνθρωπος έχει ευλάβεια προς την Παναγία, ας είναι αμαρτωλός, θα σωθεί. Και παρακαλώ την αγάπη σας να έχετε, να έχουμε όλοι μαζί, κλήρος και λαός, μεγάλη ευλάβεια, μεγάλη ευγνωμοσύνη, αλλά και μεγάλη αφοσίωση προς την Παναγία, Μητέρα μας Θεοτόκο. Αμήν.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

Σε απόσταση 9 περίπου χιλιομέτρων από την πόλη του Αγίου Νικολάου βρίσκεται το χωριό Κριτσά, στην πλαγιά του βουνού Κάστελος, σε υψόμετρο 330 μέτρων, με μια πανοραμική θέα προς την κατάθετη κοιλάδα που απλώνεται προς τα ανατολικά του χωριού.

Την περίοδο της ενετοκρατίας η Κρητσά ήταν από τα πιο πολυάνθρωπα χωριά της Κρήτης. Αποτελεί το από ξεχωριστές συνοικίες, οι οποίες αναφέρονται ξεχωριστά στις απογραφές και γι' αυτό το λόγο η ονομασία του χωριού αναφέρεται στον πληθυντικό Κρητσές. Το 1577 το χωριό αναφέρεται από τον Φραγκίσκο Μπαρότσι Κρητσές Κορναράτα και Κρητσές του Χριστού. Ο Πέτρος Καστροφύλακας στην απογραφή του 1583 αναφέρει τους συνοικισμούς Κρητσές Κυπριανά με 458 κατοίκους, Κρητσές Κορναράτα με 712 κατοίκους και Κρητσές Χριστού με 455 κατοίκους, σύνολο 1625 κάτοικοι. Φαίνεται ότι στην Κρητσά ζούσαν τότε αρκετοί Κύπριοι, αλλά και πολλά μέλη της οικογένειας των Κορνάρων, ενώ η συνοικία του Χριστού οφείλει την ονομασία της στην παλαιά εκκλησία της Μεταμορφώσεως της Σωτήρος του 13ου αιώνα.

Το βόρειο κλήτος των Αγίων Αναργύρων προσθέθηκε το 1877 και οικοδομήθηκε από κτίστες της Καρπάθου. Στο ναό σώζονται αξιόλογες στιχογραφίες που χρονολογούνται στα τέλη του 12ου και αρχές του 13ου αιώνα.

0: Σε αυτή την εκκλησία ήταν ιερέας ο πατέρας της ηρωίδας Χρυσοτοπούλας Ροδάνθης, Γεώργιος Πάγκαλος, που πολέμησε τους Τούρκους μεταμφιεσμένοι σε άνδρα στο πλευρό του καπετάν Μανώλη Καζάνη.
1: Βρισκόμαστε σε ένα ναό εδώ της μεταμορφώσεως του Σωτήρος και των Αγίων Αναργύρων. Ο ναός αυτός χρονολογείται κατά τον 13ο αιώνα, είναι σε τρεις φάσεις. Είναι δίκητος κεραμοσκεπές και περιέχει πλούσιες στιχογραφίες, οι οποίες είναι από τον ίδιο αγιογράφο που έχει αγιογραφήσει την Παναγία Τυχερά κατά την ίδια περίοδο. Ο ναός είναι διμάρτυρος, τιμάται στη μεταμόρφωση του Σωτήρος, ο οποίος είναι και ο πρώτος ναός, και τον αριστερά είναι τον Αγίον Αναργύρο, ο οποίος κατασκευάστηκε μεταγενέστερα. Χρημάτισε ενωριακός ναός και γύρω εδώ στην προάβλιο χώρο του ναού υπάρχουν τάφοι, τους οποίους πρόσφατα με την ανακαίνιση του ναού από την αρχαιολογική υπηρεσία τους ανακαίνισαν και αυτούς. Επίσης σε αυτό το ναό κρημάτισε εφημέριος ο πατήρ Γεώργιος Πάγκαλος, ο οποίος ήταν ο πατέρας της Κριτσότσας Ροδάνθης, η οποία έδωσε τη ζωή της μαχόμενη τους Τούρκους κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας εδώ. Κάπου εδώ γύρω στην αυλή είναι ο τάφος, οι οποίοι έχουν ενταφιαστεί και οι δύο, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμη ποιος είναι.

Μια από τις παλαιότερες αναφορές της Κριτσάς γίνεται σε ένα έγγραφο του 1497, στο οποίο αναφέρεται ότι ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος Ανδρέας Λάντο έδωσε άδεια στον παπά Γεώργιο Ταγκώνα του χωρίου Κριτσές, ο οποίος ορκίστηκε υπακοή στην Αγία Μητέρα Ρωμαϊκή Εκκλησία.

Σε μικρή απόσταση προς τα νότιο-ανατολικά της Κριτσάς, στην τοποθεσία Λογάρι, βρίσκεται η υπέροχη βυζαντινή εκκλησία της Παναγίας Κεράς. Είναι ένας τρίκλιτος καμαροσκεπής ναός με τρούλο, με τοιχογραφίες του 14ου αιώνα.

Το κεντρικό κλήτος είναι αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου, το νότιο κλήτος στην Αγία Άννα και το βόρειο στον Άγιο Αντώνιο. Ο ναός στηρίζεται με αισθητικό τρόπο από έξι κτιστές αντιρρίδες στο βόρειο και το νότιο κλήτος σε αρμονία με την αρχιτεκτονική του υπέροχου μνημείου.

Εντύπωση προκαλούν οι θαυμάσιες τοιχογραφίες και στα τρία κλήτη της Παλαιολόγιας, Μακεδονικής και Κρητικής Σχολής Αγιογραφίας. Η ακριβής χρονολογία της οικοδόμησης του ναού δεν μας είναι γνωστή, αλλά θεωρείται ότι αρχικά οικοδομήθηκε ένας μονόχωρος ναός με τρούλο, με το παλαιότερο στρώμα των τοιχογραφιών του κεντρικού κλήτους να χρονολογείται στον 13ο αιώνα. Η σημερινή μορφή του ναού είναι το αποτέλεσμα πολλών επεμβάσεων. Η τοπική παράδοση αναφέρει ότι στο ναό υπήρχε η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Κεράς, η οποία μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη κατά την διάρκεια της οικονομαχίας και αργότερα επεστράφει στο ναό. Την περίοδο της ανετοκρατίας και συγκεκριμένα το 1498, ένας Έλληνας έμπορος έκλεψε την εικόνα, η οποία αργότερα μεταφέρθηκε στο ναό του Σαν Αλφόνσο στον Εσκουιλίνιο λόφο της Ρώμης.

Το 1722 η οικογένεια Μαναγκάρι ανακαίνισε την εκκλησία και το 1732 ζωγραφίστηκε μια νέα εικόνα της Παναγίας από άγνωστο καλλιτέχνη.

Ο καθεδρικός ναός της Χριτσάς είναι αφιερωμένος στην Παναγία Οδηγήτρια, ενώ σε ολόκληρη την περιοχή υπάρχουν περισσότερες από 40 εκκλησίες.

Η Κριτσά είναι από τα αρχαιότερα χωριά της Κρήτης και διατηρεί μέχρι σήμερα σε μεγάλο βαθμό αναλύωτη την αρχική αρχιτεκτονική της φυσιογνωμία. Οι κάτοικοί της συνδέονται με την γειτονική αρχαία πόλη Λατοετέρα, της οποίας υπήρξαν απόγονοι. Η ανθρώπινη παρουσία στην Κριτσά θεωρείται αδιάκοπη από τα ιστερομινωικά χρόνια και άκμαζε κατά την πρώτη Βυζαντινή περίοδο μέχρι το 823 που καταστράφηκε από τους Αρακινούς του Αμπού Χαφσουμάρ. Μετά την απελευθέρωση της Κρήτης από τον Νικηφόρο Φωκά το 961, η Κριτσά γνώρισε νέα άνθηση και στα χρόνια της ενετοκρατίας από το 1204 έως το 1669. Ήταν το πολυπληθέστερο χωριό της Κρήτης μέχρι που άρχισε η ζωφερή νύχτα της τουρκοκρατίας.

Οι Τούρκοι αποκαλούσαν την Κριτσά κλεφτοχώρη και ο λόγιος Διάγενο Μιχάλης στο έμετρο έργο του για την Κριτσοτοπούλα Ροδάνθη αναφέρει: «Στου Μεραμβέλουνα χωριό Κριτσά το ονομάζαν. Ιδίως δε το έλεγαν οι Τούρκοι κλεφτοχώροι, όπου οι ξένοι πετινοί ποτέ σ' αυτό δεν κράζαν και κάθε Τούρκου τάλογο εκεί δεν επροχώρη. Γιατί είχε άνδρα σωρινούς και σκυραγωγημένους που δεν ψηφούσαν τους εχθρούς αν ήταν και χιλιάδες. Ευρώστους με γερή καρδιά, περίσσια ανδριωμένους, και οι Τούρκοι από το φθόνο τους τους λέγαν κλεφταράδες».

Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, οι κάτοικοι της Κρητσάς προσέφεραν μεγάλες υπηρεσίες στον απελευθερωτικό αγώνα με τους τουρκομάχους καπεταναίους Καπετάν Μανώλη Καζάνη, Αλέξο Μανώλη, Κοζίρη, Παπά Πόθο και τον οπλαρχηγό της Κρητσάς Καπετάν Ιωάννη Ταβλά και άλλους.

Κάθε δεύτερη Κυριακή του Μάη τιμάται στην Κριτσά ως ιστορικό γεγονός η διήμερη μάχη εναντίον του Χασάν Πασά το 1823. Όταν οι αρχηγοί των επαναστατών πληροφορήθηκαν ότι ο Χασάν Πασάς με ένα στρατό από 16.000 άνδρες ερχόταν

Τιβιάνος, παίρνοντας τον όλεθρο στο πέρασμά του, συγκεντρώθηκαν στην Κριτσά 3.000 κριτικοί αγωνιστές για να τον αντιμετωπίσουν. Φτάνοντας ο Αιγύπτιος στρατάρχης στο καλό χωριό, χώρισε το στρατό του σε δύο σώματα. Το ένα από 5.000 άνδρες επιτέθηκε στην Κριτσά από το γειτονικό χωριό Κρούστας και με τους υπόλοιπους 11.000 πεζικό και υπηκό επιτέθηκε κατά μέτωπο. Οι κριτικοί με γενναιότητα και αυτοθυσία αντιμετώπισαν τον εχθρό σε μια λισαλέα μάχη στην τοποθεσία Κοντάρατος, κοντά στην αρχαία Λατό, αναγκάζοντας τους Τούρκους να υποχωρήσουν στο καλό χωριό, αφήνοντας πίσω τους πολλούς νεκρούς. Η έλλειψη σε βόλια και μπαρούτι όμως ανάγκασε τους επαναστάτες να εγκαταλείψουν τις οχυρές θέσεις στην Κριτσά παρά την περηφανή νίκη τους. Μετά την πρώτη ημέρα της μάχης, κανένας αγωνιστής δεν είχε πάνω από 3 ή 4 φυσέκια. Ο καπετάν Καζάνης είχε φέρει από το Λασίθι όλο του τον μπαρούτι και τρόπος να προμηθευτούν άλλο δεν υπήρχε. Μάλιστα, στο τέλος της πρώτης ημέρας της μάχης, οι επαναστάτες για να κάνουν οικονομία στον μπαρούτι έκαναν επιθέσεις με τα μαχαίρια τους εναντίον των πάνοπλων Τούρκων για να πάρουν τον μπαρούτι από αυτούς που θα σκότωναν, αλλά αυτή η τακτική τους κόστισε αρκετές απώλειες. Σε μια τέτοια επίθεση λαβώθηκε θανάσιμα από μαχαίρι και η 17χρονη γενναία Κριτσοτοπούλα Ροδάνθη.

Η κόρη του πρωτόπαπα της Χρυσάς Ροδάνθη είδε τους Τούρκους να σφάζουν τη μητέρα της μπροστά στα μάτια της και από εκείνη την ώρα αφιέρωσε τη ζωή της στον αγώνα εναντίον των βάρβαρων κατακτητών. Όταν ήταν σε ηλικία 5 ετών, ο πατέρας της την πήγε στο κρυφό σχολείο στο μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης για να μορφωθεί και να γίνει δασκάλα. Μετά από 3 χρόνια επέστρεψε στο σπίτι της στην Κριτσά, το οποίο σώζεται μέχρι σήμερα σε ένα στενό δρομάκι του χωριού, και έμαθε δίπλα στη μητέρα της την πατροπαράδοτη τέχνη του αργαλιού. Μια μέρα που η Ροδάνθη ήφαινε στον αργαλιό της τραγουδώντας, περνούσε από το χωριό ο Χουρσίτ Πασάς από το Χουμεριάκο. Άκουσε τη γλυκιά φωνή της Ροδάνθης και μόλις την είδε την ερωτεύθηκε. Γύρισε ο Χουρσίτ Πασάς στο Χουμεριάκο και διέταξε το πρωτοπαλί καρό του, τον Ομέραγα, να πάει στην Κριτσά με τους άνδρες του να απαγάγει την όμορφη Κριτσοτοπούλα. Οι Τούρκοι εκμεταλλεύτηκαν την απουσία του πατέρα της Ροδάνθης, που είχε πάει στις Τάπες ως ιερέας για την κηδεία ενός αγωνιστή, και όρμησαν στο σπίτι να την αρπάξουν. Η μητέρα της, για να σώσει την κόρη της, άρχισε να καλεί σε βοήθεια και ο Ομέραγας την έσφαξε μπροστά στα μάτια της κόρης της και στη συνέχεια πήρε τη Ροδάνθη στο Χουμεριάκο. Την επόμενη μέρα ο Χουρσίτ Πασάς την παντρεύτηκε και το ίδιο βράδυ η Ροδάνθη, με την ομορφιά και την εξυπνάδα της, ξεγέλασε τον Πασά και τον σκότωσε με το δικό του μαχαίρι πάνω στο κρεβάτι του. Φόρεσε ύστερα τα ρούχα του, ζώστηκε τα άρματά του και έφυγε κρυφά μέσα στη νύχτα από το σπίτι του Πασά. Περπατώντας έφτασε στο μοναστήρι του Αγίου Ιωάννη στα Ζένια, όπου έκοψε τα ολόξαντα μαλλιά της για να μοιάζει με άνδρα, και στη συνέχεια πήγε στο Λασίθι, όπου συνάντησε ένα παπά ο οποίος την οδήγησε στο λιμέρι του οπλαρχηγού Εμμανουήλ Ροβίθι ή Καπετάν Καζάνη, όπως τον αποκαλούσαν, με το παρατσούκλι του παππού του, τον οποίο όταν βάφτιζαν στη Μονή Κρουσταλένιας το 1740, μπήκαν οι Τούρκοι, λαιλάτισαν την εκκλησία και έσπασαν την πύληνη κολυμβήθρα. Αλλά οι ιερείς έκαναν τη βάφτιση σε ένα καζάνι. Από τότε του έμεινε το παρατσούκλι Καπετάν Καζάνης. Μόλις συνάντησε τον καπετάν Καζάνη η Ροδάνθη, του συστήθηκε με το όνομα Μανολιός, και επειδή δεν είχε γένια, την φώναζαν Σπανομανόλη. Σύντομα διακρίθηκε για τη γενναιότητα που επέδειξε στις πολεμικές αποστολές που της ανατέθηκαν από τον καπετάν Καζάνη, αλλά και τη μανία με την οποία σκότωνε τους Τούρκους. Κανένας δεν είχε καταλάβει ότι ο γενναίος Σπανομανόλης ήταν γυναίκα, μέχρι την ώρα που τραυματίστηκε βαριά την δεύτερη ημέρα της μάχης της Κριτσάς τον Ιανουάριο του 1823 σε μια επίθεση με το μαχαίρι της για να σκοτώσει Τούρκους προκειμένου να πάρει τον παρούτι τους. Την μετέφεραν στην Κριτσά και όταν της έβγαλαν τα ρούχα για να περιποιηθούν το τραύμα της, αν και ήταν ήδη πολύ αργά, διαπίστωσαν όλοι έκπληκτοι ότι ο Σπανομανόλης ήταν γυναίκα και μάλιστα η κόρη του πρωτόπαπα, η Ροδάνθη. Ο πατέρας της, μόλις είδε τη μοναχοκόρη του νεκρή, δεν άντεξε και πέθανε αμέσως. Όλοι οι χωριανοί τους έκλαψαν και τους έθαψαν μαζί στον ίδιο τάφο που είχε νωρίτερα θαυτεί η μητέρα της Ροδάνθης.

Μετά την αποχώρηση των αγωνιστών από το πεδίο της μάχης τη δεύτερη μέρα, λόγω έλλειψης πυρομαχικών, οι κάτοικοι της Κριτσάς εγκατέλειψαν το χωριό και ο Χασάν Πασάς έστειλε τα ασκέρια του και το κατέστρεψαν από τα θεμέλια, παραδίδοντάς το στις φλόγες. Τέτοιο ήταν το μίσος του Χασάν Πασά, που είχε χάσει πολλούς άνδρες στη μάχη που προηγήθηκε, ώστε όταν βρήκε στο χωριό τρεις τυφλούς γέροντες, διέταξε και τους σούβλησαν ζωντανούς για να ακολουθήσει η καταστροφή του Λασιθίου και η σφαγή στο σπήλαιο της Μιλάτου.

Το 1827 συγκεντρώθηκαν στην Κρισά οι κριτικοί της υπηρετικής Ελλάδας που είχαν αποβιβαστεί στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου και αφού ενώθηκαν με τους ντόπιους αγωνιστές εξόντωσαν τους Τούρκους του Χουμεριάκου και της Νεάπολης καθώς και τον ισχυρό τουρκικό στρατό που είχε σταλεί από το Ηράκλειο στη σφοδρή μάχη που έγινε στο Σελινάρι.

Οι κρητικοί καπετάνοι τους περίμεναν στη χαράδρα του Αγίου Γεωργίου στο Σελινάρι και μόλις οι Τούρκοι μπήκαν στα στενά αντέχθηκαν μια σφοδρότατη ευνηδιαστική επίθεση με αποτέλεσμα να σκορπιστούν αποδεκατισμένοι. Στην επιστολή που έστειλε ο Ιωάννης Χάλης προς την Επαναστατική Επιτροπή Κρήτης αναφέρεται μεταξύ άλλων για την έκβαση της μάχης στο Σελινάρι. Εις τα 23 του Νοεμβρίου, ενώ εκανονιοβολούσαμεν τους εις των πύργων κλειστέντας εχθρούς, έφτασαν ευνηδίως υπέρ τας 2.000 εχθροί εφοδιασμένοι με 3 κανόνια και ένα χαβάνι. Αλλά η απαραδειγμάτιστος ορμή των Ελλήνων εμπόδισε την προσχώρηση των ενδότερων. Ο αμοιβαίος του φεκισμός και κανονιοβολισμός διήρκεσεν υπέρ τας 7 ώρας, αλλά οι Έλληνες τελευταίων εις τα οχυρώματα των εχθρών επιπεσόντες πανταχώθεν τους εβίασαν να περικλειστώσει εις το μοναστήριο όλοι. Περί την πρώτη της νυχτός ώραν, επειδή και οι Έλληνες πολλά πλησιάσαντες έμελον να επιπέσωσιν και εις αυτό το μοναστήριο, οι εχθροί απελπισθέντες πλέον έφυγον κακήν κακός, αφήσαντες τα κανόνια των πολεμοφόδια, ζωοτροφάς και πολλά ψηλά άρματα με 3 σημαίας. Εις αυτήν την μάχην εφωνεύθησαν από μέν τους εχθρούς υπέρ τους 200 με 150 λογομούλαρα, από δε των ειδικών μας 5 μόνο επληγώθησαν.

Το Νοέμβριο του 1867 συναντήθηκαν στην Κριτσά οι οπλαρχηγοί Σύφης Δερμιτζάκης, Κωνσταντίνος Κοζίρης, Εμμανουήλ Λακέρδας, Εμμανουήλ Μουρέλος και άλλοι, οι οποίοι εξόρμησαν στην επαρχία Σιτίας ξεπαστρεύοντας τους Τούρκους και γύρισαν με αιχμαλώτους και πλούσια λάθη.

Λόγω της στρατηγικής θέσης, η Κρυτσά αποτελούσε το σημείο κίνησης πολλών πολεμικών επιχειρήσεων στα χρόνια της τουρκοκρατίας και από εδώ ξεκίνησε το 1897 τις επιθέσεις στα φρούρια της Ιεράπετρας και της Πίνα Λόγκας ο Αριστοτέλης Κόρακας, αφού ενισχύθηκε και από αρκετούς ντόπιους πολεμιστές.

Όπως και στα χρόνια της ανατοκρατίας, κατά τον 19ο αιώνα, η Κριτσά ήταν από τα πολυπληθέστερα χωριά της Κρήτης, με 3.321 κατοίκους στην τελευταία απογραφή των Τούρκων του 1881, και μετά το 1890 ήταν από τους μεγαλύτερους δήμους που δημιουργήθηκαν με την πρώτη θεσμοθέτηση των αυτοδιοικητικών ενωτήτων της Κρήτης στις 5 ανατολικές επαρχίες, με πρώτη πρωτεύουσα την Νεάπολη.

Το 1904, με απόφαση της Κρητικής Βουλής, αποφασίστηκε η μεταφορά της πρωτεύουσας από την Νεάπολη στον Άγιο Νικόλαο, ο οποίος αποτελούσε ήδη έδρα του Δήμου Κριτσάς από το 1900.

Ωστόσο, η Κριτσά συνέχισε να αποτελεί Δήμο μέχρι το 1926. Με την ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας το 1923, στην περιοχή της Κριτσάς δημιουργήθηκε ο προσφυγικός οικισμός του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη μοναστηριακή περιουσία, όπου εγκαταστάθηκαν πολλές οικογένειες προσφύγων, όπως και σε πολλά άλλα μέρη της Κρήτης. Τότε παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η καλλιέργεια της ντομάτας και οι πρόσφυγες κατόρθωσαν με πολύ αγώνα να ενσωματωθούν αρμονικά με την κοινότητα της Κριτσάς, συμβάλλοντας παραγωγικά και κοινωνικά στην ανάπτυξη της περιοχής.

Οι άνδρες της Κρητσάς συμμετείχαν σε όλους τους εθνικούς αγώνες και πολλοί από αυτούς έπεσαν στα πεδία των μαχών πιστοί στις παραδόσεις και τον πατριωτισμό των προγόνων τους. Στη διάρκεια της γερμανοϊταλικής κατοχής, η Κρητσά αποτέλεσε κέντρο της εθνικής αντίστασης. Με το γειτονικό χωριό του Κρούστα και στο χωριό Τάπες ήταν εγκατεστημένος ασύρματος των συμμάχων, ενώ υπήρξε σημαντική και η συμμετοχή των γυναικών της Κρητσάς στην αντίσταση, τιμώντας την ιστορία της Κρητσοτοπούλας Ροδάνθης. Στις 6 Νοεμβρίου 1943, ο αιμοσταγής Γερμανός επιλοχίας Φρίτς Σούμπερτ κύκλωσε την Κρητσά με τους Έλληνες γερμανοντημένους δολοφόνους του, οι οποίοι προέβησαν σε ακατονόμαστες πράξεις σε βάρος των κατοίκων της Κρητσάς, και στην πλατεία του χωριού δολοφόνησαν με αδίσταχτο τρόπο δύο νέα παλικάρια του χωριού, τον Εμμανουήλ Τζανάκη και τον Ιωάννη Κουτουλάκη. Για τα εγκλήματά του στην Κρήτη, τα Γιαννιτσά και τη Μακεδονία, ο Φρίτς Σούμπερτ δικάστηκε από ελληνικό δικαστήριο και καταδικάστηκε σε θάνατο. Η εκτέλεσή του έγινε στις 22 Οκτωβρίου 1947 πίσω από τις φυλακές του Επταπυργίου Θεσσαλονίκης.

Σε απόσταση 3 χιλιομέτρων προς τα βόρειο-ανατολικά της Κριτσάς, στη θέση Γουλάς, βρίσκεται η αρχαία πόλη Λατοετέρα. Με την ίδια ονομασία υπήρχαν δύο πόλεις, η Λατόπρος Καμάρα, στη θέση του σημερινού Αγίου Νικολάου, και η Λατοετέρα, κοντά στην Κριτσά. Η πόλη αυτή ιδρύθηκε την περίοδο των υπομινωικών αρχαϊκών χρόνων, αν και είναι δύσκολο να χρονολογηθεί από τα οικοδομήματά της.

Οι ανασκαφές άρχισαν το 1900 από τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή. Η οχυρή θέση της πάνω στο δίκορφο ύψωμα προσφέρει μια εντυπωσιακή θέα από τον κόλπο του Μεραμβέλου μέχρι τα λασιθιώτικα βουνά.

Πίκρισσα, λόγω της γενίασης με τον Άγιο Νικόλαο, αντέχεται πολλούς ξένους επισκέπτες, ενώ δεν είναι λίγοι εκείνοι που εγκαταστάθηκαν μόνιμα εδώ. Το γαλήνιο τοπίο της περιοχής, με το ορεινό ανάγλυφο, τα στενά γραφικά δρομάγια του παραδοσιακού οικισμού και η ιστορία του τόπου αποτελούν πραγματικό πόλο έλξης.

στα μονοπάτια της ιστορίας. Κείμενα, επιμέλεια, παρουσίαση Κωστής Παπαγεωργίου. Μια παραγωγή της Crete TV.

φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, συνεχίζουμε και στην εκπομπή αυτή την περιπλάνηση στα δροσιστικά μονοπάτια της Φιλοκαλίας. Βρισκόμαστε στα κείμενα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή και συγκεκριμένα στην πέμπτη εκατοντάδα με τίτλο «Διάφορα κεφάλαια περί θεολογίας, οικονομίας, αρετής και κακίας». Εκείνος που τη γνώση του συνοδεύει η πράξη και την πράξη του η γνώση είναι θρόνος και υποπόδιο του Θεού. Θρόνος είναι για τη γνώση που έχει και υποπόδιο για την πρακτική του αρετή. Αν τώρα κανείς υποστηρίξει ότι και ο ανθρώπινος νους είναι ουρανός, καθαρός από κάθε υλική φαντασία και ασχολούμενος ή μάλλον καταστολισμένος με τους θείους λόγους των νοητών, νομίζω ότι δεν βρίσκεται έξω από την αλήθεια. Κάθε φιλόσοφος και ευσεβής που φρουρείται από την αρετή και τη γνώση ή την πράξη και τη θεωρία, όταν δει να έχει εξεγερθεί εναντίον του μεταπάθη η πονηρή δύναμη, όπως εναντίον του Εζεκία ο βασιλιάς των Ασσυρίων, μία μόνο βοήθεια έχει για τη διάλυση των δεινών το Θεό, που τον εξηλαιώνει με αλάλητη κραυγή, με την επίταση δηλαδή της αρετής και της γνώσεως, και τότε δέχεται σε συμμαχία ή μάλλον προσωτηρία άγγελο, δηλαδή λόγω ανώτερης σοφίας και γνώσεως, που συντρίβει κάθε δυνατό πολεμιστή και άρχοντα και στρατηγό στο εχθρικό στρατόπεδο. Αρχή κάθε πάθους είναι το αντίστοιχο αισθητό. Χωρίς να υπάρχει κάτι που να κινεί προς τον εαυτό του τις δυνάμεις της ψυχής διαμέσου κάποιας αισθήσεως, πάθος δεν δημιουργείται ποτέ. Γιατί χωρίς αισθητό πράγμα δεν σχηματίζεται πάθος. Αν δεν υπάρχει παραδείγματος χάρη γυναίκα, δεν υπάρχει πορνεία. Χωρίς φαγητά δεν υπάρχει γαστριμαργία. Και αν δεν υπάρχει χρυσάφι, δεν υπάρχει φιλαργυρία. Λοιπόν, σε κάθε εμπαθή κίνηση των φυσικών μας δυνάμεων δεσπόζει κάποιο αισθητό, δηλαδή διαμέσου αυτού ερεθίζει ο δαίμονας στην ψυχή να αμαρτήσει. Η τριβή εξαφανίζει μόνο την ενέργεια, ενώ η εκτριβή και αυτή τη θύμηση της κακίας. Γιατί η τριβή καταργεί μόνο την ενεργητική εμπαθή πράξη, ενώ η εκτριβή εξαφανίζει εντελώς και τις πονηρές κινήσεις της διάνοιας. Ανάμεσα στο Θεό και στους ανθρώπους είναι τα αισθητά και τα νοητά, τα οποία υπερβαίνει ο ανθρώπινος νους που κινείται προς τον Θεό. Αυτό συμβαίνει όταν ο νους κατά την πράξη δεν υποδουλώνεται στα αισθητά και κατά τη θεωρία δεν αποκόπτεται καθόλου από τα νοητά. Η χτίση γίνεται κατήγορος των ασεβών ανθρώπων, γιατί με τους λόγους που βρίσκονται μέσα σε αυτήν κηρύττει τον ποιητή της, ενώ με τους φυσικούς νόμους που αφορούν καθένα είδος παιδαγωγή τον άνθρωπο προς την αρετή. Οι λόγοι λοιπόν αναγνωρίζονται στη συνοχή της μονιμότητας καθενός είδους, ενώ οι νόμοι φαίνονται στην ταυτότητα της φυσικής ενέργειας του κάθε είδους. Όταν όμως δεν μελετάμε αυτά με την οαιρή δύναμη που έχουμε μέσα μας, τότε και την αιτία των όντων αγνοούμε και είμαστε προσκολλημένοι σε όλα τα παραφύση πάθη. Ο Θείος Λόγος μας συμβουλεύει να προσφέρουμε δώρα στο Θεό για να μας δείξει πόσο άπειρη είναι η Θεία Αγαθότητα. Και σαν να μην μας έχει δώσει τίποτα εκ των προτέρων, δέχεται τις εισφορές από εμάς σαν δώρα και αποδίδει την εισφορά ολόκληρη σε εμάς. Με αυτό δείχνει ότι είναι μεγάλη και ανέκφραστη η αγαθότητα του Θεού προς εμάς, αφού δέχεται ως δικά μας τα δικά Του, που εμείς Του προσφέρουμε και ομολογεί ό,τι μας τα οφείλει, σαν να μην είναι δικά Του. Ο άνθρωπος, κατανοώντας τους πνευματικούς λόγους των ορατών, μαθαίνει ότι υπάρχει κάποιος δημιουργός όσων βλέπουμε. Δεν εξετάζει όμως πώς είναι αυτός, γιατί τούτο είναι ανέφικτο. Γιατί η χτίση, όπως τη βλέπουμε, μας δίνει να καταλάβουμε ότι υπάρχει δημιουργός, όχι όμως και πώς είναι. Οργή Θεού είναι η οδυνηρή αίσθηση εκείνων που παιδαγωγούνται από το Θεό. Και γίνεται οδυνηρή αίσθηση όταν έρχονται αθέλητοι πόνοι, με τους οποίους ο Θεός οδηγεί πολλές φορές το νου, που φουσκώνει για την αρετή και τη γνώση Του σε συστολή και ταπείνωση. Έτσι παραχωρεί να αποκτήσει επίγνωση του ίδιου του εαυτού του και συνέστηση της ασθένειάς του. Και όταν τη συναισθανθεί, αποβάλλει τη μάταιη έπαρση της καρδιάς του. Οργή Κυρίου είναι το σταμάτημα της χορηγίας των θείων χαρισμάτων, η οποία γίνεται σε κάθε νου που μετεωρίζεται στα ύψη
και καυχιέται για τα καλά που του έδωσε ο Θεός σαν να είναι δικά του. Που κάθε γνωστικός και φιλόσοφος νους κατέχει και την Ιουδαία και την Ιερουσαλήμ. Την Ιουδαία ως πρακτική φιλοσοφία, ενώ την Ιερουσαλήμ ως θεωρητική μυσταγωγία. Όταν λοιπόν με τη Θεία Χάρη ο Φιλόθεος νους αποκρούει στην πράξη και τη θεωρία κάθε δύναμη που είναι ενάντια στην αρετή και τη γνώση και αναδειχθεί τέλειος νικητής των πονηρών πνευμάτων, δεν αποδώσει όμως την πρέπουσα ευχαριστία στο Θεό που είναι αίτιος της νίκης, αλλά υπερηφανευτεί και νομίσει τον εαυτό του αίτιο του όλου κατορθώματος, τότε επειδή δεν ανταπέδωσε στο Θεό τις ευεργεσίες που του έκανε, δέχεται όχι μόνον αυτό στην οργή της εγκαταλείψεως από το Θεό να ξεσπά επάνω του, αλλά και η Ιουδαία και η Ιερουσαλήμ, δηλαδή η έξι της πράξεως και της θεωρίας. Και αμέσως, κατά παραχώρηση Θεού, από τη μια επαναστατούν εναντίον της πρακτικής αρετής τα πάθη της ατιμίας και μολύνουν την μέχρι τότε καθαρή συνείδηση και από την άλλη συμπλέκονται με τη θεωρία των όντων οι ψεύτικες έννοιες και διαστρέφουν τη μέχρι τότε σωστή γνώση. Γιατί εκείνον που υπερηφανεύεται για την πρακτική αρετή τον περιμένει η ατιμία των παθών και εκείνον που επέρεται για τη γνώση τον αφήνει η δίκαιη κρίση του Θεού να σφάλει γύρω από την αληθινή θεωρία. Υπάρχει μέσα στα όντα κατά θεία πρόνοια θεϊκός αληθινά κανόνας και νόμος που επιτρέπει εκείνοι που φάνηκαν αγνώμονες για τα καλά που έλαβαν να τιμωρούνται με τα αντίθετά τους, για να γίνουν ευγνώμονες και την πείρα από αυτά να την κάνουν επίγνωση της θείας δυνάμεως που κατορθώνει τα καλά. Τούτο για να μην παραχωρηθεί από την πρόνοια να έχουμε ανίκητη την ίεση για τα κατορθώματα και γλιστρήσουμε στην αντίθετη υπερηφάνεια, νομίζοντας ότι η αρετή και η γνώση είναι χτήμα δικό μας από τη φύση μας και όχι μεταγενέστερο απόκτημα με τη δύναμη της χάρης. Οπότε θα φανεί ότι μεταχειριζόμαστε το καλό για τη δημιουργία του κακού και ακόμα ότι αυτά με τα οποία έπρεπε να συσφιχτεί περισσότερο και να μείνει ασάλευτη μέσα μας η Θεία επίγνωση να γίνονται όπως δεν έπρεπε αιτία να περιπέσουμε στην άγνοιά της. Γνωρίζομαι ότι η πρόνοια που συγκρατεί τα όντα ενυπάρχει σε αυτά ως θείους κανόνας και νόμος. Αυτή καταδίκαιη κρίση εκείνους που φάνηκαν αχάριστοι απέναντι στο Θεό για τα άφθονα αγαθά που τους έδωσε, τους παιδαγωγεί με τη στέρηση των αγαθών, ώστε να γίνουν ευγνώμονες και με τα αντίθετά τους οδηγεί σε συνέστηση και αναγνώριση αυτού που χαρίζει τα καλά. Γιατί η ίεση για την αρετή, όταν μένει ατιμώρητη, γεννά τον όσημα της υπερηφάνειας που κάνει την προαίρεση του ανθρώπου να είναι αντίθετη με τον Θεό. Εκείνος που νομίζει ότι έφτασε στο άκρο της αρετής, δεν θα ζητήσει διόλου πλέον την πηγαία αιτία που παρέχει τα καλά, γιατί περιόρισε τη δύναμη της επιθυμίας στον εαυτό του μόνο και τον όρο της σωτηρίας του, ενώ το Θεό, τον χάνει από τον εαυτό του. Εκείνος όμως που συναισθάνεται τη φυσική φτώχεια του στα καλά, δεν σταματά να τρέχει βιαστικά προς εκείνον που μπορεί να αναπληρώσει τις ελλείψεις του. Εκείνος που κατάλαβε ότι η αρετή είναι απεριόριστη, δεν πάβει ποτέ να τρέχει προς αυτή. Πρώτα για να μην χάσει την αρχή και το τέλος της αρετής, δηλαδή το Θεό, περιορίζοντας την κίνηση της επιθυμίας του γύρω από τον εαυτό του και δεύτερον, μην τυχόν χωρίς να το αντιληφθεί, νομίζει ότι έφτασε στην τελειότητα και ξεπέσει από το αληθό σον προς το οποίο βιάζεται να φτάσει κάθε αγωνιστής.

Στο νου που η ψηλοφρονή δίκαια επέρχεται οργή, δηλαδή εγκατάλειψη όπως υπόθηκε. Παραχώρηση δηλαδή να ενοχλείται από τους δαίμονες κατά τη θεωρία για να συναισθανθεί τη φυσική ασθένειά του και να γνωρίσει καλά τη θεία δύναμη και χάρη που τον σκεπάζει και κατορθώνει κάθε αγαθό. Και τέλος να ταπεινωθεί και να απομακρύνει εντελώς το αλόκοτο και παραφύσει υπερήφανο φρόνημα, ώστε να μην επέλθει σε αυτόν η άλλη οργή, η αφαίρεση δηλαδή των χαρισμάτων που του δόθηκαν, αφού θα έχει ταπεινωθεί και θα έχει έρθει σε συνέστηση εκείνου που χορηγεί τα καλά. Εκείνος που με το πρώτο είδος της οργής, δηλαδή της εγκαταλείψεως, δε σοφρονίστηκε, ώστε να έρθει σε ταπείνωση, θεωρώντας την δάσκαλο της θεογνωσίας, αυτός δέχεται το δεύτερο είδος της οργής, η οποία του αφαιρεί την ενέργεια των χαρισμάτων και τον αφήνει έρημο από τη δύναμη που τον φρουρούσε πρωτύτερα. Γιατί λέει ο Θεός για τον αχάριστο Ισραήλ, «Θα αφαιρέσω το περίφραγμά του και θα παραδοθεί στη διαρπαγή. Θα χαλάσω τον τοίχο του και θα καταπατηθεί. Θα εγκαταλείψω το αμπέλι μου και δεν θα κλαδευτεί ούτε θα σκαφτεί. Θα μείνει χέρσο και θα γεμίσει αγκάθια και θα δώσω διαταγή στα σύννεφα να μην βρέξουν πάνω του». Η αναισθησία για τη στέρηση των αρετών είναι κατήφορος προς την ασέβεια. Γιατί εκείνος που συνήθισε για τις ειδονές της σάρκας να παρακούει το Θεό, θα φτάσει και να τον αρνηθεί όταν δοθεί αφορμή και θα προτιμήσει τη ζωή της σάρκας αντί το Θεό, τις ειδονές της οποίας θεωρεί καλύτερες από τα θελήματα του Θεού. Όταν νομίσουμε με οποιοδήποτε τρόπο ότι κάτι έπαθε ο νους, τότε να πιστέψουμε ότι με το νου αυτό, σύμφωνα με το φυσικό τους λόγο, συμπάσχουν οπωσδήποτε τόσο η πρακτική όσο και η θεωρητική του δύναμη. Γιατί δεν μπορεί να πάθει κάτι το υποκείμενο και να μην πάσχουν εκείνα που βρίσκονται μέσα σε αυτό. Υποκείμενο εννοώ το νου, γιατί αυτός δέχεται την αρετή και τη γνώση. Μέσα σε αυτό εννοώ ότι βρίσκεται η πράξη και η θεωρία, οι οποίες ακολουθούν το νου. Γι' αυτό και όταν πάσχει ο νου, συμπάσχουν οπωσδήποτε και αυτές, έχοντας την όποια κίνησή του ως αρχή της δικής του μεταβολής. Κάθε θεοφιλής και ενάρετος άνθρωπος όπως ο Εζεκίας, που με τη γνώση έχει ζωστή δύναμη κατά των δαιμόνων, πρέπει να αντιμετωπίσει η επίθεση των πονηρών πνευμάτων που διεξάγουν αοράτως εναντίον του νοερό πόλεμο και να δεχτεί με την προσευχή του άγγελο σταλμένο από το Θεό, εννοώ λόγω ανώτερης σοφίας, και να συντρίψει και να διασκορπίσει όλο το στράτευμα του διαβόλου. Αν αυτός δεν αναγνωρίσει το Θεό ως αίτιο αυτής της νίκης και σωτηρίας, αλλά αποδώσει όλη τη νίκη στον εαυτό του, τότε δεν ανταπέδωσε στο Θεό σύμφωνα με τη δωρεά του και δεν εξίσωσε τις ευχαριστίες με το μέγεθος της σωτηρίας, ούτε έδειξε ευγνωμοσύνη ανάλογη με την ευεργεσία εκείνου που τον έσωσε. Ας φωτίσω με το νου με τα θεία νοήματα και ας λαμπρύνω με το σώμα με τους τρόπους των πιο θείων λόγων που εννοήσαμε, κάνοντας το λογικό εργαστήριο αρετής με την αποβολή των παθών. Γιατί τα έμφυτα πάθη του σώματος, όταν τα κυβερνά το λογικό, είναι αδιάβλητα. Όταν όμως κινούνται χωρίς το λογικό, γίνονται διαβλητά. Πρέπει λοιπόν να αποβάλουμε τα πάθη που έχουν έμφυτη κίνηση, αλλά που δεν γίνεται πολλές φορές σύμφωνα με τη φύση ή χρήση τους, γιατί δεν την κυβερνά το λογικό. Καθένας που υπερηφανεύτηκε για τα χαρίσματα που έλαβε και υψηλοφρόνησε, σαν να μην τα έλαβε από το Θεό, δέχεται δίκαια επάνω του την οργή με το να παραχωρεί ο Θεός τον διάβολο να τον πολεμήσει νοερά και να ταράξει κατά την πράξη τους τρόπους της αρετής και να θολώσει κατά τη θεωρία τους διαυγείς λόγους της γνώσεως. Έτσι θα μάθει την ασθένειά του και θα αναγνωρίσει τη μόνη δύναμη που καταπολεμεί μέσα μας τα πάθη. Και αφού μετανοήσει και ταπεινωθεί απορρίπτοντας τον κομπασμό της ιήσεως, και το Θεό θα εξηλαιώσει και την οργή που έρχεται στους αμετανόητους θα αποφύγει, η οποία αφαιρεί τη χάρη που φρουρεί την ψυχή και αφήνει έρημο τον αχάριστο νου. Οργή σωτήρια είναι η παραχώρηση από το Θεό να πολεμείται ο υπερήφανος νους με τα πάθη από τους δαίμονες. Έτσι μαθαίνει, καθώς πάσχει με ατιμία επειδή κόμπαζε για τις αρετές του, ποιος είναι εκείνος που τις δίνει, ή απογυμνώνεται από αυτές που δεν είναι δικές του, αλλά που νόμιζε ότι τις έχει ο ίδιος χωρίς να τις λάβει από το Θεό. Μακάριος πράγματι είναι εκείνος ο νους που πέθανε με τρόπο αξιέπαινο για όλα τα όντα. Για τα αισθητά με την απόθεση της ενέργειας των αισθήσεων, ενώ για τα νοητά με την πάυση της νοερής κινήσεως. Σημείωσε ότι επενετό θάνατο του νου εννοεί την προαιρετική αποδέσμευση από όλα τα όντα,
ύστερα από την οποία ο νους δέχεται τη ζωή της Θείας Χάρης, όπου παίρνει ως ανταπόδοση αντί των όντων, τον αίτιο των όντων με τρόπο που δεν μπορεί να εννοηθεί. Μακάριος είναι εκείνος που ένωσε την πράξη με το καταφύση αγαθό και τη θεωρία με την καταφύση αλήθεια. Γιατί κάθε πράξη γίνεται για το αγαθό και κάθε θεωρία επιζητεί τη γνώση για χάρη της αλήθειας μόνο. Όταν αυτά ολοκληρωθούν, τίποτε απολύτως δεν θα υπάρχει πια που να επηρεάζει την πρακτική ικανότητα της ψυχής, ούτε να τραυματίζει οδυνηρά τη θεωρητική της ικανότητα με άσχετα θεωρήματα. Η ψυχή θα έχει πάει πια πολύ πέρα από ό,τι υπάρχει και από ό,τι νοείται και θα έχει εισδύσει στον ίδιο το Θεό, τον μόνο που είναι αγαθός και αληθινός και βρίσκεται πάνω από κάθε ουσία και κάθε νόηση. Τέλος της πρακτικής αρετής είναι, λένε, το αγαθό. Η ολοκλήρωσή του οφείλεται στη Θεία Ενέργεια που οδηγεί προς αυτή το λογικό της ψυχής με τη σύμφωνη με τη φύση χρήση του θυμού και της επιθυμίας. Σε αυτήν συνηθίζει να φανερώνεται το καθομοίω συγκάλλος. Η δε αλήθεια είναι, λένε, το τέλος της θεωρητικής φιλοσοφίας. Αυτή είναι η αδιαίρετη και ενιαία γνώση όλων όσα αφορούν το Θεό, προς την οποία κατευθύνεται ο καθαρός νους, αφού σβήσει από τον εαυτό του εντελώς την κρίση που βασίζεται στην αίσθηση. Στη γνώση αυτή φανερώνεται απαραποίητα το αξίωμα της Θείας εικόνας. Κανείς δεν μπορεί να δοξάζει αληθινά το Θεό αν δεν αγιάσει το σώμα του με τις αρετές και δεν καταφωτίσει την ψυχή του με τις γνώσεις. Γιατί η ενάρετη διάθεση είναι το πρόσωπο του θεωρητικού νου, το οποίο στρέφεται σαν σε ουρανό προς το ύψος της αληθινής γνώσεως. Μακάριος είναι εκείνος που γνωρίζει ότι με όλους εμάς ως όργανα ο Θεός πραγματοποιεί την πράξη και τη θεωρία, την αρετή και τη γνώση, την νίκη και τη σοφία, την αγαθότητα και την αλήθεια, χωρίς εμείς να προσφέρουμε τίποτε εκτός από την καλή μας προαίρεση. Αυτήν είχε ο Μέγας Ζωροβάβελ σχετικά με τα πιο πάνω και έλεγε προς το Θεό: «Ευλογημένος είσαι που μου έδωσε σοφία και ομολογώ, Θεέ των πατέρων μας, ότι από σένα προέρχεται η νίκη και από σένα η σοφία. Σε σένα ανήκει η δόξα και εγώ είμαι δικός σου δούλος». Πράγματι, ως ευγνώμων δούλος ανέθεσε τα πάντα στο Θεό που του χάρισε τα πάντα, από τον οποίο είχε λάβει τη σοφία και σε αυτόν που ήταν Θεός των πατέρων ομολογούσε τη δύναμη των αγαθών που του χάρισε τα όποια, όπως είπαμε, είναι η ένωση της νίκης και της σοφίας, της αρετής και της γνώσεως, της πράξεως και της θεωρίας, της αγαθότητας και της αλήθειας. Γιατί αυτές οι αρετές, ενωμένες μαζί, αστραποβολούν μια δόξα και λάμψη Θεού. Όλα τα κατορθώματα των Αγίων είναι ολοφάνερα χαρίσματα του Θεού και κανένας δεν είχε απολύτως τίποτε παρά μόνο αυτό το αγαθό που του έχει δοθεί από τον Κύριο το Θεό και που ήταν ανάλογο με το μέτρο της ευγνωμοσύνης και αγάπης εκείνου που το δεχόταν. Και είχε εκείνα μόνο όσα θέλησε να του δωρήσει ο Κύριος.

Ο νους που κατευθύνει την αρετή και τη γνώση και είναι αποφασισμένος να απαλλάξει την ψυχή από την κακή δουλεία των παθών λέει «Υπερισχύουν οι γυναίκες, υπερνικά όμως η αλήθεια». Γυναίκες εννοεί τις θεοποιητικές αρετές από τις οποίες αποτελείται η αγάπη που ενώνει τους ανθρώπους με τον Θεό και μεταξύ τους. Αυτή αρπάζει την ψυχή μακριά από όλα όσα εξουσιάζονται από τη γένεση και τη φθορά, ακόμη και από τις νοητές πάνω από αυτά ουσίες, και τις συνδέει με μια ερωτική ένωση με το Θεό, όσο είναι δυνατό στην ανθρώπινη φύση και δημιουργεί μυστικά την αμόλυντη και θεία συμβίωση. Αλήθεια πάλι εννοεί τη μόνη και μία αιτία των όντων, την αρχή και τη βασιλεία και τη δύναμη και τη δόξα, από την οποία και για την οποία όλα έγιναν και γίνονται, και από την οποία και μέσω της οποίας όλα συγκρατούνται στο είναι και για χάρη της οποίας εκδηλώνεται από τους φιλόθεους κάθε επιμέλεια και κίνηση. Λέγοντας παραπάνω, οι γυναίκες υποδήλωσε το τέλος των αρετών, την αγάπη, η οποία είναι η αμύωτη ειδονή όσων μετέχουν στο φύση αγαθό που επιθυμούν και η αδιάσπαστη ένωση με αυτό. Λέγοντας αλήθεια, υποδήλωσε το πέρας κάθε γνώσεως και κάθε αντικειμένου γνώσεως, προς το οποίο, σαν αρχή και τέλος όλων των όντων, έλκονται γενικώς όλες οι φυσικές κινήσεις, γιατί η αρχή και η αιτία των όλων ως αλήθεια τα νικά όλα από τη φύση της και έλκει προς τον εαυτό της την κίνηση των όντων. Η αλήθεια από τη φύση της εμφανίζεται ως ένα και μόνο, κατά την απόλυτη απουσία των πολλών, καλύπτοντας τις γνωστικές δυνάμεις όλων όσα μπορούν να εννοήσουν και να νοηθούν, επειδή η υπερούσια ύπαρξή της είναι πάνω από όσα νοούν και όσα νοούνται. Και επειδή περικλεί με άπειρη δύναμη τα άκρα της αρχής και του τέλους των όντων, έλκει προς τον εαυτό της κάθε κίνηση όλων και σε άλλους παρέχει ολοφάνερη γνώση της χάρης που στερήθηκαν, ενώ σε άλλους δορίζει με ανέκφραστη αίσθηση την επίγνωση της αγαθότητας που επιθυμούσαν ολοκάθαρη με τη μετοχή σε αυτήν. Ο νους είναι όργανο της σοφίας ενώ το λογικό της γνώσεως. Η φυσική εσωτερική βεβαιότητα του νου και του λογικού είναι όργανο της πίστεως που συγκροτείται με τη σοφία και τη γνώση. Η φυσική φιλανθρωπία είναι όργανο του χαρίσματος των ιαμάτων, γιατί κάθε χάρισμα θεϊκό έχει μέσα μας το επιτίδιο και κατάλληλο δεχτικό του όργανο σαν δύναμη ή έξι ή διάθεση. Παράδειγμα, εκείνος που καθάρισε το νου του από κάθε φαντασία αισθητών δέχεται σοφία. Εκείνος που έκανε το λογικό κύριο των έμφυτων παθών, εννοώ του θυμού και της επιθυμίας, δέχεται γνώση. Εκείνος που έχει την ακλόνητη βεβαιότητα με το νου και το λογικό σχετικά με τα θεία, δέχεται την πίστη που μπορεί να κάνει τα πάντα. Και εκείνος που κατόρθωσε τη φυσική φιλανθρωπία, αφού ξερίζωσε τελείως τη φιλαυτία του, δέχεται χαρίσματα γεμάτων. Ο καθένας από εμάς, ανάλογα με την πίστη του, έχει και τις εκδηλώσεις της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος, ώστε ο καθένας είναι ταμεία της χάρης για τον εαυτό του. Και ποτέ, αν σκέφτεται σωστά, δεν θα φθονήσει άλλον που προεδεύει στα χαρίσματα, αφού από αυτόν εξαρτάται η διάθεση που δέχεται τα θεϊκά αγαθά. Αιτία της διανομής των θεϊκών αγαθών είναι το μέτρο της πίστης του καθενός, γιατί ανάλογος με την πίστη μας είναι ο βαθμός της προθυμίας μας να πράττουμε. Εκείνος λοιπόν που πράττει ανάλογα με την πράξη δείχνει και το μέτρο της πίστεώς του και δέχεται όσο πίστεψε το μέτρο της χάρης. Εκείνος που δεν πράττει, ανάλογα με την απραξία του φανερώνει και το μέτρο της απιστίας του και δέχεται όσο απίστησε τη στέρηση της χάρης. Επομένως, δεν κάνει καλά ο φθονερός να φθονεί εκείνους που κατορθώνουν την αρετή, αφού σαφώς από αυτόν εξαρτάται και όχι από άλλον η επιλογή μέσω της πίστεως και των έργων του να δεχτεί τη χάρη που έρχεται κατά το μέτρο της πίστεως. Εκείνος που έχει έρωτα προς τα καλά, κατά θεία πρόνοια σπέβδει θεληματικά προς τη χάρη της θεώσεως μέσω των λόγων της σοφίας. Εκείνος που δεν έχει τέτοιον έρωτα, κατά δίκαιη κρίση του Θεού απομακρύνεται χωρίς να θέλει από την κακία μέσω τρόπων παιδαγωγίας. Ο πρώτος ως φιλόθεος θεώνεται από την πρόνοια. Ο δεύτερος δεν αφήνεται με την παιδαγωγική τιμωρία να έρθει ως φιλόηλο σε καταδίκη. Γιατί ο Θεός ως αγαθός, με λόγους σοφίας περιποιείται τους πρόθυμους, ενώ με παιδαγωγικούς τρόπους θεραπεύει εκείνους που είναι δυσκίνητοι στην αρετή. Η πραγματική πίστη είναι αλήθεια που συνέχει και συγκρατεί όλα και δεν περιέχει ψεύδος. Η αγαθή συνείδηση φέρνει τη δύναμη της αγάπης, γιατί δεν τη βαρύνει καμιά παράβαση εντολής.
Και θα αναπαυτούν, λέει, σε αυτόν 7 πνεύματα. Το πνεύμα της σοφίας, το πνεύμα της συνέσεως, το πνεύμα της γνώσεως, το πνεύμα της επιστήμης, το πνεύμα της βουλής, το πνεύμα της ισχύως, το πνεύμα του φόβου του Θεού. Ιδιαίτερα γνωρίσματα αυτών των πνευματικών χαρισμάτων είναι του φόβου, η αποβολή των κακών της ισχύως, η πραγμάτωση των αγαθών της βουλής, η διάκριση των αντιθέτων της επιστήμης, η ανώθευτη πληροφορία για ό,τι οφείλουμε, της γνώσεως η ενεργητική κατανόηση των θείων λόγων των αρετών, της συνέσεως η καθολική συγκατάθεση της ψυχής προς όσα κατανοήθηκαν, της σοφίας η ακατανόητη ένωση με το Θεό. Κατά αυτή η επιθυμία του Θεού γίνεται για τους άξιους απόλαυση του Θεού, η οποία με τη μετοχή στο Θεό θεώνει αυτόν που μετέχει και τον κάνει εξηγητή της Θείας Μακαριότητας κατά την αέναη και μυστική προβολή και κοινοποίηση των θείων μυστηρίων σε όσους έχουν ανάγκη. Το πνεύμα του φόβου του Θεού είναι αποχή από τη διάπραξη των κακών. Το πνεύμα της ισχύως είναι η πρόθυμη ορμή και κίνηση προς εργασία των εντολών. Το πνεύμα της βουλής είναι η έξι της διακρίσεως, σύμφωνα με την οποία πράττομαι με λόγο τις θείες εντολές και αποχωρίζομαι τα καλύτερα από τα χειρότερα. Το πνεύμα της επιστήμης είναι η σωστή πληροφορία των τρόπων που πράττουμε τις αρετές, που όταν ενεργούμε σύμφωνα με αυτή, δεν πέφτουμε έξω στην ορθή κρίση του λογικού. Το πνεύμα της γνώσεως είναι η κατανόηση των εντολών και των λόγων τους, σύμφωνα με τους οποίους υπάρχουν οι τρόποι των αρετών. Το πνεύμα της συνέσεως είναι η συγκατάθεση στους τρόπους και στους λόγους των αρετών. Ή, κυριολεκτικότερα, η μεταβολή με την οποία γίνεται ανάμειξη των φυσικών δυνάμεων με τους τρόπους και τους λόγους των εντολών. Το πνεύμα της σοφίας είναι η ανάβαση προς την αιτία των πιο πνευματικών λόγων των εντολών και η ένωση με αυτήν. Κατά την ένωση αυτή με τρόπο άγνωστο εισαγόμαστε γενικά στους λόγους των όντων που υπάρχουν στο Θεό, όσο είναι δυνατό στους ανθρώπους. Και από την καρδιά μας, σαν από πηγή που αναβλύζει, προσφέρομαι με διάφορους τρόπους στους ανθρώπους την αλήθεια που υπάρχει στα πάντα.

Από εκείνα που είναι στο Θεό μακριά και σε μας κοντά, ανεβαίνουμε διαδοχικά και με τάξεις τα πρώτα, αφού είναι μακριά από μας και κοντά στο Θεό. Από την αποχή των κακών λόγω φόβου, προχωρούμε με την ισχύ στην εργασία των αρετών από αυτήν, στη διάκριση της βουλής. Από τη διάκριση στην έξι των αρετών, δηλαδή την επιστήμη. Από την έξι των αρετών, στη γνώση των λόγων αυτών των αρετών. Από αυτή στην έξι που μας μεταβάλλει σύμφωνα με τους λόγους των αρετών που γνωρίσαμε, δηλαδή τη σύνεση. Από αυτήν τέλος, στην απλή και ακριβή θεωρία της αλήθειας που βρίσκεται σε όλα. Από αυτήν ξεκινώντας, θα προσφέρουμε πολλούς και ποικίλους ευσεβείς λόγους για την αλήθεια από τη σοφή θεωρία των αισθητών όντων και των νοητών ουσιών.

Φιλοκαλία των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας μας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Απαμίας, κύριος Παΐσιος.

Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Πάθη και αρετές. Έκδοση του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτής, Θεσσαλονίκης.

0: Διαβάζει ο Εδεσιμολογιότατος Πρωτοπρεσβύτερος Πατήρ Δημήτριος Μιχούδης.
1: Δεύτερο μέρος. Η υπερηφάνεια, η ρίζα του κακού. Ο υπερήφανος είναι χωρισμένος από το Θεό, γιατί η υπερηφάνεια είναι κακός αγωγός, μονωτικό που δεν αφήνει την χάρη του Θεού να περάσει και μας απομονώνει από το Θεό.

Γέροντα, έχω ζήλια, μνησικακία, κατακρίνω, θυμώνω. Η ζήλια, η κατάκριση, ο θυμός, η μνησικακία κλπ. Όλα από την υπερηφάνεια ξεκινούν. Η υπερηφάνεια είναι το γενικό επιτελείο όλων των παθών. Αν λοιπόν χτυπήσεις την υπερηφάνεια, χτυπάς όλα τα πάθη και έρχεται μέσα σου η ταπείνωση και η αγάπη. Γι' αυτό νομίζω αρκετό είναι να ασχοληθείς ή μάλλον να ανοίξεις μέτωπο μάχης με την υπερηφάνεια. Να στρέψεις όλα τα πυρά προς το κάστρο της υπερηφανίας, το οποίο μας χωρίζει από το Θεό. Βλέπεις, όταν ο εχθρός πολεμάει ένα κράτος, τις περισσότερες δυνάμεις θα τις στείλει να χτυπήσουν την πρωτεύουσα. Μία βόμβα, αν ρίξει στην πρωτεύουσα και την καταστρέψει, πάει μετά. Κατέστρεψε όλο το κράτος. Γέροντα, με ποιον συγγενεύει ο υπερήφανος? Με τον έξω από εδώ. Με τον διάβολο. Αν και ευκολότερα κάμπτεται ο διάβολος παρά ο υπερήφανος. Γιατί τον δαίμονα τον κάμπτεις αν ταπεινωθείς, ενώ τον υπερήφανο ακόμη και να ταπεινωθείς και να του ζητήσεις συγγνώμη, δεν τον κάμπτεις. Θα σου πει υποκρίνεσαι. Όποιος έχει περισσότερη ταπείνωση έχει περισσότερο πνευματικό περιεχόμενο. Ο υπερήφανος δεν έχει

όταν δεν καταλαβαίνουμε την υπερηφάνεια. Εγώ, γέροντα, δεν καταλαβαίνω να υπερηφανεύομαι για κάτι συγκεκριμένο. Τότε θα υπάρχει μέσα σου μια γενική υπερηφάνεια. Πολλές φορές ο διάβολος τα παρουσιάζει όλα καμουφλαρισμένα και δεν παίρνει ο άνθρωπος είδηση όταν ενεργεί υπερήφανα. Αν όμως παρακολουθεί και εξετάζει τον εαυτό του, βλέπει που ενήργησε με υπερηφάνεια. Μπορεί να μην καταλαβαίνει όλη την υπερηφάνεια που έχει, αλλά λίγο θα την καταλαβαίνει. Θα δει ότι νιώθει μέσα του μία εγωιστική ικανοποίηση, μία υπεροχή απέναντι στους άλλους. Και όταν, γέροντα, κάποιος δεν μπορεί να καταλάβει καθόλου ότι έχει υπερηφάνεια, τι γίνεται? Τότε λειτουργούν οι πνευματικοί νόμοι. Υπερηφανεύεται, πέφτει και ταπεινώνεται. Ξανά υπερηφανεύεται, πάλι πέφτει, πάλι ταπεινώνεται. Και συνεχίζεται η ίδια κατάσταση σε όλη του τη ζωή. Υπερηφάνεια, ταπείνωση, υπερηφάνεια, ταπείνωση. Αυτή η ταπείνωση δεν είναι αρετή. Είναι το αποτέλεσμα των πνευματικών νόμων που λειτουργούν. Ταπεινώνεται δηλαδή ο άνθρωπος χωρίς να το θέλει και χωρίς να βγαίνει τίποτε. Υπάρχει μια στασιμότητα, του δίνεται μόνον η ευκαιρία να καταλάβει ότι δεν πάει καλά. Λέω, ας πούμε, σε μια αδελφή: αυτήν την εικόνα την έκανες καλή. Αν υπερηφανευθεί όταν πρόκειται να κάνει άλλη εικόνα, θα πει: αυτή την εικόνα θα την κάνω πιο καλή από την προηγούμενη, για να μου πει ο γέροντας πάλι μπράβο. Και βλέπεις, μετά κάνει μια καρικατούρα, την διορθώνω και, επειδή πάλι λέει μέσα της, τώρα θα την κάνω όπως ακριβώς μου είπε ο γέροντας, για να μου πει μπράβο, κάνει πάλι καρικατούρα. Μπορεί όμως, γέροντα, η ίδια να την θεωρεί καλή? Πώς δεν μπορεί? Την καρικατούρα μπορεί να τη θεωρήσει αριστούργημα και να έρθει με χαρά να μου πει: πώς σας φαίνεται, γέροντα, τώρα, είναι καλή?